0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 5.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza 93.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 6.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Σημαίνει φως.
3: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Μέχρι και το σόλο του Ρίτσι Σαμπόρα μπήκε. Το ξέρεις το Ρίτσι.
1: Μέχρι και το τραγούδι πάλι δεν αφήνεις να ακουστεί.
0: Δεν ακούσει τραγούδι, 6 λεπτών παιδί μου.
1: 6 λεπτών βεβαίως, 5 λεπτών.
0: 5 λεπτών, μα είναι δυνατόν. Μουσική τι κάναμε την εκπομπή, τι κάνετε, μας λείψατε.
1: Μακάρι.
0: Θέλεις να κάνουμε καλό μουσική εκπομπή.
1: Από το Σεπτέμβριο αυτό το τραγούδι δεν το έχω ακούσει.
0: Θα σου το στείλω με ένα. Σε παρακαλώ, Νικόλα, μπορείς να τη στείλεις το τραγούδι να το ακούει στο κινητό της, ρε παιδί μου.
1: Υπάρχει και το YouTube, ευχαριστώ.
0: Όχι, όχι, να μην νομίζεις ότι δεν κάνουμε τίποτα για σένα. Σε παρακαλώ, μπες έναν κόπο και στείλ το στο mail της να το ακούει.
1: Γιατί, παιδάκι.
0: Έτσι, προσφορά της εκπομπής.
1: Μπορώ. Δεν σε χρειάζομαι. Λέγε, τι θες, σου έλειψα.
0: Τι να πω. Μας λείψατε, τι έγινε, όλα καλά.
1: Όλα καλά.
0: Μπράβο, χαιρόμαστε.
1: Όλα καλά.
0: Χαιρόμαστε. Δεν γίνανε πολλά πράγματα. Κάτι επεισόδιο στην Αλβανία. Ο Τραμπ, μία φέρνει την ειρήνη, μία φέρνει τον πόλεμο.
1: Εντάξει, τώρα δεν ξέρω ακριβώς αν φταίει ο Τραμπ μόνο αυτή τη φορά όμως.
0: Πήρε, λέει, τον Νετανιάχου την τηλέφωνο.
1: Δεν είμαι πολύ σίγουρα αν φταίει ο Τραμπ αυτή τη φορά.
0: Ναι, μας είπε ο Θανάσης ο Τσίτσας στον αέρα. Πήρε τον Νετανιάχου και του μίλησε, λέει, αμερικάνικα σλάνγκ.
1: Ναι, αλήθεια.
0: Γιου αυτό, εκεί, το ένα, το άλλο, κατάλαβες. Ότι εγώ σου καλύπτω τα οπίσθια. Ναι.
1: Και ότι θα σχεδόν του είπε ότι θέσουν ένα φυλάκι και δεν ήμουν εγώ.
0: Ναι. Τι σχεδόν, διαρρέουν ευθέως.
1: Τώρα εντάξει, τέτοια διαρροή εντωμεταξύ υπάρχει στα αμερικανικά με μία.
0: Ναι, αντιλαμβάνεις ότι κάπου δεν υπάρχει, κάπου χάνεται η αλήθεια.
1: Όλοι σε μισούν, εγώ ναι. Σε έχω σώσει. Είσαι τρελός. Τέλος πάντων, και απέτησε ουσιαστικά το Ισραήλ να συμφωνήσει
0: και φαντάζομαι σε αυτές
1: κυρία με τη Χεζμπολάχ.
0: Και φαντάζομαι ότι ανάμεσα σε αυτές τις λέξεις έδινε και έπαιρνε. Πώς έχουμε εμείς τη λέξη από μη,
1: ναι.
0: Αυτοί έχουν τη λέξη από F.
1: Ναι.
0: Οπότε αυτή η λέξη θα έδαινε, θα πήγαινε, θα ερχότανε συνέχεια.
1: Ναι, ήταν λίγο έντονο, ναι. Μάλλον από ό,τι φαίνεται. Τώρα τι να σου πω κιόλας.
0: Ναι.
1: Δεν ήμουνα μπροστά.
0: Κανείς δεν ήταν.
1: Δεν ήμουν μπροστά. Ο Νετανιάχου πάντως είπε ότι εγώ είπα στον Τραμπ, δεν ήταν. Η αντίστοιχη δήλωση του Νετανιάχου ήταν πιο.
0: Ναι.
1: Σιγά μην έλεγε, θα μου πει. Κατά χέρια.
0: Ήταν μια αγώνιμη και επικοδομητική τηλεφωνική συνομιλία.
1: Η επικοδομητική συνομιλία. Είπα, λέει στον Τραμπ, ότι αν η Χεζμπολάχ θα σταματήσει τις επιθέσεις του Ισραήλ, θα επιτεθούμε στην Βηρυτό.
0: Η είδηση τώρα σοβαρά.
1: Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ χθες, συγγνώμη, μία έδινε συνέντευξη, μία έγραφε στο Truth.
0: Εγώ έχω πει κάποιος να το πάρει στο κινητό του.
1: Δεν μπορεί να τα κάνει ταυτόχρονα, έχω πιστεί. Το έχω σκεφτεί πολλές φορές, αλλά χθες νομίζω.
0: Ότι μπορεί και να το κάνει ταυτόχρονα.
1: Πρέπει να το κάνει κάποιος, δεν είναι ξύπνη, πρέπει να το κάνει κάποιος άλλος. Που κλείνει να το κάνει.
0: Όχι, ρε παιδί μου, μπορεί την ώρα που μιλούσε με τη Χεζμπολάχ.
1: Έτσι, πως αν φταίει ο Τραμπ μόνο αυτή τη φορά όμως.
0: Πήρε, λέει, τον Νετανιάχου την τηλέφωνο.
1: Δεν είμαι πολύ σίγουρα αν φταίει ο Τραμπ αυτή τη φορά.
0: Ναι, μας είπε ο Θανάσης ο Τσίτσας στον αέρα. Πήρε τον Νετανιάχου και του μίλησε, λέει, αμερικάνικα σλάνγκ.
1: Ναι, αλήθεια.
0: Γιου αυτό, εκεί, το ένα, το άλλο, κατάλαβες. Ότι εγώ σου καλύπτω τα οπίσθια. Ναι.
1: Και ότι θα σχεδόν του είπε ότι θέσει ένα φυλάκι και δεν ήμουν εγώ.
0: Ναι. Τι σχεδόν, διαρρέουν ευθέως.
1: Τώρα εντάξει, τέτοια διαρροή εντωμεταξύ υπάρχει στα αμερικανικά με μία.
0: Ναι, αντιλαμβάνεσαι ότι κάπου δεν υπάρχει, κάπου χάνεται η αλήθεια.
1: Όλοι σε μισούν, εγώ σε έχω σώσει. Είσαι τρελός. Τέλος πάντων, και απέτησε ουσιαστικά το Ισραήλ να συμφωνήσει.
0: Και φαντάζομαι σε αυτές.
1: Και κυρία με τη Χεζμπολάχ.
0: Και φαντάζομαι ότι ανάμεσα σε αυτές τις λέξεις έδινε και έπαιρνε. Πώς έχουμε εμείς τη λέξη από μη.
1: Ναι.
0: Αυτοί έχουν τη λέξη από F.
1: Ναι.
0: Οπότε αυτή η λέξη θα έδαινε, θα πήγαινε, θα ερχότανε συνέχεια.
1: Ναι, ήταν λίγο έντονο, ναι. Μάλλον από ό,τι φαίνεται. Τώρα τι να σου πω κιόλας.
0: Ναι.
1: Δεν ήμουνα μπροστά.
0: Κανείς δεν ήταν.
1: Δεν ήμουν μπροστά. Ο Νετανιάχου πάντως είπε ότι εγώ είπα στον Τραμπ, δεν ήταν. Η αντίστοιχη δήλωση του Νετανιάχου ήταν πιο.
0: Ναι.
1: Σιγά μην έλεγε, θα μου πει. Κατά χέρια.
0: Ήταν μια αγώνιμη και επικοδομητική τηλεφωνική συνομιλία.
1: Η επικοδομητική συνομιλία. Είπα, λέει στον Τραμπ, ότι αν η Χεζμπολάχ θα σταματήσει τις επιθέσεις του Ισραήλ, θα επιτεθούμε στην Βηρυτό.
0: Η είδηση τώρα

0: όλοι σε μισούν, εγώ σε έχω σώσει, είσαι τρελός. Τέλος πάντων, και απέτησε ουσιαστικά το Ισραήλ να συμφωνήσει
1: και φαντάζομαι σε αυτές
0: τις... με τη Χεζμπολάχ.
1: Και φαντάζομαι ότι ανάμεσα σε αυτές τις λέξεις έδινε και έπαιρνε, πώς έχουμε εμείς τη λέξη από μη,
0: ναι.
1: Αυτοί έχουν τη λέξη από εφ.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτή η λέξη θα έδαινε, θα πήγαινε, θα ερχότανε συνέχεια.
0: Ναι, ναι, ήταν λίγο έντονο, ναι. Μάλλον από ό,τι φαίνεται. Τώρα τι να σου πω κιόλας.
1: Ναι.
0: Δεν ήμουνα μπροστά.
1: Κανείς δεν ήταν.
0: Δεν ήμουνα μπροστά. Ο Νετανιάχου πάντως είπε ότι. Εγώ είπα στον Τραμπ, δεν ήταν. Η αντίστοιχη δήλωση του Νετανιάχου ήταν πιο.
1: Ναι.
0: Σιγά μην έλεγε, θα μου πει.
1: Ήταν μια γόνιμη και επικοδομητική τηλεφωνική συνομιλία.
0: Η επικοδομητική συνομιλία είπα, λέει στον Τραμπ, ότι αν η Χεζμπολάχ θα σταματήσει τις επιθέσεις του Ισραήλ, θα επιτεθούμε στην Βηρυτό.
1: Η είδηση τώρα σοβαρά.
0: Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ χθες, συγγνώμη, μία έδινε συνέντευξη, μία έγραφε στο Truth.
1: Εγώ έχω πει κάποιος να το πάρει το κινητό του.
0: Δεν μπορεί να τα κάνει ταυτόχρονα, έχω πιστεί. Το έχω σκεφτεί πολλές φορές, αλλά χθες νομίζω.
1: Ότι μπορεί και να το κάνει ταυτόχρονα.
0: Πρέπει να το κάνει κάποιος, δεν είναι εξή, πρέπει να το κάνει κάποιος άλλος. Που κλείνει να το κάνει.
1: Όχι, ρε παιδί μου, μπορεί την ώρα που μιλούσε με τη Χεζμπολάχ, έτσι, που για μένα η είδηση.
0: Δεν μπορεί.
1: Για μένα η είδηση είναι ότι ο Αμερικανός πρόεδρος συνομίλησε με μία οργάνωση την οποία επισήμως την χαρακτηρίζει. Τη χαρακτηρίζουν στην Ουάσιγκτον ως τρομοκρατική οργάνωση.
0: Έστω και εμέσως για πρώτη φορά.
1: Εμέσως,
0: υψηλό βαθμό αντιπροσώπων.
1: Και
0: έλαβε, υποτίθεται, τη δέσμευσή της ότι θα σταματήσει τις επιθέσεις στο Ισραήλ.
1: Έχω την εντύπωση ότι την ώρα που μιλούσε τους έλεγε hold on.
0: Ναι.
1: Έκανε ανάρτηση και έλεγε go on. Με το που συνεχίζω, hold on, έκανε άλλη ανάρτηση. Γενικότερα.
0: Ναι.
1: Μπορεί να το κάνει, ρε παιδί μου.
0: Πάντως είναι ο πρώτος που έχει μιλήσει είτε ευθέως είτε μεσολαβητών με την Χεζμπολάχ. Και στη συνέχεια, ένας αξιωματούχος του Λιβάνου είπε ότι η Χεζμπολάχ ενημέρωσε οι ΗΠΑ. Μέσω του Προέδρου του Κοινοβουλίου του Μπέιρι, ότι είναι πρόθυμη να σταματήσει τις επιθέσεις στο Βόρειο Ισραήλ, αν το Ισραήλ δεν βομβαρδίσει τη Βηρυτό και τα προάστια.
1: Ναι. Εντάξει, πολλά αν βάλαμε.
0: Πολλά αν. Πολλά αν ακούστηκαν, η αλήθεια είναι.
1: Είναι λίγο λιγότερα από το αν του Κίπλινγκ.
0: Ναι.
1: Από τα αν του Κίπλινγκ. Λίγο λιγότερα είναι.
0: Ο Τραμπ πάντως λέει ότι την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν και άνοιγμα των στενών του Ορμού. Τώρα αυτό την επόμενη εβδομάδα, μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, το ακούμε αρκετό καιρό.
1: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι, και πλέον φαίνεται πολύ καλό για να είναι αληθινό.
1: Ναι.
0: Το λέω, το φαίνεται πολύ καλό για να είναι αληθινό, γιατί είπε ο Τραμπ φαίνεται καλό. Και λέει εγώ φαίνεται πολύ καλό για να είναι αληθινό τελικά.
1: Μα εδώ βγήκε χθες το απόγευμα κάποια στιγμή. Νομίζω ήταν και μιλούσαμε κιόλας στο τηλέφωνο. Όλο πήγε να τυναχτεί στον αέρα.
0: Και τώρα
1: βεβαίως
0: δεν είναι.
1: Μισό λεπτάκι. Βεβαίως με υπαιτιότητα της Τεχεράνης. Ότι εμείς τι είναι αυτά, είναι απαράδεκτα, δεν συμφωνούμε σε τίποτα. Και βγαίνει ο Τραμπ.
0: Με πετύωτα της Τεχεράνης, αλλά υπήρχαν Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο.
1: Ναι, βρε παιδί μου. Όχι, καλά, αυτό συνεχίζεται ούτως ή άλλως.
0: Ναι.
1: Αλλά το θέμα, όσον αφορά στο κομμάτι των διαπραγματεύσεων, φάνηκε ότι ήταν τελείως αντίθετοι οι Ιρανοί με αυτές τις προτάσεις τελικά, όπως τις διαμόρφωσε στην τελική τους μορφή ο Τραμπ.
0: Ναι.
1: Και ψαχνόμασταν ότι το πράγμα πηγαίνει στην απόλυτη κλιμάκωση. Και βγήκε χαλαρός ο Τραμπ. Δηλαδή είναι φοβερός τύπος, ρε παιδί μου.
0: Πρώτα επελήγει σιωπή, μετά υποσχόμενη συμφωνία.
1: Όπω, πρόσεξε, είπε το εξής. Υπήρχε ένα μικρό προβληματάκι, λέει, το οποίο τόλισα. Είναι φοβερό. Και όλοι πιστεύαμε ότι θα γίνει πραγματικά, ότι τα πάντα τα πάντα έχουν πέσει στο βρόντο και ότι η επόμενη μέρα θα είναι πάρα πολύ δύσκολη.
0: Χθες, αν με επιτρέπεις, τα ιρανικά πρακτορία ειδήσεων, δεν θυμάμαι αν είναι όλα ή ένα, το μετέδιδαν αυτό, έβαλαν στο τραπέζι και το θέμα της Γάζας. Δηλαδή το Ιράν διακόπτει τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ μέχρι να σταματήσει το Ισραήλ τις επιθέσεις σε Λιβάνο και Γάζα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, λέω γιατί εγώ δεν το είχα ακούσει τουλάχιστον το τελευταίο καιρό αυτό τον όρο. Για τις συνομιλίες, δηλαδή την πάυση των επιχειρήσεων. Εντάξει, το Λίβανο το λένε, αλλά και τη Γάζα δεν το είχα ακούσει το τελευταίο χρονικό διάστημα.
1: Η κυρία Στεφανία Κασίμισο ένα μικρόφωνο που μας έλειψε χθες πραγματικά.
0: Ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό.

0: Κέντρο, η Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr.
1: Σήμερα λοιπόν είναι Τρίτη, 2 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026. Εδώ και 9 περίπου λεπτά, σύμφωνα με τα στοιχεία της σημερινής ατζέντας, έχει ο ήλιος ανατείλει. Μας κάνει εμάς παιχνιδάκια ακόμα. Κρύβεται πίσω από την Πεντέλη, αλλά θα τον δούμε σε πάρα πολύ λίγα λεπτά. Ο ήλιος θα δύσει 43 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Μεγαλώνει η ημέρα. Θα φτάσουμε 21 Ιουνίου που θα έχουμε τη μεγαλύτερη ημέρα του έτους. Διανύουμε ήδη την 153η ημέρα του έτους. Είδατε πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός και πόσο γρήγορα θέλουμε να περάσει και να φύγει το 2026. Δεν φταίει μωρέ το κακόμενο το 2026. Τούτος εδώ ο τύπος, ο Σέριφ Μαν φταίει, που μας τα έχει κάνει μούτι από την 1η Ιανουαρίου. Ξεκίνησε πολύ, μα πάρα πολύ έτσι, δυστυχώς για την ανθρωπότητα δυναμικά. Σήμερα είναι η Διεθνής Ημέρα Εργατριών του Σεξ.
0: Μάλιστα.
1: Δεν το αναφέρω, το λέει εδώ. Είναι σε μια γωνιά της σημερινής ατζέντας, να μην το πούμε.
0: Ναι,
1: να το
0: ναι,
1: πούμε
0: σαν σήμερα όλες τις μέρες, εννοείται.
1: Α, σαν σήμερα όλες τις μέρες.
0: Σαν σήμερα όλες τις παγκόσμιες. Πάντα το αναφέρουμε.
1: Πάντα, αυτό, ναι. αυτό. Έχουμε γιορτούλες.
0: Έχουμε γιορτούλες. Σύμφωνα με το ορτολόγιο, τιμάται η μνήμη του Οσίου Μαρίνου του Βάνη. Του Αγίου Νικηφόρου του Ομολογητού. Γιορτάζουν Μαρίνος, Νικηφόρος, Νικηφορία, Νικηφόρα.
1: Μάλιστα. Σήμερα με το μάθημα των μαθηματικών συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις. Καλή επιτυχία στα παιδιά μας, καλή επιτυχία στο μέλλον αυτής της χώρας. Οι μαθηματικά για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων, για τους μαθητές των γενικών λυκείων που παίρνουν τη σκυτάλη από αύριο, με τις εξετάσεις των μαθημάτων προσανατολίζουν.
0: Άρα σήμερα έχουμε ΕΠΑΛ.
1: Σήμερα έχουμε ΕΠΑΛ μαθηματικά.
0: Ωραία.
1: Αύριο έχουμε γενικά λύκεια με τις εξετάσεις των μαθημάτων προσανατολισμού.
0: Τέλεια.
1: Σήμερα έτσι, καλή επιτυχία, καλή επιτυχία, παιδιά. Και όχι άγχος, όχι άγχος.
0: Ναι.
1: Για ποιο λόγο να πεις.
0: Όχι, σήμερα έχει και προαγωγικές και απολυτήρες στα γυμνάσια.
1: Ναι, ναι. Σε όλους καλή επιτυχία.
0: Αυτό σημαίνει τελειώνει το σχολείο.
1: Ναι, παιδιά. Από
0: στα
1: αύριο.
0: Στα γυμνάσια τελειώνουν 15 Ιουνίου οι εξετάσεις.
1: Από αύριο ή
0: και 12
1: όχι.
0: Ιουνίου αναμένεται, επειδή είναι και ναι. Προαγωγικές για τους μαθητές πρώτης και δευτέρας λύκειου, αναμένεται να τελειώσουν τα λύκεια 12 Ιουνίου.
1: Πότε θα παίξουμε το School's Out for Summer.
0: Όποτε θες. Και τώρα να το παίξεις με χαρά.
1: Ναι. Απλά να έχουν τελειώσει τα παιδιά, να είναι σε mood ναι. Καλοκαιρινό.
0: Άκουγα το μεταξύ.
1: Σε mood καλοκαιρινό, το είπε και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, δεν το είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Έχουμε τη θάλασσα, μπορεί να είμαστε φτωχοί, αλλά έχουμε τη θάλασσα, είπε, τον ήλιο τι είπε.
0: Τι θυμάμαι, τι είπε.
1: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
0: Και τα γόρι μου.
1: Και τα γόρι μου.
0: Λοιπόν, Κερούλης.
1: Ναι, Κερούλης.
0: Γενικά έθριος,
1: ναι.
0: Το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρροτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις της χώρας νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και στα ορεινά της Θεσσαλίας και της ανατολικής Στερεάς. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική νοτιοδυτική 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στα νότια θαλάσσια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα, οπότε δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει στους 29 με 32 βαθμούς. Τοπικά στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική γενικά έθριος, 18 με 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία και Θεσσαλονίκη 16 με 30 βαθμούς η θερμοκρασία. Θα έχει κάποιες αραιές νεφώσεις. Και το μεσημέρι και το απόγευμα, επειδή θα είναι λίγο πιο πυκνές, στα γύρω ορεινά μπορεί να εκδηλωθούν κάποιες βροχές.
1: Λοιπόν, τους πολίτες τους απασχολεί πάρα πολύ η ακρίβεια και το βλέπουμε και από τα μηνύματά σας. Γενικότερα ανεβοκατεβαίνουν οι τιμές στις υπεραγορές, περισσότερο ανεβαίνουν, ελάχιστα μερικές φορές κατεβαίνουν σε κάποια προϊόντα, αφότου όμως έχουν ανέβει υπερβολικά και η πτώση δεν έχει φτάσει στην αρχική τιμή την οποία θυμόμασταν. Αυτό λοιπόν είναι... Ποιο?
0: Ποια?
1: Η τάση.
0: Ποια αυτή
1: η τιμή?
0: Ποια? Η αρχική.
1: Η αρχική. Ναι ρε παιδί μου, δηλαδή κατεψυγμένο προϊόν. Το βρίσκεις ημέρα Τετάρτη 5.80.
0: Καλό παπαδάκι αυτό.
1: Μισό λεπτό, περίμενε. Κάτσε τώρα, περίμενε. 5.80. Το βρίσκεις ημέρα Τετάρτη. Σάββατο κάνει 7 ευρώ. Το ίδιο ακριβώς προϊόν.
0: Μάλιστα.
1: και μετά από 15 μέρες το βρίσκεις 6,39.
0: Ναι.
1: Για πες μου λοιπόν τώρα.
0: Έλα να προσδιορίσουμε τι εννοείς αρχική τιμή.
1: Σου είπα.
0: Αυτό.
1: Ημέρα Τετάρτη.
0: Εννοείς αυτή την αρχική τιμή.
1: Μιλάω ρε παιδί μου για την τιμή που κάνεις την ερευνά σου.
0: Δηλαδή αν εννοείς αρχική τιμή πριν από 2 εβδομάδες. Θα φτάσει, μπορεί
1: ήταν,
0: να φτάσει.
1: Πριν από 2 εβδομάδες, ημέρα
0: Τετάρτη.
1: Αυτό σημαίνει
0: ότι είναι αρχική τιμή πάντα.
1: Ξαναλέω.
0: Γιατί έχουμε 100.000 ανακτήσεις.
1: Το περιγράφω.
0: Τον τελευταίο χρόνο.
1: Μα δεν θα σου πάω, δεν μπορώ να θυμηθώ πριν από 1 χρόνο. Αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι κάθε μέρα τα πάντα αυξάνονται 2 λεπτά, 3 λεπτά, 4 λεπτά. Λοιπόν, σε κάποια προϊόντα όμως κάνουν το εξής. Και το φέρνω παράδειγμα. Το έχω και φωτογραφίες.
0: Ναι.
1: Λεχουρίτης έχω γίνει, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Και τραβάω φωτογραφίες. Πριν από 15 ημέρες περίπου, ημέρα Τετάρτη, συγκεκριμένο κατεψυγμένο προϊόν, 5,80.
0: Ωραία.
1: Σάββατο, μετά από 2,5 ημέρες, 3, 7 ευρώ. Εχθές, 6,39.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, σε σχέση με την αρχική τιμή, εντός εισαγωγικών αρχική τιμή, πριν από 15 ημέρες, κάποιοι θα γυρίσουν και θα πούν, να ρε παιδιά, ήταν στα 7 ευρώ και έχει πέσει 6,39.
0: Ναι,
1: αν δεν είναι έτσι πουλάκια μου.
0: Πρέπει να δούμε και τι ανατίμηση έχει χάει η αρχική τιμή πριν από 2 εβδομάδες, γι' αυτό το λέω. Το είναι λίγο σχετικά τι εννοώ με αρχική τιμή. Γιατί οι αρχικές τιμές, σου ξαναλέω, εξαρτάται με τι εννοούμε. Έχουν ήδη αυξηθεί πάρα πολύ για να συζητάμε ότι η αρχική τιμή είναι πριν από 2 εβδομάδες. Απλώς έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο που ανεβοκατεβαίνουν.
1: Ναι. Όπως επίσης.
0: Αρχικές τιμές, bye-bye. Αν εννοούμε πριν 1 χρόνο, bye-bye, πες.
1: Καλά, άστο πριν από 1 χρόνο.
0: Ναι, εντάξει, ποιες είναι αρχικές τιμές.
1: Άστο πριν από 1 χρόνο. Μα δεν μιλάω πριν από 1 χρόνο. Υποτίθεται ότι έχουν γίνει εδώ και 1 χρόνο. Έχουν κάνει του κόσμου τις τομές.
0: Ποιες
1: τομές? Τομές! Έτσι δεν λένε, κάνουμε τομή.
0: Στο κρέας εννοείς.
1: Λόγιο στην ακρίβεια. Αντιμετωπίζουμε την ακρίβεια. Μειώνουμε, κάνουμε, ράνουμε.
0: Χειρουργικές τομές.
1: Δεν ξέρω τι χειρουργικές τομές είναι. Αυτό το οποίο βλέπουμε πάντως είναι να ανοίγει μία τομή στην τσέπη μας και να φεύγουν τα λεφτά.
0: Αλλά.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Αμφιβάλλεις, δεν
0: καθόλου, καθόλου. Σου είπα, εγώ το εδώ τρολάρω. Σου λέω ότι είναι χειρουργικές τομές. Τι άλλο θες να σου πω.
1: Λοιπόν,
0: γι' αυτό σου λέω. Αν ευελπιστούμε ότι θα έρθει η τιμή σε επίπεδα ενός μήνα, πριν μπορεί να έρθει. Αλλά στις αρχικές τιμές, αν εννοούμε αρχικές τιμές.
1: Μα αυτό σου εξηγώ.
0: Πριν
1: δεν
0: από
1: έρχεται.
0: Last year.
1: Μα αυτό σου εξηγώ. Δεν έρχεται στις αρχικές τιμές πριν από 1 μήνα. Δηλαδή, πόσο πιο. Είναι σαφέστατο, έχω την εντύπωση. Με το δικό μου.
0: Με το δικό μου. Αλλά δεν θα έρθει στις κανονικές αρχικές τιμές.
1: Με το δικό μου, το φτωχό μυαλό, νομίζω ότι το παράδειγμα είναι πάρα πολύ ενδεικτικό. Σας πιάνω λοιπόν πριν από 15-20 ημέρες. Έκανε 5,80 το ρημάδα. Για πίτσες μιλάω. Κατεψυγμένες πίτσες. Έτσι. Έκανε 5,80. Μέσα σε 2 μέρες έφτασε τα 7 ευρώ. Έκατσε στα 7 ευρώ περίπου 15 μέρες και τώρα έπεσε στο 6,39. Εάν ρωτήσεις λοιπόν τους υπεύθυνους, ξέρεις, θα σου πούν ότι να πριν από 15 μέρες είχε 7 ευρώ και έπεσε στα 6,39.
0: Μπράβο.
1: Ναι, αλλά πριν είχε 5,80.
0: Μπράβο.
1: Πιο πριν είχε 4,80.
0: Μπράβο.
1: Πιο πριν είχε 4 ευρώ.
0: Γι' αυτό σου λέω, πήγαινε στο πριν εκεί, λέω.
1: Ναι,
0: εκεί,
1: αλλά
0: να
1: παίρνω το τελευταίο χρονικό διάστημα, διότι υποτίθεται ότι ακόμα και το τελευταίο χρονικό διάστημα κάνουν ελέγχους. Πούντι! Και δεν τους βλέπουμε εμείς τους ελέγχους. Εν πάση περιπτώσει, οι πολίτες προβληματίζονται για την τσέπη τους, για την ακρίβεια, για το γεγονός ότι τα χρήματά τους δεν φτάνουν για να περάσουν το μήνα.
0: Να δούμε, να δούμε και αν θα εισηγηθούν και αν θα υπάρχει η παράταση του πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδους στα τρόφιμα για 6 μήνες. Να το δούμε στο τέλος.
1: Γιατί έκανε πολύ καλή δουλειά αυτό.
0: Εντάξει, κάτι έκανε, να δούμε αν. Δεν ξέρω, δεν είπε ότι, δεν έκανε, ότι έκανε, ότι λύθηκαν τα προβλήματα.
1: Τι λύθηκαν τα προβλήματα, γιατί σταμάτησε η αύξηση το.
0: Όχι, όχι.
1: Λοιπόν, υπάρχουν κάποια συνοικιακά κρεοπολία τα οποία εξακολουθούν να έχουν πολύ καλό κρέας. Και για να μην χάσουν τους πελάτες τους, αναγκαστικά συμπιέζουν τις τιμές. Έχουν χαμηλότερο κέρδος για να μην χάσουν τους πελάτες τους. Και πολύ καλά κάνουν.
0: Ναι.
1: Αλλά πόσο θα αντέξουν κι αυτοί.
0: Δεν ξέρω. Εγώ έχω και κρεοπολία που δεν το κάνουν αυτό, δυστυχώς. Με πολύ καλό κρέας. Αλλά φαντάζομαι ότι δεν μπορούν.
1: Δεν το ξέρω αν μπορούν ή όχι.
0: Δηλαδή, πάντως εγώ βλέπω αυξήσεις και στα κρεοπολία τα τοπικά.
1: Άκου, στα τέσσερα κρεοπολία στη γειτονιά που εγώ ψωνίζω ανάλογα, επειδή έχω εντοπίσει τι καλό φέρνει ο ένας τι ο άλλος, που έχουν ντόπια κρέατα, ο καθένας από μια διαφορετική περιοχή. Έτσι. Λοιπόν, μόνο ο ένας έχει κρατήσει ψηλά τις τιμές. Μόνο ένας. Οι υπόλοιποι τρεις κάνουν ό,τι μπορούν οι άνθρωποι και μου το έλεγαν κιόλας, επειδή ξέρουν τι επαγγέλλομαι. και μου το έλεγαν κιόλας ότι ναι, προσπαθούμε, έχουμε περιορίσει το κέρδος,
0: ναι,
1: διότι θα φύγει ο πελάτης και θα πάει κάπου για να ψωνίσει πιο φτηνά.
0: Ναι, δεν ξέρω. Εγώ δύο παραδείγματα που έχω, μέχρι κάποια στιγμή τις κρατούσαν σταθερές τις τιμές, τώρα έχουν αυξηθεί.
1: Έλα μια βόλτα, σε πάω στον κύριο Παναγιώτη και στον κύριο Νίκο.
0: Ναι, δεν έχω, να κάνω 20 χιλιόμετρα για να δω με το φάω σε βενζίνη ότι δεν πληρώσει κρέας, δεν το ήξερα.
1: Είδες δηλαδή τώρα, είδες. Δεν τη βρίσκεις πουθενά. Πουθενά, με ένα παράπονο και δεν με αφήνεις να πω και την ατάκα. Αυτά λοιπόν είναι τα προβλήματα των πολιτών. Στο Πασόκ προβληματίζονται για τις δημοσκοπήσεις και για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Νέα δημοσκόπηση που το Πασόκ το φέρνει στην τέταρτη θέση.
0: Ναι, νομίζω ότι.
1: Καλά πάει αυτό.
0: Για το Πασόκ.
1: Για το Πασόκ.
0: Κοίτα, καταρχάς νομίζω ότι το περιμέναμε αυτό. Η αλήθεια είναι στις δημοσκοπήσεις. Το λέγαμε πριν. Ναι. Πώς το περιμέναμε, όπως λέγαμε. Εδώ το λέγαμε πριν από τις ανακοινώσεις των κομμάτων και τόσο του κ. Τσίπρα όσο και της κ. Καριστιανού. Λέγαμε ότι πρώτες δημοσκοπήσεις, τόσο ή άλλως τα ποσοστά και των δύο κομμάτων αναμένεται να είναι αυξημένα, όπως συμβαίνει πάντα. Είτε με την ίδρυση ενός νέου κόμματος, είτε όταν, για παράδειγμα, εκλέγεται ένας νέος αρχηγός σε ένα κόμμα. Ναι. Δεν θυμάσαι, για παράδειγμα, το ποσοστό του Πασόκ όταν είχε πρωτοβουλία ο Ανδρουλάκης. Θέλω να σου πω ότι πάντα υπάρχει αυτή η δυναμική και γι' αυτό χρειάζεται ψυχραιμία, ενώ σε όλα τα στρατόπεδα χρειάζεται ψυχραιμία, γιατί ένα κόμμα μπορεί να κάτσει λίγο εμπίλια. Δηλαδή δεν είπα ότι θα πέσει τα ποσοστά του Τσίπρα και του κόμματος Καριστιανού, μπορεί και να ανέβουνε. Αλλά θέλω να πω ότι είναι οι πρώτες ημέρες και οι πρώτες μετρήσεις. Θέλει ένα μήνα, δύο μήνες να.
1: Σε κάθε περίπτωση, επειδή οι ανακοινώσεις αυτές έχουν σηκώσει πολύ σκόνη.
0: Η ανακοίνωση πρέπει... των κομμάτων, λες.
1: Η ανακοίνωση των δύο κομμάτων, ναι, ασφαλώς. Έχουν ανακατέψει την τράπουλα και φαίνεται αυτό είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο.
0: Είναι ούτως ή άλλως ρευστή. Ή ανασύνθεση. Ή ανατροπή.
1: Ανατροπή ακόμα δεν φαίνεται.
0: Μπράβο, πάμε.
1: Έτσι.
0: Έλα να τις μάθουμε σωστά τις λέξεις. Ναι, ναι. Πάμε.
1: Αναδιάταξη φαίνεται τουλάχιστον από τις πρώτες δημοσκοπήσεις ότι υπάρχει.
0: Ναι. Ανασύνθεση.
1: Ανασύνθεση πρώτα θα.
0: Πρώτα αναδιάταξη πρώτα... και μετά η ανασύνθεση.
1: Άσε με να τελειώσω. Πρώτα θα έρθει η αποσύνθεση και μετά θα έρθει.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν βλέπω. Εχθές μίλησα, πρέπει να σου πω, με πάρα πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εγώ να δεις τι έκανε. Τι έγινε.
1: Έκανες και εσύ ασχήμιες. Έκανες και εσύ.
0: Χαμός.
1: Λοιπόν.
0: Για πες τι σου λένε τα δικά σου στελέχη.
1: Κορυφαία στελέχη που έχουν και θέσεις. Την κίνηση την οποία θα κάνουν, στο μυαλό τους είναι ξεκάθαρο ότι θα πάνε με Τσίπρα.
0: Όχι όλα τα στελέχη.
1: Με αυτά που μίλησα εγώ τώρα.
0: Α, μάλιστα, ναι.
1: Με αυτά που μίλησα. Αλλά θα το κάνουν σταδιακά και σιγά σιγά. Δηλαδή από Οκτώβρη, Νοέμβρη. Κάποιοι έχουν και θεσμικούς ρόλους.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε δεν θέλουν να δημιουργήσουν γενικότερη αναταραχή.
0: Μάλιστα. Έχω μια απορία.
1: Ναι, για πες.
0: Μήπως... Σε διακόψω απλώς.
1: Ναι, ναι, παρακαλώ.
0: Έχω μια απορία. Τα στελέχη θέλουνε. Ο Τσίπρας θέλει.
1: Για τα συγκεκριμένα στελέχη νομίζω ότι δεν θα έχει πρόβλημα το να τον ακολουθήσει.
0: Ναι.
1: Και από τη στιγμή κιόλας που αυτά τα στελέχη θα έχουν πετάξει από πάνω τους το μπλουζάκι
0: του ΣΥΡΙΖΑ και του βουλευτή.
1: Και του βουλευτή.
0: Μάλιστα. Πάντως, γενικότερα από κάποια ονόματα που κυκλοφορούν,
1: ναι,
0: ότι θα επιχειρήσουν να πάρουν μεταγραφή προς το κόμμα Τσίπρα, να κρατήσουμε κάποιες επιφυλάξεις αν η πόρτα θα είναι ανοιχτή. Θα πω εγώ.
1: Παιδί μου, ναι, καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τι είναι αυτό το οποίο λες.
0: Δεν μπορώ να το πω πιο ανοιχτά.
1: Και το προσυπογράφω. Υπάρχουν όμως κάποια ονόματα βαριά σαν ιστορία.
0: Ναι. Αυτά τα ονόματα βαριά σαν ιστορία δεν ξέρω αν είναι καλό που είναι βαριά σαν ιστορία, λοιπόν.
1: Που έχουν δείξει ένα τελείως διαφορετικό προφίλ, δεν έχουν μπει μέσα στη διαδικασία και στο κομμάτι της εσωστρέφειας. Κοιτούσανε τη δουλίτσα τους και πάντα μα πάντα ήταν πάρα πολύ κοντά στον Αλέξη Τσίπρα. Συνομιλούσαν μαζί του.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Ακόμα και το διάστημα και δεν είχαν μπουκάρει μέσα στο γραφείο του,
0: ναι,
1: να του πούν τι είναι αυτά που κάνεις, μας κατέστρεψες με τους Πασόκους.
0: Ωραία. Αν το κάνει όλα αυτά και πάρει και στελέχη από τον ΣΥΡΙΖΑ και πάρει έστω και. Όχι, δηλαδή. Ο Τσίπρας τι δεν θέλει, δεν νομίζω ότι θέλει. Το έχω ξαναπεί και τις προηγούμενες μέρες.
1: Ναι.
0: Κατά τη γνώμη μου, δεν τον βολεύει τον Τσίπρα να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. ούτε είναι αριστερό ούτε τίποτα, αν θες την άποψή μου.
1: Ναι.
0: Ειδικά ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Το ακούω αυτό.
0: Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα υπάρχει και μια διαφοροποίηση στο δικό του κόμμα. Θα πει: εγώ δεν είμαι ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλει το ΣΥΡΙΖΑ, πηγαίνει εκεί.
1: Λοιπόν, και μάλιστα το ένα από τα κορυφαία στελέχη, ναι, έκανα την εξής ερώτηση, γιατί έχει υπάρξει στο παρελθόν στην κυβέρνηση από το 15 μέχρι το 19, είχε σημαντικό ρόλο στο Μέγαρο Μαξίμου. Mm-hmm. Λέω, πώς φάνηκε, λέω, η τοποθέτηση του Δούκα? Εξαιρετική.
0: Ναι.
1: Α, λέω, την ακούτε, τη βλέπετε? Μου λέει, είναι απλά εξαιρετική.
0: Μάλιστα.
1: Είναι νωρίς, αλλά είναι εξαιρετική. Στο Πασόκ δεν τη βλέπουν τόσο εξαιρετική και έχω την εντύπωση ότι του τραβήξανε το αυτάκι του Χάρη Δούκα και γι' αυτό το λόγο είχαμε και την αναδίπλωση. Θα μας τα πει ο κ. Τσουκαλάς, φαντάζομαι, που τον έχουμε σήμερα.
0: Ναι.
1: Αλλά ας επιστρέψουμε στο στρατόπεδο Τσίπρα, το οποίο φαίνεται ότι έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή στην
0: έχει
1: πολιτική
0: το
1: ζωή του τόπου.
0: Έχει, απλώς θα σου πω, ας με αναλύθω, το ξεχάσω τώρα αυτό που έλεγε το ΣΥΡΙΖΑ, ήδη το έχω ξεχάσει δηλαδή. Όπως έλεγα, ότι ο Τσίπρας τον βολεύει να υπάρχει ο άλλος ο ΣΥΡΙΖΑ για να υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση. Αν όμως, έστω και κατά μόνος προσχωρήσουν τέλος πάντων κάποιοι στελέχοι στον ΣΥΡΙΖΑ, όχι δηλαδή διαλυθεί μια κοινοβουλευτική ομάδα και πάνε όλοι μαζί, δεν νομίζω ότι θα γίνει αυτό.
1: Όχι, δεν θα γίνει έτσι.
0: Δεν θα γίνει τουλάχιστον από την πλευρά Τσίπρα. Αν όμως υπάρχουν τόσα πολλά στελέχη από την διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, τότε θα είναι πολύ δύσκολο να το βγάλει όλο αυτό από πάνω του ο Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Ότι είναι ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2, άσχετα αν θα υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 1 ενεργός. Από την άλλη, ο Τσίπρας, επειδή είναι καλό ότι έχει βγάλει νέα στελέχη μπροστά και μιλάνε και νέα παιδιά και με σοβαρό λόγο, δηλαδή είναι καλό να ακούμε και καινούργια πρόσωπα.
1: Γεγονός.
0: Ακούω την κυρία Κουφονικολάκου, την κυρία Παπαδοπούλου, την κυρία Αντωνοπούλου. Είναι μια χαρά
1: να
0: πρόσωπα.
1: Να ξέρεις ότι κάθε φορά που ακούω την κυρία Αντωνοπούλου με εντυπωσιάζει.
0: Λοιπόν, και είναι καλά πρόσωπα όλα. Και η κυρία Κουφονικολάκου και η κυρία Παπαδοπούλου είναι νέα πρόσωπα, φρέσκα και είναι μια χαρά. Ωστόσο, θα πρέπει να συνοδευτούν και από πρόσωπα με κάποια μεγαλύτερη εμπειρία. Με ποια λογική όμως το λέω, όχι με εμπειρία στην πολιτική. Ο Τσίπρας κάποια στιγμή θα χρειαστεί και πρόσωπα να περασπιστούν τη διακυβέρνησή τους σε έναν βαθμό.
1: Έτσι.
0: Αυτό εννοώ.
1: Νομίζω ότι είμαστε στην ίδια σελίδα. Διότι με τα τέσσερα στελέχη με τα οποία συνομίλησα, είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Και είναι, επαναλαμβάνω, από τα στελέχη τα οποία δεν έξισαν πληγές.
0: Ναι.
1: Δεν έξαν πληγές. Θεωρώ δηλαδή ότι εξακολουθούν, είναι συνομιλητές του κυρίου Τσίπρα όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Κύριε Σοπρανίδης, μας κάνει
0: πάμε
1: νόημα.
0: Ναι, γιατί σήμερα θα δούμε, να το συνεχίσουμε λίγο το θέμα, γιατί είναι και υποδιάλυση η νέα αριστερά. Σήμερα θα αποχωρήσουν, σήμερα αύριο, οι βουλευτές λόγω Τσίπρα. Από ό,τι φαίνεται, θα τα πούμε μόλις επιστρέψουμε.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία. The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός.
6: Εξαιρετικά ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς η Ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση κατά της Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο απειλεί τις προσπάθειες των ΗΠΑ για ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν, η οποία σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο θα επιτευχθεί την επόμενη εβδομάδα μαζί και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα διεκδικεί την επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς στα στενά του Ορμούζ χωρίς διόδια ή τέλη διέλευσης έστειλε ο Πρωθυπουργός εγκαινιάζοντας τη Διεθνή Ναυτιλιακή Έκθεση Ποσειδόνια 2026. Περισσότερα στο real.gr. Απολογούνται σήμερα 7 από τους 17 κατηγορούμενους για τις παράνομες επιδοτήσεις στο ΠΚΠ στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ των οποίων και η φερόμενος αρχή της οργάνωσης. Οι 10 αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους.

0: Coldplay είναι τούτη εδώ. Ε, Coldplay, ε. Είχες πάει σε συναυλία τον Coldplay?
1: Όχι.
0: Όχι. Ούτε εγώ. Σου δίνανε κάτι βραχιολάκια, λέει, και ανάλογα το τραγούδι να βάζουν τα βραχιολάκια. Και δημιουργούσε αυτή την ατμόσφαιρα που βλέπουμε στα διάφορα βίντεο. Καλό θα ήταν. Μπας περιπτώσει. Εγώ σας έχω όμως κάτι καλύτερο. Κάτι πολύ καλύτερο, να ξέρετε. Διότι από το 1857 μέχρι σήμερα, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μας και τώρα επιστρέφει στο σπίτι του, στο Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Εκεί μας προσκαλεί σε δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια, όπου τα παιδιά γνωρίζουν την ιστορία της ενέργειας, πειραματίζονται και φτιάχνουν τα δικά τους έργα. Για μια Κυριακή διαφορετική, γεμάτη φαντασία, παιχνίδι και ενέργεια. Μπες στο gasmuseum.gr / actions και κλείσε τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου.
1: Επίσης, να σας πω ότι η Nexis Now και η Dom Consulting Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύρου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου στο Θέναμο Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο παρόντης Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Στασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας στην επόμενη τετραετία μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα greece2530.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνυματάκια σας, πραγματικά. Στο ένα μικρόφωνο ακούτε τη Στεφανία Κασίμη.
1: Και στο άλλο μικρόφωνο του κύριο Σπύρο Παπαδάκη, στη ρύθμιση των ήχων ο Νίκος Σαπρανίδης και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-208-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας δένεται στη διεύθυνση studio@papagirialfm.gr.
0: Με ενημέρωσε η κυρία Βουγιουκλιώτη ότι υπάρχουν και πάρα πολλά τηλέφωνα. Μας έχουν αφήσει και τηλέφωνα επικοινωνίας ακροατές από το Γήθιο, η κυρία Μαρία, πολλοίς κόσμος, να επικοινωνήσουμε μαζί τους, διότι όλοι έχουν κάτι να πούν και να μας δώσουν για την ακρίβεια, να μας πούν και πράγματα τα οποία τους απασχολούν, να μας δώσουν ρεπορτάζ. Οι καλύτεροι ρεπόρτερ μας
1: πάντα
0: εκεί έξω είναι οι ακροατές και οι ακροάτριες. Ο Βαγγέλης, ναι, λέει, μας ζητάνε, λέει, να μην φοροδιαφεύγουμε, αλλά πέστε μου, έπαθα μία ζημιά στην αποχέτευση του σπιτιού μου που το κόστος είναι 2.000. Και καλούμε, λέει, μαζί με το ΦΠΑ να πληρώσω 2.480 ευρώ. Βγάζουμε το μήνα μας πολύ δύσκολα. Υπάρχει, λέει, περίπτωση να ζητήσω απόδειξη? Τώρα τι μπορούμε να πούμε κι εμείς,
1: επειδή θα βγει πιο φθηνά.
0: Θα το βγει πιο φθηνά, τα έχει ανάγκη ακόμα και τα 480.
1: Είναι μια που είχα πολύ πρόσφατα αυτή. Ναι. Για το κομμάτι της φοροδιαφυγής, το πώς, παιδί μου, ότι για να ζητήσεις πρέπει να υπάρχει ένα κίνητρο για όλο αυτό.
0: Ναι.
1: Σοβαρό όμως.
0: Παιδί μου, σου λέει,
1: δηλαδή,
0: τώρα
1: άνθρωπος, δεν υπάρχει.
0: Σου λέει τώρα ο άνθρωπος στα 480 ευρώ, εγώ τα έχω ανάγκη.
1: Ναι, αυτό λέω κι εγώ. Αν όμως όλο αυτό το πράγμα με κάποιο τρόπο μπορούσε να τα αφαιρέσει από κάπου. Νόσο φορολογικά.
0: Δεν πρέπει, λοιπόν, αυτοί οι οποίοι υποτίθεται ότι γνωρίζουν από οικονομία να βρουν λύσεις? Μα αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι το πρόβλημα, ακριβώς όπως το περιγράφει ο ακροατής μας, είναι το πρόβλημα ο Βαγγέλης. Όσον αφορά σε αυτά τα επαγγέλματα. Ο Θωμάς έχει μία άλλη έτσι, ιδέα. Αύριο, λέει, είναι η μέρα πληρωμής. Υπάρχει περίπτωση, λες, να πάρει θάρρος το αφεντικό και να μην με πληρώσει σε λεφτά? Αφεντικούλη, θα προτιμήσω θάλασσα. Είχε κάνει τόσο αίσθηση η τοποθέτηση του κυρίου Γεωργιάδη.
1: Ξέρω,
0: ότι λες. Μπορεί να είμαστε φτωχοί, αλλά έχουμε θάλασσα.
1: Ναι, γιατί είμαστε φιλέτο.
0: Ναι. Είναι γεγονός, μας έχουν τοποθετήσει στην ομορφότερη γωνιά του κόσμου.
1: Δεν μου έκανε τόσο εντύπωση, αλήθεια.
0: Τι εννοείς? Δηλαδή με θάλασσα πηγαίνεις, ας πούμε, να πληρώσεις το ρεύμα σου και τι λες,
1: ενώ
0: έχω θάλασσα.
1: Δεν μου κάνει καμία εντύπωση, δε, αυτά τα, θέλω να σου πω, αυτές οι ατάκες δεν μου κάνουν εντύπωση. Πια αυτό εννοώ, δεν εννοώ κάτι άλλο. Μέχρι εκεί. Να σου πω, θες να το κλείσουμε αυτό που λέγαμε στο κομμάτι το πολιτικό?
0: Ένα τελευταίο μήνυμα για την ακρίβεια του Κωνσταντίνου, ο οποίος λέει γύρος πίτα στη Γερμανία 8,5 ευρώ.
1: Πόσο?
0: 8,5. Στην Ελλάδα 3,20. Καλημέρα.
1: Καλέ, τώρα που είπες γύρω, κάτσε τώρα, γιατί βλέπω μία, μία σύνδεση που είχε κάνει μία εκπομπή με ένα νησί, με μία καντίνα.
0: Καντίνα λεγόταν η κοπέλα.
1: Καντίνα.
0: Καντίνα.
1: Με μία καντίνα σε ένα νησί. Που με τον άνθρωπο, τον ιδιοκτήτη της καντίνας, του διαχειριστή της καντίνας, η οποία ήταν πλωτή μες στη θάλασσα.
0: Έλα, ωραίο αυτό.
1: Πολύ ωραίο.
0: Ναι.
1: Και το ρωτάει σε ένα μικρό νησί, και πόσο κάνει το σουβλάκι? 4,5 ευρώ. Εντάξει, λέει. Λέω, ευγενικά προσπαθούσα να απαντήσω. Εντάξει, λέει, τουλάχιστον είναι σε αυτό το πανέμορφο νησί.
0: Ναι.
1: Με ήλιο και με θάλασσα. Λέω, εντάξει, αν έχουμε φτάσει να έχει εκεί 4,5 ευρώ το σουβλάκι, τελειώσαμε.
0: Δηλαδή, με συγχωρείς πάρα πολύ. Τέλος πάντων, οκ. Είναι γεγονός πάντως ότι τα πάντα τώρα τι να λέμε, τα πάντα είναι στο Θεό. Τα πάντα είναι αυξημένα όσο δεν. Λοιπόν, ας ασχοληθούμε με πράγματα.
1: Θυμήθηκα, οποία... επειδή έχω πάει στο συγκεκριμένο σημείο, έχω πάει το 2000. Δύο, ένα, από εκεί. Δηλαδή το 4. Τι να σου πω τώρα, δηλαδή πόσο φθηνά ήταν. Πόσο φθηνά ήταν.
0: Παλιά έλεγες, θα πάρω ένα σουβλάκι.
1: Στο
0: να
1: γειτονικό
0: διασκεδάσω,
1: δεν... ναι.
0: Να διασκεδάσω λίγο την πείνα μου. Δεν θα χρειαστεί να δώσω και πάρα πολλά χρήματα. Να πάρω και ένα μπουκαλάκι νερό, ένα αναψυκτικό ή δεν ξέρω εγώ τι. Και να τελειώνει η ιστορία. Τώρα το σκέφτησε δύο και τρεις φορές.
1: Δεν θα ξεχάσω ποτέ στην Κίμολο να πληρώνω 500 δραχμές το ουίσκι.
0: 500 δραχμές.
1: Δεν μιλάω για την Κίμολο το μεταξύ πριν, για την καντίνα, καμία σχέση. Απλώς επειδή τώρα είναι πολύ χαρακτηριστικό το θέμα.
0: Είχες προλάβει τη δραχμή?
1: Ναι.
0: Τόσο νέα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: 500 δραχμές.
0: Μια χαρά.
1: Φοβερό, ε.
0: Μια χαρά. Φοβερό. Καλημέρα στον Γιώργο από το Βραχάτι. Στο πανέμορφο Βραχάτι μας ακούνε εκεί στον νομό Κορινθίας. Αβέρτα. Παντού σε ακούνε, Στεφανία Κασίμη. Παντού. Στο Σίδνεϊ. Δεν μπορεί να πα στι Βρυξέλλε, στη Βιέννη, στη Θεσσαλονίκη. Στην Ιαπωνία, στο Βιετνάμ.
1: Στο
0: Χοτσιμίνγκ. Παντού.
1: Λοιπόν, παντού. Κάνουμε μια μίνι επιστροφή έτσι, εξπρέσ, στα πολιτικά. Επειδή είχαμε μείνει στην αριστερά, που φαίνεται ότι θα είναι ραγδαίες οι εξελίξεις και αναμένονται ανεξαρτοποιήσεις βουλευτών. Τώρα. Ουσιαστικά έχει κλειδώσει η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αναμένεται να βγει και ένα κείμενο, δεν ξέρω αν θα είναι, μάλλον κοινό θα είναι.
0: Ναι.
1: Αποχώρησης. Ακούγονται Χαρίτσης, Αχτσιόγλου, Νασιλιόπουλος, Τζανακόπουλος.
0: Ναι.
1: Χουσέιν Ζεμπέκ. Και επίσης ακούγονται και τα ονόματα της κυρίας Φωτίου και της κυρίας Τζούφη.
0: Ο κύριος Τζανακόπουλος προσανατολίζεται, δηλαδή να πάει προς την πλευρά
1: εγώ
0: του κυρίου
1: Τσίπρα. Εγώ δεν είπα αυτό, είπα για αποχώρηση, δεν είπα εγώ τέτοιο πράγμα.
0: Αποχωρεί για ποιο λόγο?
1: Δεν
0: για να γυρίσει στο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Γιατί δεν διαφωνεί με τη γραμμή, ξέρω εγώ τι να σου πω.
0: Η οποία γραμμή ποια είναι?
1: Με την πολιτική του κόμματος. Αυτό θέλω να σου πω.
0: Ναι, αυτό ρωτάω. Ποια είναι η πολιτική του κόμματος? Γιατί εγώ δεν την έχω καταλάβει ακόμα. Αφού πρώτα απ' όλα έχει άλλη πολιτική το κόμμα και άλλη πολιτική έχει η κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Αυτό το λέγαμε εδώ και καιρό. Κάπως έτσι τα καταλήγανε.
0: Τώρα πια από τις δύο. Πρώτα απ' όλα να πούμε το εξής. Γιατί ναι, μεν λέμε για τις γραμμές και στη Νέα Αριστερά. Δεν είναι διαφορετικά τα πράγματα στο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι έχουμε πολιτική επιτροπή, κεντρική επιτροπή, τι έχουμε την Παρασκευή, Σαββατοκύριακο. Και τα πράγματα είναι πάρα πολύ οριακά. Κανένας δεν ξέρει τελικά τι θα βγάλει αυτή η πολιτική επιτροπή, όπως μου έλεγαν χαρακτηριστικά. Και έχω την εντύπωση ότι στο τέλος της ημέρας θα κινηθούν κατά μόνας. Θέλεις να δούμε αυτή τη φοβερή και τρομερή δημοσκόπηση, μία ακόμη δημοσκόπηση που φέρνει το Πασόκ στην τέταρτη θέση?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Και μάλιστα σε αυτή τη δημοσκόπηση βλέπουμε μετά από πάρα πολύ καιρό τη λεγόμενη παράσταση νίκης, Στεφανία. Η οποία παράσταση νίκης δεν έχει πέσει ποτέ έξω κατά το παρελθόν. Έχει λοιπόν και το δικό του ενδιαφέρον. Στην πρόθεση ψήφου τώρα, επί των εγκύρων, πρώτα απ' όλα να πούμε, να συστήσουμε. Διαβάζω από το ενικός.gr, πρέπει να σας πω, σιγά μην ψάξω αλλού, τα έχει όλα το ενικός.gr. Λοιπόν, τα αποτελέσματα της νέας δημοσκόπησης της Opinion Poll για το Action 24. Τη διαβάζετε αναλυτικά και τα νούμερα, εάν δεν θέλετε να ακούτε την αγριοφωνάρα μου, στο ενικός.gr. Αν θέλετε να την ακούτε, κακό του κεφαλιού σας. Στην πρόθεση ψήφου λοιπόν επί των εγκύρων, η Νέα Δημοκρατία έχει 25,6%. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 13%. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρισιανού 10,3%. Το ΠΑΣΟΚ 8,8%. Το ΚΚΕ 5%. Πλεύση Ελευθερίας 5%. Ελληνική Λύση 4,2%. ΣΥΡΙΖΑ και Φωνή Λογικής 1,4%.
1: Ναι.
0: Βρήκα τρακύλα είναι τούτη.
1: Ναι, ναι, θα το. Ναι, ναι, είναι η φωτογραφία της στιγμής τουλάχιστον.
0: Πήγε, αφού και την προηγούμενη εβδομάδα η ίδια φωτογραφία ήταν. Ναι, και ήταν είναι διαφορετική στιγμή.
1: Είναι τη στιγμή γενικότερα.
0: Ναι, το Μέρα 25 1,2%. Η Νίκη 1,1%. Οι Δημοκράτες Παύλα Προοδευτικό Κέντρο και οι Σπαρτιάτες 0,6%.
1: Και εδώ υπάρχει πτώση.
0: Συγγνώμη, οι Δημοκράτες του κ. Κασελάκη.
1: Ναι, ναι, και εδώ υπάρχει πτώση.
0: 0,6. Μάλιστα. Η Νέα Αριστερά 0,4%, το άλλο 4,3%, το άλλο κόμμα δηλαδή, και στο 16,1% είναι οι αναποφάσιστοι.
1: Πόσο?
0: 16,1% είναι οι αναποφάσιστοι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν.
1: Πολύ μικρή είναι η μείωση.
0: Η μείωση?
1: Των αναποφάσιστων.
0: Ναι, είναι ελάχιστη. Είναι ελάχιστη.
1: Ναι, είναι, τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται σε αυτή την έρευνα πάντα μιλάω. Ναι. Δηλαδή δεν είναι 1-2%, ναι. Πόσο είναι, τόσο είναι.
0: Τώρα, η εκτίμηση ψήφου, εγώ προσωπικά δεν ξέρω αν εσύ θέλεις να τη διαβάσεις. Συνήθως την παρακάμπτω.
1: Το άλλο είναι κόμμα πόσο νωρίς. Είναι, Σπύρο μου?
0: Το άλλο κόμμα, Στεφανία μου, μισό λεπτό, είναι 4,3%.
1: Μάλιστα,
0: ναι. Ποιο είναι το άλλο κόμμα? Το άλλο κόμμα μπορεί να είναι το κόμμα του κυρίου Σαμαρά.
1: Όχι, δεν λέω αυτό. Λέω ότι αυτό, και βλέποντας τα προηγούμενα ποσοστά, νομίζω ότι έχει μειωθεί το ποσοστό σε σχέση με τις προηγούμενες μετρήσεις. Το άλλο κόμμα που ήταν γύρω στο 13, έχει πάει στο 4 ακόμα κάτι.
0: Ναι, ναι, ναι. Διότι ανακοινώθηκαν
1: αυτό,
0: κάποια
1: λέω,
0: από τα άλλα κόμματα.
1: Άρα πήγαν από εκεί, ενώ το ποσοστό των αναποφάσιστων δεν έχει μειωθεί τόσο πολύ. Αυτό εννοώ.
0: Το άλλο κόμμα.
1: Άρα πήραν από εκεί.
0: Το άλλο κόμμα το οποίο περιμένουμε, αναμένεται.
1: 4,3. Ποιο άλλο, δεν μένει κάτι άλλο.
0: Του κυρίου Σαμαρά.
1: Αυτό λέω ότι είναι το άλλο κόμμα. Όχι, είναι κάποια άλλα.
0: Ναι.
1: Συν του κυρίου Σαμαρά.
0: Ναι. Όπου μαθαίνω την Παρασκευή θα μιλήσει ο κύριος Σαμαράς σε παρουσίαση βιβλίου στην Κρήτη.
1: Μάλιστα, ναι, ναι, ναι, κάπου το είδα, μπράβο.
0: Ρωτάω λοιπόν εγώ, Βλάξ.
1: Ναι.
0: Παίζει να κάνει ανακοινώσεις από την Κρήτη.
1: Δεν ξέρω, γιατί και όταν είδα την Κρήτη λέω αποκλείεται να γίνουν οι ανακοινώσεις από την Κρήτη. Σκέφτηκα.
0: Και μου λέει ο συνομιλητής μου. Τώρα μου βάζεις ιδέες.
1: Για την Κρήτη.
0: Ναι,
1: εγώ
0: ναι.
1: Όταν το διάβασα κατευθείαν αυτό σκέφτηκα.
0: Ωραία,
1: ότι είναι ωραίο μέρος για ανακοινώσεις.
0: Ωραία, μου λέει, δεν θα ήταν από την έδρα του Ανδρουλάκη και του Μητσοτάκη.
1: Τον Ανδρουλάκη δεν νομίζω ότι τον αφορά.
0: Ρε παιδί μου, ότι είναι και οι δύο κριτικοί και ότι ο Σαμαράς θα πάει εκεί να κάνει ανακοίνωση.
1: Ναι.
0: Αλλά έχω την εντύπωση ότι η ανακοίνωση τοποθετείται.
1: Αν κάνουν ανακοινώσεις.
0: Τοποθετείται η ανακοίνωση. Μάλιστα μου είπε χαρακτηριστικά η ομιλία που αυτό δεν αναφέρει κάτι προς το παρόν. Αλλά όπως ξέρεις από το ρεπορτάζ, τις τελευταίες πινελιές τις βάζει ο ίδιος. Λοιπόν,
1: εγώ δεν είμαι πολύ σίγουρη ακόμα και σήμερα ότι ο κύριος Σαμαράς έχει αποφασίσει το αν θα προχωρήσει κάποια κίνηση ή όχι.
0: Μου μεταφέρουν πολύ στενοί του συνεργάτες, καθημερινοί συνομιλητές του, άνθρωποι που είναι μέσα στο γραφείο του μέχρι σήμερα, μέσα στο σπίτι του στην κυριολεξία, ότι είναι αποφασισμένος. Ότι μέσα στο καλοκαίρι θα κάνει ανακοινώσεις. Το πότε θα το επιλέξει ο ίδιος. Εγώ έχω την ίδια αίσθηση με σένα.
1: Εμένα μου μεταφέρουν.
0: Έχω την ίδια αίσθηση με σένα.
1: Εμένα μου μεταφέρουν ότι κανείς δεν ξέρει. Μόνο ο πρόεδρος και θα τα αποφασίσει εκείνος.
0: Είναι δύο άνθρωποι που. Okay, μόλις σου πω εκτός αέρα τα ονόματα θα καταλάβεις. Αλλά εγώ έχω πάλι την αίσθηση ότι δεν είναι, ρε παιδί μου. Έστω και την τελευταία στιγμή ο κύριος Σαμαράς δεν θα. Ποιος είναι ο στόχος? Εάν επαληθευτούν αυτές οι δημοσκοπήσεις, η πρόθεση ψήφου που δίνει τη Νέα Δημοκρατία εκεί να φλερτάρει πάνω κάτω με το 25%, εάν ένα επικείμενο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά αγγίξει ποσοστά 4-5%, τα οποία θεωρούν, αυτό λένε οι συνεργάτες του. Έτσι. Αν θέλεις τη δική μου άποψη, αυτά είναι πολύ υψηλά ποσοστά για την εποχή. και ρίξει τη Νέα Δημοκρατία, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όχι τη Νέα Δημοκρατία, κάτω από το 25%, δεν θα πάρει τον πόνους των 50 εδρών.
1: Σωστά.
0: Αυτό λοιπόν θα δημιουργήσει πολλαπλές, αν θέλεις, πολλαπλά κύματα μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Διότι μείον 50 βουλευτές, καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει.
1: Εντάξει, εντάξει, ναι. Έτσι. Εγώ σου λέω, επαναλαμβάνω, δεν είμαι πολύ σίγουρη. Ερώτηση, αν δημιουργηθεί κόμμα, αν λέω ανακοινωθεί τέτοιο κόμμα, θα το...
0: Ναι.
1: Κάτσε να τη θέσω ανάποδα την ερώτηση, Σπύρο μου, σε σένα που ξέρεις καλά το ρεπορτάζ. Αν ανακοινωθεί τέτοιο κόμμα, ο κύριος Καραμαλής θα πηγαίνει στις εκδηλώσεις της Νέας Δημοκρατίας ή στις εκδηλώσεις του κόμματος Σαμαρά?
0: Ο κύριος Καραμαλής από τη θέση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή μπορεί να πηγαίνει όπου θέλει.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, την
1: και
0: παράσταση.
1: Θα είναι και κανονικό.
0: Την παράσταση νίκης.
1: Και θα είναι και κανονικό, ε.
0: Την παράσταση νίκης στην
1: Ιδέα. Γιατί απλά είναι ο κύριος Καραμαλής.
0: Γιατί απλά είναι ο κύριος Καραμαλής.
1: Και θα είναι κανονικό.
0: Κανονικό δεν ξέρω αν θα είναι, αλλά περίμενε να δούμε τις εξελίξεις. Η ερώτηση είναι η εξής. Την παράσταση νίκης στην Ιδέα.
1: Ναι, ναι,
0: παράσταση νίκης 54% για τη Νέα Δημοκρατία. Και γιατί το αναφέρω.
1: Αυτό, δεν είναι περίεργο.
0: Πρόσεξε. Η παράσταση νίκης είναι, είναι ένα έβριμα στις δημοσκοπήσεις που δεν έχει πέσει ποτέ έξω. Και να πούμε στον κόσμο τι σημαίνει η παράσταση νίκης. Σημαίνει το εξής. Μπορεί εμένα να με πάρουν τηλέφωνο και να με ρωτήσουν τι κόμμα θα ψηφίσετε στις επόμενες εκλογές και να πω θα ψηφίσω το κόμμα της Στεφανίας Κασίμη.
1: Ναι, αυτό είναι διαφορετικό.
0: Όταν λοιπόν με ρωτάνε εμένα που έχω δηλώσει ότι θα ψηφίσω το κόμμα της Στεφανίας Κασίμη, ναι, αλλά ποιο κόμμα πιστεύετε ότι θα βγει πρώτο στις εθνικές εκλογές, απαντάω η Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, ποιο είναι το φαβορί, αυτό είναι.
0: Ναι. Λοιπόν, η παράσταση νίκης
1: ναι,
0: δεν έχει πέσει ποτέ
1: έξω. Είναι πολύ λογικό αυτή τη στιγμή να είναι η Νέα Δημοκρατία το φαβορί.
0: Άρα σημαίνει ότι τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ δεν τους έχει πείσει το ΠΑΣΟΚ ότι μπορεί να κερδίσει έστω και με μία ψήφο διαφορά.
1: Ναι, αυτό σημαίνει σίγουρα. αλλά σημαίνει και πολλά άλλα πράγματα σε αυτή τη φάση.
0: Δεν μπορώ να σε καταλάβω γιατί.
1: Σε αυτή τη φάση, ναι, η αλήθεια είναι τώρα μην κρυβόμαστε και. Εντάξει, μην κρυβόμαστε και πίσω από το θέλω. Εντάξει, βέβαια, καταλαβαίνω ότι.
0: Αφού το λένε στο Πασόκ, λέει. Μπορούμε να κερδίσουμε και με μία ψήφο διαφορά.
1: Ακούω όλες τις συνεντεύξεις. Είναι ερώτηση, θα την κάνουμε στον κύριο Τσουκαλά εμείς. Αν παραμένει ακόμα στόχος σας η νίκη, έστω και με μία ψήφο διαφορά, πόσο εφικτός είναι αυτός ο στόχος? Θα την ξανακάνουμε, δεν ξέρω για.
0: Και αν αυτός ο στόχος είναι εφικτός μόνη σας ή με τον Τσίπρα.
1: Ή με τον Τσίπρα στον πρώτο ή στο δεύτερο γύρο.
0: Σύμφωνα με τον κύριο Δόκα, στο δεύτερο γύρο.
1: Ναι.
0: Μπορεί να την κάνει γυριστή ο κύριο Ανδρουλάκη και να πάει από τον πρώτο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι πρώτο δεύτερο γύρο τώρα, με μπερδεύει και εμένα. Είναι πρώτε ή δεύτερε εθνικέ εκλογέ.
1: Εντάξει, αυτό εννοούμε. Λοιπόν, ναι. Επειδή πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Κάντε τα κουμάντα σα, κύριε Κασίμη.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ, κύριε Παπαδάκη.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Και αυτό το καλοκαίρι, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια μα δίνει ραντεβού στο Πάρκιο Σίνεμα και στο Πάρκιο Σίνεμα Kids, το ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματο Σταύρο Νιάρχο. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένε ταινίε προβάλλονται κάτω από τα αστέρια. Είσοδο, χαρίζοντας μοναδικές κινηματογραφικές βραδιές στην πόλη. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και στο lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να απολαύσεις δωρεάν popcorn και να βγάλεις αναμνηστική φωτογραφία. Για δεύτερη χρονιά δίνει ενέργεια στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές. Μπες στο πρόγραμμα προβολών στα social του και στο site του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Λοιπόν, να πούμε και λίγα λόγια για το Grease. Προβάλλεται την Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Το πιο feel good music γαλών των εποχών με τους John Travolta και Olivia Newton-John, γεμάτο γνωστά τραγούδια, χορό και iconic σκηνές που έχουν μείνει στην ιστορία του σινεμά Grease. Τέλειο,
0: δεν το συζητάμε. Και επειδή το έχουμε πολυδιαφημίσει και θέλω να με πας πραγματικά για να το δούμε.
1: 5 Ιουνίου.
0: Την Παρασκευή, λοιπόν. Την Παρασκευή,
1: σωστά.
0: 5 Ιουνίου. Να πούμε ότι δεν, επειδή στέλνατε και μηνύματα, εάν το έχω δει, λέει, σε πρώτη προβολή. Δεν το έχω δει σε πρώτη προβολή.
1: Όταν βγήκε μόνο. Λοιπόν, πάμε.
0: Όταν βγήκε το 1978.
1: Ναι.
0: Ήμουν 3 χρονών, παιδάκι μου.
1: Εντάξει, μια χαρά, τυχαία παιδικά γκρίζε, βέβαια. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Real FM. Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Uh-huh.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
3: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε πάρα πάρα πολύ χρόνο, να σας ενημερώσω για όσους βρίσκεστε στους δρόμους, για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα εφαρμοστούν σήμερα και αύριο, 2 και 3 Ιουνίου. Στη Συγκρού, λόγω εκτέλεσης εργασιών, υπήρχε ανακοίνωση αστυνομίας, είναι προσωρινές. Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην αριστερή λωρίδα της Συγκρού από το ύψος Συμβολής της με την οδό Φρατζίου στο ύψος Συμβολής της με την Ποσειδώνων. Ως εξής, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Ποσειδώνος κατά τις ώρες 7 το πρωί με 5 το απόγευμα και στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Φρατζή από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κατά τη διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται στον υπόλοιπο δρόμο. Στον επομένο καθοροπλάτο, στο όδο στρώματο.
1: Μια χαρά θα πάει αυτό. Ναι. Από τις 7 η ώρα το πρωί με τις 5 το απόγευμα.
0: Ναι, ναι, η αριστερή
1: λωρίδα. Τμηματικά. Ναι. Εντάξει. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει σε λεωφόρο Συγκρού. Από σήμερα ξεκινάει αυτό.
0: Σήμερα και αύριο είναι.
1: Σήμερα και αύριο. Δύο μέρες καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει σε λεωφόρο Συγκρού. Ταλαιπωρείται ήδη ο άγνωστος οδηγός, μόλις μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Ή όχι, ας πούμε τώρα δύο πραγματάκια. Τι λες? Διότι στον Κηφισό το μποτιλιάρισμα έχει ξεκινήσει στην άνοδο από το ύψος της Εθνάρχου Μακαρίου και φτάνει μέχρι και την Αχαρνών. Ένα μικρό κομμάτι είναι λίγο πιο ελεύθερο και ξεκινάει δεύτερο μποτιλιάρισμα στο Καπάκι, το οποίο είναι από την τρίτη έξοδο της Νέας Φιλαδέλφειας και φτάνει μέχρι τον κόμβο της Ρενό. Αυτά όσον αφορά στην άνοδο. Στην κάθοδο, το μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται και στην κάθοδο, από τη Στρατηγού Καλάρη και φτάνει διαδοχικά μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών. Θέλει υπομονή από ό,τι δείχνουν τα πράγματα. Το μόνο πράγμα το οποίο θα πω είναι γυρίσατε. Τι ωραία που ήταν εχθές, ήταν τα πάντα κατά πράσινα. Και όχι επειδή έχει ανθίσει ο τόπος ή για κανέναν άλλο λόγο. Απλά δεν είχε καθόλου κίνηση καθόλου τη διάρκεια του 24ωρου.
0: Δεν είχε χθες.
1: Δεν είχε.
0: Το Σαββατοκύριακο η αλήθεια είναι κίνηση.
1: Ναι. Δεν ξέρω για το Σαββατοκύριακο, σου μιλάω για τη Δευτέρα.
0: Πρέπει να κλείσουμε, Νίκο.
1: Πρέπει να πάμε, ναι. Ας πάμε.
0: Ας πάμε. Θα έχουμε πολλά να πούμε την επόμενη ώρα.
1: Πάμε.
2: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
3: Μια καρέκλα να τα πω!
2: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
4: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
2: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
3: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
2: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
5: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
6: Hertz Leasing.
5: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
6: Hertz Leasing.
5: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
6: Hertz Leasing.
5: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
7: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
8: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
9: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
10: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
9: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
11: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
12: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Λιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
9: Εισιτήρια more.com.
4: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
13: Σταύρος Ξαρχάκος στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Ξαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Βάσης, η Ιερό Σαΐα και τα παιδιά της Ήρου από τη σχολή Εγχωτές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
14: Real FM. Η ώρα είναι 7.
15: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
16: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιά.

0: χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
6: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην Αθηνών από Χαϊδάριο Σκαραμαγκά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Εξαιρετικά ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με την ένταση στο Νότιο Λίβανο να συνεχίζεται παρά τις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για κατάπαυση του πυρός ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν και άνοιγμα των στενών του Ορμούς, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Περισσότερα στο ενικός.gr. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα διεκδικεί την επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς στα στενά του Ορμούς χωρίς διόδια ή τέλη διέλευσης έστειλε ο Πρωθυπουργός, εγκαινιάζοντας τη διεθνή ναυτιλιακή έκθεση Ποσειδόνια 2026. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η ελληνόκτη ναυτιλία πρέπει να διαφυλαχθεί ως εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο. Στον εισαγγελέα Καλαμάτας θα οδηγηθεί εντός της ημέρας ο 41 ετών καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο σπίτι τους. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Απολογούνται σήμερα 7 από τους 17 κατηγορούμενους για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί της οργάνωσης. Οι 10 αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους. Με τα μαθηματικά συνεχίζονται σήμερα οι πανελλήνιες εκστάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήρες εκστάσεις για τους μαθητές των γυμνασίων.
7: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Ο Ματέο Αρναλντι προκρίθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του στους 8 του Ρολάν Γκαρός. Ο Ιταλός τενίστας θα αντιμετωπίσει αύριο τον επίσης Ιταλό Ματέο Μπερετίνι. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Γενικά έθριο σε όλη τη χώρα, με νεφός από το μεσημέρι στα υπηρετικά και με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Άνεμη δυτική ως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Ταλαιπωρείται ο άγνωστος οδηγός και από ό,τι βλέπω εδώ στο χάρτη τουλάχιστον έχει βγάλει σηματάκι στην κάθοδο στο ύψος της Δυραχείου, έβγαλε σηματάκι ότι υπάρχει ατυχηματάκι. Λοιπόν, δεν ξέρουμε τώρα το μέγεθος, φαντάζομαι ότι θα το μάθουμε κάποια στιγμή μέσα στην ημέρα τι ακριβώς έχει γίνει. Πάντως και στην κάθοδο ταλαιπωρείται ο άγνωστος οδηγός αυτή τη στιγμή. Το μποτιλιάρισμα της καθόδου, θα ξεκινήσουμε ανάποδα. Τι ώρα είναι, κύριε Κασού?
1: 7:07.
0: 7:07. Ξεκινά λοιπόν το μποτιλιάρισμα από το ύψος της δεύτερης εξόδου για τη Νέα Φιλαδέλφεια, μιλάω πάντα για την κάθοδο, και φτάνει συνεχόμενο το μποτιλιάρισμα μέχρι και το ύψος της Δυραχείου εκεί στα Σεπόλια. Στην άνοδο από την Εθνάρχου Μακαρίου το μποτιλιάρισμα και πλέον συνεχόμενο μέχρι και τη δεύτερη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφεια. Θέλει πάρα μα πάρα πολύ υπομονή. Στην κάθοδο επίσης, τώρα που έφτασα μέχρι την Αττική Οδό, υπάρχει μποτιλιάρισμα αμέσως μετά τον κόμβο στη συμβολή με την Αττική Οδό, μέχρι και το ύψος της Ρενό.

0: Πάντως και στην κάθοδο ταλαιπωρείται ο άγνωστος οδηγός αυτή τη στιγμή. Το μποτιλιάρισμα της καθόδου. Θα ξεκινήσουμε ανάποδα. Τι ώρα είναι, κύριε Κασού?
1: 7 και 7.
0: Ξεκινά λοιπόν το μποτιλιάρισμα από το ύψος της δεύτερης εξόδου για τη Νέα Φιλαδέλφεια. Μιλάω πάντα για την κάθοδο. Και φτάνει συνεχόμενο το μποτιλιάρισμα μέχρι και το ύψος της Δυραχείου, εκεί στα Σεπόλια. Στην άνοδο από την Εθνάρχου Μακαρίου το μποτιλιάρισμα, και πλέον συνεχόμενο μέχρι και τη δεύτερη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφεια. Θέλει πάρα μα πάρα πολύ υπομονή. Στην κάθοδο επίσης, τώρα που έφτασα μέχρι την Αττική Οδό, υπάρχει μποτιλιάρισμα αμέσως μετά τον κόμβο στη συμβολή με την Αττική Οδό μέχρι και το ύψος της Ρενό. Από την πλευρά του Χαϊδαρίου στη Λεωφόρο Αθηνών, μισό λεπτάκι τώρα για να τα βρούμε όλα. Το μποτιλιάρισμα το καθιερωμένο ξεκινά από το φανάρι που είναι το κολυμβητήριο και φτάνει μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου. Προσοχή εσείς εκεί οι πονηρίδιδες με την λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Γι' αυτό ονομάζεται Λέα λωρίδα έκτακτης ανάγκης, ακριβώς διότι είναι για τα οχήματα έκτακτης ανάγκης. Δεν είναι για σας πονηρίδιδες. Λε, εντάξει, για να πάτε πιο γρήγορα. Περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, στο φανάρι του Χίλτον. Από το ύψος της Ριζάρη έχει ένα μικρού μήκους μποτιλιάρισμα. Είναι μικρού μήκους μποτιλιάρισμα όπως είναι μικρού μήκους ταινία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και στην Κατεχάκη είναι τα πράγματα κάπως καλύτερα. Από την τελευταία πλατεία της, της Ηλιούπολης μέχρι τις παρυφές του Καρέα. Μετά ψιλοανοίγει το πράγμα. Τουλάχιστον αυτά σύμφωνα με το χάρτη. Προσοχή. Προσοχή, ψυχραιμία.
1: Και όλα θα πάνε καλά.
0: Και όλα θα πάνε έτσι. Καλά. Έτσι ακριβώς. Η κυρία Στεφανία Κασίμη στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο μικρόφωνο, το αληθινού ραδιοφώνου. Νίκος Απρανίδης στην ρύθμιση των ήχων. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-200-8200. Το τηλέφωνο επικοινωνία. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@lfm.gr. Και ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματάκια σας.
0: Γίνεται πανικούλης. Ο Γρηγόρης λέει: ναι, τόση κουβέντα που κάνεις. Το βρίσκω φυσιολογικό να πίνεις τόσο νερό,
1: ναι.
0: Και εκείνο τον περίεργο καφέ που λένε.
1: Ναι, τόσο μπλα μπλα, τι να κάνει, όλη την ώρα μιλάει.
0: Ναι. Ο καφές τώρα λες να φταίει.
1: Ο καφές είχε κρυώσει.
0: Ναι. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Καλό μήνα λέει, μην ανησυχείτε, η κυβέρνηση πολεμά την ακρίβεια με αλγόριθμους.
1: Έτσι, με αλγόριθμους, αυτό είναι αλήθεια, με αλγόριθμους.
0: Ναι.
1: Να πω μια καλημέρα επίσης στον Παράσχο. Εμείς δεν προλάβαμε το ουίσκι με δραχμές, προλάβαμε όμως με 500 δραχμές. 1,5 τι λέει, 1,5 ευρώ, 2 σουβλάκια τη λιχτά. 1,5 ευρώ, 2 σουβλάκια τη λιχτά.
0: Αναψυκτικό,
1: υπήρχε αρέστη για παγωτό. Πανάνα ή πατούσα.
0: Τι θυμάσαι την πατούσα, εσύ.
1: Ναι, αλλά 1,5. Με έχει τρελάνει τώρα. Άρα πόσα, 1,5 ευρώ, 2 τη λιχτά. 1,5 ευρώ, 2.
0: Ναι, παίζει. Τώρα δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν θυμάμαι, ρε παιδί μου. Ναι, κάποια στιγμή εκεί θα ήταν.
1: Όχι. Δεν μπορεί. 1,5 ευρώ, 2 τη λιχτά, όχι.
0: Μα με συγχωρείς πάρα πολύ. Τα 80 λεπτά, 8,24 είναι 240 δραχμές.
1: Όχι. Δεν υπήρχε 1,5
0: ευρώ. 500, με 500 δραχμές δεν έπαιρνε 2 σουβλάκια.
1: Ναι.
0: Και περισσότερα πρέπει να έπαιρνε.
1: Με 500 δραχμές. Μισό λεπτό, τώρα κατάλαβα τι γράφει. Με 500 δραχμές. Όταν ήμασταν σε δραχμές.
0: Ναι.
1: Άρα, έχει. Okay, άρα είναι αυτό. Αυτό είναι άρα. Δεν το έχει γράψει, έχει φύγει και δεν. Άρα 1,5 ευρώ.
0: Ναι.
1: Okay, όταν είχαμε δραχμές, ναι, με 500
0: δραχμές. Κάτσε τώρα. Περίμενε. Γιατί ο Παράσχος είναι αγρότης, μας έχει στείλει και φωτογραφία.
1: Σωστά.
0: Μας έχει στείλει φωτογραφία με τα ροδάκινα, δεν είναι αυτά. Ροδάκινα είναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πόσο φεύγουν από το χωράφι το κιλό τα ροδάκινα.
1: Σχετικά τα ροδάκινα.
0: Παράσχε, ναι. Στείλει ένα κιλό προ τα δω. Τρως ροδάκινα.
1: Βεβαίως.
0: Και ορμάδες γενικότερα.
1: Τρως.
0: Εντάξει, στείλε παραπάνω, Παράσκο. Αλλά για πες μας λίγο, ανεξάρτητα ασφαλώς και. Δώσ' μας ένα ενδεικτικό, δώσ' μας μία τιμή. Πόσο φεύγουν αυτά τα προϊόντα τα οποία βγάζεις, αυτά τα καλούδια από το χωράφι, για να δούμε πόσο φτάνουν στο ράφι. Γιατί εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η απόκριση του 270%. Τεράστια απόκληση.
1: Βέβαια.
0: Τεράστια απόκληση.
1: Λοιπόν.
0: Βολτίτσα στα περίπτερα.
1: Πάμε μια βολτίτσα στα περίπτερα.
0: Ναι. Εμείς δεν θα πάμε από εκεί φυσό, για να μην έχουμε θέματα με την κίνηση. Θα πάμε από αλλού και θα πάμε πάρα πολύ γρήγορα και θα ξεκινήσουμε.

0: Ξεκινήσουμε με την Κόντρα News όπως κάνουμε καθημερινά. Απόβαση στην Κρήτη από 100.000 μετανάστες. Έχουν συγκεντρωθεί στη Λιβύη και έρχονται κατά κύματα στην Ελλάδα. Οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες συντονίζουν, με συγχωρείτε, τη βρώμικη επιχείρηση, αποκαλύπτει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Κόντρα. Ανακατατάξεις. Να, ορίστε, ανακατατάξεις. Δεύτερη η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Και σε νέα δημοσκόπηση, μας χλεβάζει ο Ράμα, δηλώνει έκπληκτος για την αντίδραση του ΙΠΕΞ. Δεν ήξερε ότι υπήρχαν Έλληνες στη Σβέρνιτσα. Σας έχουμε ρεπορτάζ. Μπόλικο ρεπορτάζ για το θέμα αυτό στην Αλβανία. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
1: Απογευματινή ανάσα για 1,5 εκατομμύριο οφειλέτες του ΕΦΚΑ, αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις. Στις 72 δόσεις μπορούν να ενταχθούν και όλα τα κόκκινα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία από διακανονισμούς που χάθηκαν. Κυριάκος Μητσοτάκης στα Ποσειδόνια, η ελληνόκτητη ναυτιλία κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί. Αλβανία, η business του Ράμα με την Ιβάνκα και στη μέση η Ομογενής. Η τουριστική επένδυση, ο τραυματισμός του Έλληνα και η φόβη για τις περιουσίες της μειονότητας. Ασταμάτητο το ράλι τιμών και το 2026 στην κτήματα αγορά. Έχει τα στοιχεία για το πρώτο τρίμηνο. Ο Δούκας σπρώχνει το Πασόκ στην αγκαλιά του Τσίπρα. Προτείνει συνεργασία, εξαλείστη Χαρελάου Τρικούπη. Εχμηρή απάντηση Διαμαντοπούλου. Κύριε Διαμαντοπούλου, είναι η στανάρτηση που έκανε. Αγαπάς το Πασόκ, αποδείξέ το.
0: Έξυπνο. Όντως
1: έξυπνο. Λοιπόν, και έχει και την δημοσκόπηση opinion poll. Σας μιλήσαμε και νωρίτερα στην πρώτη σελίδα. Χτύπημα που γεύμα την.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Έσχει Ράμα κατά των Ελλήνων. Αντί να απολογηθεί για τις νέες βιαιότητες παρακρατικών εναντίον βορειοϋπηρωτών στην παραθαλάσσια περιοχή Σβέρνιτσα, εκτόξευσε χειδαία επίθεση εναντίον της ελληνικής κυβέρνησης. Τέλος πάντων, έχουν γραφτεί πάρα πολλά, έχουν υποθεί πάρα πολλά. Ψάχνοντας το θέμα με τη Στεφανία, καταλήξαμε και σε κάποια άλλα συμπεράσματα και μάθαμε κιόλας ότι είναι κάτι τελείως διαφορετικό αυτό το οποίο γίνεται στη Σβέρνιτσα και τελείως διαφορετικό αυτό το οποίο γίνεται απέναντι στο νησάκι, το Σαζάν. Εντάξει.
1: Σπύρο, θα κάνουμε μια παύση.
0: Ναι.
1: Θα πεις όλο το ρεπορτάζ τώρα και μετά θα προχωρήσουμε, αλήθεια.
0: Γιατί, κάτσε να πούμε τι είσαι εφημερίδες πρώτα.
1: Γιατί το λες σπαστά, πες το.
0: Ναι.
1: Και θα συνεχίσουμε.
0: Λοιπόν, στη Σβέρνιτσα, εκεί που είναι κοντά στην Αυλώνα, υπάρχουν περιουσίες, υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες που δεν ήξερε ο Ράμα ότι υπάρχουν Έλληνες.
1: Έτσι είπε, ναι.
0: Η πλειοψηφία τους είναι βλάχοι. Βλάχοι Έλληνες. Είναι Έλληνες με καταγωγή. Λοιπόν, είναι η πλειοψηφία.
1: Σωστά.
0: Εκεί. Έχουν χαρτιά, έχει αναγνωριστεί στη μεταχόντζα εποχή η εθνικότητά τους, η ιδιοκτησία τους και από το ελληνικό κράτος. Και ουσιαστικά έγινε αυτό το περιστατικό διότι υπάρχουν και Αλβανοί επιχειρηματίες που θέλουν να επενδύσουν στη συγκεκριμένη περιοχή.
1: Ναι.
0: Και πάνε να τους πάρουν. Τι έγινε στη Χιμάρα.
1: Σωστά.
0: Αυτό πάει να συμβεί στη Σβέρνιτσα.
1: Ιδιώτες όμως. Έχουν χαρτιά. Έχουν.
0: Τι έχουν χαρτιά, παιδί. Όχι, δεν έχουν χαρτιά.
1: Δεν έχουν, ρωτάω. Όχι, ρωτάω.
0: Τα χαρτιά τα έχουν οι Έλληνες που, και γι' αυτό το λόγο γίνεται η όλη η ιστορία. Επειδή λοιπόν υπήρξε η εμπλοκή του Κούστνερ και της Ιβάνκα Τραμπ, οι συγκεκριμένοι θέλουν να επενδύσουν στο νησί Σαζάν που είναι στον Κολπίσκο εκεί.
1: Ναι, αλλά είναι στην ίδια περιοχή.
0: Μα είναι νησί.
1: Είναι νησί, βεβαίως. Ναι. Απλά τα είναι επεισόδια, στην ίδια περιοχή, λέω.
0: Ναι, τα επεισόδια γίνανε στη Σβέρνιτσα. Λοιπόν, η Αθήνα παρακολουθεί, λέει, από κοντά. Υπάρχει ένα ευρωπαϊκό κεκτημένο με την ιδιοκτησία, με την προστασία της ιδιοκτησίας και την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτά όλα στην περιοχή τη συγκεκριμένη έχουν καταπατηθεί. Κινδυνεύει να σταματήσουν οι ενταξιακές διαδικασίες της Αλβανίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτίας του συγκεκριμένου περιστατικού. Γι' αυτό το λόγο άρχισε να το παίζει ο Ράμα ότι δεν ξέρω, δεν ήξερα, δεν ρώταγα, δεν έκανα, δεν έρανα. Θεωρεί η Αθήνα ότι προσπαθεί να ρίξει τους τόνους ο Ράμα. Δεν θα κάνει διάβημα το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.
1: Απλά τη διαμαρτυρία.
0: Η διαμαρτυρία η οποία έγινε και θα μείνουν εκεί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι είναι χαμηλής έντασης η αντίδραση της Αθήνας σε διπλωματικό επίπεδο.
1: Υπήρχε και
0: αλλά
1: μια
0: ξέρω εγώ
1: κόντρα στα social media μεταξύ του Ράμα και του Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Θες, για το συγκεκριμένο θέμα. Γιατί έβγαλε μια ανακοίνωση η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, η Ελλάς, Οράμα σχολίασε τη στάση του κόμματος Τσίπρα, απάντησε ο Τσίπρας. Οπότε είχαν, την έχουμε αναλυτικά στο nikos.gr.
0: Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι.
1: Αγαπητέ Αλέξη, τι άλλο περίμενες, ναι.
0: Μα να ρωτήσω κάτι. Ναι. Συγγνώμη κιόλας, με το συμπάθειο. Δεν υποτίθεται ότι με όλες τις ενέργειες τις οποίες είχε κάνει η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Τι έπαθες?
1: Δεν ξέρω, κάτι άκουσα. Όχι,
0: Δεν ξέρω, έδειξε ο Νίκος.
1: Αλήθεια, νόμιζα ότι ήταν σπουργητάκι.
0: Πώς ήθελες να παίξεις, δεν θυμάμαι πάλι.
1: Παιδιά, δεν άκουσα, τι να κάνω. Νόμιζα ότι άκουσα σπουργητάκι. Πάμε παρακάτω, έλα.
0: Α, Χριστός και Παναγία. Λοιπόν, υποτίθεται ότι οποιοδήποτε πρόβλημα υπήρχε στα Βαλκάνια είχε λυθεί το διάστημα 15-19.
1: Ναι.
0: Λάθος κάνω. Με το συμπάθειο κιόλας. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε την ανάγνωση της εφημερίδας Δημοκρατίας, γιατί από αλλού το ξεκινήσαμε και αλλού θέλει να πάει. Νέες αποκαλύψεις Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Οι σέρβισες δεν έχουν στοιχεία για το 1 τρίτο των δανειοληπτών. Πολύ σημαντικό αυτό το οποίο καταγράφει η εφημερίδα. Η εφημερίδα Δημοκρατία ήταν μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδό της.
1: Ελεύθερος τύπος. Προσλήψεις στο δημόσιο. 3.368 θέσεις μονίμων μέσα στο καλοκαίρι. Τρεις νέες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ. Ακόμα από την πρώτη σελίδα. Νέα θεραπεία συρρυκνώνει καρκινικούς όγκους. Υπάρχουν εμφατικά αποτελέσματα και έχει δηλώσει του κ. Φιλόπουλου, που είναι πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. Μάλιστα, ενδιαφέρον.
0: Περνάμε στην εφημερίδα.
1: Αρπάζουν περιουσίες Ελλήνων στην Αλβανία. Ακόμη από την πρώτη σελίδα. Και φουρτούνα στο Πασόκ. Συμπόρευση με Τσίπρα θέλει ο Δούκας. Ο Δελφίνος Ανδρουλάκη προτείνει κοινή κάθοδο σε πιθανές δεύτερες κάλπες.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Δυσφορία σε κυβέρνηση και βουλευτές από το νέο τοπικό ένφια Λιβάνιου. Έχει μηδενιστεί ο φόρος περιουσίας, δικαιολογείται ο εξυγχρονιστής υπουργός, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα. Εν αγνία των συναρμοδίων οικονομικών υπουργείων, το νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης με επιβάρυνση έως 33 ευρώ ανά ιδιοκτήτη κατοικίας. Ενόχληση και στους Δήμους. Θα παρεμβαίνει ως διάδικος το Υπουργείο Εσωτερικών σε δίκες μεταξύ ΟΤΑ και 20.000 ομήρων συμβασιούχων, αναφέρει στο κεντρικό της θέμα η εφημερίδα Εστία.
1: Η εφημερίδα των συντακτών. Βόμβες Ντίλιαν. Αποκλειστική δήλωση του ιδρυτή της Συντελέξα στην εφημερίδα των συντακτών για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Πολλούμε σε κρατικές υπηρεσίες. Ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα για λογαριασμό τους. Είμαστε πάροχος τεχνολογίας, όχι μισθοφόροι. Οι δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης δεν συνιστούν κράτος δικαίου. Λυπούμαστε βαθύτατα που δεν συστάθηκε κοινοβουλευτική εξεταστική επιτροπή. Μάλιστα, αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας συντακτών.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Αλήθειες και μύθοι για δούριους ύπους. Κεντροαριστερά. Και έχει φωτογραφίες του κυρίου Ανδρουλάκη, του κυρίου Δούκα και του κυρίου Τσίπρα. Οδηγός, 10 σως βήματα, βρείτε χαμένα ένσημα από το 2002 και πριν. Α, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Μετά τον Ιούνιο η Τουρκία μεταθέτει το νόμο πρόκληση σύμφωνα για γραφειοκρατικούς λόγους, αποκαλύπτει η εφημερίδα. Σύμφωνα με την εφημερίδα Τα Νέα, είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδό της.
1: Το μανιφέστο. Κατάχρηση εξουσίας προκαλεί κοβέση με τους δικαστικούς ακτιβισμούς και τις νομικές αυθαιρεσίες. Ο θησαυρός της τοξικής αντιπολίτευσης και της διαπλοκής μπορεί να αποδείχθηκε άνθρακας, αλλά ζημιά έγινε, γράφει η εφημερίδα. Ακόμη. Δούκας αδειάζει Ανδρουλάκη, ζητεί κοινή κάθοδο Πασόκ με Τσίπρα. Χάρη με τη φούρια σου, βάρα τα κουμπούρια σου.
0: Μάλιστα. Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Βίντεο με κόκα και η εφοπλιστή. Τον έπιασε η απατημένη γυναίκα του με καυτό μοντέλο του GNTM. Τι είναι αυτό το GNTM?
1: Το GNTM είναι ένα reality για μοντέλα, ναι.
0: Α, μάλιστα. Έβαλε μέχρι και detective. Τι λέει, ρε παιδί μου. Η νύφη αμαλία του κάστρου. Οκ. Okay. Δεν αναφέρεται στο βιντεό, φαντάζομαι.
1: Ποιο, η Αμαλία.
0: Η νύφη Αμαλία.
1: Η Αμαλία. Η Αμαλία Κωνσταντοπούλου, ενώ η πιο φιντέλ.
0: Α, να ζήσουν τα παιδιά. Παντρεύτηκε.
1: Στο κάστρο.
0: Προχώρα. Και ήμουν έτοιμος να πω, μα δεν κλείνεται.
1: Προχώρα.
0: Σκότ, ναι, τώρα εδώ είναι το σοβαρό. Σκότωσε τη γυναίκα του με τα παιδιά στο διπλανό δωμάτιο. Τι τραγωδία.
1: Σοκαριστική,
0: τι είναι αυτό
1: υπόθεση
0: το πράγμα.
1: Έχει ομολογήσει και φαίνεται ότι επειδή σήμερα ο δράστης αναμένεται, κατ' ομολογή αν δράσει αναμένεται να μεταφερθεί στον ανακριτή, σύμφωνα με το ρεπορτάζ ισχυρισμής του περιάμυνας, φαίνεται να έχουν καταρριφθεί αφού δεν έχουν βρεθεί ίχνη πάλης. Λοιπόν, προχωράμε.
0: Ναι, ναι.
1: Ελεύθερη ώρα. 500 εκατομμύρια ευρώ για το χάραγμα της αποκάλυψης. Νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα εντύπων ασφαλείας. Μάλιστα, αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας και κλείνω με την political. Το νταραβέρι των συμμαχιών πριν και μετά τις κάλπες. Ποιοι κοιτούν προς Τσίπρα, ποιοι φλερτάρουν με Καριστιανού, γιατί το Πασόκ βρίσκεται σε μέγενη και το κεντρικό διακύβευμα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Λοιπόν, με αυτές τις εφημερίδες ολοκληρώνουμε την βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, που μπορείτε να βρείτε αυτές τις εφημερίδες βεβαίως κρεμασμένες με τα μανταλάκια, εκτός από την political
1: που είναι
0: δωρεάν
1: στο email σας.

0: Καλημέρα στη Βέρα, Βέρα μου, την καλημέρα μου. Δεν είναι κάτι, κάτι σου έχει ξεφύγει, αλλά εν πάση περιπτώσει. Γεια σου ρε Γιάννη από τον Εύωσμο στη Θεσσαλονίκη. Παντού σε ακούνε, κυρία Κασίμη.
1: Εσένα ακούνε, Σπύρο.
0: Εσένα ακούνε,
1: εσένα. Όχι, όχι, Σπύρο, με
0: σένα. Όχι, Γιάννη, πες, ποιον ακούς, εμένα ή τη Στεφανία. Ε? Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, εγώ θέλω να με πας βόλτα. Ούτε μία βόλτα δεν με έχεις πάει. Τίποτα, πουθενά. Να το ξέρετε. Δεν με βγάζει καθόλου έξω. Διότι θα έχεις την ευκαιρία και μπορείς να με πας και στο προτείνω, διότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά κάτω από τα αστέρια. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical και το Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, το Φυσικό Αέριο σας περιμένει με ένα αναπαυτικό lounge χώρο, ενώ στο περίπτερό του θα βρείτε κερασμένο popcorn και photo booth για αναμνηστικές φωτογραφίες.
1: Λοιπόν, ο Παράσχος επανήλθε,
0: ναι,
1: για το επίμαχο θέμα. 150 δραχμές. Λοιπόν, τι είναι το πεντακοσάρικο, αναλύω το κόστος του γεύματος. 150 δραχμές το κάθε σουβλάκι, 100 το αναψυκτικό, 80 το παγωτό. Άρα σου λέει με 500 όλα.
0: Με 500 δραχμούλες.
1: Ναι, με 500 δραχμούλες όλα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ωραία, μας έχει στείλει και... Ποιος Σωκράτης είναι εδώ πέρα? Δεν βλέπω. Α, ο Μπιλ. Λοιπόν, ο Μπιλ μας έχει στείλει μια φωτογραφία, σπάνια διαφήμιση, λέει, του 2001 για το ευρώ. Ένα σουβλάκι πίτα, με πίτα. Ένα τυλιχτό τέλος πάντων. Οι τιμές λένε δεικτικές, ρε, από κάτω. 1,17, δηλαδή 400 δραχμές. 1,17 τυλιχτό, παιδιά. 1,17 τώρα βεντρός. Τι να σας πω τώρα, ούτε την πίτα.
0: Εγώ πάντως ξέρω,
1: ούτε το χαρτί της πίτας.
0: Εγώ πάντως ξέρω ότι το βράδυ,
1: 1,17,
0: το βράδυ πριν τη μετάβαση από δραχμή σε ευρώ, αγόρασα ένα μπουκαλάκι νερό από το περίπτερο της γειτονιάς μου εκεί στο Παγκράτη στην πλατεία Μεσολογγίου, 50 δραχμούλες, και την επόμενη μέρα το πρωί το αγόρασα 50 λεπτά.
1: Το θυμάσαι αυτό?
0: Το θυμάμαι πάρα πολύ καθαρά.
1: Πάντως αυτό το 1 ευρώ ή 1,5, δεν το θυμάμαι εγώ το σουβλάκι το 1,5 ευρώ.
0: Είσαι μικρή, μωρέ, γι' αυτό.
1: Με τίποτα. Όχι, τότε είναι, τότε ίσα ίσα. Ήταν επειδή ήμουν φοιτήτρια, έτρωγα φουλ σουβλάκι. Δεν το θυμάμαι.
0: Ο Φίλιππος μας στέλνει μια πολύ όμορφη καλημέρα από τη Βιέννη. Στην Ελλάδα, λέει, έχουμε και πολύ σοβαρά προβλήματα και τα κόμματα. Ναι, εντάξει, ασχολούνται με τα δικά τους. Θα υπάρξει, λέει, ακυβερνησία. Και φοβάμαι ότι δεν θα είναι το καλύτερο. Πώς το λένε, στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Ένα τέτοιο πράγμα. Πάμε.
1: Πάμε.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-024-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
2: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
3: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
4: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
3: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
4: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
3: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
5: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
6: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
5: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
6: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
5: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
6: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
5: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
0: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
7: Ανατολή με την ένταση στο Νότιο Λίβανο να συνεχίζεται παρά τις ανακοινώσεις Τραμπ για εκεχηρία ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν και άνοιγμα των στενών του Ορμούς, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στον εισαγγελέα θα διηγηθεί εντός της ημέρας ο 41 ετών καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο σπίτι του στην Καλαμάτα. Περισσότερα στο real.gr. Με τα μαθηματικά συνεχίζονται σήμερα οι επανειλημμένες εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Παραλλαρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα γυμνάσια. Απολογούνται σήμερα 7 από τους 17 κατηγορούμενους για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ των οποίων και η Φερόμηνη ως αρχηγή της οργάνωσης. Οι 10 αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Πολύ αυξημένη στον Κύφισο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Μεταμόρφωση ως Περιστέρι στην Αθηνών από Χαϊδάρεως Καραμαγκά, στην άνοδο της Συγκρού και του Καρέα και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Νίκο μου, μερικές φορές αστειευόμαστε με το Θανάση το Τζίτσα, να ξέρεις, οπότε δεν υπάρχει λόγος να μπαίνουμε σε καμία παραπάνω συζήτηση, και μας αρέσει να αστειευόμαστε. Δεν είναι τα πάντα, ξέρετε, σε ένα συγκεκριμένο κλειστό στενό πλαίσιο. Μας αρέσει να αστειευόμαστε, μας αρέσει να πειραζόμαστε, και το κάνουμε πάρα πολλές φορές και στον αέρα, διότι μπορούμε. Αυτό. Ο Κώστας από τα κάτω Πατήσια. Όχι, από τα Πατήσια, όχι τα κάτω. Δεν ξέρουμε αν είναι πάνω ή άνω.
1: Παλιά, μπορεί να είναι και κάτω. Προχώρανε. Ναι, δεν πειράζει.
0: Καλημέρα, λέει. Ο Μέγας Αλέξανδρος διέδωσε στον τότε γνωστό κόσμο την ελληνική γλώσσα και όχι τη σλαβική. Ασφαλώς, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε αυτό. Ότι διέδωσε την ελληνική γλώσσα. Τα έχουμε πει τώρα. Μην πανερχόμαστε για διάφορα πράγματα τα οποία γίνονται ή δεν γίνονται. Πολλές καλημέρες σε όλες και όλους. Γίνεται ένας απίστευτος πανικός. Να είστε καλά, να είστε καλά. Όλοι οι ακροατές και οι ακροάτριες. Α, να τα. Α, είναι στην Go. Ο Παράσχος είναι στην Go. Τι λες?
1: Τέλεια.
0: Α, μια χαρά. Θα σου πω που να στείλεις ροδάκινα.
1: Πολύ ωραία.
0: Μόνο εγώ έχω τέτοιες καλλιέργειες, λέει. Πουλάω σχετικά ακριβά. Περί των 2 ευρώ το κιλό, συσκευασμένα στο ράφι φτάνουν 3,5 ευρώ. Μάλιστα.
1: Πολλές καλημέρες και στην κυρία Κατερίνα από την καλοκαιρινή Πάτμο.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα και πάρα πολύ μας αρέσει. Πάρα πολύ μας αρέσει.
1: Λοιπόν, και στον Σταύρο από τον Πειραιά, είναι καθοδόν για Βόλο και μας ακούει. Ένα πακέτο, λέει, τσιγάρα, πολύ γνωστή μάρκα.
0: Ναι.
1: Και φραπέ στο Αλεξάνδριο, πασαρέλα.
0: Καλά ταξίδια να έχεις. Καλά ταξίδια.
1: 51 δραχμές.
0: Ο Γιώργος.
1: Τι 50. Ο, αλήθεια, μα είσαι παλιός. Αλήθεια τώρα αυτό.
0: Τι, δεν τα έχεις προλάβει.
1: 51 δραχμές. 50 δραχμές δηλαδή.
0: Θυμάμαι πολύ καθαρά. Σοκ. Θυμάμαι πάρα πολύ καθαρά. Ήμουν ένα πιτσιρικάκι. Με έστελνε ο μπαμπάς μου. Ήμασταν μαζί απλά για να μάθω, ξέρεις, να διαχειρίζομαι και πράγματα. Όταν ήμουν πάρα πολύ πιτσιρικάς. Πήγαινα στο περίπτερο για να το αγοράσω τα τσιγάρα. Και θυμάμαι ότι είχα πληρώσει τσιγάρα με 32 δραχμούλες. 32 δραχμούλες.
1: Και εγώ θα πήγαινα.
0: Ελληνικό τσιγάρο.
1: Θυμάμαι. Ναι, δεν τα θυμάμαι.
0: Ο Γιώργος μας στέλνει την καλημέρα του από την Ολλανδία. Και μέσα σε αυτό σου πάω. Α, το είπε ηρωνικά, λέει ο Ράμα.
1: Προφανώς ηρωνικά το είπε, ναι.
0: Στη συγκεκριμένη περιοχή, το επαναλαμβάνω, η πλειοψηφία των κατοίκων είναι Έλληνες. Έλληνες βλάχοι.
1: Ναι, τώρα προφανώς το είπε ηρωνικά του, δεν ξέρω. Δεν φαντάζομαι ότι δεν ήξερε. Λοιπόν, πριν πάμε στο καλεσμένο μας.
0: Και αν δεν ήξερε, ας ρώταγε.
1: Να σας πω ότι αυτό το Σάββατο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο Πάγκυρο Σίνεμα Κιτς, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, για την προβολή της ταινίας Δίδυμοι Μπελάδες. Για δεύτερη χρονιά το Πάγκυρο Σίνεμα Κιτς γίνεται κάτι περισσότερο από μια παιδική προβολή, με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops Ιστορίες του Βυθού. Γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία. Πήγαινε νωρίς στο Lounge Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για popcorn, αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth και μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και στο site του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Να πούμε και δύο λόγια για τους Δίδυμους Μπελάδες, ταινία 1998, παρακαλώ. Η απόλυτη family movie των 90s με την Λίντσε Λόχαν σε διπλό ρόλο, όπου δύο δίδυμα κορίτσια που γνωρίζονται τυχαία σε καλοκαιρινή κατασκήνωση αποφασίζουν να αλλάξουν θέση και να φέρουν ξανά κοντά τους γονείς τους.
0: Ο Σπύρος λέει το εξής, ναι, Σασόν λέει λεγόταν το νησί και το κάναμε δώρο στους Αλβανούς το 1914 και από Επτάνησα έγιναν Εξάνησα. Επτάνησα παραμένουν, είναι τα κύθυρα το έβδομο νησί. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Δεν έχουμε τώρα περαιτέρω χρόνο. Θέλει μεγάλη συζήτηση αυτό το οποίο έγραψε συνονόματε. Πάμε γρήγορα για να ξεκινήσουμε τις πολιτικές μας συζητήσεις και να ξεκινήσουμε από την αξιωματική αντιπολίτευση. Να ξεκινήσουμε από τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Διότι
1: κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα σας.
0: Καλό μήνα.
2: Καλημέρα και καλό μήνα.
0: Μας έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλές απορίες. Και εμένα και τη Στεφανία. Πρώτα απ' όλα. Θα συμπορευτείτε με τον κύριο Τσίπρα ανάμεσα στις δύο εκλογές, γιατί αυτή είναι η πρόταση του κυρίου Δούκα.
2: Από πού προέκυψε αυτό?
0: Από την πρόταση του κυρίου Δούκα τώρα, κύριε Τσουκαλά, τι εννοείται από πού προέκυψε?
1: Και από τη δεύτερη παρέμβαση του κυρίου Δούκα, ο οποίος ναι μεν επιμένει στην αυτόνομη πορεία του Πασόκ, αλλά ξανά αφήνει ανοιχτό παράθυρο.
2: Και αφού επιμένει στην αυτόνομη πορεία, πώς γίνεται να λέει και τα δύο?
1: Λέω μετεκλογική
0: σχέση. Εμάς ρωτάτε, εσείς δεν τον έχετε ρωτήσει.
2: Μισό λεπτάκι. Ο κύριος Δούκας έκανε μία δεύτερη ανάρτηση που εξηγεί. Ό,τι άλλη απορία έχετε, μπορείτε να ρωτήσετε τον κύριο Δούκα.
0: Το μισό λεπτό και σε εσάς.
2: Αυτόνομη εκλογική πορεία, νίκη και πρωτιά για να γίνει πράξη η προοδευτική πολιτική αλλαγή.
1: Ναι.
2: Πόσο πιο απλό να το πούμε.
1: Αυτό όμως αφήνει και πάλι περιθώριο συνεργασίας, απλά μετεκλογική.
2: Ξαναλέω. Μετεκλογικά. Δεν ξέρω για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα που ακόμα δεν ξέρω καν τι προτάσεις έχει. Εμείς έχουμε πει να είμαστε πρώτοι. Και θα δούμε μετά πώς θα υπάρξει κυβέρνηση η οποία θα είναι με πρόσημο προοδευτικό και εξαιρεί τη Νέα Δημοκρατία. Απλό δεν είναι.
0: Δεν ξέρω κατά πόσο απλό είναι. Αυτό το ξέρετε εσείς. Η ερώτηση όμως είναι η εξής. Όχι, όχι, μισό λεπτό. Όχι, αυτό το γνωρίζουμε. Άλλο πράγμα όμως μας δημιουργείται ως απορία με αυτό το οποίο εξακολουθείτε να λέτε. Η δημοσκοπική εικόνα των κομμάτων, έτσι όπως διαμορφώνεται μετά τις ανακοινώσεις των δύο κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, δεν σας έχει αλλάξει λίγο, δεν σας έχει ανησυχήσει? Εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι μπορείτε να ολοκληρώσω. Ναι, εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι μπορείτε στις εθνικές εκλογές να είσαστε πρώτο κόμμα, έστω και με μία ψήφο διαφορά?
2: Προφανώς, κύριε Παταγή. Είναι πρώτη φορά που την πρώτη εβδομάδα μετά την ανακοίνωση κομμάτων βλέπουμε μια προσωρινή αναδιάταξη του δημοσκοπικού σκηνικού. Το βλέπουμε πάντα όταν έχουμε ίδρυση νέων κομμάτων. Πάντα.
1: Αυτό το είπαμε και εμείς νωρίτερα.
2: Το ότι τώρα αυτό γίνεται και θα παρουσιαστεί ως ένα μόνιμο στοιχείο, ενώ είναι μια εβδομάδα τα κόμματα, είναι εντύπωση. Επίσης μου κάνει και εντύπωση, θέλω να είμαι ειλικρινής, ότι δεν είχα ξαναδεί δημοσκόπους να λένε ότι αν κάποιος μας κάνει κριτική θα μας έχει απέναντι. Και το ξανακούσει.
1: Ναι. Το γεγονός. Άρα παραμένει ρεαλιστικός για εσάς ο στόχος.
2: Μα
1: το νίκη με μία ψήφο.
2: Μα οποιοδήποτε άλλο στόχος είναι καταστροφικός για τη χώρα.
1: Ρωτάω αν είναι ρεαλιστικός.
2: Αλλιώς πρέπει να κλείσουμε τη χώρα. Να πούμε, παραδίδουμε τη χώρα στον Κυριάκο Μητσοτάκη, να μην μείνει ούτε ευρώ, να μην διασφαλιστεί δημοσίου χρήματος, να μην έχουμε κοινωνικό κράτος. Είναι δυνατό? Προφανώς είναι απόλυτα ρεαλιστικός.
1: Ναι.
2: Μα είναι το λογικό, κοιτάξτε.
1: Γιατί δεν προσπαθώ να καταλάβω ότι από τη στιγμή που είναι ρεαλιστικός και παραμένει το αφήγημα του Πασόκ, γιατί ενδεχομένως και ο στόχος είναι η πολιτική αλλαγή και μια προοδευτική διακυβέρνηση, γιατί αυτός ο στόχος για να γίνει πιο ρεαλιστικός, πιο ρεαλιστικό το αφήγημα, δεν συμπορεύεστε εκ των προτέρων?
2: Πώς είναι? Μα πρώτα απ' όλα είμαστε διαφορετικά κόμματα. Δεν προσθέτει κάτι το κόμμα Ελλάς. Και επειδή με βάζετε να απαντάω σε υποθετικά ερωτήματα, όπου το ίδιο το κόμμα Ελλάς και των εκπροσώπων του, της κυρίας Κουφονικολάκου και του κυρίου Νηφούδη, νομίζω να θυμάμαι τα ονόματα, λένε ξεκάθαρα καμιά συνεργασία ούτε μετεκλογικά. Άρα, γιατί ρωτάτε εμένα?
1: Όχι, και τους ίδιους θα ρωτήσουμε.
2: Πασόκ, ναι, για κάτι το οποίο εμείς έχουμε καθαρή θέση, αυτόνομη πορεία, πρωτιά, πολιτική αλλαγή. Το νέο κόμμα το οποίο ιδρύθηκε λέει ποτέ συνεργασία με κανέναν.
1: Όμοροι χώροι είστε.
2: Και δεν είμαστε καν όμοροι χώροι.
1: Είστε, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Είστε εσάς όμοροι χώροι?
2: Μα πώς ρωτάτε εμένα? Εμείς είμαστε το Πασόκ που υπάρχει στη χώρα 90 χρόνια και όλοι ξέρουν ότι είναι κόμμα της και του αριστεράς. Ένα νέο κόμμα που εμφανίζεται που εμείς δεν ξέρουμε τι είναι, όταν αυτό προσδιορίζεται ως μη όμορος χώρος, σημαίνει ότι εξαιρεί τον εαυτό του και από την αριστερά και από το κέντρο και από την αριστερά. Αλλά δεν μπορώ εγώ να τους αλλάξω γνώμη για το που ανήκουνε. Είναι ένα νέο κόμμα, έχει δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού.
0: Εγώ θέλω να ξαναγυρίσω στον κύριο Δούκα. Σας ενόχλησε η αρχική του τοποθέτηση? Επικοινωνήσατε μαζί του?
2: Δεν επικοινωνήσα μαζί του, αλλά τι θα πει με ενόχλησε? Ο καθένας παίρνει την ευθύνη αυτών που λέει. Έχω την αίσθηση ότι εννοούσε αυτόνομη πορεία, όπως το είπε και μετά, νίκη του Πασόκ και πρωτιά. Έτσι κι αλλιώς ο κύριος Δούκας είχε βάλει ένα σκεπτικό ότι πρέπει να είναι σαφές από τη διακήρυξη ότι δεν μπορεί να υπάρξει συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό υπάρχει στη διακήρυξη του Πασόκ, είναι πολύ καθαρό. Δεν υπάρχει στη διακήρυξη του νέου κόμματος του κυρίου Τσίπρα της Ελλάδας. Άρα μου φαίνεται και πάρα πολύ δύσκολο ο κύριος Δούκας να εννοεί ότι πρέπει να συνεννοηθούμε με κόμματα τα οποία δεν έχουν τον ίδιο καθαρό προσανατολισμό.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσουκαλά, κύριε εκπρόσωπε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Είναι, γιατί συζητάμε πάρα πολύ ώρα. και το κόμμα το ένα και το κόμμα το άλλο.
0: Ε, μα τι να συζητάμε τώρα, ναι, κύριε Τσουκαλά.
2: Για την ακρίβεια, κύριε Παπαδάκη.
0: Για την ακρίβεια τα λέμε. Τα λέμε. Όταν θα δείτε.
2: Τα λέτε μόνοι σας, χωρίς πολιτικούς. Τα λέτε χωρίς πολιτικούς. Όχι εσείς, δεν το λέω για εσάς.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Τα περιγράφετε εσείς, αλλά όταν μπαίνει η πολιτική διαμάχη, αντί η πολιτική να πρέπει να πούμε τι λέμε για την ακρίβεια, για τα δάνεια, για την εργασία, τι προτείνουμε. Εδώ έχουμε μια κυβέρνηση τροχονόμων συμφερόντων. Η ζωή ακριβένει συνέχεια. Είδατε την έρευνα πόσο αστήθηκαν τα ενίκια της Παρασκευής.
1: Βέβαια, ναι.
2: Είδατε, ναι. Α, εδώ είναι οι λύσεις. Εδώ πέρα ποιος έχει λύσεις. Έχει λύσεις η Νέα Δημοκρατία που καταδίκασε τους Έλληνες να μην μπορούν να βρουν σπίτι. Έχει λύσει το νέο κόμμα που λέει είμαστε κόμμα υβριδικό. Τώρα θα βρούμε θέσεις. Ή έχει θέση το Πασόκ που έχει καταθέσει εδώ και 1,5 χρόνο συγκεκριμένη θέση, κοστολογημένη, η οποία έχει να κάνει με το πώς θα έχουμε και έκρηξη νέων κατοικιών, αλλά και αξιοποίηση των ακινήτων που σήμερα μένουν αναξιοποίητα.
1: Επειδή η πρόταση του Πασό για τη στεγαστική πολιτική είναι πολύ σοβαρή, όντως, και την έχει καταθέσει και την έχουμε συζητήσει και εδώ πέρα. Το θυμάμαι πέρυσι εδώ και συζητούσαμε. Αν δεν κάνω λάθος, με τον κύριο Καρχημάκη πρώτη φορά την είχαμε συζητήσει. Αν δεν κάνω λάθος.
2: Αυτό έχουν ασχοληθεί πολύ ενεργά με το να διαμορφωθεί.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Ένα χρόνο μετά όμως βλέπουμε ότι παρά τις σοβαρές προτάσεις του Πασό, εγώ δεν αμφισβητώ ότι το Πασό κάνει. Γι' αυτό, επειδή λέτε γιατί συζητάμε, βλέπουμε τη βελόνα να είναι εκεί. Άφησε ουσιαστικά το Πασόκ χώρο στον κύριο Τσίπρα να δημιουργηθεί το
2: χώρο.
1: Κόμμα.
2: Αφήνεις χώρο όταν έχεις προτάσεις. Δηλαδή τι έπρεπε.
1: Όχι, αφήνεις χώρο
2: να
1: όταν.
2: Λαϊκίζουμε, έπρεπε να λαϊκίζουμε και να τάζουμε τα πάντα στους πάντες για να μην αφήσουμε χώρο. Έπρεπε να μην έχουμε μέτωπο με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Γι' αυτό σας κατηγορεί όμως η Νέα Δημοκρατία. Ότι τάζετε τα πάντα στους πάντες.
2: Είναι όλα κοστολογημένα και δεν μπορεί να ασκήσει καν κριτική η Νέα Δημοκρατία.
0: Να προτείνω.
2: Βγήκα προχθές και έκανα μία πρόταση για τις λέξεις κυρίας. Ήθελα να το δείτε, την Πέμπτη, την προηγούμενη.
0: Τα πάντα τα πέρα θα παρακολουθεί. Η δουλειά μας είναι.
2: Πασόκ. Δεν απάντησε καν το Υπουργείο. Δεν είπε είναι κακές. Δεν είπε δεν είναι.
0: Τώρα επειδή ανοίγουμε. Κύριε Τσουκαλά.
2: Όταν ξέρει ότι δεν μπορεί να ασκήσει κριτική, απλά δεν μιλάει και θα εμφανιστεί. Κάποτε, όπως έκανε με τα βαρέα τους βουλευτές. Θυμάστε, μας έλεγαν λαϊκιστές και σήμερα το φέρουν οι ίδιοι. Άρα, το ποιος είναι λαϊκιστής ή όχι, αποδεικνύεται από το ότι αυτή η κυβέρνηση που κατηγορεί για λαϊκισμό το Πασόκ, το πρόγραμμα του Πασόκ σε δόσεις και πολύ πιο μικρό εφαρμόζει όταν βρεθεί σε δυσκολία.
0: Ναι. Κύριε Τσουκαλά, να προτείνουμε το εξής. Να προτείνουμε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι να το συζητήσουμε μόνο αυτό σε ένα άλλο έτσι, ραδιοφωνικό ραντεβού.
1: Ναι.
0: Γιατί αμέσως μετά, επειδή μας το ξέρετε ότι ασχολούμαστε με τα θέματα της καθημερινότητας. Έχουμε αμέσως μετά τον Υφυπουργό Υγείας, το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι ένα από τα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες.
2: Ωραία, θα έπρεπε. Μία πρόταση, όχι θα έπρεπε. Μία πρόταση.
0: Ναι.
2: Όταν υπάρχει να μιλήσει ο Υφυπουργός Υγείας και πολύ καλά το κάνετε και πρέπει να ενημερώσει, κατά τη γνώμη μας θα έπρεπε. Και οι αρμόδιοι των κομμάτων στα θέματα υγείας και αυτοί να τοποθετηθούν για να μπορεί να αξιολογήσει ο κόσμος στο θέμα της υγείας τι προτείνει και ποιος.
0: Σας ευχαριστούμε για την πρόταση.
2: Ενώ, όταν βγαίνουν οι υπουργοί να μιλάνε για τα θέματα τα κοινωνικά.
0: Πρέπει να κλείσουμε.
2: Και εμείς των άλλων κομμάτων συζητάμε μόνο για τις δημοσκοπήσεις. Ο κόσμος σου λέει, αυτοί κυβερνάνε, αυτοί ξέρουν, οι υπόλοιποι της χαλιάς μιλάνε μόνο για τον Γκάλλο.
0: Όταν θα έρθει η σειρά σας θα το καταλάβετε, κύριε Τσουκαλά, διότι ως κυβέρνηση θα πρέπει να βρίσκεται λύσεις.
2: Ναι, αλλά ο κόσμος πρέπει να καταλάβει τα προγράμματα.
0: Ναι. Λοιπόν, κύριε Τσουκαλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
5: Εδώ, δεξιά. Α, αυτή ήταν μεγάλη.
4: Τι να κάνω, βρε αγάπη μου.
6: Λακούβες. Άστο θα το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
7: Επίσημος έμπορος Volts, Σπύρος Ζικίδης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα.
8: Ούτε αέρας, ούτε βροχή, ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά, είναι εδώ, ακόμα. χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Costas Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη barbecue, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Costas. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45. Τηλέφωνο 26820-29-665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
3: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
9: Στις 2 Ιουνίου του 1896, σαν σήμερα,

0: Bat που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1941. Όπως και τα χιτάκια της Kylie Minogue που το 2003 σαν σήμερα προκάλεσε καρδιακά στους οδηγούς στην Αμερική εξαιτίας μιας αφίσας της με καυτό σορτσάκι. Στο ραδιόφωνο το 2003 σαν σήμερα ανακοινώθηκε και ότι η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκίνησε το μεγάλο ταξίδι της στον κόσμο για να καταλήξει στην Ελλάδα στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.
1: Ήταν το Σαν Σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
3: Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Και.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
5: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο μέχρι τις 8. Να σας πω, διαβάζουμε πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ του Δημήτρη Χριστούλια για τα καύσιμα στο ενικός.gr, κάτω από τα 2 ευρώ η βενζίνη, διαβάζω. Τσιμπάει το πετρέλαιο κίνηση. Σαν καρδιογράφημα, γράφει ο Δημήτρης, μοιάζει η πορεία του Brent το τελευταίο 24ωρο, αφού συνεχίζεται η αβεβαιότητα στην Μέση Ανατολή και δεν αποκλιμακώνεται η κατάσταση.
1: Επειδή είμαστε καταπληκτικοί τύποι, έτσι, και τύπισα, πρέπει να το πούμε αυτό, και κάνουμε εκπληκτική, όπως έχετε καταλάβει, διαχείριση του χρόνου. Για να μην αδικήσουμε τη συνέντευξη, γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα και έχουν έρθει πάρα μα πάρα πολλά μηνύματα για
0: με
1: το εθνικό σύστημα υγείας.
0: Μα είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα, γι' αυτό το λέω, επειδή είναι και πολλές διαφημίσεις, δεν είναι τώρα.
1: Αύριο το πρωί το ραντεβού μας το ανανεώνουμε με τον Υφυπουργό Υγείας, ζητώντας βεβαίως, στέλνοντας τη συγγνώμη μας και τη συμπάθειά μας σε όλους εσάς εκεί έξω που περιμένατε τον Υφυπουργό Υγείας. Αύριο, υπομονή, αύριο, για να μπορέσουμε να συζητήσουμε πολύ περισσότερα πράγματα.
0: Κανονικά,
1: και θα το βγάλουμε και νωρίτερα.
0: Λίγο.
1: Έτσι ακριβώς. Πολλά τα μηνύματά σας, δεν ξέρω, κυρία Κασίμη, δηλαδή η κυρία Μαρία εδώ. Θα πάει, λέει, στο μάρκετ εδώ στο Βόλο με το νέο νόμισμά μας, θα πληρώσω δηλαδή με ήλιο, γιατί τα 400 ευρουλάκια που παίρνω πάπαλα. Έτσι, λοιπόν, είναι ένα θέμα. Γι' αυτό το λόγο στέλνει και ευχές. Ευχαριστώ τώρα, δεν θα διαβάσω κάτι παραπάνω, η κυρία Μαρία. Αλλά είναι αυτό το θέμα το οποίο αντιμετωπίζουν όλοι οι πολίτες.
0: Σωστά.
1: Το θέμα της ακρίβειας. Δείτε το λίγο. Καλή σου μέρα, Νίκο, και εσένα, την αγάπη μας. Ο Μιχάλης από το Γερεβάν. Και η Αρμενία ακούει μόνο Real. Την αγάπη μας από το Γερεβάν. Σου στέλνουν την αγάπη τους από το Γερεβάν.
0: Χαίρετε. Μισό λεπτάκι, γιατί μου στείλουν την αγάπη τους από το ελληνικό λεπτό και ένα δευτερόλεπτο και αφαιρέθηκα. Λοιπόν.
1: Την αγάπη μας στον ελληνικό.
0: Πολλά φιλιά.
1: Πολλά φιλιά.
0: Στο Γερεβάν, στον ελληνικό, θα το δώσει λίγο εκεί πέρα. Λοιπόν, να πούμε ότι συνεχίζεται και η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των αντιρρήσεων των κατηγορουμένων για τους παριστάμενους προς υποστήριξη της κατηγορίας, αναμένεται να ξεκινήσει το επόμενο στάδιο με την πρόταση εισαγγελέως του τριμελούς εφετίου κακουργημάτων Λάρισας για το ποιες από αυτές τις παραστάσεις θα γίνουν τελικά δεκτές.
1: Ο Γιώργος μας στέλνει μηνυματάκι από τα σύνορα Ελβετίας-Γερμανίας. Μας στέλνει την καλημέρα του. Τον ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Ο Γιάννης από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας με 13 βαθμούς. Εκεί θα πάω, Στεφανία.
0: Να πας εκεί.
1: Εκεί θα πάω. Διότι εδώ ξέρεις πόσο είναι η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή. Μισό λεπτάκι. Εγώ το αισθάνομαι το πράγμα.
0: Έχει λίγο ζέστη σήμερα η αλήθεια.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: αλλά ίδια είναι τα επίπεδα, δεν μην νομίζετε.
1: Ποια ίδια είναι τα επίπεδα?
0: Το είπαμε νωρίτερα. Η Εμίλη λέει ότι είναι ίδια τα επίπεδα. Εσύ λες ότι δεν είναι ίδια επίπεδα της θερμοκρασίας.
1: Σε σχέση με το Σουλάρι Αρκαδίας.
0: Όχι, σε σχέση με χθες.
1: Α, 22 βαθμούς Κελσίου έχει αυτή τη στιγμή στο Μαρούσι. 13 βαθμούς Κελσίου έχει αυτή τη στιγμή στο Σουλάρι Αρκαδίας.
0: Άντε, με το καλό, Σπύρο.
1: Με το καλό να πάω στο Σουλάρι.
0: Με το καλό να μένουμε λιγότεροι, έλα.
1: Σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι. Γεια σου, ρε Κώστα, καλημέρα. Καλημέρα και σε έτερο Γιώργο. Να σου πω, οι Γιώργοι δεν σε έχουν καταντήσει χειρότεροι από τους Γιάννηδες. Όπως και οι Παπαδάκοι δεν σε έχουν καταντήσει χειρότεροι από τους Παπαδοπουλαίους. Ναι. Ενώ σε.
0: Το κατάλαβα.
1: Ποσότητα.
0: Το κατάλαβα.
1: Επειδή με κοιτάς λίγο περίεργα.
0: Όχι, σκέφτομαι. Ποιοι είναι περισσότεροι. Γιώργο Γιάννης, πολλοί είναι. Και στις δύο περιπτώσεις. Καλέ, δεν έχω πει.
1: Πολύ Βόλος είμαι. Πολύ Βόλος. Ο Γιάννης από το Βόλο.
0: Σε στείλω και μία εκεί για τσίπουρο.
1: Δεν πίνω τσίπουρο, ρε παιδί μου, αυτό με το άλλο.
0: Κάνω εκπομπή με κάποιον που δεν πίνει τσίπουρο.
1: Ναι.
0: Δεν μου το έχεις πει αυτό.
1: Δεν ήταν όρος μέσα στο συμβόλαιο της συνεργασίας.
0: Α, ναι, ήταν, θα τον είχα θέσει. Απίστευτο.
1: Οπότε, ναι.
0: Αυτά ούτε ούζω.
1: Εντάξει, λίγο
0: βέβαια. Κάνω εκπομπή με κάποιον που δεν πίνει τσιμπάνι.
1: Γενικότερα δεν πίνω αλκοόλ. Στην παρέα θα πιω λίγο.
0: Σόπα,
1: ίσα
0: μην μιλάς. Άλλο φτάνει.
1: Και μπόλικο νερό.
0: Φτάνει.
1: Στην υγειά μας.
0: Λοιπόν, άλλο το νερό. Νερό πίνουμε.
1: Και καφεδάκι.
0: Λοιπόν, να θυμίσω τον εβδομαδιαίο διαγωνισμό.
1: Πολύ καλά θα κάνεις.
0: Γιατί έχουμε κλήρωση σήμερα. Οπότε έχετε λίγες ώρες ακόμη. Λάβετε μέρος στο διαγωνισμό και δύο τυχεροί θα κερδίσουν 3 ημέρες στο Ναύπλιο, Real FM και Selecta Rent-A-Car. Σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδος. Διεκδικείς ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο, με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για εξέγνιστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Ακόμη διπλοστρώμα profile της GrecoStrom. Τον Μάιο η GrecoStrom απογειώνει τον ύπνο σας με μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της GrecoStrom. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Κλήρωση σήμερα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Πάπη Παπαδημητρίου.
1: Στα γουρλίδικα τα παιδιά μας. Νομίζω ότι έχουμε ανοίξει τη βεντάλια. Ανοίξαμε τη βεντάλια όλων των θεμάτων της επικαιρότητας, ξεκινώντας ασφαλώς από τη Μέση Ανατολή και από τα τερτύπια και τα καπρίτσια του Ντόναλντ Τραμπ. Δώσαμε μέχρι και το ρεπορτάζ για την κατάσταση εκεί στην Αλβανία, όπου όλες οι πλευρές προσπαθούν να ρίξουν τους τόνους και ας ελπίσουμε ότι όντως θα πέσουν οι τόνοι.
0: Να δούμε πάντως τι θα γίνει στη Μέση Ανατολή και αν θα έχει σήμερα εξελίξεις. Γιατί μετά από την απόφαση Τεχεράνης να διακόψει την ανταλλαγή μηνυμάτων, να το πω έτσι, με την Ουάσιγκτον μέσω διαμεσολαβητών, ως αντίδραση στις εξελίξεις στο μέτωπο του Λιβάνου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οπότε θα δούμε τι εξελίξεις θα έχουμε, γιατί επαναλαμβάνω, βασική προϋπόθεση είναι από την πλευρά της Τεχεράνης είναι η πλήρης πάυση των Ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων τόσο στο Λιβάνο όσο και στη Γάζα.
1: Και είμαστε στα χνάρια των πολιτικών εξελίξεων εδώ στην χώρα μας, για να τα παρακολουθούμε, για να τα πούμε αύριο το πρωί κανονικότατα και με τον νόμο. Αφήνουμε το ραδιοθάλαμο του Real FM στο Dynamic Duo του σταθμού μας, στον Ιωσήφ Καλαμαράκη και την Αμαλία Κάτζου. Την Αμαλία Κάτζου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη. Κυρία Κασίμη, θα
0: γεια
1: το πούμε αύριο. Γεια χαρά.
0: Καλημέρα σας.
2: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 8.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Νες καφέ Αζίρα, 35% φθηνότερα.
5: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
6: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
7: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
8: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt.
9: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
10: Στην Κιβωτό.
9: Και πού είναι αυτό?
10: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
11: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
12: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροκτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
11: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
12: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2 6 82 0 26 191.
11: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
13: Στη Μέση Ανατολή, με την ένταση στο Νότιο Λίβανο να συνεχίζεται παρά τις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για κατάπαυση του πυρός ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν και άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί εντός της ημέρας ο 41 ετών καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης συζύγου του μέσα στο σπίτι τους στην Καλαμάτα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Απολογούνται σήμερα 7 από τους 17 κατηγορούμενους για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί της οργάνωσης. Οι 10 φέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους. Με τα μαθηματικά συνεχίζονται σήμερα οι πανελλήνιες εκστάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Παράλληλα, αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εκστάσεις για τους μαθητές των γυμνασίων. Τουλάχιστον 9 νεκροί και δεκάδες τραυματίες είναι ο απολογισμός νέων επιθέσεων της Ρωσίας στην Ουκρανία τις πρώτες πρωινές ώρες.
14: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
15: Γιατρέ μου.
16: Πείτε μου.
15: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
16: Μάλιστα.
15: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
17: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Σε φιλικούς αγώνες εν ώψη του Μουντιάλ σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Βουλγαρία Μαυροβούνιο 0-1, Σλοβακία Μάλτα 2-1, Νορβηγία Σουηδία 3-1, Τουρκία Βόρεια Μακεδονία 4-0 και Αυστρία Τινησία 1-0. Περισσότερα στο philathlos.gr.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Γενικά έθριος σε όλη τη χώρα με νεφός από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά και με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Άνεμοι δυτικοί ως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Αυτή για να ξέρετε είναι η Αμαλία. Λατρεύει το καλοκαίρι.
1: Ναι,
0: θέλει ζέστη. Δεν μπορεί καθόλου το χειμώνα.
1: Δεν θέλω ζέστη.
0: Θέλει ζέστη, κάψωνα.
1: Κάποτε ήθελα. Όχι, δεν θέλω Παναγία μου, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ το καλοκαίρι. Έχω χαρή. Καλό μήνα σε όλους, γιατί δεν τα είπαμε χθες.
0: Καλό μήνα.
1: Καλό καλοκαίρι. Έχω, μου αρέσει πάρα πολύ όταν μπαίνει το καλοκαίρι και το έτσι. Εντάξει, σκέφτομαι και τις διακοπές. Λέμε τώρα, εντάξει, όποιες διακοπές, τέλος πάντων. Μια, κάπου θα πάμε για κανένα μπάνιο, εννοώ και δίπλα εδώ. Ένα μπανάκι θα το κάνουμε.
0: Πού, εδώ. Πού εδώ,
1: εδώ, στα Πέριξ.
0: Στα Πέριξ.
1: Ναι, εκεί προς τα νότια.
0: Εσύ είσαι πλούσια.
1: Προς τα νότια.
0: Εσύ είσαι κεφαλαιούχος.
1: Εγώ είμαι πλούσια.
0: Βέβαια.
1: Πού είναι.
0: Για να πας για μπανάκι εδώ πέρα.
1: Παιδί μου, δεν κατάλαβες.
0: Το κάτι
1: φέτος θα κάνω, δεν κατάλαβες, δεν θα δω. Θα πάρω δύο καρεκλάκια, θα τα βάλω στο αυτοκίνητο μόνιμα και μια ωραία ομπρελίτσα. Θα στείνω τα καρεκλάκια για την ομπρελίτσα και μία χαρά. Γιατί με τις τιμές που είδα, που κυκλοφορούν, όχι. Δεν φτάνουν τα μισθά, αγόρι μου, τι να κάνω.
0: Καλή σας ημέρα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι, καλό σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Μόνο καλοκαίρι, όλο το χρόνο. Η κυρία Αμαλία Κάτζου έτοιμη για να πάρει τις παραλίες παραμάζωμα.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης, καλοκαιρινός παρακαλώ. Έχει έτσι διαφορετικό στο πιο έτσι, το βλέπω πιο ρε παιδί μου ανέμελο. Λόγω καλοκαιριού, κουρεύτηκε, ξουρίστηκε, δεν ήσταν οσιολούφριο, δόξα τω Θεώ. Τον βλέπω έτσι πάρα πολύ καλοκαιρινό.
0: Δεν ξέρεις γιατί.
1: Όχι, τι να ξέρω.
0: Α,
1: πήγες για μπάνιο.
2: Ο θεριστής έρχεται.
0: Γιατί ήρθε ο θεριστής. Ο μήνας Ιούνιος, παιδί μου,
1: ναι.
0: Είναι ο θεριστής.
1: Θεριστής είναι.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Είναι η εποχή του θερισμού. Ήρθε, ναι, λοιπόν ο θεριστής.
1: Έχει έρθει ο θεριστής.
0: Γι' αυτό είμαι κι εγώ ανανεωμένος.
1: Τα έφερε τα πάνω κάτω όμως ο θεριστής.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Τα έχει κάνει. Ανακατοσούρα μεγάλη. Μεγάλη ανακατοσούρα. Τώρα είναι δυνατό. Δηλαδή έχουμε το καλοκαίρι. Έχουμε όλα αυτά, εντάξει, είμαστε κάπως. Η ακρίβεια επιμένει όλα αυτά. Έχουμε και το θερίστη που ήρθε, τους κάνει όλους ανω κάτω. Τι να πρωτοπώ, δηλαδή πώς να αντέξουν.
0: Δεν βαριόμαστε ποτέ.
1: Καλά, δεν θα βαρεθούμε.
0: Γι' αυτό σου
1: λέω. Και πού να από Σεπτέμβριο να δεις.
0: Θα περάσουμε υπέροχα.
1: Τώρα μιλάω εγώ.
0: Θέλει να πει η ποιήτρια. Μάλλον εγώ ξέρω τι θέλει να πει.
1: Επίσης τώρα μιλάω εγώ, μιλάω και για σένα.
0: Ναι, αυτό. Αυτό, παιδιά, κυρία Σοφία. Αυτό είναι κυρία Σοφία. Θα τα ακούσετε στη συνέχεια. Γιώργη Σταβαρίνος απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου.
1: Καλοκαιρινός.
0: Γιατί
1: φοράει μία μπλούζα και έχει ψάρι. Πολύ ωραία η μπλούζα σου.
0: Τι είναι, ροφός είναι.
1: Ροφός είναι σαν του Πολάκη. Πάρα πολύ ωραία η μπλούζα. Καλοκαιρινός και ωραία. Καρεκλάκια για την ομπρελίτσα. Και μία χαρά, γιατί με τις τιμές που είδα, που κυκλοφορούν, όχι. Δεν φτάνουν τα μισθά, αγόρι μου. Τι να κάνω.
0: Καλή σας ημέρα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι, καλό σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Μόνο καλοκαίρι, όλο το χρόνο. Η κυρία Αμαλία Κάτζου έτοιμη για να πάρει τις παραλίες παραμάζωμα.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης, καλοκαιρινός παρακαλώ. Έχει έτσι διαφορετικό στο πιο έτσι, το βλέπω πιο ρε παιδί μου ανέμελο. Λόγω καλοκαιριού, κουρεύτηκε, ξουρίστηκε, δεν ήσταν οσιολούφριο, δόξα τω Θεώ. Τον βλέπω έτσι πάρα πολύ καλοκαιρινό.
0: Δεν ξέρεις γιατί.
1: Όχι, τι να ξέρω. Πήγες για μπάνιο.
2: Ο θεριστής έρχεται.
0: Γιατί ήρθε ο θεριστής. Ο μήνας Ιούνιος, παιδί μου,
1: ναι,
0: είναι ο θεριστής.
1: Θεριστής είναι.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Είναι η εποχή του θερισμού. Ήρθε, ναι, λοιπόν ο θεριστής.
1: Έχει έρθει ο θεριστής.
0: Γι' αυτό είμαι κι εγώ ανανεωμένος.
1: Τα έφερε τα πάνω κάτω όμως ο θεριστής.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Τα έχει κάνει. Ανακατοσούρα μεγάλη. Μεγάλη ανακατοσούρα. Τώρα είναι δυνατό. Δηλαδή έχουμε το καλοκαίρι. Έχουμε όλα αυτά, εντάξει, είμαστε κάπως. Η ακρίβεια επιμένει όλα αυτά. Έχουμε και το θερίστη που ήρθε, τους κάνει όλους ανω κάτω. Τι να πρωτοπώ, δηλαδή πώς να αντέξουν.
0: Δεν βαριόμαστε ποτέ.
1: Καλά, δεν θα βαρεθούμε.
0: Γι' αυτό σου λέω.
1: Και πού να από Σεπτέμβριο να δεις.
0: Θα περάσουμε υπέροχα.
1: Τώρα μιλάω εγώ.
0: Θέλει να πει η ποιήτρια. Μάλλον εγώ ξέρω τι θέλει να πει.
1: Επίσης τώρα μιλάω εγώ, μιλάω και για σένα.

0: Πασιονούφρυο, δόξα τω Θεώ, τον βλέπω έτσι πάρα πολύ καλοκαιρινό.
1: Δεν ξέρεις γιατί.
0: Όχι, τι να ξέρω.
1: Α,
0: πήγες για μπάνιο.
2: Ο θεριστής έρχεται.
1: Γιατί ήρθε ο θεριστής. Ο μήνας Ιούνιος, παιδί μου, ναι. Είναι ο θεριστής.
0: Θεριστής είναι.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Είναι η εποχή του θερισμού. Ήρθε, ναι, λοιπόν ο θεριστής.
0: Έχει έρθει ο θεριστής.
1: Γι' αυτό είμαι κι εγώ ανανεωμένος.
0: Έφερε τα πάνω κάτω όμως ο θεριστής.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Τα έχει κάνει. Ανακατοσούρα μεγάλη. Μεγάλη ανακατοσούρα. Τώρα είναι δυνατόν. Δηλαδή έχουμε το καλοκαίρι. Έχουμε όλα αυτά. Εντάξει, είμαστε κάπως. Η ακρίβεια επιμένει. Όλα αυτά. Έχουμε και το θερίστη που ήρθε, τους κάνει όλους ανωκάτω. Τι να πρωτοπώ, δηλαδή πώς να αντέξω.
1: Δεν βαριόμαστε ποτέ.
0: Καλά, δεν θα βαρεθούμε.
1: Γι' αυτό
0: σου λέω. Και πού να, από Σεπτέμβριο να δεις.
1: Θα περάσουμε υπέροχα.
0: Τώρα μιλάω εγώ.
1: Θέλει να πει η ποιήτρια. Μάλλον εγώ ξέρω τι θέλει να πει.
0: Επίσης τώρα μιλάω εγώ, μιλάω και για σένα.
1: Ναι, αυτό παιδιά, κυρία Σοφία. Αυτό είναι κυρία Σοφία. Θα τα ακούσετε στη συνέχεια. Γιώργης Νταβαρίνος απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου.
0: Καλοκαιρινός.
1: Γιατί
0: φοράει μία μπλούζα και έχει ψάρι. Πολύ ωραία η μπλούζα σου.
1: Τι είναι, ροφός είναι.
0: Ροφός είναι σαν το πολλάκι. Πάρα πολύ ωραία η μπλούζα. Καλοκαιρινός και ο Τζόρτζ, αλλιώς Μαρία.
1: Καλοκαιρινή και η Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα μηνύματά σας.
0: Ο Γκοντζίλας με ξέρουν οι ακροατές πια, λέει καλημέρα. Ποιο καλοκαίρι ρε Αμαλία, που σου είχε χαλάσει ο θερμοστάτης με την κλιμακτήριο, θα καείς. Ακριβώς αυτό συμβαίνει κύριε Γκοντζίλα μου, όπως το λες.
1: Μπήκε λοιπόν για τα καλά το καλοκαίρι και επίσημα πλέον είχαμε και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Όσοι τυχεροί κατάφεραν, έφυγαν από τα αστικά κέντρα και καλά έκαναν οι άνθρωποι.
0: Βέβαια.
1: Να είναι γεροί, να φεύγουν τις εκδρομές τους και να περνάνε όμορφα. Όσοι δεν τα κατάφεραν λοιπόν, η επιλογή ήταν οι παραλίες της Αττικής.
0: Πήγες στην παραλία εσύ?
1: Εγώ δεν πήγα στην παραλία.
0: Πήγες παραλιακά?
1: Πήγα παραλιακά.
0: Α, αλλά
1: έκανα μία
0: δεν
1: βόλτα. Δεν πήγα για μπάνιο, όχι.
0: Α, δεν είναι ακόμα έτσι, δεν έχεις αισθάνει καλά.
1: Εγώ δεν πηγαίνω ποτέ για μπάνιο στην Αττική. Δηλαδή αν
0: εξαιρέσεις
1: την εφηβεία μου, όπου πηγαίναμε με τα παιδιά.
0: Στι Σεϊχέλες πηγαίνει.
1: Όχι, είναι επιλογή. Δεν πηγαίνω στην Αττική για μπάνιο.
0: Έλα, τώρα,
1: δεν μπορώ, ρε παιδί μου. Δεν μ' αρέσει.
0: Θα πω κάτι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η θάλασσα. Πάρα πολύ. Κυριακή πια τα τελευταία χρόνια δεν τολμώ. Ή θα πάω πάρα πολύ πρωί, θα πάω αργά το απόγευμα. Δεν τολμώ να πάω άλλη ώρα. Αλλά το Σάββατο το επιλέγω, είναι μια. Εντάξει, το Σάββατο είναι πιο ήσυχα τα πράγματα. Τώρα, γιατί το είπε αυτό όμω εσύ για τι παραλίε?
1: Γιατί έβλεπα τι τιμέ που υπάρχουν.
0: Άστα.
1: Για τις ξαπλώστρες, για τις ομπρέλες, για το σετάκι γενικότερα, κυρίως στις παραλίες στα νότια. Και έλεγα, ρε παιδί μου, πώς είναι δυνατόν να δώσει κάποιος τόσα χρήματα για να πάει να κάνει ένα μπάνιο. Διάβασα, ας πούμε, ένα εξαιρετικό θέμα στο ενικός.gr. Μου τράβηξε το μάτι κατευθείαν, γιατί ο τίτλος ήταν «Ξαπλώστρες από χρυσάφι. Πόσο κοστίζει ένα μπάνιο στις οργανωμένες παραλίες». Οι τιμές λοιπόν κυμαίνονται από 15 ευρώ. Υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις που μιλάμε για 200 ευρώ. Εντάξει, τώρα εκεί μιλάμε για μία περίπτωση συγκεκριμένη, ένα ξενοδοχείο. Okay,
0: είναι δεν απευθύνεται σε.
1: Είναι εκτός συναγωνισμού.
0: Εντάξει, απευθύνεται σε. Εντάξει, άλλη τάξη. Δεν είναι τώρα αυτό, δεν είναι για μας.
1: Αυτό δεν το συζητάμε. Αλλά από εκεί και πέρα, στις δημοφιλείς πλάσεις των νοτιών προαστίων, λέει, οι τιμές παραμένουν υψηλές. Σε γνωστά beach bars και οργανωμένους χώρους της παραλιακής, το κόστος για ξαπλώστρες και είσοδο ανεβαίνει σημαντικά τα Σαββατοκύριακα, ενώ η συνολική δαπάνη ανά άτομο μπορεί να ξεπεράσει τα 50 ευρώ.
0: Φυσικά.
1: Στη Βάρκιζα, για παράδειγμα, οι τιμές ξεκινούν από τα 25 ευρώ τις καθημερινές και αυξάνονται κατά 20% τα Σαββατοκύριακα. Στη Βούλα, οργανωμένες πλάσεις της περιοχής χρεώνουν από 40 έως 60 ευρώ για σετ ξάπλωστρων, ανάλογα με τη θέση και την ημέρα.
0: Κοιτάξτε, όταν πάει μια οικογένεια και θέλει δύο σετ, δηλαδή money, θες ένα 80 στην καλύτερη των περιπτώσεων. 80 ευρώ, δεν θα φας κάτι, δεν θα πιεις, άντε δεν τρως.
1: Γιατί στα περισσότερα από αυτά, ναι, τα beach bar, δεν επιτρέπεται να πάρεις και κάτι μαζί.
0: Όχι, ούτε νερό δεν επιτρέπεται να έχεις. Καλά, έχεις το λόγο.
1: Δεν θα πληρώσεις και είσοδο.
0: Μπράβο, δεν θα φας, ξαναλέω, δεν θα πιεις και ένα καφέ, τα παιδιά δεν θα πάρουν και μια πορτοκαλάδα, ένα παγωτό. Δεν λέω να φας, ξαναλέω. Άρα το 120 είναι για πλάκα. Το κοτοστάρι. Έτσι, χωρίς να φας, κανένα να πας να κάνεις ένα μπάνιο και να πιεις έναν καφέ. Δεν ξέρω σε ποιους απευθύνεται αυτό πραγματικά με αυτή την ακρίβεια.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδί. Και
0: εγώ και το θεωρώ.
1: Πολύ δύσκολο.
0: Όχι, Ιωσήφ μου, συγγνώμη, το θεωρώ και υπερβολικό. Το θεωρώ ότι δεν έχει λογική αυτό το πράγμα. Οι παραλίες είναι να πηγαίνει ο κόσμος να κάνει το μπάνιο του. Εγώ θα πω για μια περιοχή που πάω πολύ συχνά, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ, η Καλαμάτα. Μ' αρέσει και σαν πόλη, μ' αρέσει και η παραλία, είναι πολύ κοντά. Ξέρεις, έχεις και πας και κοντινά, μπορείς να πας στη Μάνη, μπορείς να πας Καρδαμίλη, Στούπα κτλ. Όλη η παραλία δεν πληρώνεις ξαπλώστρες.

0: Πληρώνεις ό,τι παίρνεις. Με αποτέλεσμα να σου πω ότι ο κόσμος κάθεται και τρώει εκεί. Θα μπορεί να φάει αυτά τα πιο. Αυτά τα κλαμπ και αυτά, αλλά μπορεί να φάει και κανονικό φαγητό. Άρα δεν είναι ότι δεν βγάζουν αυτοί που έχουν τα καταστήματα, αλλά είναι επιλογή στη τουλάχιστον μέχρι πέρσι. Δεν ξέρω φέτος. Μέχρι πέρσι, γιατί είχα πάει, πλήρωνες ό,τι έπαιρνες. Έπαιρνες μια ποικιλία και ένα ούζο και ένα καφέ, θα πλήρωνες αυτό. Ξαπλώστρες δεν πλήρωνες. Βέβαια, από, μετά την Καλαμάτα προς την Καρδαμίλη στο κτλ. Και εκεί. Ενώ παλιά που πήγαινα δεν υπήρχε χρέωση, τώρα και εκεί έχουν βάλει χρέωση. Δεν συζητώ για τα νησιά, για να άξω και αυτά. Αυτά δεν υπάρχουν τιμές εκεί, έτσι. Εκατοστάρι στην καλύτερη και στο λέω γιατί πέρσι πήγα. Και όχι μόνο αυτό.
1: Και ανάλογα και με τη σειρά εκεί πέρα. Κάνουν 6-7 σειρές.
0: Μπράβο. Και εδώ στην Αττική υπάρχει αυτό.
1: Μέσα στο δρόμο, και ανάλογα με τη σειρά είναι και η χρέωση.
0: Και περίμενε. Και όχι μόνο αυτό που λες εσύ, ότι είναι με τη σειρά. Και τώρα από πέρυσι έχει γίνει και στην Αττική αυτό τα Σαββατοκύριακα. Είναι ότι πρέπει να κάνεις προκράτηση γιατί δεν βρίσκεις.
1: Ναι. Ρεζερβέ.
0: Όπως το πες. Και πήγαινε εκεί. Πήγαινε με εμείς. Λέγαμε, ό, δεν υπάρχουν. Έχετε κάνει κράτηση. Τι κράτηση, ρε παιδιά. Δεν υπάρχει λέξη απλώστρα. Τώρα αυτά.
1: Κοίταξε, για να είμαστε και ακριβείς, υπάρχουν και τμήματα και στην Αττική και στα Νότια τα οποία είναι ελεύθερα. Έτσι, για τους πολίτες υπάρχουν τέτοια τμήματα και στον Άλυμο και πιο κάτω, αλλά είναι
0: πολύ
1: περιορισμένα. Λίγο. Δηλαδή είναι τα λιγότερα και τα πιο μικρά σε έκταση, είναι η αλήθεια. Και από την άλλη, οι τιμές είναι πιο οικονομικές στην Ανατολική Αττική. Δηλαδή σε Νέα Μάκρη, Χινιά, Πορτοράφτη, εκεί πέρα υπάρχουν καλύτερες τιμές, οι οποίες κυμαίνονται περίπου από 14-15 ευρώ.
0: 15 ευρώ είναι 10, είναι εκεί προς τη Νέα Μάκρη και αυτά, γιατί πηγαίνω συχνά πυκνά εκεί, είναι πιο οικονομικά. Επίσης θέλω να πω ότι από τη Σαρονίδα και μετά, είναι αλήθεια ότι ο Δήμαρχος, και θέλω να το πω αυτό, εγώ δεν μένω στην περιοχή, έχει ξυλώσει τα πάντα. Είναι όλα ελεύθερα. Όλες οι παραλίες από τη Σαρονίδα και μετά είναι ελεύθερες. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν υπάρχει βέβαια ούτε ξαπλώστρα ούτε ομπρέλα. Κάποιες ομπρέλες σε κάποια σημεία του Δήμου, μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω. Και εκεί πάει ο καθένας και κάθεται ελεύθερα. Μαρία μου, λέμε βλακίες. Συγγνώμη, έχεις δει τι γίνεται σε συγκεκριμένα τμήματα. Γιατί λέει η Μαρία ότι αναδεικνύουμε το θέμα, ότι υπάρχουν πάρα πολλές ελεύθερες παραλίες και κακώς το αναδεικνύουμε και ότι οι ξαπλώσεις είναι για αυτούς που τα έχουν. Δεν πάει έτσι, γιατί ένα μεγάλο μέρος των παραλίων της Αττικής με ξαπλώστρες, τις οποίες ακριβοπληρώνεις.
1: Όντως υπάρχουν ελεύθερα τμήματα, το είπαμε.
0: Το είπαμε.
1: Και στα Νότια Προάστια υπάρχουν. Αλλά για παράδειγμα, για να φτάσεις στα Λεγρενά. Δεν είναι τόσο εύκολο
0: μια
1: για τον καθένα. Ακριβώς, δηλαδή δεν πρέπει να έχεις και μέσο. Δεν είναι τόσο εύκολο.
0: Η βενζίνη.
1: Είναι και το κόστος. Εμείς μιλάμε για τις πιο προσβάσιμες παραλίες. Εκεί λοιπόν είναι δύσκολα τα πράγματα. Και όπως έλεγαν και οι πολίτες τώρα το Σαββατοκύριακο που μίλησαν στα κανάλια, είναι πάρα πολύ ακριβές οι ξαπλώστρες και οι ομπρέλες.
2: Η βουτιά δροσιά, ωστόσο, είναι τσουχτερή.
3: Φεύγει ένα 80, ας πούμε. Και για φαγητό και για είσοδο και όλα αυτά.
2: Τις οργανωμένες πλάζι, τιμή της εισόδου, της ξαπλώστρας, του καφέ και του φαγητού, ανεβάζουν πολύ το συνολικό κόστος.
4: Τρελαθήκαμε, 20 ευρώ την ξαπλώστρα. Μαζί σου δεν μπορείς να πάρεις πράγματα. Είσοδος πληρώνεις, πάρκινγκ πληρώνεις.
5: Οι τιμές. Στις ξαπλώσεις, παράδειγμα, είναι λίγο τσιβημένες, φτάνει...
6: Τι τιμούλες έχουμε βρει?
5: Μπροστά ξαπλώστρες, μπροστά είναι γύρω στα 60 ευρώ το άτομο και πίσω είναι στα 25 ευρώ το άτομο.
1: Αυτό είναι εδώ μπροστά, αρχή, Άλυμο. 60 ευρώ η πρώτη σειρά, 25 η τελευταία.
0: Σοβαρολογούμε τώρα.
1: Κι όμως.
0: Βέβαια, θα συμφωνήσω με κάποιους ακροτές που λένε μην πηγαίνετε.
1: Σπύρος για παράδειγμα.
0: Καλά,
1: για να αγοράσεις, λέει, δική σου ομπρέλα θέλει 40 ευρώ.
0: Ακριβώς.
1: Όποιος θέλει, λέει, να πετάξει τα λεφτά του είναι δικαίωμά του. Καλημέρα, καλημέρα και στο Δημήτρη. Ο Δημήτρης είναι δικός μου. Φυσικά για μπάνιο, λέει, ό,τι είναι από 2 ώρες και πάνω από την Αττική. Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Κοιτάξτε, να δείτε, εγώ μερικές φορές, έχει δίκιο ο Ιωσήφ, πάω προς την Κορινθία που είναι πάρα πολύ κοντά, έτσι. Εντάξει, τρως μια κίνηση στο κυρίως όταν επιστρέφεις, γιατί πάντα έχει. Αλλά γενικότερα εκεί δεν έχουν τέτοιες τιμές. Μια χαρά είναι οι παραλίες, δεν είσαι και πιο έξω από την Αττική. Μια χαρά είναι. Εντάξει, μπορεί να το κάνεις όμως κάθε Σαββατοκύριακο αυτό. Και άνθρωποι που έχουν και παιδιά επιλέγουν, θέλουν να πάνε κάπου κοντά.
1: Βέβαια. Να, ο Παντελής, δεν είναι η πρόταση. Λίμνο μόνο. Ναι, τώρα ναι, Παντελής.
0: Τώρα.
1: Μακάρι να πηγαίναμε στη Λίμνο που είναι πανέμορφο νησί.
0: Ωραίες παραλίες, πεντακάθαρες. Εντάξει, όλα τα νησιά μας είναι πανέμορφα.
1: Δεν έχουμε όμως μόνο τέτοια προβλήματα με την ακρίβεια στις ξαπλώστρες και στις ομπρέλες και στην Κύπρο. Και στην Κύπρο, οι Κύπροι αδελφοί αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα. Αυξήθηκαν οι τιμές στα καρεκλούδια.
0: Στα καρεκλούδια αυτές.
1: Και στις ομπρέλες. Από 7,5 ευρώ, παιδιά, τους το πήγανε 10.
0: Τι κάνεις πλάκα τώρα?
1: Όχι, στην ομορφιά μου.
0: Στην ομορφιά σου, άμα ορκίσεις στην ομορφιά σου, εντάξει, το πιστεύω.
1: Άκου λοιπόν τώρα ρεπορτάζ από κυπριακό κανάλι για τις αυξήσεις που έγιναν εκεί σε ομπρέλες και ξαπλώστρες από τα 7,5 ευρώ στα 10, κάτι που έχει αναστατώσει τους πολίτες.
7: Την ίδια ώρα οι τιμές σε κρεβατάκια και ομπρέλες της θάλασσας φέτος πήραν την ανιούσα, μιας και από 2,5 ευρώ το κρεβατάκι και η ομπρέλα. Πλέον σε δύο επαρχίες οι τιμές αυξήθηκαν σε 3,5 ευρώ το κρεβατάκι και 3 ευρώ η ομπρέλα. Αυξήσεις που αποφασίστηκαν λόγω των αυξήσεων στο ΦΥΠΙΑ.
8: Οι επαρχίες Αμοχώστου και Πάφου αύξησαν τις τιμές στα κρεβατάκια και την ομπρέλα της θάλασσας από 7,5 ευρώ το πακέτο σε 10, ενώ Λεμεσός και Λάρνακα αποφάσισαν να διατηρήσουν τις παλιές τιμές και να μην τις αυξήσουν.
9: Επειδή εμείς έρχομαστε που Λάρνακα που δεν υπάρχει αλλαγή. Ακόμα. Φαίνεται μας λίγο, αλλά βλέπω τον κόσμο λίγο ότι είναι λίγο συγκρατημένο. Θέσει πολύ κόσμο που είναι κάτω.
10: Θεωρώ όμως ότι δεν πρέπει να αυξηθεί άλλη η τιμή, αν θέλει να έρχεται ο κόσμος, γιατί είναι μόνο τουριστική περιοχή, ενώ έχει και ντόπιους που έρχονται. Μετά τόσα πολλά πράγματα που ακριβώς στη ζωή είναι λογικό να ακριβώσουν και τούτα, θεωρώ.
11: Ό,τι βλέπεις, φέραμε και τους καρεκλούς μας, γιατί συμφέρει. Ενώ εντάξει, έτσι ώστε να έρθει για διακοπές, χαλάλι του να τα δώσει, απλά εμείς που είμαστε. Σπουδαμε, λέω, δύσκολο να ερχόμαστε κάθε μέρα, όλη μέρα, σε να διούμε τόσα.
12: Εντάξει, τα κρεβατάκια από 7,5 επί 10 ευρώ, έναν και κάτι wow.
0: Δεν είναι κάτι wow.
1: Έναν και κάτι wow, λέω, αλλά ο φίλος μας.
0: Η κυρία έπαιρνε τα καρεκλούδια της.
1: Από τα 7,5-10 φαντάζομαι και διαμαρτύρονται.
0: Ναι, και από τα 2,5-3,5.
1: Που είναι και δυνατή οικονομικά.
0: Ναι, εκεί θα πάω να κάνω μπάνιο, το αποφάσισα. Εκεί θα πάω.
1: Ετοιμάσου να πάρεις το καρεκλούδι παραμάσκαλα.
0: Θα πάω το καρεκλούδι μου και
1: να
0: φύγεις
1: για Κύπρο.
0: Για Κύπρο.
1: Γιατί όπως είπε και ο φίλος μας,
12: έναν και κάτι wow.
1: Έναν και κάτι wow. 20 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8.
0: Λοιπόν, επειδή κάνει ζέστη και αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξαναγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.
1: Καλημέρα στο Θεόδωρο, παιδιά, λέει Πόρτο Γερμενό, μαγικό στα 70 χιλιόμετρα, πανέμορφο μέρος, καλημέρα και σε σένα, καλημέρα στον Αλέξανδρο. Αλέξανδρε, το θέμα μπορείς να το βρεις στο ενικός.gr, είναι εξαιρετικό, γιατί έχει τις τιμές από όλες τις παραλίες και στα νότια προάστια και στην ανατολική Αττική, οπότε είναι ένας οδηγός όπου μπορείς να βγάλεις χρήσιμα συμπεράσματα. Το λέω αυτό για τον Αλέξανδρο που ζει στο εξωτερικό. Είναι ένα θέμα που όπως καταλαβαίνετε θα μας απασχολήσει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, όταν όλοι θα αναζητήσουν κάποιες στιγμές δροσιάς στις σκοτεινές παραλίες.
0: Γιατί ξεκίνησε και η ζέστη, έτσι, 34 βαθμούς σήμερα και χθες τόσο ήταν η θερμοκρασία, έχει πιάσει ζέστη για τα καλά. Νιώθεις ότι είναι καλοκαίρι και το μεσημέρι κάνει πολύ ζέστη. Βέβαια λέει και την Πέμπτη ότι έρχεται ένα ψυχρό μέτωπο που λίγο θα μας απασχολήσει. Θα πέσει η θερμοκρασία γύρω στους 30 βαθμούς. Καλό είναι αυτό και θα φυσήξει και έτσι ένα βοριαδάκι. Αλλά όλοι οι μετεωρολόγοι μιλάνε για ένα πολύ ζεστό καλοκαίρι. Πολύ ζεστό καλοκαίρι. Και θυμάμαι πέρσι, θυμάσαι για πόσες μέρες έκανε αυτά τα 40 και τα 38. Θυμάσαι την παρατεταμένη αυτή ζέστη πέρσι.
1: Ναι.
0: Εγώ τη θυμάμαι.
1: Απλά άκουσα τον Τάσο τον Αρνιακό στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα που είπε ότι ακόμα δεν γνωρίζουμε ποια θα είναι η μορφή της ζέστης. Δηλαδή, αν θα έχουμε καύσωνα με 40 βαθμούς Κελσίου ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες 37-38
0: για πολύ καιρό
1: συνεχόμενα. Αυτό ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι πάμε για ένα πολύ ζεστό καλοκαίρι με τις υγείες μας και καλές βουτιές. Από την άλλη, επειδή μιλάμε τώρα για ακρίβεια, έχουμε πτώση στον τζίρο της εστίασης.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον για το πρώτο τρίμηνο του 2026. Έχει πέσει ο τζίρος λοιπόν, διαμαρτύρονται και οι επιχειρηματίες, αλλά και οι πολίτες, οι οποίοι λένε ότι παιδιά, δεν μας περισσεύουν χρήματα για να βγαίνουμε έξω για φαγητό. Δεν βγαίνει. Και από την άλλη, οι επιχειρηματίες ελπίζουν τώρα το καλοκαίρι, δηλαδή με τον τουρισμό, να αναστραφεί το κλίμα.
13: Δεν το συζητάμε το φαγητό έξω. Αφήστε. Είναι κάτι απογορευτικό που λέμε. Να βγεις σε τρία άτομα να φας, θέλεις ένα 50 με 60 στάνταρ.
14: Πράγματι, η εστίαση αντιμετωπίζει αυτή τη δυσκολία για το πρώτο τρίμηνο. Σε συνέχεια της περσινής μείωσης στην εστίαση, άρα αντιλαμβάνεσαι ότι εδώ πρέπει να αρχίζουμε να προβληματιζόμαστε εμείς που ασχολούμαστε με τον κλάδο. Έχουμε όμως μια αισιοδοξία όσον αφορά την καλοκαιρινή περίοδο. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα πάνε καλά τα πράγματα.
15: Και στο φαγητό και στους καφέδες και στα ποτά η ακρίβεια έχει αλλάξει πάρα πολύ. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ οι τιμές.
0: Κοιτάξτε τώρα, έχουν ανέβει τιμές στην εστίαση και είναι λογικό γιατί είχε ανέβει το κόστος και των προϊόντων και το ενεργειακό. Άρα σίγουρα και οι επιχειρηματίες μπορούν να μπαίνουν μέσα, τη μέσα έχουν κρυβίνει. Άρα μια οικογένεια όταν θέλει να πάει να φάει σουβλάκι, δεν σας λέω να πάει να φάει σε ένα εστιατόριο, έτσι, μεσαίο μια ταβέρνα, εκεί είναι παραπάνω, θες 50-60 ευρώ. Τέσσερα άτομα δεν θέλουν λιγότερο, 40-50, οπότε δεν πάνε. Ή παίρνουν από ένα σουβλάκι στο χέρι, γιατί αυτό γίνεται, εγώ το είδα και στις διακοπές πέρσι, ο κόσμος ή έπαιρνε στο χέρι το σουβλάκι ή πήγαινε στο σούπερ μάρκετ, ψώνιζε και μαγείρευε στο σπίτι του. Και το τόστο από το σπίτι, γιατί δεν βγαίνει. Με αποτέλεσμα να μειώνουν την τζίρι στην εστίαση. Και ναι, το καλοκαίρι σίγουρα, το δίμηνο, το πιο έτσι, και τον Ιούνιο, αλλά κυρίως θα τελειώσει και πανελλήνιες και εξετάσεις και ο κόσμος θα πηγαίνει και το Σαββατοκύριακο. Όμως, δύο μήνες μπορεί να βγάλουν έτσι, τη χασούρα όλης της χρονιάς. Όχι. Υπάρχει θέμα στην εστίαση. Υπάρχει θέμα και από την άλλη, κάποιοι λένε ότι είναι ακριβά. Ναι, αλλά και οι επιχειρηματίες δεν μπορούν να ρίξουν τις τιμές.
1: Και άκουσα πολλούς επιχειρηματίες εστίασης από όλη τη χώρα. Από τον Εύρο μέχρι και τα νησιά. Υπάρχει πρόβλημα λοιπόν, τουλάχιστον για το πρώτο τρίμηνο υπάρχει μείωση, υπάρχει πτώση στον τζίρο. Καλημέρα και στον Πάνο. Σε νησίλη του Αργοσαρονικού γινόταν χαμός από κόσμο. Λεφτά υπάρχουν. Καλημέρα και σε σένα φίλε και καλό καλοκαίρι. Θα επανέλθουμε στο θέμα, πάμε λίγο και στον πόλεμο να δούμε τι γίνεται, ποιες είναι οι τελευταίες πληροφορίες. Ο Τραμπ για άλλη μια φορά τι λέει, ότι είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία. Είμαστε ρε παιδί μου πάρα πολύ κοντά. Πώς, εμένα μου θυμίζει τα στρουμφάκια, θυμάσαι που πηγαίνανε και τον ρωτάγανε ναι. Πότε φτάνουμε Μπαρμπαστρούμ.
0: Μπράβο, ακριβώς, πολύ...
1: Φτάνουμε, όλο αυτό το πράγμα.
0: Ότι είμαστε κοντά, ότι θα δείτε, θα τελειώσει ο πόλεμος. Βεβαίως το Άξιος αποκάλυψε ένα τηλεφώνημα οργισμένο του Τραμπ στον Νετανιάχου, έτσι, για τα χτυπήματα στο Λίβανο και μάλιστα σε πολύ σκληρή γλώσσα, εντάξει, γιατί πια... και ο Νετανιάχου το έχει τερματίσει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τελικά λέει υπάρχει μια συμφωνία να σταματήσουν τα πυρά μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ. Το ανακοίνωσε ο ίδιος ο Τραμπ. Και περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει αυτή η συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Υπολοιπόθεται αυτή η συμφωνία γιατί ο πόλεμος συνεχίζεται κανονικά στη Μέση Ανατολή.
1: Και ο ίδιος ο Τραμπ λέει ότι θα υπάρξει συμφωνία μέσα στην επόμενη εβδομάδα και ότι θα ανοίξουν και τα στενά του Ορμούζ. Αυτό το πάρε το πίσω μπρος μάλλον. Ανεβοκατεβάζει και τις τιμές του πετρελαίου. Δεν ξέρω που κινούνται αυτή την ώρα. Πάντως μέχρι και χθες σταθερά ήταν κάτω από 100 δολάρια το βαρέλι.
0: Πέφτει τώρα το Brent, είναι στα 94 δολάρια το βαρέλι. Με μια πτώση 0,90% είναι στα 94,1 δολάρια το βαρέλι. Ψηλά είναι, ψηλά είναι ακόμα.
1: Ναι, απλά το θετικό είναι ότι σήμερα τουλάχιστον πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό είδα στα πρατήρια τιμές κάτω από τα 2 ευρώ. Ναι, ναι. Θα μου πεις 1,999. Ναι, 1,999, αλλά σπάει
0: το
1: φράγμα των 2 ευρώ. Δεν ξέρω αν θα διατηρηθεί. Γιατί...
0: έχει πέσει το πετρέλαιο την προηγούμενη εβδομάδα. Μάλλον θα πέσουν κι άλλο οι τιμές.
1: Μακάρι να πέσουν κι άλλο, αλλά σήμερα σας λέω είδα για πρώτη φορά 1,999 στα πρατήρια.
0: Βέβαια στα νησιά είναι πλησίαστη η τιμή της βενζίνης, πολύ πιο ακριβή σε σχέση με το εδώ την Αττική, έτσι, πολύ πιο ακριβή.
1: Καλημέρα και στην Ιφηγένεια, για τις θάλασσες τώρα στο Σαρονικό και τα λοιπά, δεν νομίζω ότι είναι βρώμικες. Νομίζω ότι είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση.
0: Έχουν
1: από ό,τι
0: ήταν σημαία.
1: Τις προηγούμενες δεκαετίες. Είναι σε καλή κατάσταση, νομίζω ότι θα πρέπει να το τσεκάρεις λίγο αυτό το οποίο λες. Τώρα, πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να σας πω ότι η shortlist των βραβείων βιβλίου Public 2026 ανακοινώθηκαν και τώρα η τελική απόφαση είναι στα χέρια σου. Μπες στο publicbookawards.gr και ανάδειξε τους μεγάλους νικητές ανάμεσα στα 10 επικρατέστερα βιβλία κάθε κατηγορίας. Ελληνικό μυθιστόρημα, παιδική λογοτεχνία, ποίηση, audiobooks και πολλά ακόμη. Ψήφισε τώρα στο publicbookawards.gr. Θες να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
0: Έλα πάμε, γιατί θα φωνάζει ο Τζορτζ. Τι να πω κι άλλα, να πω, τα πάω όλα.
1: Έλατε, δεν έχεις βάλει και γλώσσα μέσα.
0: Αυτό που το πας.
1: Ακριβώς.
16: Ένεν και κάτι wow.
1: Ένεν και κάτι wow.
17: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
18: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
16: Διαβεβαιώσεις ότι δεν θα υπάρξει επέμβαση Ισραηλινών στρατευμάτων στη Βηρυτό έδωσε ο Τραμπ τη στιγμή που το Ιράν απειλούσε με διακοπή διαπραγματεύσεων ακριβώς λόγω των Ισραηλινών σχεδίων για πλήγματα στην πρωτεύουσα του Λιβάνου. Εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο η ελληνόκτητη ναυτιλία, είπε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο χαιρετισμό που απίθυνε στην εμπορική ναυτιλιακή έκθεση Ποσειδόνια. Πρώτη η Νέα Δημοκρατία, δεύτερη η Ελλάς του Τσίπρα, τρίτη η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Καριστιανού, τέταρτο το ΠΑΣΟΚ και πέμπτο το ΚΚΕ στη δημοσκόπηση της Opinion Poll, όπου είναι φανερή μια σημαντική αναδιάταξη, ιδιαιτέρως στο χώρο της αντιπολίτευσης. Για πολιτική σταθερότητα δήλωσε θα ψηφίσει το 56,6%, για διαμαρτυρία το 33,5%. Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του Μάριου Οικονόμου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών έπειτα από τα σοβαρά τραύματα που υπέστη σε τροχαίο δυστύχημα στα Ιωάννινα.
18: Τι έπαθες?
19: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
18: Ταυτότητα έχεις?
19: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
18: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
19: Έχω.
18: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
19: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
20: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
2: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
0: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
2: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
0: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
2: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
0: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
2: Εσύ από πού έρχεσαι?
0: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
3: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
3: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
4: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
4: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
3: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
5: Βρεθούμε σήμερα.
6: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
5: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
6: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
5: Εντάξει.
6: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
5: Είσαι πολύ γενναίος.
7: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιο Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
8: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

0: 2 Ιουνίου 1971, ελληνική ομάδα συμμετέχει για πρώτη φορά και τελευταία μέχρι σήμερα σε τελικό κυπέλου πρωταθλητριών. Μιλάμε για τη μεγάλη διοργάνωση. Έτσι, το σημερινό Champions League. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στο Wembley τον Άγιαξ για το κύπελο πρωταθλητριών και ητάται με 2-0. Το τραγούδι φυσικά είναι το περίφημο Ομπλαντί Ομπλαντά των Beatles, το οποίο διασκευάστηκε στα ελληνικά από τους Banyans με τον τίτλο «Φεύγω για Λονδίνο, έχω μια δουλειά». You know η στίχη είναι από τον Φραγκίσκο Σούρπη, τον ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, ο οποίος είχε γράψει τότε τους στίχους. Μια ιστορική επέτειος λοιπόν, σαν σήμερα το 1971. Πέρασαν 55 ολόκληρα χρόνια. Έτσι για να έχουμε και εμείς κάτι να θυμόμαστε δηλαδή και να χαιρόμαστε, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Εσύ μην σχολιάσεις τίποτα γιατί είσαι έτοιμη, βλέπω εδώ έχει βγει το φαρμάκι, στάζει εδώ αριστερά στο κάτω χείλος.
1: Εγώ πήρα το ευρωπαϊκό, δεν έχω να πω κάτι.
0: Έτοιμη σε, άστα τώρα.
1: Εγώ δεν έχω να πω τίποτα. Και επειδή κάθε σπίτι λειτουργεί διαφορετικά και δεν έχουν όλοι ανάγκη τα ίδια πράγματα, όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές τους. Σε αυτό το πλαίσιο, να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας τους όπως τους ταιριάζει καλύτερα με τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά και σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
0: Καλημέρα στον Παναγιώτη. Έτσι είναι Παναγιώτη. Και διηγώντας θα να κλαις. Καλημέρα στον φίλο μας τον Παύλο στον Ντίσελντορφ.
1: Πού ήταν ο Παύλος, τον είχαμε χάσει. Παύλο μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα και καλό καλοκαίρι στην υποθετή στην Σαντορίνη. Καλημέρα, Ορέστη. Ορέστη, θα έχουμε πολύ ευχάριστα νέα το επόμενο διάστημα. Βρέθηκε λύση. Θα το ανακοινώσουμε το επόμενο διάστημα. Καλημέρα και στον Νικόλα το Σάνση. Του ξυπνήσαμε αναμνήσεις. 1971 ήμουν μέσα, λέει παιδιά, 22 ετών φοιτητής. Αναμνήσεις τρομερές. Τουλάχιστον, Νικόλα, εσύ το έζησες. Εμείς να δούμε πότε θα το ζήσουμε. Για πάμε παρακάτω, κυρία Αμαλία Κάτζου, γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα εδώ πέρα. Τουλάχιστον 16 θέματα που έχουμε ετοιμάσει για να σας μεταδώσουμε. Ελπίζω να προλάβουμε τα περισσότερα από αυτά. Είχαμε και νέα δημοσκόπηση από την Opinion Poll για το Axion 24.
1: Α, να πω εγώ θέλεις.
0: Θες να τα πω εγώ.
1: Να τα πεις εσύ. Όχι, να πω εγώ. Τώρα πέρα από τα στατιστικά και τα ποσοστά και όλα αυτά, εγώ θέλω να πω κάτι. Είναι πολύ νωρίς ακόμα, φαίνεται ξεκάθαρα ότι έχει έρθει με φόρα ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι δεύτερο κόμμα και σε αυτή τη δημοσκόπηση, ξεκάθαρα. Πάντα ένα πρωτοεμφανιζόμενο κόμμα έχει ένα πουσάρισμα και ένα boost. Βεβαίως και ο Αλέξης Τσίπρας ως πρόσωπο, πρώην πρωθυπουργός είναι. Οπότε δεν είναι λογικό. Είναι λογικό και από την άλλη πλευρά φιγουράρει σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις τρίτη κυρία Καριστιανού και τρίτο τέταρτο το Πασόκ. Επειδή ακούω διάφορα και μετά μπορεί να πει τα ποσοστά, δεν τα θυμάμαι απ' έξω, σας το λέω. Εγώ θα μιλήσω για τη μεγάλη εικόνα.
0: Θα τα πω εγώ.
1: Ναι, ναι. Θες να πεις για να πω εγώ μόνο ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα να βγάζουμε συμπεράσματα. Για ακούω για το Πασόκ.
0: Θα συμφωνήσω μαζί σου.
1: Αν αυτή η δημοσκοπική εικόνα διατηρηθεί και το φθινόπωρο, τότε ναι, θα μιλάμε για ένα τελείως διαφορετικό πολιτικό σκηνικό που ήδη υπάρχει, αλλά ακόμα δεν έχει αποκρισταλωθεί η εικόνα. Αυτό θέλω να πω εγώ. Πάντως, ο Αλέξης Τσίπρας σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, και σήμερα υπάρχουν δημοσκοπήσεις, θα υπάρξουν δημοσκοπήσεις, είναι δεύτερος, τρίτη κυρία Καστιανού και τέταρτο το Πασόκ.
0: Λοιπόν, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Opinion Poll, στην εκτίμηση ψήφου, πρώτη Νέα Δημοκρατία με 30,5.
1: Στην εκτίμηση, έτσι.
0: Στην εκτίμηση. 30,5 Νέα Δημοκρατία. Στη δεύτερη θέση, ΕΛΑΣ, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 15,5. Τρίτο κόμμα, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 12,6. Στην τέταρτη θέση, το Πασόκ με 10,5. Αμέσως μετά, το Κομμουνιστικό Κόμμα με 6,5. Η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου στο 5,9. Η Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου στο 5. Και από εκεί και πέρα, τα υπόλοιπα κόμματα εκτός Βουλής και με πολύ χαμηλά ποσοστά. Σε αυτή τη δημοσκόπηση, για παράδειγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφεται στο 1,7, όπως και η Φωνή Λογικής στο 1,7.
1: Εντάξει, εξαϊλώνεται και η Νέα Αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ. Να πούμε ότι η Νέα Αριστερά σήμερα θα διαλυθεί και όλα η κοινοβουλευτική της ομάδας. Ανεξαρτητοποιούνται 5 βουλευτές. Ο κύριος Αχτσιόγλου, ο κύριος Τζανακόπουλος, ο κύριος Νάσος Ηλιόπουλος, η κυρία Φωτίου, η κυρία Μερόπη Τζούφη και ο κύριος Ζεμπέκ, νομίζω, αν τα λέω σωστά. Λοιπόν, άρα δεν θα υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Φεύγουνε
1: σήμερα.
0: Φεύγουν όλοι.
1: Ναι.
2: Όπα, τέτοια. Ένας.
1: Πάει.
0: Ένας, παιδιά. Τι βιάζεστε, όλοι θα φύγετε.
1: Λοιπόν, εντάξει, είναι σταθερό το προβάδισμα και ξεκάθαρο της Νέας Δημοκρατίας σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Έτσι, αυτό να το πούμε. Έχει την πρωτιά. Μετά από 7 χρόνια διακυβέρνηση της χώρας, αυτό πρέπει να το πούμε. Και βεβαίως και στο ερώτημα ποιος είναι καταλληλότερος για την Πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει τα υψηλότερα ποσοστά. Παρ' όλα αυτά, το σκηνικό στην κεντροαριστερά έχει αλλάξει τελείως. Μπορεί να είναι νωρίς ακόμα, γι' αυτό λέω μην βγάζουμε συμπεράσματα, όμως φαίνεται ξεκάθαρα ότι η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα με αυτό το νέο κόμμα δημιουργεί νέα δεδομένα στην κεντροαριστερά και μένει να δούμε τους επόμενους μήνες. Ξαναλέω, που θα δούμε και τα πρόσωπα, θα δούμε και τις προτάσεις και το πρόγραμμα. Και για την κυρία Καριστιανού ισχύει αυτό, έτσι. Γιατί δεν έχουμε δει πρόσωπα και προτάσεις ακόμα. Θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί η εικόνα, κυρίως και στην κεντροαριστερή πολυκατοικία και στα κοινά που απευθύνεται η κυρία Καριστιανού.
0: Όπως είπε και η Αμαλία, φαίνεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας έρχεται με φόρα.
1: Ναι.
3: Πρόεδρε, έλα με φόρα!
0: Καλημέρα και στο Γιώργο. Στην προηγούμενη εκπομπή, στον Σπύρο Παπαδάκη και τη Στεφανία Κασίμη, εκπρόσωπος του Πασόκ, λέει, ήταν ο κύριος Τσουκαλάς. Επιμένω ότι ακόμα το Πασόκ μπορεί να κερδίσει έστω και με μία ψήφο τη Νέα Δημοκρατία. Αγαπητέ Γιώργο, τι θέλεις να πει, δηλαδή, ο εκπρόσωπος
1: τύπου.
0: Αυτό θα πρέπει να πει. Τι θα πει, ότι κατεβαίνουμε για να χάσουμε.
1: Βέβαια.
0: Το γεγονός τώρα ότι καταγράφεται στις τελευταίες δημοσκοπήσεις στην τρίτη και ενδεχομένως και στην τέταρτη θέση, δημιουργεί ένα αρνητικό κλίμα, αλλά όπως λέγαμε και νωρίτερα. Πιο αξιόπιστα συμπεράσματα και καλύτερη καταγραφή της εικόνας θα μπορούμε να έχουμε από το Σεπτέμβριο. Δηλαδή, ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς. Όπως είπε και η Αμαλία, θα πρέπει και τα κόμματα να παρουσιάσουν και προγράμματα, γιατί δεν τα έχουν παρουσιάσει ακόμα. Έχουν παρουσιάσει μόνο ιδρυτικές διακηρύξεις. Να παρουσιάσουν και τα στελέχη και μετά θα κριθούν από τον κόσμο. Οπότε, ας κάνουμε λίγο υπομονή μέχρι τότε. Όμως φαίνεται
1: επίσης
0: μια προδιάθεση.
1: Ακριβώς. Και επίσης περιμένουμε και το κόμμα του κ. Σαμαρά. Δεν, οι πληροφορίες λένε ότι θα το κάνει τελικά το κόμμα και εκεί βεβαίως αυτό θα κόψει, γιατί φαίνεται ότι δεν επηρεάζεται η Νέα Δημοκρατία από την επανεμφάνιση του κ. Τσίπρα και την δημιουργία κόμματος από την κυρία Καριστιανού. Όμως, αν κάνει κόμμα που όλοι λένε ότι θα κάνει ο κ. Σαμαράς, σίγουρα τα πιο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας λένε ότι εκεί θα έχουμε πρόβλημα, θα δημιουργεί πρόβλημα. Ποια είναι το πρόβλημα? Ότι θα κόψει την πιθανότητα αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας στο κόμμα του κ. Σαμαρά.
0: Πάντως, αυτές τις δημοσκοπήσεις, όχι αυτή της Opinion Poll που δείχνει το Πασόκ στην τέταρτη θέση, αλλά τις προηγούμενες, τις Real Polls και τις Interview που έδειχναν το Πασόκ στην τρίτη θέση, κλήθηκε να σχολιάσει ο γραμματέας του κόμματος, ο κύριος Βαρδακαστάνης, και απάντησε.
4: Κύριε γραμματέα, σας προβληματίζει ότι το Πασόκ σε αυτή τη δημοσκόπηση είναι στην τρίτη θέση?
5: Όχι, γιατί είναι σε περίοδο που έχουμε φουσκοδεντριές.
4: Δηλαδή?
5: Τι σημαίνει αυτό? Είναι η άνοιξη, φουσκώνουν όλα.
4: Φουσκώνουν όλα.
0: Έχουμε φουσκοδέντρες.
1: Γι' αυτό.
0: Γιατί είναι δεδομένο αυτό. Αυτή την περίοδο τα κλαριά φουσκώνουν. Έτσι, για να βγουν τα μπουμπούκια. Οπότε όλα φουσκώνουν. Γι' αυτό σου λέει ο κύριος Βαρδακαστάνης ότι έχουμε φουσκοδέντρες. Θα περιμένουμε λοιπόν το φθινόπωρο για να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα. Αυτό που δεν μπορεί να περιμένει, Αμαλία μου, είναι ο Παναγιώτης Βολάνιος, ο οποίος έχει μπει στο στούντιο και είναι έτοιμος να μας δώσει την εικόνα από τους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα, αγαπητέ Παναγιώτη Βολάνιε.
6: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα και καλό καλοκαίρι.
6: Ωραίο το τραγούδι πριν. Από τη μυθολογία υπάρχει και πιο πρόσφατη ιστορία.
0: Έτσι, για να μαθαίνεις λίγο την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου και του ελληνικού αθλητισμού γενικότερα. Να μαθαίνεις.
6: Την έχω μάθει και εμείς τη συνδυάζουμε με πιο πρόσφατο τραγούδι. Το νοικιάστηκε. Έπαιξε συχνά
0: τελευταία. Δεν νομίζω ότι έχει καμία σχέση Beatles τώρα με το τραγούδι το οποίο λες. Αλλά τέλος πάντων, να στο προσπεράσουμε, είναι και θέμα μουσικής παιδείας. Για πάμε, παιδί μου.
6: Επιστροφή εργοστασιακών ρυθμίσεων στον Κηφισό, με ουρές χιλιομέτρων στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Τα οχήματα σχηματίζουν ουρές στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Στο κέντρο της Αθήνας, πυκνή ροή στη Σαρδιτού, Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλής της Αμαλίας, Βασιλής της Σοφίας και στην Ομόνοια της Πυραιός Πατησίων. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία σημειώνεται ανατμήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, σε Αγία Παρασκευή και Χολαργό. Στο κόκκινο το ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι την αγαπημένη σας Κεσαριανή. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου. Ουρά χιλιομέτρων και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Άλιμο μέχρι τους μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, που μετά την ευρωπαϊκή επιτυχία στρέφεται στον εγχώριο τίτλο. Αρκετές καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό άνω των 30 λεπτών.
1: Εντάξει, Θεούλης. Θεούλης είσαι απλά.
0: Θα μας το χτυπάνε τώρα. Πήραν μια Ευρωλίγα μετά από 13 χρόνια και θα μας το χτυπάνε άλλα 13 μέχρι να πάρουν την επόμενη.
6: Όχι, εγώ το εκτιμάζω το κλίμα.
0: Είναι η πρώτη που είδες. Πάμε.
6: Καθυστερεί στην Αττική Οδό άνω των 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Καθυστερεί 15-20 λεπτών από τον κόμβο Ανθούσας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Και 15-20 λεπτών από τον κόμβο Αγίας Παρασκευής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στην περιφερειακή Μυτού.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο.
6: Παρακαλώ.
0: Μη γελάς εσύ. Αγαπημένοι ακροατοί, γνώριζες ότι κάθε σου αγορά στα Lidl μπορεί να σε βγάλει διπλά κερδισμένο? Σκάναρε την κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες στην εφαρμογή Lidl Plus για να πάρεις μέρος στην ενέργεια γύρνα την τύχη σου. Τα βήματα είναι απλά. Γυρίζεις τον τροχό, βλέπεις το δώρο σου και ενεργοποιείς το κουπόνι σου για να το εξαργυρώσεις στην επόμενη αγορά σου. Σε περιμένουν εκπτωτικά κουπόνια για φρέσκα φρούτα και λαχανικά, αλλά και χρηματικά κουπόνια αξίας έως και 25 ευρώ. Τι περιμένεις, πάρε μέρος τώρα. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
8: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
7: Κότσο Δημήτρης.
8: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
7: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
8: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25-714.
7: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
9: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε δεν χάνετε κιλά.
7: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
9: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
7: My Nutri Health.

0: γενικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
4: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
5: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
4: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
5: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
5: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
6: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
5: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
6: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
5: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 2682-089-100.
7: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
0: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
8: Μπάριο All Day Cafe Bar.
9: Η πόλη απολαμβάνει.
8: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
9: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
8: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
9: Ο χώρος προδιαθέτει.
8: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
10: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
11: Κύριε, κύριε!
10: Κωστάκι, για πες μας.
11: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
10: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
11: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
10: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
11: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
12: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα.
10: Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
12: Τους ανήκουν από τους παππούδες τους και που έχουν τίτλους ιδιοκτησίας, ξαφνικά να δεσμεύονται από μια ιδιωτική εταιρεία για να κάνει την επένδυση μετά από την έγκριση που έχει πάρει από την αλβανική κυβέρνηση.
13: Χωρίς αποζημίωση, χωρίς τίποτα. Έτσι.
12: Τίποτα. Αυτή η εταιρεία είχε βάλει εκεί πέρα και τους securitάδες της κάτι μπράβους, κάτι φουσκωτούς. Δεν μιλάμε τώρα για απλούς security.
13: Όχι, όχι.
12: Μιλάμε για μπράβους κανονικούς.
13: Ναι, ναι.
12: Οι οποίοι επιτέθηκαν και χτύπησαν έναν Έλληνα ομογενή, ο οποίος διαμαρτυρόταν για το γεγονός ότι δεν μπορεί να πλησιάσει την περιουσία του. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Έλληνας ομογενής για τον τραυματισμό του, ο οποίος θα μπορούσε να έχει και δραματικά αποτελέσματα. Θα μπορούσε ακόμα και να χάσει τη ζωή του, καθώς χτυπήθηκε στην καροτίδα με ένα επαγγελματικό χτύπημα.
14: Με πήρανε και έρχεται ένας από το πλάι μου και με χτύπησε στην καροτίδα πάρα πολύ δυνατά. Επειδή έχω ασχοληθεί λίγο με την πάλη, το χτύπημα αυτό ήταν θανατηφόρο. Ο Θεός ήταν μαζί μου εκείνη τη στιγμή. Έχασα τις αισθήσεις μου και με τραβάγανε, με σέρνανε. Με βάλανε στο αυτοκίνητο, με πήγανε 200 μέτρα πιο κάτω, με απειλήσανε. Αυτοί οπλοφορούσαν οι άνθρωποι. Είναι με χαρτιά, ήταν των παππούδων μας, είναι των πατεράδων μας και τώρα προσπαθούμε κι εμείς με τη σειρά να τα πάρουμε. Αυτό είναι αδύνατο αυτή τη στιγμή. Έχει μπει ένας φράχτης εκεί πέρα και ούτε ένας αρμόδιος δεν βγαίνει να μας εξηγήσει για ποιο λόγο δεν μπορούμε να πάμε στα χτήματά μας. Έχουν κλείσει το δημόσιο δρόμο του χωριού εκεί.
12: Μιλάμε για ένα μέρος πανέμορφο, για ένα μέρος παρθένο, το οποίο είναι και προστατευόμενη περιοχή, έτσι, για λόγους βιοποικιλότητας. Υπάρχουν πάρα πολλά προστατευόμενα είδη. Παρ' όλα αυτά, λοιπόν, η αλβανική κυβέρνηση έδωσε την έγκριση σε επενδυτές. Ακούγονται, λοιπόν, ότι μπορεί να είναι ο Κούσνερ, ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, ένα φαντ από το Κατάρ. Ακούγεται ότι μπορεί να είναι ακόμα και ξέπλυμα της αλβανικής μαφίας, που με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, ξεπλένει χρήματα από εγκληματικές δραστηριότητες για την ανέγερση αυτών των πολυτελών ξενοδοχειακών μονάδων. Το θέμα είναι όμως ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η ελληνική μειονότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με τέτοιες καταστάσεις και προσπάθεια να χάσουν την περιουσία τους, όπως έχει γίνει και στη Χιμάρα. Έτσι γίνεται τώρα εκεί πέρα και στην περιοχή της Βέρνητσα.
13: Και σφυρίζει αδιάφορα ο Ράμα. Και μάλιστα ειρωνεύεται. Το κάνει συχνά πυκνά αυτό ο Έντι Ράμα. Πάντως οι Έλληνες ομογενείς είναι πραγματικά σε πολύ άσχημη κατάσταση και λένε ότι θα συνεχίσουν να διαμαρτύρονται. Εγώ δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει αυτό. Γιατί εδώ τώρα έχουν μπει και ιδιώτες επενδυτές και τεράστια ιδιωτικά κεφάλαια. Μιλάμε 4 δισεκατομμύρια κάνει επένδυση. Απ' την άλλη, το ότι τους παίρνουν, τους αρπάζουν τις περιουσίες που έχουν από τους παππούδες τους και όχι μόνο. Τώρα αυτό είναι ένα θέμα. Και μάλιστα και το Υπουργείο Εξωτερικό ζητά να διελευκαθεί η υπόθεση και να γίνει έρευνα. Έχει αναλάβει, λέει, η οικονομική εισαγγελία της Αλβανίας. Καλά τώρα, να είχαμε να λέγαμε και περιμένουμε τις εξελίξεις.
12: Η αλήθεια είναι ότι υπήρξαν κάποια πρώτα μέτρα μετά τα επεισόδια και από την αλβανική κυβέρνηση. Αλλά ο Έντι Ράμα εμφανίστηκε προκλητικό σε μια συνέντευξη τύπου, λέγοντας ότι δεν ήξερα ότι στη συγκεκριμένη περιοχή υπάρχει ελληνική μειονότητα, γιατί διαμαρτύρεται το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, γιατί υπήρξε άμεση αντίδραση από το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και από την πρεσβεία μας στα Τύρανα, και ειρωνεύτηκε λέγοντας ότι δεν ήξερα ότι υπάρχουν Έλληνες εκεί. Υπάρχει όμως η επίσημη έκθεση της αλβανικής κυβέρνησης από το 2016, που λέει ότι μόνο στη Σβέρνητσα υπάρχουν 920 Έλληνες. Έλληνες της μειονότητας, μόνο στη Σβέρνητσα. Σε άλλες δε περιοχές τριγύρω
13: είναι
12: περισσότεροι από 4.000 Έλληνες.
13: Και
12: υπήρξε, λοιπόν, αυτή η αντιπαράθεση.
13: Ακριβώς, και περιμένουμε τις εξηγήσεις. Εντάξει, εγώ δεν νομίζω ότι θα πάρουμε καμία απάντηση από το Ράμα. Την ίδια στιγμή, πάντως, γενικότερα, όσοι έχουν περιουσία, ομογενείς έχουν περιουσία σε διάφορες πόλεις της Αλβανίας, είτε έχουν πάρει για ένα κομμάτι ψωμί, έτσι, εγώ μιλώ και με κάποιους ανθρώπους, για ένα κομμάτι ψωμί, ή δεν αναγνωρίζουν καν την ιδιοκτησία. Σου λέει, δεν είναι δικά σου, δικά μου είναι, τα κάνω ό,τι θέλω.
12: Από εκεί και πέρα υπήρξε και κόντρα του Έντι Ράμα με τον Αλέξη Τσίπρα διαδικτυακή μέσω του X με αναρτήσεις. Και περιμένουμε να δούμε τώρα ποια θα είναι τα επόμενα βήματα και τι θα κάνει και η Αθήνα. Η Αθήνα έχει δύο δρόμους, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, γιατί δεν μπορεί να παρέμβει σε ένα εσωτερικό θέμα όταν μιλάμε για νόμους ενός άλλου κράτους, αλλά μπορεί, για παράδειγμα, να επηρεάσει την ευρωπαϊκή πορεία τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Αλβανίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και υπάρχουν, για να μην το ξεχνάμε, και οι εμπορικές σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες, εκεί όπου βασίζεται πάρα πολύ η Αλβανία για την οικονομία της. Μπορεί, λοιπόν, να επηρεαστεί με πολλούς τρόπους εάν δεν συμμορφωθεί στον νόμο. Το γεγονός δηλαδή ότι πρέπει να αναγνωρίσει τα δικαιώματα των Ελλήνων της μειονότητας.
13: Ακριβώς τα και βέβαια τα νόμιμα δικαιώματά τους και όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς που έχουν συγκεκριμένα και τις εκτάσεις που έχουν στην κατοχή τους. Και που ξαναλέω, είναι νόμιμες και πληρώνουν φόρους οι άνθρωποι.
12: Και βέβαια αυτό το θέμα δεν πλήττει μόνο τους Έλληνες ομογενείς, πλήττει και Αλβανούς πολίτες.
13: Βεβαίως,
12: έτσι.
13: Βεβαίως.
12: Και εκείνοι χάνουν τις περιουσίες τους και χάνουν τα δικαιώματά τους. Ποιος ξέρει τώρα τι συμφωνίες μπορεί να έχουν γίνει εκεί στο παρασκήνιο. Καλημέρα και στον Παύλο. Ο Παύλος αναφέρεται στην δήλωση που ακούσαμε νωρίτερα από τον κύριο Βαρδακαστάνη. Ίσως λέει δεν έχει μεγαλώσει σε επαρχία, γιατί το φαινόμενο της φουσκοδιεντριάσης παρατηρείται τέλη Φεβρουαρίου και Μάρτιο. Όχι τώρα. Μάθαμε και κάτι χρήσιμο. Ευχαριστούμε, Παύλο, για τις φουσκοδεντριές. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα και στον Παράσχο στο
13: χωράφι.
12: Καλημέρα, καλό μήνα, φίλε. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για δελτίο ειδήσεων. Όταν επιστρέψουμε, σου έχω ένα ροφό.
13: Ναι,
12: μα ένα
13: αρέσει
12: ροφό.
13: Ο ροφός πολύ.
12: Σ' αρέσει, ε?
13: Ναι, ναι. Και σούπα και ψητός.
12: Ένα ροφό, να.
13: Τόσο μεγάλο.
12: Κιλά.
13: Πολύ ωραία. Μ' αρέσουν οι ροφοί.
12: Όταν γυρίσουμε.
15: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 9.
16: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
17: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε κάθε μέρα.

0: coffee.
1: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Bruno, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Bruno στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Walt.
2: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια. Ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840-41217 και 6974-89-6551. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.
3: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλιμα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
4: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
6: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
8: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
9: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
3: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
9: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
3: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά.
0: στο σημείο αναφοράς της πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
10: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
0: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
10: Μέντα Καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
11: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
12: Νομική.

0: Λίγομαι τα καλαμάρια, λίγαμε τα καλαμάρια πρωί-πρωί.
1: Καλοκαίρι είναι τα καλαμάρια, έχουν τη δημητική τους. Και τα καλαμαράκια δηλαδή, και εσύ που είσαι καλαμάρης.
0: Ακούστε λέει όμως το τραγούδι, έτσι. Βουτάνε όλοι, αλλά δεν βγάζουν ψάρια.
1: Βουτάει ο Ζέπος.
0: Και βγάζει καλαμάρια.
1: Άλλοι
0: και
1: όμως,
0: να τα μόνο τα καλαμάρια.
1: Βγάζουν κάτι ροφούς, να!
0: 13 κιλά.
1: Που ωραίος ο ροφός.
0: 13.500 για την ακρίβεια.
1: Ποιος τον έβγαλε?
0: Ο Παύλος ο Πολάκης, ρε παιδί μου. Αφού σου λέει δεν κάνουμε που δεν κάνουμε τίποτα.
1: Ας πάω για ψάρεμα.
0: Να πάω για ψάρεμα.
1: Ναι.
0: Αφού σου λέει δεν συνεδριάζουν τα όργανα.
1: Το Σάββατο την Κεντρική Επιτροπή κάτι.
0: Ναι, αλλά εδώ σου λέει έχουν γίνει κοσμογονικές αλλαγές.
1: Κοσμογονικές, ναι.
0: Έκανε το κόσμο ο Αλέξης Τσίπρας. Φεύγουν από τη Νέα Αριστερά για να πάνε εκεί.
1: Αφωνία
0: άλλοι δικοί μας. Και τα λοιπά. Τα όργανα θα συνεδριάσουν το Σάββατο που μένει θα έχει 6. Τι να κάνω, λέει, εγώ. Θα πάω, λέει, για ψάρεμα. Πήγε λοιπόν για ψάρεμα. Και έβγαλε ροφό. 13.500.
2: Έχω πάρα πολύ καλό μνημονικό. Θυμάμαι το σχήμα της πέτρας που έπιασα ροφό στην Κάρπαθο το 1992.
0: Θυμάται το ροφό από το 1990 και όχι μόνο το. Θυμάται και την πέτρα που ήταν,
1: ναι,
0: ο ροφός.
1: Αλλά 1992. Έβγαλε το ροφό το 13,5.
0: Τον έβγαλε, παιδιά,
1: 13,5 κιλά και λέει.
0: Κιλά.
1: Γιατί εμείς δεν ψαρεύουμε σε θολά νερά.
0: Α, έτσι είπε.
1: Έτσι.
0: Αυτό δεν τα ακούω. Είδα τη φωτογραφία μόνο,
1: ναι,
0: με το ροφό.
1: Ωραίος ο ροφός.
0: Ωραίο.
1: Να λέω. Και η καρφάρα, βέβαια, αυτή πήγαινε στον Αλέξη Τσίπρα. Έχει ο σάκος ψάρι. Τώρα όχι ότι ενδιαφέρει και πολύ τον Αλέξη Τσίπρα τι λέει ο Παύλος Πολάκης, εντάξει, αυτό να το πούμε κιόλας, αλλά ο Πολάκης με κάποιους άλλους μαζί, όπως και με τον κύριο Νίκο Παπά, την κυρία Ρένα Δούρου και όχι μόνο, είναι από αυτούς που λένε ότι πρέπει να μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει κανονικά στις εκλογές. Τι θα γίνει στο τέλος, γιατί υπάρχουν
0: να πολλά σενάρια.
1: Να πω λίγο τα δύο σενάρια, αν θέλει.
0: Εγώ άκουσα τέσσερα.
1: Εγώ θα πω τα δύο τα βασικά. Ναι. Το ένα είναι να αποχωρήσουν η πλευρά του Πολάκη, του κυρίου Παπά, Δούρου και κάποιοι άλλοι και να φτιάξουν, έτσι. Αφού ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει, δεν θα κατέβει, θα εκποιηθεί, δεν ξέρουμε. Και οι άλλοι είναι να μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, να φύγουν οι υπόλοιποι που θέλουν να πάνε προς τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω αν ο Τσίπρας τους θέλει όλους αυτούς που θα φύγουν. Αυτό το ξέρει ο Αλέξης Τσίπρας, δεν το ξέρω εγώ. Και από εκεί και πέρα θα είναι ένα μικρό κόμμα που θα διεκδικήσει την ψήφο του ελληνικού λαού. Μάλιστα, υπάρχει και ένα σενάριο παρέτησης του κ. Φάμελου.
0: Α, είναι στο τρίτο.
1: Ναι, είτε ο ίδιος θα το κάνει και να πει ότι εγώ δεν μπορώ, έχω μια ξεκάθαρη θέση συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, άρα δεν μπορώ να υπηρετήσω κάτι άλλο, να φύγει ο άνθρωπος και να μπει κάποιος άλλος στη θέση του. Και άλλος είναι να τον αγκάσουν τον Φάμελο να παραιτηθεί. Αυτοί που θέλουν να υπάρχει την επόμενη μέρα ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα. Πλάκα, πλάκα, τέσσερα σενάρια είναι αυτά που είπα. Καλά λέει ο Ιωσήφ.
0: Ο Παύλος Πολάκης πάντως πήγε για ψάρεμα, έπιασε ένα ροφό 13,5 κιλά. Αυτό μπέρδεψε, να ξέρετε, τη Σοφία Βούλτευση. Την μπέρδεψε πάρα πολύ.
1: Μα τώρα και αυτός ροφό πήγε και έβγαλε.
0: Ρε παιδί μου, βγαίνει η Σοφία Βούλτευση χθες στην εκπομπή του Σεραφείμ Κοτρώτου,
1: ναι,
0: στο Άξιον 24.
1: Ναι, το βράδυ.
0: Και της μπερδεύει εκεί τον Πολάκη με τα 13,5 κιλά ροφό,
1: ναι,
0: με τη δημοσκόπηση που πήρε ο Τσίπρας 15,5. 15,5. Και η κυρία Σοφία λοιπόν μπερδεύτηκε με όλα αυτά.
3: Ροφό ψάρεψε ο Πολάκης.
4: 13,2 κιλά.
3: Καρχαρία καλύτερα θα πρέπει
4: 13,5,
3: να.
4: 13,5,
3: συγγνώμη. 13,5 κιλά. Εντάξει, ας ψαρέψει καρχαρία και μετά να δούμε τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
4: Γιατί?
3: Εντάξει, τώρα ροφό έχει ξαναψαρέψει. Εσύ δεν μας λέει κάτι καινούργιο, άμα έδειχνε καρχαρία. Εντάξει,
4: λοιπόν, κυρία 13...
1: Πολύ τον Αλέξη Τσίπρα τη λέει ο Παύλος Πολάκης. Εντάξει, αυτό να το πούμε κιόλας. Αλλά ο Πολάκης με κάποιους άλλους μαζί, όπως και με τον κύριο Νίκο Παπά, την κυρία Ρένα Δούρου και όχι μόνο, είναι από αυτούς που λένε ότι πρέπει να μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει κανονικά στις εκλογές. Τι θα γίνει στο τέλος, γιατί υπάρχουν.
0: Να πολλά σενάρια.
1: Να πω λίγο τα δύο σενάρια, αν θέλει.
0: Εγώ άκουσα τέσσερα.
1: Εγώ θα πω τα δύο τα βασικά.
0: Ναι.
1: Το ένα είναι να αποχωρήσουν η πλευρά του Πολάκη, του κυρίου Παπά, Δούρου και κάποιοι άλλοι και να φτιάξουν, έτσι. Αφού ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει, δεν θα κατέβει, θα εκποιηθεί, δεν ξέρουμε. Και οι άλλοι είναι να μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, να φύγουν οι υπόλοιποι που θέλουν να πάνε προς τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω αν ο Τσίπρας τους θέλει όλους αυτούς που θα φύγουν. Αυτό το ξέρει ο Αλέξης Τσίπρας, δεν το ξέρω εγώ. Και από εκεί και πέρα θα είναι ένα μικρό κόμμα που θα διεκδικήσει την ψήφο του ελληνικού λαού. Μάλιστα, υπάρχει και ένα σενάριο παρέτησης του κ. Φάμελου.
0: Α, είναι στο τρίτο.
1: Ναι, είτε ο ίδιος θα το κάνει και να πει ότι εγώ δεν μπορώ, έχω μια ξεκάθαρη θέση συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, άρα δεν μπορώ να υπηρετήσω κάτι άλλο, να φύγει ο άνθρωπος και να μπει κάποιος άλλος στη θέση του. Και άλλος είναι να τον αγκάσουν τον Φάμελο να παραιτηθεί. Αυτοί που θέλουν να υπάρχει την επόμενη μέρα ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα. Πλάκα, πλάκα, τέσσερα σενάρια είναι αυτά που είπα. Καλά λέει ο Ιωσήφ.
0: Ο Παύλος Πολάκης πάντως πήγε για ψάρεμα, έπιασε ένα ροφό 13,5 κιλά. Αυτό μπέρδεψε, να ξέρετε, τη Σοφία Βούλτευση. Την μπέρδεψε πάρα πολύ.
1: Μα τώρα και αυτός ροφό πήγε και έβγαλε.
0: Ρε παιδί μου, βγαίνει η Σοφία Βούλτευση χθες στην εκπομπή του Σεραφείμ Κοτρώτου,
1: ναι,
0: στο Άξιον 24.
1: Ναι, το βράδυ.
0: Και της μπερδεύει εκεί τον Πολάκη με τα 13,5 κιλά ροφό, ναι, με τη δημοσκόπηση που πήρε ο Τσίπρας 15,5. 15,5. Και η κυρία Σοφία λοιπόν μπερδεύτηκε με όλα.

0: εσείς του κυρίου Φάμελου.
1: Α, είτε, είναι στο τρίτο.
0: Ναι, είτε ο ίδιος να το κάνει και να πει ότι εγώ δεν μπορώ, έχω μια ξεκάθαρη θέση συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, άρα δεν μπορώ να υπηρετήσω κάτι άλλο, να φύγει ο άνθρωπος και να μπει κάποιος άλλος στη θέση του, και άλλος είναι να τον αγκάσουν τον Φάμελο να παραιτηθεί αυτοί που θέλουν να υπάρχει την επόμενη μέρα ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα. Πλάκα, πλάκα, τέσσερα σενάρια είναι αυτά που είπα. Καλά λέει ο Ιωσήφ.
1: Ο Παύλος Πολάκης πάντως πήγε για ψάρεμα, έπιασε ένα ροφό 13,5 κιλά. Αυτό μπέρδεψε, να ξέρετε, τη Σοφία Βούλτευση.
0: Το ροφό.
1: Την μπέρδεψε πάρα πολύ.
0: Μα τώρα και αυτός ροφό πήγε και έβγαλε.
1: Ρε παιδί μου, βγαίνει η Σοφία Βούλτευση χθες στην εκπομπή του Σεραφείμ Κοτρώτου, ναι, στο Άξιον 24.
0: Ναι, το βράδυ.
1: Και της μπερδεύει εκεί τον Πολάκη με τα 13,5 κιλά ροφό, ναι, με τη δημοσκόπηση που πήρε ο Τσίπρας 15,5. 15,5. Και η κυρία Σοφία λοιπόν μπερδεύτηκε με όλα αυτά.
2: Ροφό ψάρεψε ο Πολάκης.
3: 13,2 κιλά.
2: Καρχαρία καλύτερα θα πρέπει
3: 13,5,
2: να...
3: 13,5
2: συγγνώμη. 13,5 κιλά. Εντάξει. Ας ψαρέψει καρχαρία και μετά να δούμε τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Γιατί?
2: Εντάξει τώρα, ροφό έχει ξαναψαρέψει. Εσύ δεν μας λέει κάτι καινούργιο, άμα σε έδειχνε καρχαρία. Εντάξει,
3: λοιπόν, κυρία 13, Κουκουδάκη.
2: Πόσο είπες, 15,5?
3: Κυρία Κουκουδάκη.
2: Α, στον εκεί. Κυρία... 13,5, τι είπες, παιδί μου, έχω μπερδέψει το ροφό με τον Τσίπρα. Παναγία μου.
3: Πώς μπερδεύεις?
2: Το ένα είπες.
3: Ο ροφός είναι με τον Πολάκη και
2: συγγνώμη,
3: 13,5%.
2: Ο ροφός είναι 13.
3: Το 15,5 είναι με τον Τσίπρα και ωραία, ο Τσίπρας δεν έχει καμία, εντάξει, σχέση με τον Πολάκη.
2: Εγώ μπέρδεψα το ροφό με τον Τσίπρα.
0: Μπέρδεψε, κυρία μου.
1: Τι να κάνει.
0: Πάντως είναι θεά. Αλήθεια,
1: δεν
0: είναι
1: υπάρχει.
0: Θεά. Είναι
1: θεά. Χθες έκανε τρεις εμφανίσεις.
0: Είναι δε ασταμάτητη. Ακούραστη.
1: Ήταν στο Σεραφείμ Κοτρώτου.
0: Ναι.
1: Βγήκε στο Earth News και η πιο επιτυχημένη από όλες, κατά γενική ομολογία, ήταν το πρωί που βγήκε στο Μέγκα. Βγαίνει λοιπόν το πρωί στο Μέγκα με μια κυρία από το Πασόκ, την κυρία Κουκουδάκη, και με ένα νέο στέλεχος από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, τον κύριο Αθανασιάδη. Ένας άνθρωπος ήπιος, χαμηλών τόνων, ευγενής, ο οποίος λέει: «Σας παρακαλώ, το μόνο που θέλω να ζητήσω είναι να με διακόψει η κυρία Βούλτευση», είπε ο κύριος Αθανασιάδης. Και ήταν σαν να της είπε ότι «πες επάνω μου να με διακόπτεις συνέχεια». Και η κυρία Κουκουδάκη όμως δεν πέρασε καλύτερα, είναι η αλήθεια.
4: Η κυρία Βούλτευση, και να μην με διακόψετε παρακαλώ.
5: Ναι, γιατί έχουμε 20 δευτερόλεπτα να κλείσουμε, έχει διάλειμμα.
4: Η κυρία Βούλτευση είπε ότι μιλάμε γενικά για αξιοπρέπεια. Αξιοπρέπεια είναι να μπορείς να βγάλεις το μήνα.
2: Όχι, αξιοπρέπεια είναι να μην κόβεις το ΕΚΑΣ.
4: Σας παρακαλώ πολύ.
2: Να μην κόβεις το ΕΚΑΣ είναι αξιοπρέπεια.
6: Κύπρας
2: έκοψε το ΕΚΑΣ. Πάτε γυρεύοντας.
5: Ελάτε,
0: κύριε.
2: Και τις συντάξεις από τις χείρες και τα ορφανά.
0: Σας παρακαλώ. Κύριε Αθανασία, δηλαδή.
2: Άκου αξιοπρέπεια χωρίς ΕΚΑΣ.
0: Σας παρακαλώ.
4: Να μην με ξανακαλέσετε.
2: Εντάξει.
4: Με τέτοιες συνθήκες.
2: Ναι, να τους φέρνετε μόνος του.
5: Ελάτε. Όχι, να μιλήσει η κυρία.
3: Όχι, θα κλείσουμε.
2: Τι να κάνουμε, κύριε, να ερχόσαστε.
5: Λοιπόν, κύριε Αθανασιάδη.
4: Σας δίνω
2: την ευκαιρία. Να μην σας φέρνουν μόνος σας.
6: Μεγαλώνουμε του Θεού.
2: Ακούστε.
0: Ελάτε, ελάτε, πείτε
2: τώρα. Έχετε
6: εδώ. Δεν έχω μιλήσει καθόλου.
5: Ναι.
2: Περίμενε, μιλάω και για σένα.
6: Όχι, δεν θέλω να μιλήσετε για μένα. Γιατί δεν. Μπορώ να μιλήσω μόνη μου.
2: Μπορώ να πω κάτι
6: που δεν έχω καμία σχέση.
2: Μα με διακόπτετε. Ακούστε.
0: Ελάτε, ελάτε, πείτε
2: τώρα. Έχετε εδώ.
6: Δεν έχω μιλήσει καθόλου.
2: Περίμενε, μιλάω και για σένα.
0: Εντάξει, απίστευτη.
1: Μιλάω για σένα, λέει στην κυρία Κουκουδάκη. Δεν πρόλαβε άνθρωπος να σταυρώσει κουβέντα.
0: Αυτό μιλάω και για σένα.
1: Οι άλλοι, οι δημοσιογράφοι, οι καημένοι, λέει για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Δηλαδή, λυπηθείτε μας λίγο. Παναγία μου, πρωί-πρωί.
0: Τι ζούμε.
1: Αλλά αυτό το περίμενε, μιλάω και για σένα. Αλλά την έστειλε τη γυναίκα. Έχουμε να δούμε πολλά το επόμενο διάστημα, όπως καταλαβαίνετε, γιατί έχει ξεκινήσει για τα καλά η προεκλογική περίοδος. Όποτε και να γίνουν οι εκλογές, έχουμε μπει ήδη σε προεκλογικό κλίμα. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής, κάνοντας μια ανακεφαλαίωση, είπαμε ότι ξεκίνησε επίσημα το καλοκαίρι. Σας ευχηθήκαμε γιατί χθες λείπαμε. Σας είπαμε για τις τιμές, εξαπλώστρες, ομπρέλες, κυρίως στο νότιο παραλιακό μέτωπο.
0: Είπαμε για το μείωση του τζίρου στον κλάδο της εστίασης, έτσι, και τον προβληματισμό των επαγγελματιών του κλάδου.
1: Τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τον πόλεμο. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι είμαστε κοντά σε συμφωνία. Αυτός όλο κοντά το βλέπει.
0: Ναι,
1: αλλά
0: ναι, ναι, καλά, εμείς
1: δεν βλέπουμε καμία συμφωνία. Τώρα είναι σύμφωνα.

0: Σίγουρος ότι την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, ενώ ανακοίνωσε και συμφωνία του Ισραήλ με τη Χεσμπολάχ για παύση των εχθροπραξιών.
1: Συνεχίζονται, λέει, οι μάχες. Μόλις βγήκε τώρα στα site, ο Λίβανο, οι μάχες στο Λίβανο, παρά τις διαβεβαιώσεις Τραμπ και η εγχειρία. Εγώ δεν πιστεύω τίποτα από αυτά που λέει, παιδιά.
0: Ούτε εγώ.
1: Τίποτα.
0: Σας είπαμε για τη μείωση που είδαμε σήμερα στα πρατήρια για τις τιμές στην αμόλυβδη. Στο 1,999 τα περισσότερα πρατήρια, κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ. Ελπίζουμε να μειωθεί κι άλλο και να μην δούμε άνοδο τις επόμενες ημέρες.
1: Ναι, γιατί έχει υποχωρήσει το πετρέλαιο και σήμερα σταθερά κάτω από τα $95 το βαρέλι, κοντά στα $94 αυτή τη στιγμή, τιμή του Brent.
0: Φυσικά το πολύ σοβαρό θέμα το οποίο έχει προκύψει με τους Έλληνες ομογενείς και τα δικαιώματά τους στις περιουσίες τους εκεί στην Αλβανία, τα οποία αμφισβητεί ευθέως η αλβανική κυβέρνηση με την άδεια που έχει δώσει σε επενδυτές για την ανέγερση πολυτελών ξενοδοχειακών μονάδων εκεί όπου είχαμε και τα επεισόδια με τον τραυματισμό Έλληνα ομογενή.
1: Και δεν είχαμε και χειρότερα. Είπαμε και για την δημοσκόπηση της Opinion Poll που παρουσιάστηκε χθες στο Action 24. Με τη Νέα Δημοκρατία να παραμένει πρώτη, το δεύτερο το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και με μεγάλο ποσοστό. Δηλαδή 15,5%, σωστά το λέω. Νομίζω σωστά το λέω. Τρίτη κυρία Χριστιανού και τέταρτο το Πασόκ. Είπαμε όμως εδώ με τον Ιωσήφ ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα. Δεν έχουμε δει πρόσωπα, δεν έχουμε δει πρόγραμμα. Μετά το φθινόπωρο, εκεί κοντά στο φθινόπωρο και μετά το φθινόπωρο, αν η δημοσκοπική εικόνα παραμείνει ίδια, θα είναι πρόβλημα για το Πασόκ. Ξαναλέω, είναι πολύ νωρίς ακόμα.
0: Όπως είπε και η Αμαλία στην πρώτη ώρα της εκπομπής, σήμερα αναμένεται να έχουμε αποχωρήσεις από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς.
1: Για λύση, γιατί τέλος δεν θα υπάρχει πια κοινοβουλευτική ομάδα. Φεύγουν και ανεξαρτητοποιούνται η κυρία Κτσιόγλου, ο κύριος Θανάσος Ηλιόπουλος, ο κύριος Δημήτρης Τζανακόπουλος, η κυρία Φωτίου, η κυρία Τζούφη και ο κύριος Ζεμπέκ.
0: Ένας, παιδιά, όλοι θα φύγετε. Σειρά παίρνει φυσικά μετά και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω για βουλευτές. Αλλά και εκεί υπάρχει αναβρασμός, εν αναμονή και των συναντριάσεων των οργάνων στις 6 Ιουνίου.
1: Σάββατο, λοιπόν, η Κεντρική Επιτροπή που θεωρείται από πολλούς ότι θα εξελίξεις ραγδαίες. Θα δούμε τι θα αποφασίσει ο κ. Πάνωμερος, είναι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα αποφασίσουν όσοι κοιτάζουν προς το κόμμα του κ. Τσίπρα. Δεν ξέρω αν ο κ. Τσίπρας θέλει όλους, το ξαναλέω, δεν το γνωρίζω. Και από την άλλη πλευρά, η ομάδα του κυρίου Πολάκη και του κυρίου Νίκου Παπά που θέλουν να κρατήσουν το ΣΥΡΙΖΑ και να κατέβει κανονικά στις εκλογές.
0: Από εκεί και πέρα και τα στελέχη τώρα του ΣΥΡΙΖΑ, για να τα λέμε όλα, είναι λίγο μπερδεμένα.
1: Εγώ
0: άκουσα τον κύριο Γιαννούλη, για παράδειγμα.
1: Είναι μπερδεμένα.
0: Ήταν σε πάνελ και ήθελε να πει ότι δεν πρέπει να αποθεώνουμε στα κόμματά μας τους αρχηγούς. Δηλαδή, έλεγε τώρα στον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, δεν χρειάζεται να λες ότι είναι θεός ο Μητσοτάκης. Στον εκπρόσωπο του Πασόκ, δεν χρειάζεται να λες ότι είναι θεός ο Ανδρουλάκης. Και του ξέφυγε για το δικό του κόμμα.
2: Η εμπιστοσύνη στον κόσμο κατακτάται όταν έχει ένα νόημα η συζήτηση. Όταν βγω εγώ και πω Θεός ο Τσίπρας, πεις εσύ Θεός ο Μητσοτάκης, Θεός ο Ανδρουλάκης, δεν κάνουμε συζήτηση. Προσευχόμαστε.
3: Εσείς δεν πρέπει να πείτε Θεός ο Φάμελος.
2: Ορίστε. Ναι, σωστά, Θεός ο Φάμελος.
1: Μπράβο στη δημοσιογράφο.
0: Θύμησε η Χρύσα η Φόσκολη.
1: Α, η Χρύσα ήτανε. Ναι. Εντάξει, πολύ ωραία επισημάνση.
0: Εσείς κανονικά λέει δεν πρέπει να μπει. Ναι, έχετε δίκιο, λέει Θεός ο Φάμελος.
1: Ναι.
0: Αλλά μπερδεύονται τώρα.
1: Είναι, έχουν μπερδευτεί τα πράγματα αρκετά. Το μόνο βέβαιο, το είπα και στην πρώτη ώρα της εκπομπής, είναι ότι η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή τα έχει κάνει όλα άνω κάτω. Κυρίως βέβαια στην κεντροαριστερή πολυκατοικία.
0: Και κυρίως στο Πασόκ. Γιατί είχαμε και αυτή την τοποθέτηση του Χάρη Δούκα, του Δημάρχου Αθηναίων, ο οποίος τι είπε επί
1: της ουσίας. Άλλη γραμμή.
0: Ο Χάρης Δούκας είπε ότι πρέπει να συζητήσουμε από τώρα με τον Αλέξη Τσίπρα για πιθανή συνεργασία μετά τις εκλογές.
1: Ναι, στις δεύτερες εκλογές.
0: Ναι, κάτσε για να μην τα μεταφέρω εγώ, να ακούσουμε ακριβώς τι είπε ο Χάρης Δούκας και άναψε φωτιές στο εσωτερικό του Πασόκ.
4: Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να είναι για παράδειγμα στο 25%, να μην παίρνει τον πόνους. Mm-hmm. Και να είμαστε εμείς εκεί κοντά. Και τα δύο κόμματα. Δεν πρέπει να συζητήσουμε μήπως μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια συνθήκη ανατροπής. Το άθεσμά μας μπορεί να είναι περισσότερο από τη Νέα Δημοκρατία. Για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε ακόμα και κυβερνητικά, θα πρέπει να έχουμε συζητήσει από τώρα ποιες είναι οι γραμμές μας, ποια είναι τα προγράμματά μας, πού υπάρχουν συγκλήσεις, πού διαφωνούμε και πού συμφωνούμε.
5: Για τη δεύτερη κάλπη μιλάμε τώρα. Στην πρώτη κάλπη, δηλαδή κατεβαίνετε αυτόνομοι.
4: Λοιπόν,
5: στη δεύτερη κάλπη, παιδιά, θα πάμε με ένα ψηφοδέλτιο.
4: Λέω λοιπόν ότι εδώ.
5: Και ποιος θα είναι ο αρχηγός στη δεύτερη κάλπη.
4: Έχουμε πει σαν Πασόκ ότι ζητάμε προοδευτική διακυβέρνηση.
5: Ναι.
4: Να είμαστε εμείς καταλήτης.
5: Αρχηγό ποιον.
4: Νομίζω ότι το ποιος θα είναι αρχηγός θα καθοριστεί απολύτως από το ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα έχει τη δύναμη. Εμείς θέλουμε να είναι ο πρόεδρος του Πασόκ.
1: Ποιος είναι πρώτος, εννοεί ποιος είναι δεύτερος ουσιαστικά. Αυτό εννοεί ο κύριος Δούκας. Άναψε φωτιές αυτή η δήλωση. Θέλω να πω ότι υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια στη Χαριλάου Τρικούπη. Και λογικά έχει βγει η κυρία Διαμαντοπούλου και έχει δώσει μια αιχμηρή απάντηση. Ότι εμείς δεν μιλάμε και συνεργασίες, κυρίως και με αυτούς που μας προσβάλλουν, λέει η κυρία Διαμαντοπούλου. Δεν είναι τυχαίο στέλεχος. Έχουν ανάψει τα αίματα. Ένας νέος κύκλος εσωστρέφειας. Βάζω ένα ερωτηματικό. Πάντως είναι τελείως άλλη γραμμή του κύριου Δούκα από την επίσημη γραμμή του κόμματος. Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε: δεν πάμε κανέναν, πάμε μόνοι μας, έτσι, κτλ.
0: Γιατί όπως πρόσφατα έχει πει και ο εκπρόσωπος τύπου, ο κύριος Τσουκαλάς.
1: Βεβαίως.
0: Εμείς λέει: ποτέ δεν έχουμε πει ότι θα συνεργαστούμε με τον Αλέξη Τσίπρα. Βγαίνει τώρα ο κύριος Χάρης Δούκας και λέει ότι θα πρέπει να συζητήσουμε από τώρα για το ενδεχόμενο συνεργασίας μετά τις δεύτερες εκλογές και αρχηγός θα είναι αυτός που θα έχει πάρει περισσότερες ψήφους. Ο αρχηγός δηλαδή του μεγαλύτερου κόμματος. Από την άλλη τώρα στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα λένε εμείς δεν θέλουμε συνεργασίες. Άκουσα και τον κύριο Νιφούδη.
1: Ναι.
0: Ο οποίος λέει δεν θέλουμε συνεργασίες, δεν ανοίγουμε και κουβέντα για συνεργασίες. Και η κυρία Κουφονικολάκου αποκλείουν τέτοιο ενδεχόμενο. Μάλιστα υπήρξε εκεί πέρα και μια διαφοροποίηση γιατί η κυρία Κουφονικολάκου είχε δηλώσει ότι δεν είναι όμορος χώρος το Πασόκ με εμάς.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Νιφούδης είπε ότι είναι όμορος χώρος το Πασόκ με εμάς.
1: Μπερδεύομαι.
0: Υπάρχει μια κόντρα εκεί, υπάρχει ένα
1: μπερδεύομαι
0: μπιφ στον ναι χώρο της κεντροαριστεράς γενικότητα.
1: Όλα αυτά νομίζω θα ξεκαθαρίσουν, ξαναλέω, μετά το φθινόπωρο. Εκεί. Και η κατάσταση και στο Πασόκ, η κατάσταση στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στην Ελλάς. Θα έχουμε εξελίξει. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, καταλαβαίνουμε ότι δεν χωράνε όλοι. Κάποιος θα είναι δεύτερος, κάποιος θα είναι τρίτος, κάποιος θα είναι τέταρτος. Εντάξει. Απλώς όποιος είναι τρίτος και τρίτος, δεν νομίζω ότι μπορεί να επιβιώσει πολιτικά. Κρατήστε το αυτό.
0: Εδώ υπάρχουν και άλλα θέματα όμως τα οποία προκύπτουν. Για παράδειγμα, δεν είναι μόνο τώρα τι θα κάνουν οι βουλευτές, ας πούμε, του ΣΥΡΙΖΑ ή τα πολύ γνωστά στελέχη ναι που εμφανίζονται στα τηλεοπτικά δίκτυα. Θέμα είναι τι θα κάνει ο Τάκης.
1: Ποιος Τάκης?
0: Τα Βρυλίσια. Δεν θυμάσαι τον Τάκη?
1: Εγώ το θυμάμαι.
0: Που γύρισε.
1: Βέβαια.
0: Η Γεωργία.
1: Ναι.
0: Το Παγκράτη.
1: Όλοι αυτοί. Τι
0: θα κάνει. Δεν θυμάσαι που είχε βγει ο κύριος Ζαχαριάδης.
1: Ναι.
0: Τέλη
1: ναι,
0: βεβαίως, του 2024 θυμάμαι. Και μας είχε πει.
3: Νομίζω ότι πέρα από τη συσπήρωση των ανθρώπων που είμαστε αυτή τη στιγμή στο κόμμα, έχει αρχίσει και υπάρχει ένα ρεύμα επιστροφής.
6: Στο ΣΥΡΙΖΑ?
3: Ναι.
6: Ποιος?
3: Άνθρωποι οι οποίοι είναι απογοητευμένοι.
6: Ποιος? Γύρισε κάποιος?
3: Ναι.
6: Ποιος?
3: Ο Τάκης στα Βρυλίσια γύρισε.
6: Γύρισε ο Τάκης?
3: Ναι.
6: Αλήθεια?
3: Ναι. Η Δήμητρα από το Μαρούσι.
6: Ωραία,
3: γύρισε. Η Γεωργία από τον Παγκράτη.
1: Ήσαν αυτοί.
0: Τι θα κάνει τώρα ο Τάκης από τα Βρυλίσια?
1: Η Δήμητρα και η Γεωργία.
0: Η Γεωργία από τον Παγκράτη και η Δήμητρα από το Μαρούσι. Είναι απορίας άξιον. Δηλαδή είναι ένα θέμα που έχει γεννηθεί τώρα.
1: Με παραθεμάσαι. Εντάξει, πάντως έχει πολύ τζέρτζελο, ξαναλέω, στην κεντροαριστερά.
0: Θα περάσουμε, και ωραία. Όχι μόνο στην κεντροαριστερά. Και στην κεντροδεξιά.
1: Στην κεντροδεξιά, εγώ περιμένω το κόμμα του Σαμαρά και μετά
0: μπράβο
1: θα δούμε και εκεί. Περίμενε.
0: Γιατί
1: αυτό
0: και
1: το
0: εκεί
1: λέω
0: θα ανάψουν φωτιές.
1: Θα ανάψουν. Και αυτός, ο κύριος Σαμαράς, γυνάτη που το έχει, ρε παιδί μου, να κάνει κόμμα. Σώνει και καλά. Θέλει να κάνει κόμμα, τέλος.
0: Τι θέλεις πάλι, Παναγιώτη Βολάνη, από τη ζωή μου?
7: Καλημέρα και πάλι.
0: Α, είναι 9 και 20, συγγνώμη.
7: 9 και 20, γι' αυτό.
0: Καλώς ήταν. Καλώς ήρθες να μας ενημερώσεις για την κίνηση στους δρόμους.
7: Ήρθα να ενημερώσω, αλλιώς τι άλλο μπορεί να ήθελα.
0: Σε παρεξήγησα.
7: Απροσπέλασος ο Κηφισός.
1: Ωραία.
7: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Εγάλεο, από Ρέντι μέχρι Μοσχάτο και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Δύσκολες ώρες εκεί. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Ουρές οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλείου Σοφίας, Βασιλείου Αμαλίας και στην Ομόνοια στη Σμάρνη στα δύο Πατησίων. Στο κόκκινο η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου αλλά και από Αμπελοκήπος μέχρι Χαλάνδρη. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Μεσογείων, σε Χολαργό Χαλάνδρη και ανατμήματα στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο από Βύρωνα μέχρι Καρέα. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, από Φυσίο μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιά, από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Έχει αρκετά. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Άλιμο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από το ύψος του Αλίμου μέχρι τους κατάμεστους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό, Πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση λόγω καθυστερήσεων άνω των 45 λεπτών από τον κόμβο Περιφερειακή Εγάλεο μέχρι τον κόμβο Κηφισίας. 20-25 λεπτών καθυστερήσεις από τον κόμβο Ανθούσας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Και 15-20 λεπτών από τον κόμβο Αγίας Παρασκευής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στην Περιφερειακή Μητού.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο.
7: Παρακαλώ.
1: Το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας ως πρόσθετη επιλογή. Η νέα υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα πάνω στις συνδέσεις FTTI του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές, διατηρώντας πάντα το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber. Το βασικό πακέτο περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber.
0: Να σας πω και εγώ για μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα public και έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγενθητική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Και πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να πούμε ότι είχαμε και τη συνέντευξη της Μαρίας Καριστιανού στο Mega Channel, στην εκπομπή Χαμογέλα και πάλι, εκεί όπου εξαπέλυσε επίθεση και κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, λέγοντας ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει διαπράξει μια σωρία εγκλημάτων, αλλά κυρίως στο στόχαστρο βρέθηκε ο Αλέξης Τσίπρας και το νέο του κόμμα, το οποίο κατηγόρησε ακόμα και για κλοπή από στοιχεία της ιδρυτικής διακήρυξης.
8: Τοποθετηθήκατε με μια πολύ σκληρή ομολογουμένως δήλωση για τον Αλέξη Τσίπρα. Γιατί?
9: Δεν μπορώ την κοροϊδία. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι ένας άνθρωπος έχει περάσει ως πρωθυπουργός, δεν έχει κάνει τίποτα και έρχεται μετά από κάποια χρόνια να μας πει ότι εγώ θα τα φροντίσω αυτά και να παίρνει και ουσιαστικά πολλά από τα στοιχεία που έχουμε αναφέρει εμείς στην ιδρυτική μας και να τα παρουσιάζει ως προτάσεις. Είναι ξεκάθαρη κοροϊδία. Δεν μου άρεσε επίσης καθόλου το σχόλιο με τα Περιστέρια. Το βρήκα πολύ χαμηλού επίπεδου.
0: Και συνέχισε, κυρία Καριστιανού. Θέλεις να πεις κάτι και σε διακόψα.
1: Εγώ θα πω μόνο ότι μου προκαλεί εντύπωση ότι κάνει σφοδρή κριτική η κυρία Καριστιανού, κύριο Τσίπρα, και όχι σε άλλα κόμματα και σε άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Αυτό λέω. Και το δεύτερο είναι ότι θα συμφωνήσω μαζί της. Πραγματικά ούτε με να μου άρεσε η εικόνα μετά.
0: Αυτό για τα Περιστέρια.
1: Η αναφορά.
0: Την επόμενη μέρα.
1: Απλώς το θεώρησα τελείως.
0: Αλλά αυτό τώρα ότι μου έχει κλέψει στοιχεία από την ιδρυτική διακήρυξη. Τώρα η αξιοπρέπεια, η δημοκρατία, η δικαιοσύνη.
1: Αυτά είναι.
0: Είναι κάποιες γενικές αρχές τις οποίες ασπάζονται όλοι.
1: Και όλα τα
0: δεν ανήκει σε κάποιο κόμμα.
1: Ακριβώς.
0: Σε όλα τα κόμματα. Και ξεκαθάρισε λοιπόν η Μαρία Καριστιανού σε αυτή τη συνέντευξη ότι δεν υπάρχει περίπτωση καμία συνεργασίας με συστημικά κόμματα.
9: Εγώ θέλω να μπω σε αυτό το χώρο για συγκεκριμένο στόχο. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με έναν τρόπο. Να έχω την αυτοδυναμία για να μπορέσω να αλλάξω τα πράγματα. Αλλαγή δεν μπορεί να έρθει όταν συνεργαστείς με κάτι παλιό και δει διεφθαρμένο. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση καμία να συνεργαστούμε με κόμματα του συστημικά κόμματα. Εγώ πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα μας θυμίσει χαρίζοντάς μας την αυτοδυναμία προκειμένου να φέρουμε εις πέρας αυτά που θα υποσχεθούμε.
0: Καμία συνεργασία λοιπόν, μόνο αυτοδυναμία. Αυτός είναι ο στόχος του νέου κόμματος σύμφωνα με τη Μαρία Καριστιανού. Ο κύριος Αυγερινός όμως, ο οποίος είναι από τα στελέχη που βγήκαν από την αρχή μπροστά του κόμματος, σε ραδιοφωνική του συνέντευξη την προηγούμενη εβδομάδα στα Παραπολιτικά και την Νίκη Λιμπεράκη, δεν αποκλεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο, μάλλον όπως τον άκουσα το αντίθετο.
10: Η ελπίδα θα μπορούσε να καθίσει στο τραπέζι βάζοντας κόκκινες γραμμές αυτά που κάνει η σημαία και ενδεχομένως να συνεργαστεί για να κυβερνηθεί η χώρα και να είναι εταίρος.
11: Είναι προφανές ότι τίποτε δεν αποκλείεται. Ο ελληνικός λαός είναι κυρίαρχος, αυτός αποφασίζει, αυτός θα υποδείξει σε όλους μας, νέα και παλαιά κόμματα, τον τρόπο που θα πορευτούν.
0: Εντάξει, είναι και οι παιδικές ασθένειες κάθε νέου ξεκινήματος. Μέχρι να βρουν το βηματισμό.
1: Να δούμε. Εγώ περιμένω να δω τα πρόσωπα, να δω, ξαναλέω, και το πρόγραμμα, τις θέσεις σε βασικά ζητήματα και στο κόμμα, για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι αυτό και για το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού.
0: Φύγαμε, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
12: Radio Preveza, Real FM, η ενημέρωση.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Διαβεβαιώσεις ότι δεν θα υπάρξει επέμβαση Ισραηλινών στρατευμάτων στη Βηρυτό έδωσε ο Τραμπ τη στιγμή που το Ιράν απειλούσε με διακοπή διαπραγματεύσεων ακριβώς λόγω των Ισραηλινών σχεδίων για πλήγματα στην πρωτεύουσα του Λιβάνου. Εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο η ελληνόκτητη ναυτιλία, είπε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο χαιρετισμό που απίθυνε στην εμπορική ναυτιλιακή έκθεση Ποσειδόνια. Πρώτη η Νέα Δημοκρατία, δεύτερη η Ελλάς του Τσίπρα, τρίτη η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Καριστιανού, τέταρτο το Πασόκ και πέμπτο το ΚΚΕ στη δημοσκόπηση της Opinion Poll, όπου είναι φανερή μια σημαντική αναδιάταξη, ιδιαιτέρως στο χώρο της αντιπολίτευσης. Για πολιτική σταθερότητα δήλωσε θα ψηφίσει το 56,6%, για διαμαρτυρία το 33,5%. Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του Μάριου Οικονόμου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών έπειτα από τα σοβαρά τραύματα που υπέστη σε τροχαίο δυστύχημα στα Ιωάννινα.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι σολομού της Χούσε είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6. Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
4: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
3: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
4: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
3: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
4: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
3: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
5: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
6: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
5: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
6: Ποιος Ανδρέας?
5: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
6: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
5: Τι εννοείς?
6: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
5: Ναι.
6: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
7: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
8: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
7: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
8: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
7: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
9: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
10: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
9: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
10: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
11: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό, χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
10: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
11: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
10: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
11: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
10: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
11: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Αλφα Μπανκ Πρέβεζα.
10: Τηλέφωνο 2682 089 100.
12: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
1: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
13: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε δεν χάνετε κιλά.
14: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
13: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
14: My Nutri Health.
13: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ιτσών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-024-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
4: Που του ήρθε παράβαση για τη μη χρήση ζώνης από το συνοδικό, ενώ εκείνη την ώρα δεν υπήρχε συνοδικό στο αυτοκίνητο και ο άνθρωπος πήγε και έκανε έσταση ότι εγώ, παιδιά, ήμουν μόνος μου στο αυτοκίνητο. Πώς γίνεται να μου στέλνετε κλήση για μη χρήση ζώνης από το συνοδικό, εφόσον δεν υπήρχε συνοδικός? Δεν είναι ένα θέμα αυτό. Και άλλα τέτοια περιστατικά. Δηλαδή, έχουμε έτσι παραφωνίες. Και εγώ αναρωτιέμαι αν λειτουργούν σωστά οι κάμερες αυτές οι έξι.
5: Έχουν καταγράψει λοιπόν 2.500 παραβάσεις. Από αυτές τις 2.500 έγιναν 420 ενστάσεις. Από τις 420 ενστάσεις, οι 52 έγιναν δεκτές. Γιατί όντως οι πολίτες, οι οδηγοί, κατάφεραν να αποδείξουν είτε ότι δεν βρίσκονταν στο σημείο την ώρα της παράβασης, είτε ότι δεν είχαν κάνει παράβαση. Δηλαδή υπήρξε οδηγός που ήταν στην εργασία.
4: Ακριβώς.
5: Έφερε λοιπόν πιστοποίηση από την εταιρεία του, από τις κάμερες, ότι την ώρα του συμβάντος, δηλαδή 4 το απόγευμα, ήταν το αυτοκίνητο στο πάρκινγκ της εταιρείας.
4: Άρα πώς.
5: Έτσι λοιπόν ακυρώθηκε.
4: Ναι, αλλά εδώ δημιουργείται ένα θέμα. Δηλαδή, μας έρχεται μία κλήση μέσω SMS. Πρέπει να κοιτάξουμε ακριβώς τι είναι αυτή η κλήση και αν έχουμε περάσει από το σημείο, αν δεν ξέρω ποια άλλη παράβαση θα υπάρχει, αλλά πρέπει να το εξετάζουμε. Δεν μπορούμε να πληρώνουμε χωρίς να το εξετάζουμε, γιατί καταλαβαίνω ότι υπάρχουν, γίνονται και λάθη. Μάλλον δεν λειτουργεί πάντα η έξυπνη κάμερα σωστά. Αυτό καταλαβαίνω.
5: Άκουσα επίσης καθηγητή από το Πολυτεχνείο, ο οποίος έλεγε ότι ακόμα και οι κάμερες τεχνητής νοημοσύνης χρειάζονται χρόνο να εκπαιδευτούν και να μάθουν ότι θα γίνονται και λάθη το πρώτο διάστημα. Αυτή τη στιγμή εκπαιδεύονται λοιπόν.
4: Εκπαιδεύονται.
5: Μαθαίνουν ώστε το επόμενο διάστημα να μην υπάρχουν λάθη. Πάντως έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 52 περιπτώσεις όπου αποδεδειγμένα έχουν κάνει λάθος.
4: Πάντως, επειδή τα πρόστιμα δεν είναι και μικρά, έτσι, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Καλά, οι κάμερες θα πρέπει να είναι προσεκτικές, αλλά τώρα τι να τα βάλεις με το AI. Τέλος πάντων, όταν σας έρχεται μια κλήση στο κινητό, κοιτάξτε αν όντως έχετε κάνει αυτή την παράβαση.
5: Επίσης, το μήνυμα που θα σας έρθει στο κινητό θα σας παραπέμπει στο gov.gr. Όχι σε άλλα link περίεργα κλπ. Δεν πατάτε οτιδήποτε άλλο.
4: Σωστά.
5: Θα μπαίνετε στο gov.gr με τους κωδικούς σας και εκεί θα βλέπετε τα πάντα. Μην πατάτε link, γιατί πρόκειται για απατεώνες.
4: Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε. Πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.
5: Πάμε και στην Καλαμάτα. Εκεί όπου είχαμε άλλη μία γυναικοκτονία.
4: Την Πέμπτη για το 2026.
5: Είναι η Πέμπτη για το 2026.
4: Πιστεύω.
5: Έχουμε χάσει τον αριθμό πόσες είναι τα τελευταία χρόνια. Εκεί όπου ένας 41χρονος δολοφόνησε την 39χρονη σύντροφό του, μαχαιρώνοντάς την, ενώ στο διπλανό δωμάτιο ήταν τα παιδιά του ζευγαριού.
4: Ακόμα πιο ανατριχιαστικό.
5: Και το πιο ανατριχιαστικό που έρχεται τώρα στο φως της δημοσιότητας είναι ότι αυτός ο τύπος, αφού δολοφόνησε τη σύντροφό του και μητέρα των παιδιών του, στη συνέχεια σκηνοθέτησε εκεί πέρα στον τόπο του εγκλήματος.
4: Έβαλε
5: στο χέρι της κοπέλας το μαχαίρι, υποστηρίζοντας ότι ξύπνησε, άνοιξε τα μάτια του και την είδε πάνω από το κεφάλι του με ένα μαχαίρι, ότι πάλεψαν και ότι αμυνόμενος την σκότωσε. Ταυτόχρονα, αυτό που εξετάζεται είναι ότι τα παιδιά κοιμόντουσαν στο διπλανό δωμάτιο και δεν άκουσαν τίποτα. Και κοιμόντουσαν μέχρι και τις πρωινές ώρες. Άρα, εξετάζεται το ενδεχόμενο ο δράστης να είχε δώσει κάποιες ουσίες στα παιδιά, τα οποία δεν άκουσαν τίποτα γιατί κοιμόντουσαν βαθιά.
4: Τα παιδιά αυτά βρίσκονται στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας, να το πούμε αυτό, και λογικό είναι. Από την άλλη πλευρά, ένας πατέρας να σκοτώνει τη σύζυγό του και στο διπλανό δωμάτιο να είναι τα παιδιά του, δεν ξέρω τι να πω. Δηλαδή, ό,τι και προβλήματα να είχαν, ό,τι και διαφορές να είχαν, λένε, υπάρχουν διάφορα σενάρια, εγώ δεν θα σταθώ σε αυτά. Μια νέα κοπέλα, έτσι, έχασε, τι να πω τώρα, τόσο άδικα για, και μια ακόμη γυναίκα τη ζωή της. Γιατί λέει ότι του έχει ζητήσει και διαζύγιο και
5: εδώ τώρα έχουν αρχίσει και μιλάνε.
4: Αλλά
5: όλοι.
4: Δεν θέλω τώρα.
5: Όλοι έχουν αρχίσει και μιλάνε.
4: Συχνίτσα, ακόμη,
5: άκουγαν καυγάδες ότι χτυπούσε την κοπέλα με τη ζώνη.
4: Και ότι αν το με ξαναχτυπήσει θα πάρω την αστυνομία.
5: Ακριβώς. Και πολλοί λένε
4: τώρα είναι πολύ αργά.
5: Ότι έχουν μετανιώσει γιατί δεν είχαν καλέσει την αστυνομία νωρίτερα. Ναι. Τώρα όμως έγινε το κακό.
4: Έτσι θα συμφωνήσω.
5: Η κοπέλα έφυγε. Έχασε τη ζωή τη. Άφησε πίσω δύο παιδιά. Ορφανά, τα οποία πλέον κάποια στιγμή θα μάθουν ότι ο πατέρας τους σκότωσε τη μητέρα τους. Έστω και αν τη στιγμή του φωνικού δεν πήραν είδηση τίποτα, γιατί προφανώς τους είχε χορηγήσει κάποια ουσία, όπως λένε οι πληροφορίες, και γι' αυτό τον λόγο.
4: Πιστεύω.
5: Ευτυχώς θα πει κανείς, δεν κατάλαβαν τι συνέβη εκείνη τη στιγμή, αλλά κάποια στιγμή θα το μάθουν.
4: Φυσικά θα το έτσι μάθουν και πραγματικά πώς μπορείς να το κάνεις αυτό. Το κάνεις αυτό στα παιδιά σου, πέρα από το ότι σκοτώνεις έναν άνθρωπο, δεν το συζητώ. Ξαναλέω, είναι η πέμπτη γενοκτονία το 2026 και έχουμε Ιούνιο. Δεν ξέρω πού θα φτάσει αυτή η κατάσταση.
5: Όπως λέει ο Γιώργος, το πιο ανατριχιαστικό είναι ότι αυτός θα κυκλοφορεί ελεύθερο σε 10 με 12 χρόνια. Είναι κάτι πάρα πολύ πιθανό, το οποίο βλέπουμε πολύ συχνά σε τέτοιες υποθέσεις. Κρίμα και άδικο, άλλη μια νέα γυναίκα να φεύγει από τη ζωή με αυτόν τον βίαιο τρόπο, γιατί κάποιος είτε ζηλεύει παθολογικά,
4: είτε
5: θεωρεί ότι του ανήκει ο άλλος.
4: Είναι κτήμα του και ότι δεν της δίνει, δεν έχει το δικαίωμα να φύγει από αυτή τη σχέση, να χωρίσει, οτιδήποτε. Και έτσι της αφαιρεί τη ζωή. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια.
5: Αυτή ήταν η μία τραγική είδηση του τριημέρου. Η άλλη ήταν η είδηση ότι έφυγε από τη ζωή ο Μάριος Οικονόμου. Ένα νέο παλικάρι, μόλις τα 33 του χρόνια, ποδοσφαιριστής, ο οποίος είχε αγωνιστεί και στην εθνική ομάδα και στην ΑΕΚ, στο εξωτερικό, στην Πολώνια και σε άλλες ομάδες. Είχε καταλήψει νωρίς το ποδόσφαιρο λόγω τραυματισμών και βρισκόταν στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στο Γιάννηνα, όπου είχε ένα ατύχημα με τη μηχανή. Συγκρούστηκε με ένα αυτοκίνητο, δεν φορούσε και κράνος. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκε περίπου για 10 ημέρες, αλλά δυστυχώς όλα τα εγκεφαλικά τεστ που έγιναν τις προηγούμενες ημέρες έδειξαν ότι δεν υπήρχε καμία ελπίδα. Και χθες έφυγε από τη ζωή. Μόλις στα 33 του χρόνια ο Μάριος Οικονόμου. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Τόσο άδικο για ένα νέο παλικάρι, για έναν άνθρωπο. Πάλι τροχαίο, πάλι μηχανή.
4: Είχαμε
5: όπως
4: κι άλλο τροχαίο,
5: και στην Αχαΐα.
4: Ο πατέρας με το γιο.
5: Πατέρας με το γιο.
4: Τρομερό με μηχανή κι αυτό.
5: Και τι να πεις πάλι. Προσοχή. Συνέχεια το λέμε. Να φοράτε κράνος.
4: Πάντως δεν σταματούν τα τροχαία στην ασφαλτό πραγματικά. Και τα περισσότερα είναι και έτσι καταλήγουν είτε σε πολύ βαρύς τραυματισμούς, πολύ βαρύς.
5: Χάνουμε νέους ανθρώπους.
4: Είτε χάνουμε νέους ανθρώπους.
5: Τώρα 33.
4: Μην το σύζητας.
5: 17 το άλλο παλικάρι.
4: Μην το σύζητας. Μην το σύζητας.
5: Κρίμα από το Θεό δηλαδή.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
6: Το αυτοκίνητο δεν σε χαρακτηρίζει. Χαρακτήρα του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Στις εκθέσεις Dacia.
7: Επισκεφτείτε τη Ζικίδης Όμικρον Έψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault Dacia, βιομηχανική περιοχή Πρέβεζας.
8: Ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home & Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη μπαρμπεκιού, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, τηλέφωνο 26820-29-665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
9: Αγαπάμε την παράδοση, αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
10: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
11: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
10: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
11: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
10: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
11: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
10: Τηλέφωνο 26820-51100.
11: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
12: Αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου, το απόλυτο καλοκαιρινό παιχνίδι ξεκινά. Το Waterpark, κανάλι Beach Hotel, ανοίγει και σας περιμένει για ατελείωτες βουτιές, δράση και διασκέδαση.
13: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
14: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
13: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
14: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
13: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
14: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
13: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
14: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
13: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
14: Τηλέφωνο 26820-89-720.
13: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2 ευρώ και 9 λεπτά. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
5: Μια σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Στη σημερινή κλήρωση σας περιμένει και ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Το Μάιο η Greco Strom απογειώνει τον ύπνο σας με μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Για να πάρετε μέρος, ο τρόπος είναι γνωστός. Μπαίνετε στο real.gr. Εκεί σε αυτό το GR θα μπείτε, εκεί θα βρείτε και τον Real Player. Ακολουθήστε τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Κλήρωση σήμερα στην εκπομπή του Μάνου και του Μπαμπή. Αγαπητέ Κώστα Μαντενίδη, καλημέρα και καλό καλοκαίρι να έχεις. Δυσκολεύομαι λίγο να διαβάσω το μήνυμά σου γιατί είναι και μεγάλο και έχεις βάλει και κάποια link μέσα. Μπορώ όμως να καταλάβω την απογοήτευση και τον θυμό σου. Καλή σου ημέρα και καλό μήνα. Πάρα πολλά μηνύματα σχετικά και με τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης και αυτά τα οποία λέγαμε νωρίτερα. Ναι, υπήρξαν παιδιά τουλάχιστον 420 ενστάσεις και όπως παραδέχονται και οι αρμόδιοι έχουν γίνει λάθη. Και λένε μάλιστα ότι αυτό το πρώτο διάστημα προσαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης θα υπάρχουν και λάθη μέχρι να μάθει και να κάνει καλά τη δουλειά της. Βέβαια θα μου πεις στο κασίδι το κεφάλι θα τα μάθει τώρα και ποιος θα τα πληρώσει.
4: Λοιπόν, να μεταφέρουμε και μια είδηση αισιόδοξη. Έτσι, τα θετικά νέα της ημέρας. Δύο Έλληνες επιστήμονες λοιπόν είναι ανάμεσα στους φιναλίστες για το βραβείο Ευρωπαίου Εφευρέτη. Η πρώτη είναι Έλληνο-Σουηδή βιοτεχνολόγος η Αγγελική Τριανταφύλου και είναι φιναλίστη για την ανάπτυξη μιας ενζυμικής μεθόδου που βελτίωσε τη γεύση, τη σταθερότητα και τη λειτουργικότητα των ροφημάτων βρώμης, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εξέλιξη της αγοράς φυτικών εναλλακτικών. Λοιπόν, η κυρία λοιπόν και η Αγγελική Τριανταφύλου είναι βιοτεχνολόγος και με την ομάδα της έκανε αυτό για τα ροφήματα τα φυτικά που βάζουμε και στον καφέ και σε αυτήν οφείλεται ότι πια στους καφέδες μπαίνουν και φυτικά ροφήματα έτσι όπως το γάλα βρώμης, για το γάλα βρώμης είναι η δική της εφεύρεση αλλά και το γάλα αμυγδάλου κτλ. Επίσης, έχουμε άλλον έναν Έλληνα, είναι ο εφευρέτης Ευάγγελος Ελευθερίου και η ομάδα του από την Ελβετία και την Ελλάδα και διακρίθηκαν για την ανάπτυξη βασικών τεχνολογιών που βελτιώνουν τον τρόπο αποθήκευσης, ανάγνωσης και επεξεργασίας ψηφιακών δεδομένων. Είναι δύο Έλληνες λοιπόν, είναι φιναλίστ.
5: Μπράβο τους.
4: Μπράβο, υπάρχουν φωτεινά και εξαιρετικά μυαλά. Που δυστυχώς δεν είναι βρίσκονται στην Ελλάδα, είναι έξω και που διεκδικούν με αξιώσεις αυτό το βραβείο του Ευρωπαίου Εφευρέτη. Είναι ένας ευρωπαϊκός θεσμός πολύ σοβαρός και σημαντικός. Μπράβο λοιπόν σε αυτούς τους δύο Έλληνες.
5: Να πούμε βέβαια ότι υπάρχουν και δύο εξαιρετικά αισιόδοξες ειδήσεις από το χώρο της επιστήμης της υγείας. Και μιλάμε για την μάχη κατά του καρκίνου. Υπάρχουν λοιπόν δύο ειδήσεις. Η μία αφορά τον καρκίνο στο πάγκρεας με μια θεραπεία με χάπι που δίνει πολύ αισιόδοξα αποτελέσματα και άλλη μια θεραπεία ενέσιμη αυτή τη φορά που όπως λένε οι επιστήμονες είχε επιτυχία σε ένα ποσοστό περίπου 50% εξαφανίζοντας τους καρκινικούς όγκους.
4: Πολύ σημαντικό.
5: Είναι δύο πολύ σημαντικές ειδήσεις που όπως λένε οι επιστήμονες ενδεχομένως το επόμενο διάστημα να μας φέρουν πολύ κοντά στην θεραπεία που θα αντιμετωπίσει τον καρκίνο. Μακάρι, μακάρι, μακάρι. Και να πούμε και για αυτήν την πολύ ωραία πρωτοβουλία στο μετρό του Συντάγματος. Εκεί όπου όπως γίνεται και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες τοποθετήθηκε ένα πιάνο. Ώστε οι επιβάτες, όποιος θέλει τουλάχιστον, να μπορούν κατά την είσοδο ή την έξοδο τους από τον σταθμό του μέτρο να παίξουν πιάνο. Mm-hmm. Το έκαναν λοιπόν δεκάδες επιβάτες με εξαιρετική επιτυχία. Μ' άρεσε πάρα πολύ η στιγμή όπου ένα παλικάρι, ένας διανομέας, έκανε διάλειμμα από την εργασία του, ναι. Μπήκε μέσα στο σταθμό του μέτρο.
4: Έχει γίνει viral.
5: Και έπαιξε πιάνο καταπληκτικός.
4: Καταπληκτικός.
5: Και μπράβο σε αυτό το παλικάρι.
4: Μπράβο, μπράβο.
5: Όπως και τουρίστες, δηλαδή είδα και τουρίστες ναι. Οι οποίοι το χρησιμοποίησαν.
4: Γίνεται χαμός ο τουρισμός στην Αθήνα, έτσι.
5: Ναι, ναι, εντάξει, δεν μπορείς να περπατήσεις πραγματικά κάτω στο κέντρο. Αλλά ήταν μια πολύ όμορφη εικόνα αυτή στο σταθμό του μετρό Συντάγματος. Μια ξεχωριστή πινελιά, συμβαίνει και σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Τώρα έγινε εδώ και στην Αθήνα.
4: Και να δώσω μια είδηση τη τελευταία στιγμή. Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση νέο νομοσχέδιο από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη, που προβλέπει περισσότερους δικαιούχους επιστροφής ενοικίου. Θα τα πούμε αύριο, έτσι, γιατί αυτό, ότι αυξάνεται περίμετρο των δικαιούχων όσον αφορά την επιστροφή ενοικίου, με έμφαση σε βάλτο νοικοκυριά και οικογένειες με παιδιά, καθώς και στις ειδικές επαγγελματικές κατηγορίες. Στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται και νέα ρύθμιση οφειλών μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού και δυνατότητα τμηματικής αποπληρωμής έως 72 μηνιαίες δόσεις. Άρα έχουμε στη διαβούλευση το νομοσχέδιο από το Υπουργείο Οικονομικών. Αυξάνεται η περίμετρο των δικαιούχων για την επιστροφή ενοικίου, αλλά έχουμε και την ρύθμιση για τις 72 δόσεις. Θα τα δούμε αύριο αναλυτικά τι ακριβώς ποιοι είναι οι ωφελημένοι.
5: Καλημέρα Κωνσταντίνε, καλό μήνα και σε σένα και καλό καλοκαίρι φυσικά και στο Μιχάλη ο οποίος μας ακούει στην Αρμενία. Καλό μήνα φίλε, τις καλύτερες ευχές από την πατρίδα. Πάμε σιγά σιγά για προσγείωση, σε πολύ λίγο κοντά σας.
4: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
5: Εμείς ανανεώνουμε ραντεβού για αύριο το πρωί, ακριβώς στις 8. Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συντροφιά άλλο ένα πρωί εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 10.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
3: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Walt.
4: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
5: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλη.
4: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
5: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
4: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
6: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
7: Στην Κιβωτό.
6: Και πού είναι αυτό?
7: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
8: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
9: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
8: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
9: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
8: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
10: Συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο παρά την εκεχηρία με τη Χεζμπολάχ που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ενώπιον της δικαιοσύνης θα οδηγηθεί το μεσημέρι ο 41 ετών καθομολογία δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο σπίτι τους στην Καλαμάτα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Με τα μαθηματικά συνεχίζονται σήμερα οι πανελλήνιες εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Τουλάχιστον 11 νεκροί και δεκάδες τραυματίες είναι ο απολογισμός νέων επιθέσεων της Ρωσίας στην Ουκρανία τις πρώτες πρωινές ώρες. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το πολύ νεκρό δυστύχημα στα Τέμπη.
11: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
12: Γιατρέ μου.
13: Πείτε μου.
12: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
13: Μάλιστα.
12: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
14: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Στη σημερινή προπόνηση του Ολυμπιακού θα ξεκαθαρίσει η συμμετοχή του Τάιλερ Ντόρσεϊ στον αυριανό πρώτο τελικό της Basket League με τον Παναθηναϊκό. Ο άσος των Ερυθρολεύκων ταλαιπωρείται από τραυματισμό. Περισσότερα στο philathlos.gr.
13: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Γενικά έθριο σε όλη τη χώρα με νεφώσεις από το μεσημέρι στα υπηρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Ανεμιδυτική ως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα και καλό μήνα. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλό καλοκαίρι. Σε κλίμα δημοσκοπήσεων η χώρα και συζητήσεων για την επόμενη μέρα μετά τις ερχόμενες εθνικές εκλογές. Εθνικές εκλογές που δεν ξέρουμε ακόμη πότε θα γίνουν. Η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός επιμένουν ότι αυτές θα γίνουν Μάρτιο-Απρίλιο, δηλαδή την άνοιξη του 27. Με έντονο τρόπο όμως κυκλοφορούν φήμες για το ενδεχόμενο οι κάλπες να στηθούν τελικά τέλη Σεπτεμβρίου μέχρι μέσα Οκτωβρίου, να έχουμε δηλαδή προώρες εκλογές. Όλες οι πληροφορίες λένε ότι ο Πρωθυπουργός θα εξετάσει τον χρόνο που θα στηθούν οι κάλπες εκεί στα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, βλέποντας και την κατάσταση που θα έχει διαμορφωθεί στην παγκόσμια, την ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία με αφορμή τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις εξελίξεις που μέχρι τότε θα υπάρχουν, αλλά και βέβαια βλέποντας τις δημοσκοπήσεις, βλέποντας πού κάθεται η σκόνη μετά την ίδρυση των δύο νέων πολιτικών κομμάτων, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, ή ενδεχομένως, αν το δούμε και αυτό, να ιδρύεται τους επόμενους μήνες, του Αντώνη Σαμαρά. Πάντως, αν έβαζα στοίχημα, αυτή τη στιγμή θα στοιχημάτιζα υπέρ του φθινοπόρου. Θα έβλεπα δηλαδή τις εκλογές εκεί τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Και αυτό γιατί όλοι οι αναλυτές, οι οικονομικοί αναλυτές λένε ότι ακόμη κι αν ο πόλεμος τελειώσει αύριο, οι συνέπειες του θα είναι παρούσες εδώ για πολύ καιρό. Θα είναι παρούσες για αρκετούς μήνες, ίσως και για περισσότερο από ένα χρόνο. Αφήστε δηλαδή που δεν τον βλέπω να τελειώνει, για άλλη μια φορά πάει πίσω η λύση, πάει πίσω η συμφωνία. Ο Τραμπ δήλωσε χθες ότι βλέπει τη συμφωνία την επόμενη εβδομάδα. Αλλά κάθε εβδομάδα τη βλέπει την επόμενη. Για άλλη μια φορά δημιουργήθηκε η αίσθηση στην κοινή γνώμη, στην παγκόσμια κοινή γνώμη, ότι φτάσαμε στο παραένα των υπογραφών. Για άλλη μια φορά αυτή η αίσθηση αποδείχθηκε πλάνη. Και κάποιοι έχουν αρχίσει και ψιθυρίζουν, τι ψιθυρίζουν δηλαδή, κραυγάζουν εδώ και καιρό στις αγορές ότι παίζονται παιχνίδια, ότι παίζονται παιχνίδια, ότι ορισμένοι κερδίζουν μεγάλα χρηματικά ποσά από τη δημιουργία πλαστών εντυπώσεων για την πορεία των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Πάντως αν έβαζα στοίχημα, αυτή τη στιγμή θα στοιχημάτιζα υπέρ του φθινοπόρου. Θα έβλεπα δηλαδή τις εκλογές εκεί τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Και αυτό γιατί όλοι οι αναλυτές, οι οικονομικοί αναλυτές λένε ότι ακόμη κι αν ο πόλεμος τελειώσει αύριο, οι συνέπειες του θα είναι παρούσες εδώ για πολύ καιρό. Θα είναι παρούσες για αρκετούς μήνες, ίσως και για περισσότερο από ένα χρόνο. Αφήστε δηλαδή που δεν τον βλέπω να τελειώνει, για άλλη μια φορά πάει πίσω η λύση, πάει πίσω η συμφωνία. Ο Τραμπ δήλωσε χθες ότι βλέπει τη συμφωνία την επόμενη εβδομάδα. Αλλά κάθε εβδομάδα τη βλέπει την επόμενη. Για άλλη μια φορά δημιουργήθηκε η αίσθηση στην κοινή γνώμη, στην παγκόσμια κοινή γνώμη, ότι φτάσαμε στο παραένα των υπογραφών. Για άλλη μια φορά αυτή η αίσθηση αποδείχθηκε πλάνη. Και κάποιοι έχουν αρχίσει και ψιθυρίζουν, τι ψιθυρίζουν δηλαδή, κραυγάζουν εδώ και καιρό στις αγορές ότι παίζονται παιχνίδια, ότι ορισμένοι κερδίζουν μεγάλα χρηματικά ποσά από τη

για αρκετούς μήνες, ίσως και για περισσότερο από ένα χρόνο. Αφήστε δηλαδή που δεν τον βλέπω να τελειώνει για άλλη μια φορά. Πάει πίσω η λύση, πάει πίσω η συμφωνία. Ο Τραμπ δήλωσε χθες ότι βλέπει τη συμφωνία την επόμενη εβδομάδα. Αλλά κάθε εβδομάδα τη βλέπει την επόμενη. Για άλλη μια φορά δημιουργήθηκε η αίσθηση στην κοινή γνώμη, στην παγκόσμια κοινή γνώμη, ότι φτάσαμε στο παραένα των υπογραφών. Για άλλη μια φορά αυτή η αίσθηση αποδείχθηκε πλάνη. Και κάποιοι έχουν αρχίσει και ψιθυρίζουν, τι ψιθυρίζουν δηλαδή, κραυγάζουν εδώ και καιρό στις αγορές ότι παίζονται παιχνίδια, ότι παίζονται παιχνίδια, ότι ορισμένοι κερδίζουν μεγάλα χρηματικά ποσά από τη δημιουργία πλαστών εντυπώσεων για την πορεία των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Τώρα για τις δημοσκοπήσεις που σας έλεγα, είχαμε νέα δημοσκόπηση, Opinion Poll για το Action 24. Δείχνει και αυτή ότι η εμφάνιση των κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού αλλάζει ριζικά τους συσχετισμούς δυνάμεων στην αντιπολίτευση και οδηγεί το Πασόκ μέχρι στιγμής τουλάχιστον στην τέταρτη θέση. Η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου της συγκεκριμένης μέτρησης, επαναλαμβάνω Opinion Poll για το Action 24, παραμένει πρώτη δύναμη με 30,5, παρουσιάζει μικρή υποχώρηση σε σχέση με το Μάιο, όταν βρισκόταν στο 31,2, μείον 0,7. Κυρίαρχο έβριμα της έρευνας, η δεύτερη θέση του Αλέξη Τσίπρα και του κόμματος Ελλάς καταγράφεται με 15,5%. Ακολουθεί στην τρίτη θέση η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 12,6%. Υποχωρεί σημαντικά το ΠΑΣΟΚ, το οποίο από το 14,4% που κατέγραψε στις μετρήσεις της ίδιας εταιρείας το Μάιο, τώρα πέφτει στο 10,5%. Χάνει 4 ποσοστιαίες μονάδες, δηλαδή πάνω από το 25% της δύναμής του. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταραίει, το Μάιο μετρήθηκε στο 4,3, τώρα μετράται στο 1,7 και το ΚΚΕ εμφανίζει μεγαλύτερη σταθερότητα, το βλέπουμε να είναι στο 6,8 στην εκτίμηση ψήφου. Αντίθετα, σημαντικές απώλειες έχει και το κόμμα Βελόπουλου και το κόμμα Κωνσταντοπούλου και η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας. Τώρα μέσα στο κλίμα αυτό άρχισαν οι διαξηφισμοί στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ για την επόμενη μέρα. Αν και με ποιον θα συνεργαστούν την επόμενη μέρα μετά τις εθνικές εκλογές. Ο δήμαρχος της Αθήνας, ο κύριος Χάρης Δούκας, ζητά συνεργασία με το νέο πολιτικό κόμμα, την Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Προκαλώντας οξύες εσωκομματικές αντιδράσεις, όπως αυτή της κυρίας Διαμαντοπούλου, για παράδειγμα. Μάλιστα έκανε μια προχωρημένη πρόταση, σκέψη, ο δήμαρχος της Αθήνας. Είπε ότι επικεφαλής σε μια κυβέρνηση που τυχόν θα κάνουν τα δύο κόμματα θα είναι εκείνος που θα έχει πάρει περισσότερες ψήφους στις εκλογές. Με βάση δηλαδή τις σημερινές δημοσκοπήσεις, και είπε ευχόμαστε να είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αλλά οι σημερινές δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι είναι ο πρόεδρος της Ελλάς, ο κύριος Τσίπρας. Βέβαια, κάτι που δεν υπολόγισε ο κύριος Δούκας και κανείς άλλος στη συζήτηση αυτή που γίνεται.

γίνεται είναι ότι αν ένα από τα δύο κόμματα δεν εξασφαλίσει το μπόνους των 50 εδρών που προβλέπει ο εκλογικός νόμος, κυβέρνηση δεν μπορούν να κάνουν μαζί. Ως γνωστόν, αν κάποιο κόμμα δεν υπερβεί το 25%, το σύστημα που υπάρχει σήμερα λειτουργεί ως απλή αναλογική. Επομένως, αν υποθέσουμε ότι τα δύο κόμματα μαζί, Ελλάς και Πασόκ, συγκεντρώνουν, εγώ σας λέω, 30%. Ένα πολύ θετικό σενάριο, πάνω από αυτά που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις σήμερα. Να έχει το ένα 18 και το άλλο 12. Πάλι δεν μπορούν να κάνουν κυβέρνηση. Διότι με 30% παίρνεις 90 βουλευτές στους 300. Λειτουργεί ως απλή αναλογική και έρχονται οι επόμενες κάλπες. Εκτός αν η πρόταση, και δεν την έχω καταλάβει καλά, είναι για κοινό ψηφοδέλτιο στη δεύτερη κάλπη. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, ενδιαφέρουσα, την οποία περιμένουμε να δούμε να εξελίσσεται. Και φαντάζομαι ότι αν η συζήτηση είναι αυτή, αυτό εννοούσε ο Δήμαρχος της Αθήνας, ότι στο ενιαίο ψηφοδέλτιο, υποψήφιος πρωθυπουργός και επικεφαλής, θα είναι ο αρχηγός του κόμματος που πήρε περισσότερες ψήφους στην πρώτη κάλπη. Ενδιαφέρουσες συζητήσεις, ενδιαφέρουσες ζυμώσεις. Θα δούμε πόσο θα επηρεάσουν στην πορεία των πραγμάτων και το πολιτικό χάρτη. Πόσο δηλαδή όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται θα επηρεάσει την πορεία των κομμάτων προς τις επόμενες εθνικές εκλογές. Μέχρι στιγμής πάντως εμφανίζεται η Νέα Δημοκρατία να είναι σταθερά πρώτη, με διαφορά από το δεύτερο κόμμα, από αυτό του κυρίου Τσίπρα, διαφορά της τάξης των 15 ποσοστιαίων μονάδων. Και αν επαληθευτούν οι δημοσκοπήσεις, όλες την φέρνουν εκεί να κινείται στην περιοχή του 30%, τότε θα πάρει και τον μπόνους των 50 εδρών. Επομένως θα είναι ευκολότερο για τη Νέα Δημοκρατία να αναζητήσει κυβερνητικό εταίρο ή να επαναπροσφύγει στις κάλπες για δεύτερη φορά, διεκδικώντας αυτοδυναμία. Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο και καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Μου λέει ο Γιώργος: Νίκο, υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσει το Μουντιάλ και ο πόλεμος να είναι ακόμη ανοιχτός? Τι να σου πω, Γιώργο μου, αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να είναι κοντά η ειρήνευση. Δεν φαίνεται να είναι κοντά οι υπογραφές.

Καλημέρα και στο Μιτσάρα, τον τακτικό ακροατή, που μου λέει: κύριε Νίκο, μήπως η τελευταία ελπίδα του Ανδρουλάκη είναι να καρατομήσει τον Δούκα. Τι εννοείς, να διαγράψει το Δήμαρχο της Αθήνας? Επειδή εξέφρασε τη σκέψη για μια πιθανή μετεκλογική συνεργασία. Νομίζω αντίθετα ότι αν κάτι τέτοιο συνέβαινε, τα πράγματα θα χειροτέρευαν ακόμη περισσότερο, καθώς θα έδινε το Πασόκ την εικόνα ενός εσωτερικού σπαραγμού

Τώρα το άλλο μεγάλο θέμα, αυτό που θα μας απασχολήσει έντονα το επόμενο διάστημα, είναι το μεταναστευτικό, που φαίνεται ότι το καλοκαίρι έρχεται μαζί με ραγδαία αύξηση των μεταναστευτικών ροών από τη Λιβύη. Μιλούμε για απόβαση στην Κρήτη, πολύ αυξημένες ροές. Η εφημερίδα Κόντρα σήμερα γράφει, και είναι έτσι τα πράγματα, ότι έχουν συγκεντρωθεί στη Λιβύη και έρχονται κατά κύματα στην Ελλάδα περισσότεροι από 100.000 μετανάστες. Μάλιστα η Κόντρα αποκαλύπτει ότι τη βρώμικη επιχείρηση συντονίζουν οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες. Είναι ένα μεγάλο θέμα και φαντάζομαι ότι είναι ένα θέμα για το οποίο γίνεται συζήτηση στο εσωτερικό της κυβέρνησης, για το πώς θα πρέπει να αντιδράσουμε, διότι διαφορετικά ανοίγει μια νέα πολύ μεγάλη πληγή και για την Κρήτη, και μάλιστα σε τουριστική περίοδο, και για ολόκληρη τη χώρα.

Τώρα είχαμε τα τελευταία 24 ώρα και τα επεισόδια στην Σβέρνιτσα. Τα επεισόδια στην στη γειτονική Αλβανία εναντίον Βόρειο Υπηρωτών και αντί να υπάρξει από την αλβανική κυβέρνηση και από τον Έντι Ράμα μισή κουβέντα συγγνώμης, είχαμε και χλεβασμούς, είχαμε και ειρωνίες. Δήλωσε έκπληκτος, μας χλεβάζει ο Ράμα, δήλωσε έκπληκτος για τις αντιδράσεις της χώρας μας. Λέει ότι δεν γνώριζε ότι υπάρχουν Έλληνες στην περιοχή. Δεν αντέδρασε δε μόνο το Υπουργείο Εξωτερικών και η κυβέρνηση, αντέδρασε και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος έστειλε μια επιστολή προς τον Έντι Ράμα, τονίζοντας ότι ο εθνικισμός είναι κακός σύμβουλος και οδηγεί σε ενέργειες απόλυτα καταδικαστές.

Καλημέρα και στο φίλο το Στάθη, ο οποίος στέκεται στο θέμα της πρότασης των σκέψεων του Χάρη Δούκα για μετεκλογική συνεργασία ΠΑΣΟΚ Ελλάς και λέει αν πρόκειται το ΠΑΣΟΚ να συνεργαστεί με τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί να το ψηφίσω και να μην ψηφίσω κατευθείαν Αλέξη στις εκλογές.

Μια πολύ μεγάλη είδηση που βγήκε το τελευταίο 48ωρο και θέλω να την υπογραμμίσω είναι για αυτή τη νέα θεραπεία που συρρυκνώνει καρκινικούς όγκους και μάλιστα αντιμετωπίζει και καρκίνους πολύ δύσκολους μέχρι σήμερα, όπως ο καρκίνος στο πάγκριας ή ο καρκίνος στο σηκώτη. Είναι και δύσκολο το όνομα της ουσίας, λέγεται αμιβανταμάμπι. Αμιβανταμάμπι. Θα το μάθουμε βέβαια. Αν έχει τέτοια αποτελέσματα, θα το μάθουμε σίγουρα. Καταγράφει, διαβάζω το όχι στην πρώτη του σελίδα ο Ελεύθερος Τύπος σήμερα, καταγράφει πρωτοφανή αποτελέσματα απέναντι σε δύσκολους και επιθετικούς καρκίνους, χορηγείται με ένεση, δεν είναι εμβόλιο. Το 42% των ασθενών με καρκίνο κεφαλής και τραχύλου είδε βελτίωση και σε πάνω από το 33% εξαφανίστηκε ο όγκος πλήρως. Είναι μια πολύ ενθαρρυντική είδηση από το χώρο της επιστήμης. Φαίνεται ότι έχουμε μπει με τη βοήθεια και της τεχνητής νοημοσύνης σε μια περίοδο που θα δούμε πολύ γρήγορες εξελίξεις στο χώρο της ιατρικής, με αποτελεσματικές θεραπείες για ασθένειες που μέχρι τώρα θεωρούσαμε ανίατες.

Καλημέρα και στο Real Vlogger που μου λέει: Νίκο μου, όταν έχουμε δώσει το δικαίωμα στο Ράμα να έρχεται εδώ και να μας λούζει κανονικά χωρίς να έχει καμία συνέπεια, γιατί να μην μας ειρωνεύεται?

Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα? Με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi μόλις το βρήκες. Γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους όπου κι αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του Κοσμοτέ 5G, του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα, με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, έχεις 2 μήνες δώρο. Περισσότερες πληροφορίες στο kosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Πρωτέρια. Κάθε αρχή και δύσκολη, λένε. Άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο. Εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας την Πρωτέρια, κάθε αρχή και εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της Πρωτέρια, που ακόμα και ο παράξενος και γκρινιάρης πρωταγωνιστής της, ο Δημήτρης Πιατάς, δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Γίνε και εσύ πελάτης Πρωτέρια, εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια ή στο 18311. 18311. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις και τους τίτλους ειδήσεων σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Διαβεβαιώσεις ότι δεν θα υπάρξει επέμβαση Ισραηλινών στρατευμάτων στη Βηρυτό έδωσε ο Τραμπ τη στιγμή που το Ιράν απειλούσε με διακοπή διαπραγματεύσεων ακριβώς λόγω των Ισραηλινών σχεδίων για πλήγματα στην πρωτεύουσα του Λιβάνου. Εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο η ελληνόκτητη ναυτιλία, είπε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο χαιρετισμό που απίθυνε στην εμπορική ναυτιλιακή έκθεση Ποσειδόνια. Πρώτη η Νέα Δημοκρατία, δεύτερη η Ελλάς του Τσίπρα, τρίτη η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Καριστιανού, τέταρτο το Πασόκ και πέμπτο το ΚΚΕ στη δημοσκόπηση της Opinion Poll, όπου είναι φανερή μια σημαντική αναδιάταξη, ιδιαιτέρως στο χώρο της αντιπολίτευσης. Για πολιτική σταθερότητα δήλωσε θα ψηφίσει το 56,6%, για διαμαρτυρία το 33,5%. Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του Μάριου Οικονόμου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών έπειτα από τα σοβαρά τραύματα που υπέστη σε τροχαίο δυστύχημα στα Ιωάννινα.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
3: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
2: Κότσο Δημήτρης.
3: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
2: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
3: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
2: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
4: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
5: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
4: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
5: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
5: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
5: Εσύ από πού έρχεσαι?
4: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
7: Oh. Τι έπαθες?
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
8: Έχω.
7: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
9: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
10: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
11: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
10: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
11: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
10: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
11: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
10: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24057. www.quadra.gr.
11: Το μέλλον στο σπίτι σας.
12: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ.
13: Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
14: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
15: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
16: Εφημερίδες, ξεκινώ με την Κόντρα. Απόβαση στην Κρήτη από 100.000 μετανάστες. Έχουν συγκεντρωθεί, λέει η Κόντρα, στη Λιβύη και έρχονται κατά κύματα στην Ελλάδα. Οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες συντονίζουν τη βρώμικη επιχείρηση. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Κόντρα διαβάζω, ξεκινά εντός του Ιουνίου, έρχεται το νέο ανακαινίζω για τις κλειστές κατοικίες. Ανακατατάξεις, δεύτερη η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και σε νέα δημοσκόπηση. Μας χλεβάζει ο Ράμα, δηλώνει έκπληκτος, γράφει η Κόντρα, για την αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών, δεν ήξερε ότι υπήρχαν Έλληνες στη Σβέρνητσα. Και νέα γυναικοκτονία, παθολογική ζήλια πίσω από το έγκλημα στην Καλαμάτα. Διαβάζω σήμερα και είναι πραγματικά ανατριχιαστικό ότι ψάχνουν οι αστυνομικές αρχές το ενδεχόμενο να είχε ναρκώσει τα παιδιά του με ναρκωτικές ουσίες για να μην ακούσουν και δουν τα όσα συνέβησαν. Τα νέα έχουν τίτλο σήμερα «Αλήθειες και μύθοι για δούριους ύπους» στην κεντροαριστερά. Το παρασκήνιο της νέας παρέμβασης Χάρη Δούκα, πώς βραχυκύκλωσε η Χαριλάου Τρικούπη, γιατί ο Δήμαρχος επανήλθε με διευκρινιστική δήλωση, η επίθεση της Άννας Διαμαντοπούλου στην Κοντζιά υπό τη σκιά της ελληνικής αστυνομίας. Άλλα ντάλλον. Πώς φεύγει το μυαλό, βλέποντας Ελλάς. Έχω μάθει 100 χρόνια να το διαβάζω ελληνική αστυνομία. Ενώ εδώ είναι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Θέλει η παιδιά της Τελίτσες να βάζετε στους τίτλους των εφημερίδων, γιατί φεύγει το μυαλό μας μόνο του. Έχει συνηθίσει χρόνια. Η Δημοκρατία έχει τίτλο «Έσχει ράμα κατά των Ελλήνων». Αντί να απολογηθεί για τις νέες βιαιότητες παρακρατικών εναντίον βορειοϋπηρωτών στην παραθαλάσσια περιοχή Σβέρνητσα, εκτόξευσε χυδαία επίθεση εναντίον της ελληνικής κυβέρνησης. Μονόδρομο στο βέτο στην ένταξη της φιλότουρκης Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέχρι να σεβαστεί πλήρως τα δικαιώματα των ομογενών, να συνεργαστεί για κήρυξη ΑΟΣ και να απεμπολίσει τα παραμύθια των Τζάμιδων. Νεολαία Βόρειο Υπηρωτών, πάντα από τη Δημοκρατία, δεν υπάρχει δρόμος προς τις Βρυξέλλες που να περνά πάνω από τις αρπαγμένες περιουσίες. Ακούστε μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση που έχει η Δημοκρατία στην πρώτη σελίδα της. Η Τουρκία προσπαθεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο μέσω υποβρυχίων. Τα βήματα της Άγκυρας που αποκαλύπτουν ότι η Τουρκία εργάζεται υπογείως για να πετύχει τον σκοπό της. Και νέες αποκαλύψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, οι servicers, γράφει η Δημοκρατία, δεν έχουν στοιχεία για το 1 τρίτο των δανειοληπτών, παρότι δεν διαθέτουν πλήρη εικόνα για την οικονομική και κοινωνική κατάσταση των οφειλετών, πιέζουν για καταβολή υπερβολικών ποσών. Η απογευματινή έχει κεντρικό θέμα ανάσα για 1,5 εκατομμύριο φιλέτες του ΕΦΚΑ. Αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις. Στις 72 δόσεις μπορούν να ενταχθούν και όλα τα κόκκινα χρέη προς ασφαλιστικά ταμεία από διακανονισμούς που χάθηκαν. Ακόμη, Αλβανία, η business του Ράμα με την Ιβάνγκα και στη μέση οι ομογενείς. Η έκταση αυτή φαίνεται ότι καταρχήν είναι μια έκταση natura εκεί, μια έκταση στην οποία δεν επιτρέπεται δηλαδή να υπάρχει τουριστική αξιοποίηση. Φαίνεται λοιπόν ότι έχει συνενέσει ο Ράμα και η έκταση αυτή έχει παραδοθεί κατ' ουσίαν στην Ιβάνγκα Τραμπ και το σύζυγό της για να φτιάξουν τεράστιες ξενοδοχειακές μονάδες, βίλες, οικιστική ανάπτυξη κλπ. Και ο Δούκας σπρώχνει το Πασόκ στην αγκαλιά του Τσίπρα, γράφει η απογευματινή. 15 μονάδες η διαφορά Νέας Δημοκρατίας με Ελλάς, με ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ο Ελεύθερος Τύπος, προσλήψεις στο δημόσιο, 3.368 θέσεις μονίμων μέσα στο καλοκαίρι και το θέμα που σας είπα, νέα θεραπεία συρρυκνώνει καρκινικούς όγκους. Πρόεδρος Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, ο κύριος Φιλόπουλος, στον Ελεύθερο Τύπο, υπάρχουν εμφατικά αποτελέσματα. Ακόμη φουρτούνα στο Πασόκ, συμπόρευση με Τσίπρα θέλει ο Δούκας. Ο Δελφίνος του Ανδρουλάκη προτείνει κοινή κάθοδο σε πιθανές δεύτερες κάλπες. Σχεδόν όλα τα στελέχη του παλιού ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζονται να πάνε στο Ελλάς. Η Εστία έχει τίτλο «Δυσφορία σε κυβέρνηση και βουλευτές από το νέο τοπικό έμφυα Λιβάνιου». Έχει μηδενιστεί ο φόρος περιουσίας, δικαιολογείται ο εξυγχρονιστής υπουργός, εν αγνία των συναρμοδίων οικονομικών υπουργείων το νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης με επιβάρυνση έως 33 ευρώ αναιδιοκτήτη κατοικίας. Ενόχλησης και στους Δήμους. Θα παρεμβαίνει ως διάδικος στο Υπουργείο Εσωτερικών σε δίκες μεταξύ οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και 20.000 ομήρων συμβασιούχων.

η εφημερίδα των συντακτών. Αποκλειστική δήλωση του ιδρυτή της Συντελέξα στην εφημερίδα των συντακτών για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Βόμβες Ντίλιαν είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Πολλούμε σε κρατικές υπηρεσίες. Ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα για λογαριασμό τους. Είμαστε πάροχος τεχνολογίας, όχι μισθοφόροι. Οι δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης δεν συνιστούν κράτος δικαίου. Λυπούμαστε βαθύτατα που δεν συστάθηκε Κοινοβουλευτική Εξεταστική Επιτροπή. Ακόμη από την εφημερίδα των συντακτών διαβάζω «Πασόκ στη μέγενη των δημοσκοπήσεων και των εσωκομματικών», «Ελλάς ρήγμα στο πολιτικό σκηνικό», «Για κλείσιμο του ματιού στη Νέα Δημοκρατία εγκαλεί το Πασόκ». Η εφημερίδα «Το Μανιφέστο» προκαλεί οικοβέση με τους δικαστικούς ακτιβισμούς και τις νομικές αυθαιρεσίες, «Κατάχρηση εξουσίας». Δήμητρα Χαλικιά, η χώρα διασύρεται ένα χρόνο τώρα με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Πώς η Κογκνιτέρα οικοδομήθηκε τεχνητά μέσω διαδοχικών αναθέσεων που συνδέονταν με έργα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο θησαυρός της τοξικής αντιπολίτευσης και της διαπλοκής μπορεί να αποδείχθηκε άνθρακας, αλλά η ζημιά έγινε. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας «Το Μανιφέστο» διαβάζω «Χάρη με τη φούρια σου βάρα τα κουμπούρια σου, Δούκας αδειάζει Ανδρουλάκη, ζητεί κοινή κάθοδο Πασόκ με Τσίπρα. Το ποιος θα είναι αρχηγός θα καθοριστεί από το ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα έχει τη δύναμη». Και δημοσκόπηση Opinion Poll, κυριαρχία Νέας Δημοκρατίας, κατήφορος για Πασόκ, στα Τάρταρα ΣΥΡΙΖΑ πλεύση. Η Political έχει τίτλο «Το ταραβέρι των συμμαχιών πριν και μετά τις κάλπες». Ποιοι κοιτούν προς Τσίπρα, ποιοι φλερτάρουν με Καριστιανού, γιατί το Πασόκ βρίσκεται σε μέγενη και το κεντρικό διακύβευμα της Νέας Δημοκρατίας. Ακόμη, βία επεισόδια κατά Ελλήνων στην Αλβανία, νέα απόπειρα ράμα, λέει η Political, να αρπάξει περιουσίες ομογενών με συμμορίες τραμπούκων. Η Ελεύθερη Ώρα, 500 εκατομμύρια ευρώ για το χάραγμα της αποκάλυψης. Και η Ναυτεμπορική, το σχέδιο της κυβέρνησης για την τακτοποίηση υποχρεώσεων προς εφορία και ταμεία, δέσμη 4 μέτρων διευθέτησης ιδιωτικού χρέους. Ενεργοποιείται η ρύθμιση των 72 δόσεων, χρέη άνω των 5.000 ευρώ στον εξοδικαστικό, τον Σεπτέμβριο φορέας απόκτησης επαναμίσθωσης ακινήτων, πλαίσιο αποδέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών. Λοιπόν, έγινε η ανεξαρτητοποίηση των 7 βουλευτών της Νέας Αριστεράς, για την οποία μιλούσαμε τις προηγούμενες μέρες. Χαρίτσης, Αχτσιόγλου και άλλοι 5 βουλευτές, Τζανακόπουλος, Ηλιόπουλος. 7 από τους 11 βουλευτές έφυγαν και μαζί τους και 150 κορυφαία στελέχη της Νέας Αριστεράς. Φαντάζομαι ότι βρίσκονται ήδη στον προθάλαμο του κόμματος Τσίπρα. Μικρή διακοπή, όταν επανέλθουμε θα έχουμε μαζί μας τον αντιπρόεδρο μιας ιστορικής εταιρείας με 95 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην Ελλάδα, της Παπαστράτος, τον κύριο Ιάκωβο Καργαρότο.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
1: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
2: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Άρτας Ιωαννίνων.
2: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
3: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
4: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
3: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
4: Ποιος Ανδρέας?
3: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
4: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
3: Τι εννοείς?
4: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
3: Ναι.
4: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
0: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
0: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
0: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
2: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφεί.
6: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
7: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
6: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
7: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
6: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
7: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
6: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
7: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 26820 89 720.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
7: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
5: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
7: Spot by Hoga.
5: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
7: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
5: Spot by Hoga.
7: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
5: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
7: Ζήσε την εμπειρία Hoga στο Spot.
8: Για πες μου, βρε Κωστάκη, τι

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Θα βρεθούμε σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
2: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
1: Εντάξει.
2: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
1: Είσαι πολύ γενναίος.
3: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιο Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
4: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
5: Πρωτοβουλία. Ποιες είναι δηλαδή οι πρώτες δεσμεύσεις που αναλαμβάνει η εταιρεία σας ή η Παπαστράτος?
6: Ναι, η γιορτή λοιπόν της περασμένης Τρίτης δεν αφορούσε μόνο το παρελθόν. Ήταν μια στιγμή που κοιτάξαμε έτσι αυτή τη διαδρομή των 95 χρόνων, αλλά περισσότερο εστιάζουμε στο μέλλον και στην πορεία προς τα 100 χρόνια μας. Τι πιο ουσιαστικό να επενδύσουμε παρά στη νέα γενιά, σε όλους αυτούς οι οποίοι διαμορφώνουν και θα διαμορφώσουν το μέλλον για τη χώρα ολόκληρη. Μια γενιά που έχει ταλέντο, έχει ενέργεια, έχει πάθος, διάθεση, όμως ταυτόχρονα έχει και πολλά, πολλά σημεία που την απασχολούν, την προβληματίζουν. Αυτή η μεγάλη τεχνολογία, τεχνολογική ανάπτυξη, η τεχνητή νοημοσύνη, η απέτηση για νέα εφόδια. Έρχεται λοιπόν το Future Ready Greece, αυτή η πλατφόρμα δράσεων που έχει έναν ορίζοντα 5 ετών και 3 βασικούς πυλώνες, εκπαίδευση, απασχόληση και κοινωνία, έτσι ώστε κάτω από αυτούς να χτίσουμε πολλές δράσεις για το μέλλον. Οι πιο άμεσες και οι 4 που ήδη έχουμε εξαγγείλει και δεσμευόμαστε για αυτές είναι μια στρατηγική συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο που περιλαμβάνει και υποτροφίες σε φοιτητές και φοιτήτριες από την περιφέρεια. Είναι προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων και επαγγελματικής ετοιμότητας για 1000 νέες και νέους. Είναι πρόγραμμα αμοιβόμενης πρακτικής άσκησης και ενίσχυση εκπαιδευτικών υποδομών, ξεκινώντας από την ανακαίνιση του εκπαιδευτικού χώρου της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. Φιλοδοξούμε αυτό να μην είναι μόνο μια συμβολική πρωτοβουλία, αλλά να είναι μια πρακτική δέσμευση, έτσι ώστε οι νέοι άνθρωποι να προετοιμαστούν καλύτερα, να πάρουν εκείνα τα εφόδια, ώστε να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για το μέλλον που και διαμορφώνουν και έρχεται.
5: Τώρα ο κλάδος σας, ο κλάδος δηλαδή των προϊόντων καπνού και νικοτίνης, βρίσκεται μπροστά σε σημαντικές ρυθμιστικές αλλά και φορολογικές αλλαγές στην Ευρώπη. Ποιες είναι οι πιο μεγάλες προκλήσεις που βλέπετε μπροστά σας για τα επόμενα χρόνια?
6: Είναι αλήθεια ότι δεν βλέπουμε μόνο ευκαιρίες στον κλάδο, σαν αυτές που εμείς σαν εταιρεία Παπαστράτος δημιουργούμε για το μέλλον, αλλά βλέπουμε και απειλές. Βλέπουμε προκλήσεις ρυθμιστικές, φορολογικές, είναι ευρωπαϊκές οδηγίες που ήδη τώρα που μιλάμε συζητιώνται και οι οποίες δεν είναι το πρόβλημα η αυστηροποίηση του πλαισίου. Αυτό θα έλεγα ότι είναι και ζητούμενο. Είναι ζητούμενο να υπάρχει ένα αυστηρό και αποτελεσματικό ρυθμιστικό πλαίσιο και παράλληλα ρεαλιστικό να θέτει ξεκάθαρους κανόνες για την προστασία των ανηλίκων, γιατί αυτό δεν χωρά καμία αμφισβήτηση και δεν έχει καμία έκπτωση. Είναι βέβαιο ότι πρέπει να υπάρχει μηδενική ανοχή σε ό,τι αφορά την πρόσβαση των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης. Και πρέπει να πούμε ότι η χώρα μας έχει κάνει αρκετά βήματα πρόοδου σε αυτό. Άρα για μας θα έλεγα ότι όσον αφορά το ρυθμιστικό πλαίσιο, η λέξη κλειδί είναι η ισορροπία. Η ισορροπία ανάμεσα στην προστασία της δημόσιας υγείας και τη βιομηχανική πολιτική. Εδώ θα πρέπει να επενέσουμε την Ελλάδα, όπου συνήθως μετράμε αρνητικές πρωτιές, έτσι επιτρέψτε μου να το πω, ότι πρωτοστατεί και πρωτοπορεί στο κομμάτι του ελέγχου του καπνίσματος, γιατί τα πολλά τελευταία χρόνια έχει πάρει μια ρεαλιστική προσέγγιση και έχει καταφέρει Από τη μία να μειώνει το λαθρεμπόριο και από την άλλη να μειώνει και το κάπνισμα συνολικά στον πληθυσμό. Και αυτό θα πρέπει να είναι μια συνταγή επιτυχίας που θα εξαχθεί σε άλλες χώρες, παρά θα ακολουθήσουμε κάποιους κανόνες αυστηρούς και απόλυτους ιδεολειπτικούς που θα μας έρθουν από την Ευρώπη. Άρα λοιπόν αυτό που χρειάζεται είναι ένας διάλογος στη βάση επιστημονικών στοιχείων και ρεαλισμός, έτσι ώστε να προστατεύεται και η κοινωνία και παράλληλα να στηριχθεί η εφοδιαστική αλυσίδα και η βιομηχανία. Άρα εμείς θέλουμε ένα πλαίσιο να δουλεύουμε, να λειτουργούμε, να επενδύουμε, να καινοτομούμε και να προσφέρουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλους.
5: Ευχαριστώ θερμά τον Αντιπρόεδρο της Παπαστράτος, τον κύριο Ιάκωβο Καργαρότο. Κύριε Αντιπρόεδρε, καλή σας ημέρα.
6: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.

0: είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
1: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με την Big Win. Η Big Win, υπερήφανος μεγάλος χορηγός του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού, σε βάζει στο πιο ερυθρόλευκο διαγωνισμό. Μπαίνει στο Instagram της Big Win και διεκδικείς ένα από τα 10 συλλεκτικά winning t-shirts των πρωταθλητών Ευρώπης, υπογεγραμμένα από τους παίκτες της ομάδας. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Καλό μήνα, Δημήτρη.
2: Καλό μήνα, καλημέρα. Στην τελική ευθεία προετοιμασία Ολυμπιακού Παναθηναϊκού εν όψη του αυριανού πρώτου τελικού της Basket League στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Σήμερα, μετά την προπόνηση στον Ολυμπιακό, θα ξεκαθαριστεί αν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ θα δώσει το παρόν. Έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού στο γόνατο, δεν προπονήθηκε χθες. Αν το ίδιο συμβεί και σήμερα, δεν θα τον έχει στη διάθεσή του ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Στον Παναθηναϊκό, ατομικό πρόγραμμα προπόνηση έκαναν ο Σλούκας και ο Ρογκαβόπουλος. Δύσκολα θα είναι στη διάθεση του Αταμάν ο Ρογκαβόπουλος που ταλαιπωρείται και αυτός από έναν τραυματισμό. Αντίθετα, ξεπέρασαν τους τραυματισμούς τους και υπολογίζονται ο Φαρίτ και ο Παναγιώτης Καλαϊτσάκης. Αύριο, ώρα 9, είναι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ο πρώτος τελικός. Στις 3 νίκες, θυμίζω, θα αναδειχθεί ο νέος πρωταθλητής στην Basket League. Το ποδόσφαιρο στην Αθήνα αναμένεται σήμερα για λογαριασμό της ΑΕΚ, ο Ουκρανός ακραίος επιθετικός, ο Αλεξάνδερ Τζούπκοφ, που έπαιζε στη Τράμπζο Σπορ, για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με την Ένωση για 4 χρόνια. Είναι η πρώτη μεταγραφή της ΑΕΚ για τη νέα αγωνιστική σεζόν και μπορώ να πω ότι μπήκε δυνατά με έναν ποδοσφαιριστή που έχει αφήσει πολύ καλές περγαμηνές εκεί στην Τράμπζο Σπορ όπου αγωνίζονταν.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, φίλες και φίλοι, θα έχουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Μία με τον κύριο, κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο. Ήταν μέχρι πρώτην ως γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, είναι μέλος τώρα στην Πολιτική Επιτροπή του Κινήματος. Και μία στη συνέχεια με την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, την κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη. Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και στο Δελτίο Ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 11.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούζε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
2: Εσύ γνωρίζεις το ταν της Χούσε? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
3: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
4: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
3: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
4: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον οστήρι. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και το κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα τη στήλη.
3: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
4: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λισοπρίωνα τη στήλη και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
3: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη στήλη. Αντέχεις το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
6: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
7: Κύριε, κύριε!
6: Κωστάκι, για πες μας.
7: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
6: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
7: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
6: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
7: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
1: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
8: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
9: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
8: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
9: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
10: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
11: Εάν λερωθεί ένα ρούχο, τότε πρέπει να κάνουμε την κλασική διαδικασία. Να τρίψουμε το λεκέο σου εν ενώ πώς και να το βάλουμε στο πλυντήριο για να πληθεί. Κινέζοι επιστήμονες βρήκαν λύση στην ταλαιπωρία μας. Ανακάλυψαν μια ειδική επίστρωση στα ρούχα που αποτρέπει τη δημιουργία λεκέδων. Το δοκίμασαν λερώνοντας ένα μπλουζάκι με κέτσαπ, με λάδι αλλά και με υδρότα. Και αυτό δεν άφησε σχεδόν κανένα σημάδι. Μάλιστα, με λίγο ελαφρύ ξεύγαλμα στο πλυντήριο, το ρούχο έμοιαζε σαν καινούριο. Η επίστρωση αυτή είναι ακόμα σε πειραματικό στάδιο. Και αναμένεται όταν δοκιμαστεί να μας γλιτώσει από τους επίμονους λεκέδες στα ρούχα μας. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
10: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
12: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
13: Σε φιλικούς αγώνες προετοιμασίας εν ώψη του Παγκοσμίου Κυπέλου, Νορβηγία-Σουηδία 3-1, Κολομβία-Κωσταρίκα 3-1, Καναδά-Ουζμπεκιστάν 2-0, Αυστρία-Τινησία 1-0 και Τουρκία-Βόρεια-Μακεδονία 3-0. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
14: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Γενικά έθριο σε όλη τη χώρα με νεφώσεις από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Άνεμη δυτική έως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, 150 στελέχη συνολικά αποχώρησαν από τη Νέα Αριστερά. Ανάμεσα στα 150 είναι και οι 7 βουλευτές: Αλέξης Χαρίτσης, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Χουσεΐν Ζεϊμπέκ, Θεανό Φωτίου και Μερόπη Τζούφη. Οι 7 από τους 11 βουλευτές της Νέας Αριστεράς αποχώρησαν. Συνεπώς η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος διαλύεται και είναι πλέον όλοι αυτοί ανεξάρτητοι βουλευτές, και οι 7 που έφυγαν και οι 4 που έμειναν στη Νέα Αριστερά είναι και αυτοί ανεξάρτητοι βουλευτές.

Και περιμένουμε όλοι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον βέβαια την συνεδρίαση των καθοδηγητικών οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ που θα γίνει το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Το Σάββατο που έρχεται έχει κεντρική επιτροπή ο ΣΥΡΙΖΑ για να πάρει αποφάσεις και φαίνεται ότι θα υπάρξει σφοδρή πολιτική σύγκρουση ανάμεσα στον Σοκράτη Φάμελο και σε όσους πιστεύουν ότι πρέπει να συνεχίσει την πορεία του, να συνεχίσει την διαδρομή του το κόμμα ανεξάρτητα από το τι πράττει πολιτικά ο πρώην Πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας.

δύο πολιτικές συνεντεύξεις θα έχουμε στη συνέχεια της εκπομπής μας. Ο κύριος Ανδρέας Σπυρόπουλος, μέλος της Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και πρώην γραμματέας του κόμματος, και στη συνέχεια η κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας. Θα την ρωτήσουμε βέβαια την κυρία Αγαπηδάκη και για το νέο φάρμακο για τον καρκίνο, που είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη, για το αν υπάρχει επίσημη ενημέρωση στο Υπουργείο και για το πότε έρχεται το νέο αυτό φάρμακο, πότε θα αρχίσει η χρήση του στην Ευρώπη και ειδικά στην Ελλάδα.

Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Γίνεται να έχεις απίστευτα γρήγορο ίντερνετ όπου και αν βρίσκεσαι. Και όμως γίνεται, γιατί η Cosmote Telecom φέρνει τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi για να... Δύο πολιτικές συνεντεύξεις θα έχουμε στη συνέχεια της εκπομπής μας. Ο κύριος Ανδρέας Σπυρόπουλος, μέλος της Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και πρώην γραμματέας του κόμματος, και στη συνέχεια η κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας. Θα την ρωτήσουμε βέβαια την κυρία Αγαπηδάκη και για το νέο φάρμακο για τον καρκίνο, που είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη, για το αν υπάρχει επίσημη ενημέρωση στο Υπουργείο και για το πότε έρχεται το νέο αυτό φάρμακο, πότε θα αρχίσει η χρήση του στην Ευρώπη και ειδικά στην Ελλάδα.

το αν υπάρχει επίσημη ενημέρωση στο Υπουργείο και για το πότε έρχεται το νέο αυτό φάρμακο, πότε θα αρχίσει η χρήση του στην Ευρώπη και ειδικά στην Ελλάδα.

Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Γίνεται να έχεις απίστευτα γρήγορο ίντερνετ όπου και αν βρίσκεσαι. Και όμως γίνεται, γιατί η Cosmote Telecom φέρνει τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, εύκολα και γρήγορα. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται χωρίς δορυφορικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται από τα καιρικά φαινόμενα. Cosmote 5G Wi-Fi. Απόλαυσε και εσύ γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal και μπες στη νέα εποχή συνδεσιμότητας. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση Cosmote 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Περισσότερα στο cosmote.gr. cosmote.gr.

Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η προτέρια. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Προτέρια Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Προτέρια Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Προτέρια με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Προτέρια App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Προτέρια App και Προτέρια Club.

που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Αν θέλετε να δείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης, greece2530.gr greece2530.gr.

Να σας πω, φίλες και φίλοι, πριν περάσουμε στις συνεντεύξεις μας, ότι έρχεται ένα πολύ δυνατό, ένα υψηλού κύρου συνέδριο την Δευτέρα 8 και την Τρίτη 9 Ιουνίου, δηλαδή στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας. Η Nextis Now και η DAM Consulting Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού επίπεδου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Ateneum Intercontinental. Ξαναλέω, Δευτέρα και Τρίτη, 8 και 9 Ιουνίου. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιός, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κύριος Κωνσταντίνος Στασούλας. Ενώ στην εκκίνηση του συνεδρίου, νομίζω θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, θα απαντήσει στις ερωτήσεις μου ο Υπουργός Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας και Πρόεδρος του Eurogroup, ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και των στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας στην επόμενη τετραετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος, η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο. Είναι μέλος της Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και μέχρι πρότινος ήταν και γραμματέας του κινήματος. Κύριε Σπυρόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Φαίνεται ότι οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν τα πράγματα να είναι περίεργα για το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα η δημοσκόπηση που δημοσίευσε χθες ο τηλεοπτικός σταθμός Άξιον εμφανίζει το ΠΑΣΟΚ να χάνει 4 ποσοστιαίες μονάδες, να πηγαίνει από το 14 και κάτι στο 10 και κάτι. Αυτή είναι μια μεγάλη απώλεια που εμφανίζεται μετά την ίδρυση των νέων κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού. Θέλω να σας ρωτήσω πώς την εξηγείτε και πώς σκοπεύετε να αντιδράσετε.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, εμείς διαβάζουμε τις δημοσκοπήσεις. Να σημειώσω αρχικά ότι είναι στην Ελλάδα έτσι ένα φαινόμενο ότι έχουμε πάρα πολλές δημοσκοπήσεις σε πολύ κοντινό χρονικό διάστημα. Αυτό δεν συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά τις παρακολουθούμε. Έχει ξανά αποτυπωθεί και στο παρελθόν να υπάρχουν αυξομοιώσεις στα κόμματα. Βρίσκομαστε σε μια εποχή, κατά την άποψή μου, όπου οι πολίτες δεν έχουν παγιωμένη την άποψή τους και μπορούν να μεταβάλουν τη θέλησή τους να υποστηρίξουν κάποιο κόμμα κατά σύντομο χρονικό διάστημα. Σας θυμίζω, πριν από λίγους μήνες είχαμε την εκτόξευση της κυρίας Κωνσταντοπούλη και πάλι εδώ με ρωτούσατε πώς αντιδρά το ΠΑΣΟΚ που καταγράφηκε τότε τρίτο στις δημοσκοπήσεις. Βλέπουμε σήμερα την κυρία Κωνσταντοπούλη να συρρυκνώνει πολύ τα ποσοστά της, τουλάχιστον τα δημοσκοπικά ποσοστά της. Είναι λογικό, δεύτερον, να υπάρχει μια ανακατανομή της άποψης για τα κόμματα με την είσοδο των νέων δύο κομμάτων από την κυρία Καρισιανού και από τον κύριο Τσίπρα. Εμείς, κύριε Χατζηνικολάου, θα συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας, γιατί πιστεύουμε ότι στο τέλος αυτού του δρόμου οι πολίτες θα αξιολογήσουν τη συνέπεια, την περιεκτικότητα στο πρόγραμμα, το ανθρώπινο δυναμικό και εν τέλει την πρόταση του κάθε κόμματος όσον αφορά την επόμενη μέρα της χώρας. Εμείς είμαστε σίγουροι ότι το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια τα τελευταία χρόνια να επανέλθει ως πυλώνας σταθερότητας ευρύτερα για τη χώρα, ως πυλώνας μιας πολιτικής αλλαγής που θέλει ο πολίτης για τη χώρα και ως μια παράταξη που έχει μια μεγάλη και μακρά ιστορία.
0: Κύριε Σπυρόπουλε,
1: με θετικά κατά άποψή μου αποτελέσματα.
0: Μήπως αποδεικνύεται λάθος το γεγονός ότι δεν επιδιώξατε ευρύτερες συνεργασίες με άλλα σχήματα πολιτικά από το χώρο της κεντροαριστεράς και της αριστεράς? Θέλω να πω, μήπως θα έπρεπε να έχετε κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση?
1: Εμείς, κύριε Αντωνιολάου, έχουμε επιλέξει καταρχήν.
0: Και σας ρωτώ και με αφορμή την πρόταση του Δημάρχου της Αθήνας, ο οποίος μιλά για συνεργασία με το κόμμα Τσίπρα, με την ΕΛΑΣ, την επόμενη μέρα μετά τις εθνικές εκλογές.
1: Θέλω να θυμίσω, κύριε Χατζηνικολάου, την απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, το οποίο δεν έγινε πολύ μακριά, έγινε πριν από ένα μήνα. Το συνεδρίο του ΠΑΣΟΚ αποφάσισε την αυτόνομη πορεία του κινήματος και το ότι δεν θα έχουμε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά θα γίνει μια μεγάλη προσπάθεια με όλες μας τις δυνάμεις, έτσι ώστε να υπάρξει πολιτική αλλαγή σε αυτόν τον τόπο. Νομίζω ότι όλοι μας οφείλουμε να προσχωρήσουμε και να υπογραμμίσουμε και να υπερασπιζόμαστε αυτή την απόφαση του συνεδρίου, η οποία ήταν μάλιστα ομόφωνη. Δεν βλέπω πώς τέτοιες δηλώσεις μπορούν να βοηθήσουν προς το κοινό μήνυμα που όλοι
0: το συνέδριο σας αποφάσισε όχι συνεργασία με την Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι λογικό να θεωρούν τα στελέχη σας ότι αν την επόμενη μέρα χρειαστεί μετά τις εκλογές μπορείτε να συνεργαστείτε με χώρους και κόμματα αριστερά του ΠΑΣΟΚ?
1: Αποφάσισε και αυτόνομη πορεία του κινήματος
0: μέχρι τις εκλογές.
1: Αποφάσισε αυτόνομη πορεία του κινήματος και μετά τις εκλογές. Εμείς στο ΠΑΣΟΚ δεν κάναμε μια προσπάθεια να μπορέσουμε να το ξαναφέρουμε σε μεγάλα ποσοστά για να γίνει συνιστός ενός άλλου κόμματος, κύριε Χατζηνικολάου. Αυτό ισχύει.
0: Πιστεύετε
1: και
0: ότι
1: για πριν,
0: αυτό, προτείνει,
1: και για μετά τις εκλογές.
0: Αυτό προτείνει ο κύριος Δούκας, να γίνει το ΠΑΣΟΚ συνιστός του κόμματος Τσίπρα? Σας ρωτώ γιατί καταλαβαίνω ότι ο Δήμαρχος της Αθήνας θεωρεί ότι στην περίπτωση που υπάρξει δεύτερη κάλπη θα μπορούσε να γίνει μια εκλογική συνεργασία, ένα κοινό ψηφοδέλτιο του Πασόκ με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και να πορευτούν μαζί στις εκλογές διεκδικώντας την κυβέρνηση.
1: Εμείς αγωνιζόμαστε για το αποτέλεσμα των πρώτων εκλογών και πιστεύουμε ότι θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις ώστε το Πασόκ να πετύχει το μεγάλο του στόχο που είναι να βγει πρώτο κόμμα σε επόμενες εκλογές. Όλα τα υπόλοιπα σενάρια είναι καλό αν τα συζητάτε εσείς οι δημοσιογράφοι, οι πολίτες, αλλά εμείς που είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε αυτόν τον αγώνα, κοιτούμε μόνο προς αυτήν την κατεύθυνση. Και δεν νομίζω ότι τέτοιες δηλώσεις συμβάλλουν στον κοινό μας αγώνα. Ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου, εγώ να το πω καθαρά. Εδώ δίνουμε μία, αν θέλετε, ένα διαπιστευτήριο στους πολίτες όσον αφορά την αξιοπιστία μας και όσον αφορά την πίστη μας ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Το Πασόκ λοιπόν έχει σφυρελατήσει αυτή την προσπάθεια να αποκτήσει αξιοπιστία απέναντι στους πολίτες και να τους πείσουμε κιόλας και κυρίως και τους ανθρώπους της παράταξης ότι πραγματικά πιστεύουμε στη μεγάλη ανατροπή. Το να συζητάμε για άλλα σενάρια δεν συμβάλλει προς τον κοινό μας στόχο. Εγώ το πιστεύω ότι μπορεί να σας φαίνεται δύσκολο αυτή τη στιγμή, αλλά υπάρχουν οι δυνάμεις και υπάρχουν και οι προϋποθέσεις. Έτσι ώστε το Πασόκ να πετύχει τη μεγάλη πολιτική ανατροπή.
0: Εδώ φαινόταν δύσκολο όταν οι δημοσκοπήσεις σας εμφάνιζαν δεύτερο κόμμα με 13-14%. Τώρα κάποιες σας εμφανίζουν τρίτο και κάποιες τέταρτο κόμμα.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, δεν είναι μεγάλες οι αποστάσεις που μιλάτε. Το Πασόκ δεν έχει.
0: Η απόσταση από τον πρώτο είναι πάρα πολύ μεγάλη. Όχι μόνο για εσάς, και για τον κύριο Τσίπρα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Όταν δηλαδή η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται στην δημοσκόπηση που έβγαλε το Action την Κυριακή στο 30 και ο κύριος Τσίπρας στο 15 και εσείς στο 10, αυτές είναι πολύ μεγάλες αποστάσεις.
1: Ναι, δεν θα διαφωνήσω σε αυτό. Δεν θα υπάρχει μόνο μία δημοσκόπηση. Εγώ δεν θεωρώ ότι ο Πασόκ θα έχει μεγάλη υποχώρηση από τα αποτελέσματα τα οποία βλέπαμε στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Είναι μία εικόνα της στιγμής, οπότε περιμένετε να δούμε τι θα γίνει και σε 1, 2, 3 μήνες. Σας είπα και πριν ότι τα αποτελέσματα, ακόμα και τα δημοσκοπικά, μεταβάλλονται σε ένα πολιτικό περιβάλλον πολύ παραγωγικό και περίεργο. Οπότε πιστεύω ότι το Πασόκ είναι πυλώνα σταθερότητα, στο οποίο διαχρονικά τα τελευταία χρόνια παραμένει σε ένα ποσοστό, όχι όσο μεγάλο το θέλαμε, αλλά δεν έχει τις αυξομοιώσεις τις οποίες βλέπουμε σε άλλα κόμματα, τα οποία είναι προσωποπαγή, τα οποία δημιουργήθηκαν από μια πολιτική προσωπικότητα, τα οποία κατά την άποψή μου δεν έχουν βάθος και δεν έχουν την προγραμματική διάσταση που έχει και το βάρος που έχει το Πασόκ. Οπότε αφήστε λίγο να κυλήσει ο χρόνος, ώστε να αποτυπωθεί και η εικόνα με ψυχραιμία. Εμάς δεν μας φαίνεται.
0: Πιστεύετε πανικό. Ότι θα υποχωρήσουν οι δυνάμεις των δύο νέων κομμάτων στις επόμενες δημοσκοπήσεις?
1: Εγώ πιστεύω ότι θα επικρατήσει στο τέλος αυτού του δρόμου η ανάγκη του κόσμου να βρει μια σταθερότητα μέσα από μια πολιτική αλλαγή. Και το Πασόκ την προσφέρει αυτή. Μέσα από ένα σχέδιο δηλαδή για την επόμενη μέρα του τόπου. Εγώ δεν πιστεύω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι μακροημερεύουν κόμματα τα οποία δημιουργούνται από μόνο μια προσωπικότητα και δεν έχουν το πολιτικό βάρος και την αξιοπιστία για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στα σύγχρονα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας.
0: Τώρα αυτό είναι καρφί για τον Αλέξη Τσίπρα, ότι κάνει προσωπικό μαγαζί και όχι κόμμα αρχών και με πρόγραμμα?
1: Εγώ το λέω καθαρά ότι ο κύριος Τσίπρας δεν έχει καταρχήν την αξιοπιστία για να μπορέσει να πείσει τους πολίτες σε αυτό το νέο του ξεκίνημα. Καταρχήν θα εμφανιστεί σχεδόν με το ίδιο στελεχειακό δυναμικό και με τα ίδια πρόσωπα τα οποία κατήγγειλε ο ίδιος ότι δήθεν ευθύνονται για όλα τα δεινά τα οποία προκάλεσε κατά τη διακυβέρνηση. Δεύτερον, θα μιλήσει για τα μεγάλα προβλήματα του ελληνικού λαού. Ένα από αυτά, παραδείγματος χάρη, είναι η φορολόγηση. Και ακούσαμε τον κύριο Γιούγκερ να λέει ότι του πρότεινα να φορολογήσει, παραδείγματος χάρη, τους εφοπλιστές, και αυτός έλεξε να φορολογήσει τη μεσαία τάξη. Γιατί οι ελεύθεροι επαγγελματίες και η μεσαία τάξη?
0: Το διέψευσε ο κύριος Τσίπρας, είπε ότι αυτό ήταν ένα σχέδιο που περιελάμβανε και ολόκληρη σχεδόν τη μεσαία τάξη.
1: Ο κόσμος αξιολογεί την κάθε διάψευση και το τι λέει ο καθένας. Και σε πολιτικό περιβάλλον το οποίο δεν είναι κοντά σε εξελίξεις που είχαν γίνει τότε. Δεύτερον και σημαντικό, ο κύριος Τσίπρας επέλεξε να διαλύσει ως αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης το ίδιο του το κόμμα και να επανέλθει 2 χρόνια μετά να πει τι καινούριο. Εγώ δεν άκουσα κάτι καινούριο να πει στην ιδιωτική διακήρυξη και στις πολιτικές του θέσεις εκτός από γενικόλογες υποσχέσεις. Το Πασόκ έχει κάνει μια μεγάλη προσπάθεια τα προηγούμενα χρόνια και εμείς θα μείνουμε στο θετικό αφήγημα αυτής της προσπάθειας. Μίλησε πρώτα απ' όλα όσον αφορά την κατοικία. το μεγάλο πρόβλημα της κατοικίας στη χώρα μας και έχει καταθέσει ένα πρόγραμμα. Μίλησε για την ανάγκη τροφοδότησης πραγματικής οικονομίας μέσα από τους ευρωπαϊκούς πόρους και την κατανομή αυτών. Πώς έγινε παραδείγματος χάρη με τον Ταμείο Ανάκαμψης και τι ευθύνες έχει η κυβέρνηση που χρηματοδοτήθηκαν πάρα πολύ λίγες και συγκεκριμένες επιχειρήσεις και όχι πραγματική οικονομία. Εμείς θέλουμε, κύριε Χατζηνικολάου, τις τράπεζες όρθιες, ένα υγιές τραπεζικό σύστημα. Όχι παραδείγματος χάρη να ξανασυζητάμε σήμερα αυτό που δήλωσε ο κύριος Τσίπρας σε εσάς, στη συνέντευξή σας. Δηλαδή ότι πάλι μόνος του θα έκλεινε ο ίδιος τις τράπεζες. Δεν νομίζω ότι η χώρα πρέπει να μπει ξανά σε αυτήν την ανασφάλεια. Άρα, τι καινούριο πρεσβεύει η συζήτησή μας σε σχέση με αυτά τα οποία έκανε το 2015-19 ο κ. Τσίπρας. Εμείς λοιπόν θέλουμε ένα όρθιο τραπεζικό σύστημα, το οποίο μάλιστα να χρηματοδοτεί τις επιχειρήσεις και να συμβάλλει, αν θέλετε, με μια έκτακτη φορολόγηση και στο κοινωνικό κράτος και στα μεγάλα ζητήματα που αφορούν μια κοινωνία η οποία περνάει δύσκολα. Επίσης, το ΠΑΣΟΚ πιστεύει ότι πραγματικά μπορούν να ενωθούν δυνάμεις, και την απαντήσω στο αρχικό σχέδιο του ερωτήματός του, μπορούν να ενωθούν δυνάμεις πάνω σε ένα πολιτικό πλαίσιο και σε μια πολιτική συζήτηση. Αυτό το επιδιώξαμε.
0: Πάντως είστε σε μια μόνιμη εσωστρέφεια, κύριε Σπυρόπουλε, σε μια μόνιμη εσωτερική γκρίνια και εσωστρέφεια. Η βελόνα που έχει κολλήσει, οι συνεργασίες τώρα για την επόμενη μέρα, μονίμως έχετε κάποιο επίδικο για να σπαράσετε εσωτερικά το κόμμα σας.
1: Ξέρετε, στο ΠΑΣΟΚ έχουμε μια τάση.
0: Έχετε παράδοση, έχετε παράδοση.
1: Εντάξει, τα περισσότερα τα συζητούμε και τα αποφασίζουμε στα όργανα. Και αυτό είναι το σωστό. Αλλά επειδή, ξαναλέω, βρισκόμαστε στην τελική ευθεία αυτής της μεγάλης προσπάθειας, νομίζω ότι το κεντρικό πολιτικό μήνυμα και τις κεντρικές μας αποφάσεις τις έχουμε πάρει στο τελευταίο μας συνέδριο. Οπότε όσοι συζητούμε δημόσια, μέσα στους δημοσιογράφους μας καλείτε και κάνουμε ενδιαφέρουσες συζητήσεις, είναι καλύτερο να συζητάμε για τα θετικά και για το μήνυμα που θέλουμε να αποτυπώσει η προγραμματική μας θέση και το πρόγραμμά μας, παρά να αποπροσανατολίζουμε συζητώντας άλλα πράγματα τα οποία, επιτρέψτε μου να σας πω, θα τα αποφασίσει και ο ελληνικός λαός. Δηλαδή το τι θέση θα πάρει κάθε κόμμα και αν μπορεί να δημιουργηθεί οποιαδήποτε κυβέρνηση. Δεν θα την αποφασίσω εγώ, εσείς ή οποιαδήποτε συζητήσεις κάνουμε. Θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Και θα δούμε στην πορεία. Εμείς έχουμε πει ξεκάθαρα. Θέλουμε το ΠΑΣΟΚ να πάρει την πρώτη εντολή. Να έχει τον πρώτο λόγο στο σχηματισμό μιας άλλης κυβέρνησης. Και από εκεί και πέρα με το πρόγραμμά μας θα συζητήσουμε για επισημένες συνεργασίες. Μέχρι εκεί.
0: Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο, μέλος της Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και μέχρι πριν από μερικές εβδομάδες γραμματέα του κινήματος. Καλημέρα, κύριε Σπυρόπουλο.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, ευχαριστώ. Radio Preveza, Real FM, η ενημέρωση.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Διαβεβαιώσεις ότι δεν θα υπάρξει επέμβαση Ισραηλινών στρατευμάτων στη Βηρυτό έδωσε ο Τραμπ τη στιγμή που το Ιράν απειλούσε με διακοπή διαπραγματεύσεων ακριβώς λόγω των Ισραηλινών σχεδίων για πλήγματα στην πρωτεύουσα του Λιβάνου. Εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο η ελληνόκτητη ναυτιλία, είπε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο χαιρετισμό που απίθυνε στην εμπορική ναυτιλιακή έκθεση Ποσειδόνια. Πρώτη η Νέα Δημοκρατία, δεύτερη η Ελλάς του Τσίπρα, τρίτη η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Καριστιανού, τέταρτο το Πασόκ και πέμπτο το ΚΚΕ στη δημοσκόπηση της Opinion Poll, όπου είναι φανερή μια σημαντική αναδιάταξη, ιδιαιτέρως στο χώρο της αντιπολίτευσης. Για πολιτική σταθερότητα δήλωσε θα ψηφίσει το 56,6%, για διαμαρτυρία το 33,5%. Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του Μάριου Οικονόμου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών έπειτα από τα σοβαρά τραύματα που υπέστη σε τροχαίο δυστύχημα στα Ιωάννινα.
2: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
3: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
2: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
3: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
3: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
4: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
3: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
4: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
3: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 2682 089 100.
5: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2 ευρώ και 9 λεπτά. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
8: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
9: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσεις και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
10: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
12: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
13: Η πόλη απολαμβάνει.
12: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
13: How shall I begin my story? Μπάρα επιλέγει.
12: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
13: Ο χώρος προδιαθέτει.
12: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
14: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
15: Μάλλον το κάνω για να το πω τρεις φορές μετά. Δυτική Αθήνα. Εν τω μεταξύ μου το γράφει, θα τη δώσω σήμερα, η Ευανθία Τασοπούλου μου το έχει γράψει. Το Δυτική Αττική δεύτερη φορά. Δυτική Αθήνα.
16: Δυτική Αθήνα.
15: Λοιπόν, μια που μίλησα για Δυτική Αθήνα, Υπουργέ, η Δυτική Αθήνα είναι μια περιοχή που έχει πολλά προβλήματα και κυρίως κοινωνικές ανισότητες. Θέλω να σας ρωτήσω, τι γίνεται λοιπόν στη Δυτική Αθήνα σε σχέση με την κοινωνική σύγκληση, σε σχέση με τη δημόσια υγεία, με την πρόληψη, με τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων?
16: Ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχήν για τη φιλοξενία σήμερα.
15: Και εμείς ευχαριστούμε.
16: Πράγματι έχουμε ανισότητες και στην Αττική και σε άλλες περιοχές της χώρας και παλεύουμε με εργαλεία τα οποία, κύριε Χατζηνικολάου, για πρώτη φορά διαθέτει το Υπουργείο Υγείας. Έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη μάχη και με τον Υπουργό, τον Άδων Γεωργιάδη, και με τον αρμόδιο Υπουργό, τον κύριο Θεμιστοκλέους, για να μπορέσουμε με τις βελτιώσεις στα νοσοκομεία, τις κινητές ομάδες υγείας, το προλαμβάνω, όλα αυτά τα εργαλεία, τα καινούργια, τις νέες δωρεάν υπηρεσίες, να πάμε εμείς τον πολίτη, αντί να περιμένουμε να έρθει ο πολίτης σε εμάς. Το ίδιο κάνουμε και στη Δυτική Αθήνα και μάλιστα συνεχίζουμε και μια δουλειά η οποία είχε γίνει και όταν ήταν επικεφαλής στο Υπουργείο Υγείας, Υπουργός Υγείας, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, γιατί το έχουμε ξεχάσει κάποιοι, αλλά εγώ θέλω να το λέω για να είμαι δίκαιη. Όταν ήταν ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης εδώ, είχαμε ξεκινήσει για παράδειγμα την θεσμοθέτηση του Πολυδήλων Περιφερειακού Ιατρίου Πετρούπολης. Αυτό είναι ήδη πραγματικότητα, στελεχώνεται, ενισχύεται. Αντίστοιχα, προχωράμε στην ανάπτυξη του Πανεπιστημιακού Κέντρου Υγείας στο Περιστέρι. Έχουμε ξεκινήσει ξανά με πρωτοβουλία του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και με τη συνεργασία εδώ με τον Υπουργό, τον Άδων Γεωργιάδη, την ανάπτυξη του παραρτήματος του Παίδων στο Ήλιον. Αυτό είναι ένα τεράστια σημασία έργο στην περιοχή. Έχουμε πολλά παιδιά τα οποία χρειάζονται φροντίδα και ήταν ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής. Και βέβαια να σας πω ότι με τις κινητές ομάδες υγείας, επειδή όπως κάνουμε σε όλη τη χώρα, έχω πάει και στην Βόρεια Ελλάδα και στα νησιά μας και στην Ηπειρωτική χώρα, πάω και στη Δυτική Αθήνα, βλέπουμε, κύριε Χατζηνικολάου, πολλά από τα οποία πραγματικά δεν μπορεί κανείς να τα φανταστεί. Ανθρώπους οι οποίοι μένουν κατά κανόνα μόνοι, με μεγάλη ηλικία, δεν υπάρχουν παιδιά ή τα παιδιά είναι μακριά, έχουν χρόνια να φροντιστούν από γιατρό και είναι κοινωνικά απομονωμένοι κυριολεκτικά δίπλα στην πόρτα μας. Είμαστε σε συνθήκες πια που δεν ξέρουμε τις γειτονές μας, δεν έχουμε την κοινωνική συνοχή που είχαμε 30 ή 40 χρόνια πριν και είναι σημαντικό το ότι πλέον υπάρχει μια δωρεάν υπηρεσία η οποία δεν φέρνει απλά το γιατρό στην πόρτα του πολίτη, γίνεται το πρόσωπο του κράτους μέσα στο σπίτι του πολίτη.
15: Τώρα, κυρία Αγαπηδάκη, πρέπει να πω ότι σας έχουμε συνδέσει με τα προγράμματα πρόληψης. Και αυτό είναι μια πολύ θετική σύνδεση, γιατί αυτά είναι προγράμματα που σώζουν ανθρώπινες ζωές. Θέλω να σας ρωτήσω καταρχήν, αν αυτό το πρόγραμμα προλαμβάνω, θα συνεχιστεί και μέχρι πότε, και να ρωτήσω ποια είναι τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα. Και ας τα πιάσουμε ένα-ένα. Δηλαδή, πείτε μου καταρχήν, μέχρι πότε θα υπάρχει το πρόγραμμα αυτό, και μετά θέλω να ξεκινήσουμε με το πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού.
16: Ωραία. Καταρχήν να πω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι την προηγούμενη εβδομάδα πραγματικά συγκινήθηκα. Για μένα ήταν συγκλονιστικό το ότι ο Πρωθυπουργός αποφάσισε τη συνέχιση του προγράμματος που προλαμβάνω. Και αυτό διότι ήταν ένα όραμα 10 ετιών όλης της κοινότητας της υγείας, όχι μόνο της ιατρικής. Όποιος άνθρωπος έχει εργαστεί στον ακαδημαϊκό χώρο, στο σύστημα υγείας, όλα αυτά τα χρόνια, εάν το ρωτήσετε, θα σας πει δεν είχαμε πρόληψη. Αυτό λοιπόν είναι πλέον πραγματικότητα. Όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, το προλαμβάνω, συνεχίζεται με διασφαλισμένη εθνική χρηματοδότηση. Προσέξτε, αυτά τα χρήματα.
15: Μέχρι τώρα ήταν ευρωπαϊκή.
16: Ακριβώς. Έχουν εξοικονομηθεί από την κυβέρνηση για να διατεθούν σε αυτό το κομμάτι. Εθνική χρηματοδότηση λοιπόν είναι μια σπουδαία απόφαση. Και συνεχίζει την επαναστατική του πορεία, και τη λέω επαναστατική γιατί είναι μια πράξη κοινωνικής δικαιοσύνης. Δεν είναι απλά ένα πρόγραμμα πρόληψης. Όταν δίνεις τον ανασφάλιστο και τον άνθρωπο που δεν έχει χρήματα την ίδια δυνατότητα να φροντίσει την υγεία του, για να το πω απλά, με έναν πλούσιο, αυτό σημαίνει αντιμετωπίζω τις κοινωνικές ανισότητες στην πηγή. Έχουμε λοιπόν μέχρι σήμερα πάνω από 6 εκατομμύρια Έλληνες που έχουν κάνει εξετάσεις, και σκεφτείτε το, είναι πάνω από το μισό πληθυσμό της χώρας συνολικά. Και έχουμε πάνω από 200.000 ανθρώπους, δηλαδή έναν αριθμό ίσο με μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδος, που έχουν εντοπιστεί έγκαιρα με ευρήματα. Δεν ξέρω αν θέλετε να πάμε σε ένα-ένα πρόγραμμα αναλυτικά.
15: Ναι, πάμε να τα δούμε. Έχουμε τον καρκίνο του μαστού, έχουμε τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, και εκεί μία πολύ σημαντική αιτία θανάτων στο παρελθόν.
16: Βέβαια. Για τον καρκίνο του μαστού έχουμε μέχρι τώρα πάνω από 1.200.000 μαστογραφίες που έχουν γίνει σε γυναίκες, και έχουμε εντοπίσει περίπου 75.000 γυναίκες έγκαιρα με ευρήματα.
15: Τρομερό αυτό.
16: Θέλω
15: που
16: να
15: σημαίνει,
16: πω κάτι.
15: Που σημαίνει ότι πρόλαβαν οι γυναίκες αυτές. Πρόλαβαν.
16: Ο καρκίνος του μαστού όταν εντοπίζεται έγκαιρα, κύριε Χατζηνικολάου, είναι πλήρως ιάσιμος.
15: Θεραπεύεται, πλήρως ιάσιμος.
16: Άνω του 95%. Αυτό σημαίνει ότι παρά το φόβο μας, και το λέω γιατί όλες οι γυναίκες φοβόμαστε την ψηφιακή μαστογραφία, αυτή την εξέταση μας αναστατώνει το τι μπορεί να βρεθεί. Παρά το φόβο έχει σημασία να πηγαίνουμε να την κάνουμε, γιατί πραγματικά εδώ η πρόληψη σώζει ζωές και φέρνει ίαση. Το πρόγραμμα πρόληψης του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας, επίσης 1.200.000 περίπου τεστ, και HPV DNA και PAP τεστ και κολποσκοπήσεις και βιοψίες, 12.000 γυναίκες έχουμε εντοπίσει. Και να πούμε ότι ο ιός HPV είναι αυτός που οφείλεται στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας, και γι' αυτό δίνουμε δωρεάν και τον εμβολιασμό κατά του ιού HPV για κορίτσια και αγόρια. Καλό λοιπόν τους γονείς να αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία, γιατί εάν συνεχίσουμε που το συνεχίζουμε, το προλαμβάνω, και συνεχίζουμε και τον εμβολιασμό, μπορεί σε 10 χρόνια η χώρα, κύριε Χατζηνικολάου, να μην έχει ούτε μία νέα περίπτωση καρκίνου του τραχύλου της μήτρας που οφείλεται στον ιό HPV.
15: Άλλος καρκίνος ο οποίος θερίζει κυριολεκτικά ή τουλάχιστον θέριζε τα προηγούμενα χρόνια είναι ο καρκίνος του παχαίου εντέρου.
16: Ναι, και σε νεαρές ηλικίες.
15: Και σε νεαρές ηλικίες.
16: Αυτό έχει να κάνει και με την κακή διατροφή, και όταν εννοώ κακή διατροφή, όταν λέω κακή διατροφή δεν εννοώ απλά το να τρώμε ανθυγιεινά, εννοώ να τρώμε υπερεπεξεργασμένα, όπως είναι σε πολλές χώρες τρόφιμα για χρόνια. Εκεί λοιπόν έχουμε πάνω από 1.000.000 αυτοδιαγνωστικούς ελέγχους, περί 40.000 κολονοσκοπήσεις, και έχουμε και πολυπολιδεκτομές και βιοψίες σε περίπου 51.200 ανθρώπους που εντοπίστηκαν λοιπόν με εύρημα μετά την εξέταση της κολονοσκόπησης, και το εύρημα αυτό ήταν προκαρκινικό, ήταν ύποπτο, και έτσι προχώρησαν σε πολυπολιδεκτομή, όλα αυτά δωρεάν μέσω του προλαμβάνου. Και τέλος, ο μεγάλος εχθρός, ο νούμερο ένα υπαίτιος για τους πρόωρους ανάψεις στη χώρα μας, το πρόγραμμα των Πελβικιακών.
15: Καρδιά. Και αγκία.
16: Ναι. Όπου... πάνω από 3 εκατομμύρια εξετάσεις και μέχρι τώρα έχουμε εντοπίσει περίπου 70.000 ανθρώπους με ελέγχους ισχαιμίας και στεφανία νόσο, να έχουν λοιπόν κάποια ευρήματα που σχετίζονται με ισχαιμία και στεφανία νόσο.
15: Ευρήματα που δεν γνώριζαν οι άνθρωποι.
16: Όχι, δεν γνώριζαν.
15: Μάλιστα.
16: Και σε πολλές περιπτώσεις είχαμε και επίγουσες καταστάσεις. Δηλαδή, έχει τύχει και εγώ με τις κινητές ομάδες υγείας στον Εύρο και σε άλλες περιοχές, στη Βόρεια Ελλάδα, να βρούμε ειδικά άντρες μέσης ηλικίας, οι οποίοι είχαν πολύ σοβαρά θέματα, δηλαδή στένωση αρτηριών, ισχαιμία σοβαρή, δεν το γνώριζαν, δεν είχαν ιδιαίτερα συμπτώματα και έκαναν αγκιοπλαστική και σήμερα είναι μια χαρά με τα παιδιά τους. Και αυτό για μένα έχει τεράστια αξία, γιατί ξαναλέω, η καρδιά πολλές φορές δεν δίνει συμπτώματα. Έχει σημασία να αξιοποιούμε αυτές τις εξετάσεις, να πηγαίνουμε στο γιατρό, προσέχουμε για να έχουμε.
15: Τώρα, αυτό το πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας των ενηλίκων είχε κάποια αποτελέσματα? Γενικά στο θέμα αυτό η χώρα μας έχει πρόβλημα με την παχυσαρκία.
16: Ναι,
15: και
16: έχουμε,
15: στα παιδιά έχουμε πρόβλημα.
16: Έτσι, έχουμε υψηλά ποσοστά και στην παιδική παχυσαρκία και στην παχυσαρκία ενηλίκων και έχουμε πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα και στους δύο τομείς. Να σας πω ότι η χώρα πλέον αναγνωρίζεται διεθνώς και για το προλαμβάνω και για την παιδική παχυσαρκία. Ως παράδειγμα, έχουμε αιτήματα από άλλες χώρες οι οποίες θέλουν να αντιγράψουν τα προγράμματά μας, αυτά, τις δύο αυτές πολιτικές. Και υπάρχει διεθνής αναγνώριση και από κορυφαίους επιστημονικούς φορείς και από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Παιδική παχυσαρκία. Έχουμε πάνω από 40% των παιδιών με παχυσαρκία υπερβαρότητα στη χώρα. Και τα αποτελέσματα δείχνουν, κύριε Χατζηνικολάου, ότι με όλες τις δράσεις που κάνουμε, ενδεικτικά να αναφέρω ότι, και δεν νομίζω ότι έχει ξαναγίνει αυτό, πήγαμε σε περίπου 65 πόλεις, 65 περιοχές σε όλη τη χώρα, με δράση στο πεδίο, με δράση στις 13 περιφέρειες, με δωρεάν διατροφική τηλεσυμβουλευτική, δωρεάν άσκηση για 135.000 παιδιά και καταφέραμε στα παιδιά τα οποία ήρθαν με υπερβαρότητα και παχυσαρκία στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο στην ειδική υπηρεσία να μειώσουμε την παχυσαρκία και την υπερβαρότητα στο 80%. Δηλαδή 8 στα 10 παιδιά από τα 1.900 που μας ήρθανε, παραπέθηκαν τους παιδιάτρους, από παχυσαρκία και υπερβαρότητα πήγαμε στο φυσιολογικό βάρος. Και 4 στα 10 παιδιά τα οποία είχαν υπερβολική χοληστερίνη, διαβήτη, υπέρταση, παιδιά έτσι, τα οποία παραπέστηκαν τους παιδιάτρους με παχυσαρκία και υπερβαρότητα, βελτίωσαν 40% τις τιμές σακχάρου, χοληστερίνης και τα λοιπά που είναι εξαιτίας της παχυσαρκίας. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει σημαντικό αποτέλεσμα, γι' αυτό συνεχίζεται δωρεάν και αυτή η υπηρεσία και μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης. Παχυσαρκία ενηλίκων.
15: Ναι.
16: Είναι το μεγάλο στοίχημα. Έχουμε περί τους 67.000 δικαιούχους, ή πάνω από τους μισούς έχουν μέχρι τώρα ζητήσει, δηλαδή περί 40.000 έχουν λάβει ολοκληρωμένη ιατρική φροντίδα, τα φάρμακα κτλ. Και όπως έχει πει και ο Υπουργός, θα συνεχιστεί για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν καλά αποτελέσματα και μετά τη λήξη η πρόσβαση στα καινοτόμα φάρμακα και σε αυτή τη θεραπεία.
15: Τώρα, αν θυμάμαι καλά, υπάρχει και ένα πρόγραμμα για την νεφρική δυσλειτουργία.
16: Βεβαίως. Εκεί έχουμε 370.000 ανθρώπους που έχουν ήδη κάνει εξετάσεις και 36.000 να έχουν εντοπιστεί με ευρήματα.
15: Μάλιστα. Με την ψυχική υγεία κάνουμε κάτι και για τις οικογένειες και για τα παιδιά? Και το ρωτώ διότι βλέπουμε πολλά να συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα και έχουμε όλοι ανησυχήσει για το θέμα αυτό.
16: Κοιτάξτε, βλέπετε πως μέσα σε λίγα λεπτά μιλάμε συνεχώς καταιγιστικά με νούμερα, με αυτές αποδείξεις για τη μεγάλη αλλαγή στην πρόληψη. Καρκίνη, καρδιακά, παιδική παχυσαρκία, παχυσαρκία ενηλίκων, νεφρική δυσλειτουργία και τώρα για την ψυχική υγεία. Αυτό δείχνει την τεράστια ομπρέλα πολιτικών που έχει ανοίξει η πολιτεία, το Υπουργείο Υγείας, στο θέμα της πρόληψης. Ψυχική υγεία λοιπόν. Παρεμβαίνουμε σε τρία επίπεδα. Πρώτον, πάμε στις οικογένειες, κύριε Χατζηνικολάου, με δωρεάν συνεδρίες, με δομημένο πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα που έχει αναπτυχθεί στην Αυστραλία, έχει εφαρμοστεί σε πάνω από 35 χώρες και πλέον το εφαρμόζουμε και στη χώρα μας. Μπορούν οι γονείς να μπουν στο παιδί και ψυχική υγεία και να δουν τις περιοχές, τα σημεία στην περιοχή τους που εφαρμόζεται δωρεάν να συμμετέχουν. Έχουν συμμετάσχει μέχρι σήμερα πάνω από 6.000 γονείς. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί υποστηρίζουμε τους γονείς 0 έως 12 ετών. Δηλαδή από τότε που το παιδί είναι ακόμα στην κοιλιά της μαμάς που ξεκινάει η υποστήριξη των γονιών, για να μπορέσουμε να έχουμε γερό ξεκίνημα στη ζωή, να στηρίξουμε τους γονείς γιατί αυτοί έχουν πάρα πολλά προβλήματα, η εποχή που ζούμε είναι τελείως διαφορετική και συνεχίζουμε και στην εφηβεία στα 12 έως 16 με διαφορετικό πρόγραμμα. Συνεδρίες είναι όλες δωρεάν για ασφαλισμένους και ανασφάλιστους και ατομικές και ομαδικές. Δεύτερη υπηρεσία, θέμα ταμπού, αυτοτραυματισμός. Ξέρετε, έτυχε σε πρόσφατη εκδήλωση.
15: Σοβαρό θέμα και έχουμε ζήσει τους τελευταίους μήνες πολλά περιστατικά.
16: Σκεφτείτε ότι μέχρι τώρα, τους λίγους μήνες που λειτουργεί αυτή η νέα υπηρεσία και είναι εντελώς δωρεάν, έχουμε 500 παιδιά που έχουν εξυπηρετηθεί και πολλά από αυτά είναι και κάτω των 16, για να μην πω κάτω των 13. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει πολύ σοβαρό θέμα. Ακόμα και εγώ σας λέω σε πρόσφατη εκδήλωση, με πλησίασε ένα εκπαιδευτικός και μου είπε: ξέρετε, έχουμε στην τάξη μας παιδί Δευτέρας Δημοτικού το οποίο στο τραυματίζεται. Και φυσικά δώσαμε κατευθύνσεις για να μπορέσει το παιδί να πάρει βοήθεια. Θέλω να πω ότι είναι κάτι για το οποίο μιλάνε οι έφηβοι, μιλάνε τα παιδιά μεταξύ τους. Δεν μιλούσαν μέχρι τώρα, κύριε Χατζηνικολάου, οι ενήλικες. Και αυτό είναι που αλλάζουμε. Δεν κάνουμε απλά μια καμπάνια για να σπάσουμε το ταμπού. Προσφέρουμε δωρεάν μια σειρά από ψυχοθεραπείες στο πρότυπο κοινοτικό κέντρο για την ψυχική υγεία των εφήβων και των νέων, τις οποίες εάν τις πλήρωνε από την τσέπη μια οικογένεια θα ήθελε πάρα από 1.000 ευρώ το μήνα, γιατί είναι ένα πραγματικά πολυδάπανο θεραπευτικό σχήμα για μια οικογένεια η οποία αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα. Και θέλω να κλείσω με κάτι το οποίο έχει τεράστια σημασία. Doom scrolling. Έπεσε και στις πανελλαδικές, νομίζω, μια σχετική ερώτηση.
15: Ναι.
16: Μιλάμε για ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει διεθνώς μεγάλη ανησυχία και σε εμάς. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει αναφέρει με έμφαση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, δείχνοντας πώς επιδρά στον εγκέφαλο όλη αυτή η ενασχόληση, το ακατάπαστο scrolling στο κινητό που κάνουν και έφηβοι και νέοι και οι ενήλικες βέβαια. Η σχετική έρευνα που κάναμε δείχνει ότι μιλάμε για 3 ώρες και καθημερινά έφηβοι, νέοι, παιδιά κάνουν αυτό το πράγμα καταναλώνοντας κατά κύριο λόγο αρνητικές ειδήσεις που έχουν να κάνουν με εγκληματικότητα και βία. Πολέμους, δυσάρεστα θέματα εν γέννη που τους προκαλούν περαιτέρω αναστάτωση. Φανταστείτε λοιπόν ότι 3 ώρες την ημέρα έχουμε τον έσπλαστο εγκέφαλο ενός μικρού παιδιού ή ενός εφήβου να διεγείρεται από αρνητικές ειδήσεις τρομακτικές και απειλητικές. Αυτό σημαίνει μια υπερδιέγερση η οποία έχει επιπτώσεις στην ψυχική υγεία. Γι' αυτό έχουμε κάνει αυτή την πολύ πολύ ευρεία προσπάθεια. Χρειάζεται πανστρατιά και με τα μέσα που έχει δώσει η κυβέρνηση, το Kids Wallet, την επαλήθευση ηλικίας και τα άλλα που εξετάζονται, αλλά να καταλάβουμε πρωτίστως ότι μιλάμε για ένα θέμα υγείας και ειδικά υγείας του εγκεφάλου, του κεντρικού νευρικού συστήματος. Αυτό είναι η επίπτωση στην ψυχική υγεία. Γιατί η έρευνα δείχνει, και είναι η πρώτη που έχουμε στην Ελλάδα, ότι τα παιδιά μετά από αυτή την ώρα που κάνουν το σκρόλιξ στο κινητό, βιώνουν κατάθλιψη, άγχος, φόβο. Άρα έχουμε μια συνήθεια η οποία ομοιάζει στην χρήση εθιστικών ουσιών. Είναι ο ίδιος μηχανισμός που χρησιμοποιούν οι πλατφόρμες για τους αλγορίθμους αυτούς. Είναι ο ίδιος βιολογικός μηχανισμός που σχετίζεται με τη σωματική εξάρτηση, αυτό πρέπει να το λέμε ξεκάθαρα, που επιδρά στα παιδιά και τους προκαλεί μια σειρά από προβλήματα ψυχικής υγείας. Σε αυτό λοιπόν το Υπουργείο Υγείας είναι παρόν, παρεμβαίνει με συγκεκριμένα προγράμματα, παρεμβαίνει και με ενημέρωση.
15: Ένα τελευταίο σύντομο ερώτημα. Διαβάζω σήμερα στον τύπο, ο Ελεύθερος Τύπος για παράδειγμα το έχει στην πρώτη σελίδα του, για μια νέα θεραπεία που συρρυκνώνει καρκινικούς όγκους. Η ουσία λέγεται αμιβανταμάμπι. Και λέει ότι χορηγείται με ένεση, δεν είναι εμβόλιο και ότι έχει μέχρι τώρα, βλέπω εδώ μια δήλωση του κυρίου Φιλόπουλου, του Προέδρου της Αντικαρκινικής Εταιρείας, που λέει ότι υπάρχουν εμφατικά αποτελέσματα. Θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχει επίσημη ενημέρωση στο Υπουργείο σας και πότε θα φτάσει αυτή η ουσία στην Ελλάδα.
16: Υπάρχουν πράγματι έρευνες που δίνουν πολύ θετικά αποτελέσματα για την αμοιβανταμπάμι. Το θέμα είναι το εξής. Μιλάμε για μελέτες, κύριε Χατζηνικολάου. Δείχνουν όντως ευθαρρυντικά αποτελέσματα. Να ξέρετε ότι το Υπουργείο Υγείας έχει μηχανισμούς και οργανισμούς που ασχολούνται κατεξοχήν με τις καινοτόμες θεραπείες. Και εφόσον περάσει τις σχετικές διαδικασίες αδειοδότησης, όπως κάθε καινοτόμα θεραπεία, θα παρέχεται στη χώρα. Το θέμα είναι να δούμε λιγάκι μετά το πειραματικό, γιατί είναι μια πολλά υποσχόμενη θεραπεία, στο τρίτο στάδιο των μελετών, αν θυμάμαι καλά, και πρέπει να δούμε στο κομμάτι της αδειοδότησης, δηλαδή να ξεπεράσει λίγο, αν θέλετε, το ερευνητικό κομμάτι, και να πάμε στο κομμάτι της πλήρους αδειοδότησης, για να υπάρχει και η αντίστοιχη απόκριση από το Υπουργείο Υγείας της χώρας μας.
15: Θέλει λίγο χρόνο ακόμη, λοιπόν.
16: Ναι.
15: Να ευχαριστήσω θερμά την κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, την εξαιρετικά επιτυχημένη αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, που θα είναι στις εκλογές υποψήφια στη Δυτική Αθήνα. Δυτική Αθήνα. Καλημέρα, κυρία Αγαπηδάκη.
16: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
15: Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.
14: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
17: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
18: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
17: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
18: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
17: E-shop, σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
18: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
17: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
18: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
17: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
18: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
17: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
18: Software Lab, η viral επιλογή.
19: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
20: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
21: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
20: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
21: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
20: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
21: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
20: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
22: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
23: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
22: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
23: Ποιος Ανδρέας?
22: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
23: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
22: Τι εννοείς?
23: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
22: Ναι.
23: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
0: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
1: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
0: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
1: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
0: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
2: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
1: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean & Go το πλήσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλήσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
2: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
1: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
24: Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
25: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, δύο οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν για να κουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
26: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξια. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
27: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner, προπόληση, ticketservices.gr.
28: Real FM. Η ώρα είναι 12.
29: Πολιτικές εξελίξεις.
30: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
31: Κοινωνία.
29: Οικονομία.
32: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
33: Διεθνείς ειδήσεις.
29: Αθλητικά.
33: Πολιτισμός.
34: Ηθοποιός σημαίνει φως.
29: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
35: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά την ανεξαρτοποίηση των Χαρίτσι, Λιόπουλου, Τζανακόπουλου, Ζεϊμπέκ, Φωτίου και Τζούφι. Παράλληλα, η Έφη Αχτσόγλου δήλωσε ότι παραιτείται από βουλευτής, σημειώνοντας ωστόσο ότι θα παραμείνει στην ενεργό πολιτική. Η πρώην υπουργός εκφράσει την αντίθεσή της με την ηγεσία του κόμματος, λέγοντας ότι δεν επικεντρώνεται στην προσπάθεια οικοδόμησης ενός αριστερού πλειοψηφικού πολλού. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Σε κρίσιμη καμπή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωση, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο, παρά την εκεχηρία με τη Χεζμπολάχ που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Μέχρι σήμερα πάνω από 6 εκατομμύρια Έλληνες έχουν πραγματοποιήσει προληπτικές εγκαστάσεις μέσω του προγράμματος Προλαμβάνω, δήλωσε πριν από λίγο στον Real FM η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Πρόσθεσε ότι πάνω από 200.000 συμπολίτες μας εντοπίστηκαν έγκαιρα με ευρήματα. Σε επιπλέον κλάδους της οικονομίας επεκτείνεται πιλωτικά από σήμερα η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Μεταξύ άλλων εντάσσονται κομμωτήρια, νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα εκτός των γιατρών. Ενώπιον της δικαιοσύνης οδηγείται σε λίγη ώρα 41 ετών καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο σπίτι τους στην Καλαμάτα. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το πολύ νεκρό δυστύχημα στα Τέμπη.
3: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
6: Γιατρέ μου.
7: Πείτε μου.
6: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
7: Μάλιστα.
6: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
8: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
35: Παραμένει στη θέση του Προέδρου της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας ο Στεφάν Λανουά για ακόμη 2 χρόνια, όπως αποφάσισε η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Αρνητικά στην παραμονή του Γάλλου Αρχιδιετή ψήφισε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
9: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
35: Γενικά έθριο σε όλη τη χώρα με νεφώσεις στα υπηρωτικά και με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Άνεμη δυτική ως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Νέα στοιχεία για τη σοκαριστική γυναικοκτονία στην Καλαμάτα με θύμα μία 39χρονη μητέρα. Οι καυγάδες, οι ξυλοδαρμοί και οι τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά που δεν άκουσαν τίποτα αν και βρίσκονταν στο διπλανό δωμάτιο. Ερευνάται αν ο πατέρας τα είχε ναρκώσει. Τι ισχυρίζεται ο δράστης? Η επέκταση του Εθνικού Προγράμματος Προλαμβάνω στο 2030 με 300 εκατομμύρια ευρώ από εθνικούς πόρους. Πόσοι Έλληνες προχώρησαν σε προληπτικές εξετάσεις μέχρι σήμερα, τι δηλώνει στον Real FM η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Τι είναι το doom scrolling στο οποίο παγιδεύονται 3 στους 4 νέους? Πώς η εκτεταμένη έκθεση σε αρνητικό περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζει την ψυχική τους υγεία? Οι επιπτώσεις στον ύπνο, τη διάθεση και τη συγκέντρωση? Αναλυτικό ρεπορτάζ.
2: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
3: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
4: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
5: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
6: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
5: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
6: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
7: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πλιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
5: Εισιτήρια more.com.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Να λοιπόν που ήρθα και δεν ήρθα με αδεία χέρια.
1: Και να που μάθαμε.
0: Πάντως να ξέρεις,
1: παιδιάζουμε.
0: Πάντως να ξέρεις ότι αυτό είναι ο πιο ευχάριστος ευνηδιασμός. Το να μπαίνω με στοιχείο οικονομικό που γνωρίζω εγώ και δεν γνωρίζεις εσύ.
1: Ποιο.
0: Είναι μεγάλο πράγμα να ξέρεις.
1: Είναι όλη μου η προσοχή είναι στην αριστερά και στην αποχώρηση.
0: Αυτό που έχω είναι πιο
1: βαρύ. Για πες το, εν πάση περιπτώσει. Τι έγινε με τον πληθωρισμό πάλι.
0: 5 Eurostat.
1: Βγήκε τώρα. Ναι. Αυτό το πράγμα ότι ξεκινάει η εκπομπή στις 12 και ότι με ευνηδιάζεις με τον πληθωρισμό.
0: Οφείλω να σου πω επίσης ότι είναι ο δεύτερος.
1: Πώς και δεν με ρώτησες πόσο τον έχω βγάλει.
0: Σου λέω ότι.
1: Την προηγούμενη φορά τον πέτυχα.
0: Eurostat 5 από 4,6. Έτσι. Το τελευταίο ήταν 4,6. Eurostat πάλι λέω, έτσι. 5. Γιατί η ελληνική το έχει δώσει 5, κάτι.
1: 4,8 σου είπα. 5 εκεί είναι, στο 5. Εγώ με το 5 δουλεύω.
0: 5. Και από, για να έχουμε μια τάξη μεγέθους, από 4,6.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay.
1: Δηλαδή,
0: μια χαρά.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Και υπάρχουν τώρα στον πληθωρισμό, εμείς οι οικονομολόγοι λέμε ότι πρέπει να κοιτάμε την καρδιά του πληθωρισμού. Που σημαίνει ότι πρέπει να βγάζεις αυτά που είναι ευμετάβλητα, δηλαδή πετρέλαια και ζαζαβατικά κυρίως.
0: Ναι.
1: Το κακό είναι όμως ότι περνάει ο πληθωρισμός πλέον στην οικονομία, δηλαδή όλοι δουλεύουν με την οικονομία.
0: Έτσι.
1: Να είναι σε πληθωριστική φάση και αυτό είναι κακό. Γι' αυτό και τώρα θα ανέβουν τα επιτόκια, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ναι.
1: Θα τα ανεβάσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
0: Mm-hmm.
1: Για μας είναι σχεδόν απαραίτητο. Δηλαδή, αν δεν ήμασταν στο ευρώ και είχαμε πέσει ένα άλλο νόμισμα και είχαμε τη δικιά μας Κεντρική Τράπεζα, την Τράπεζα της Ελλάδος.
0: Ναι.
1: Ήδη τώρα η Τράπεζα της Ελλάδος θα έπρεπε να έχει ανεβάσει τα επιτόκια πολύ
0: mm-hmm.
1: για να έχουμε μια άμυνα απέναντι στον πληθωρισμό.
0: Ναι. Okay. Μάλιστα. Να λοιπόν που ήρθα και δεν ήρθα με αδεία χέρια.
1: Και να που μάθαμε.
0: Πάντως να ξέρεις.
1: Παιδιάζουμε.
0: Πάντως να ξέρεις ότι αυτό είναι ο πιο ευχάριστος ευνηδιασμός. Το να μπαίνω με στοιχείο οικονομικό που γνωρίζω εγώ και δεν γνωρίζεις εσύ.
1: Ποιο.
0: Είναι μεγάλο πράγμα να ξέρεις.
1: Είναι όλη μου η προσοχή είναι στην αριστερά και στην αποχώρηση.
0: Αυτό που έχω είναι πιο βαρύ.
1: Για πες το, εν πάση περιπτώσει. Τι έγινε με τον πληθωρισμό πάλι.
0: 5 Eurostat.
1: Βγήκε τώρα.
0: Ναι.
1: Αυτό το πράγμα ότι ξεκινάει η εκπομπή στις 12 και ότι με ευνηδιάζεις με τον πληθωρισμό.
0: Οφείλω να σου πω επίσης ότι είναι ο δεύτερος.
1: Πώς και δεν με ρώτησες πόσο τον έχω βγάλει.
0: Σου λέω ότι.
1: Την προηγούμενη φορά τον πέτυχα.
0: Eurostat 5 από 4,6. Έτσι. Το τελευταίο ήταν 4,6. Eurostat πάλι λέω, έτσι. 5. Γιατί η ελληνική το έχει δώσει 5, κάτι.
1: 4,8 σου είπα. 5 εκεί είναι, στο 5.
0: Ναι.
1: Εγώ με το 5 δουλεύω.
0: 5. Και από, για να έχουμε μια τάξη μεγέθους, από 4,6.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay.
1: Δηλαδή,
0: μια χαρά.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Και υπάρχουν τώρα στον πληθωρισμό, εμείς οι οικονομολόγοι λέμε ότι πρέπει να κοιτάμε την καρδιά του πληθωρισμού. Που σημαίνει ότι πρέπει να βγάζεις αυτά που είναι ευμετάβλητα, δηλαδή πετρέλαια και ζαζαβατικά κυρίως.
0: Ναι.
1: Το κακό είναι όμως ότι περνάει ο πληθωρισμός πλέον στην οικονομία, δηλαδή όλοι δουλεύουν με την οικονομία.
0: Έτσι.
1: Να είναι σε πληθωριστική φάση και αυτό είναι κακό. Γι' αυτό και τώρα θα ανέβουν τα επιτόκια, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ναι.
1: Θα τα ανεβάσει η Ευρωπαϊκή Κοινωνία.

0: από 4,6. Έτσι. Το τελευταίο ήταν 4,6 ευρώ στο πάλι, λέω, έτσι. 5. Γιατί η ελληνική το έχει δώσει 5, κάτι.
1: 4,8 σου είπα. 5, εκεί είναι, στο 5. Ναι. Εγώ με το 5 δουλεύω.
0: 5 και από, για να έχουμε μια τάξη μεγέθους, από 4,6.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay.
1: Δηλαδή.
0: Να χαρά.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Yeah. Υπάρχουν τώρα στον πληθωρισμό, εμείς οι οικονομολόγοι λέμε ότι πρέπει να κοιτάμε την καρδιά του πληθωρισμού. Που σημαίνει ότι πρέπει να βγάζεις αυτά που είναι ευμετάβλητα, δηλαδή πετρέλαια και ζαζαβατικά κυρίως.
0: Ναι.
1: Το κακό είναι όμως ότι περνάει ο πληθωρισμός πλέον στην οικονομία, δηλαδή όλοι δουλεύουν με την οικονομία.
0: Έτσι.
1: Να είναι σε πληθωριστική φάση και αυτό είναι κακό. Γι' αυτό και τώρα θα ανέβουν τα επιτόκια, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ναι.
1: Θα τα ανεβάσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
0: Mm-hmm.
1: Για μας είναι σχεδόν απαραίτητο, δηλαδή αν δεν ήμασταν στο ευρώ και είχαμε πέσει ένα άλλο νόμισμα και είχαμε τη δικιά μας Κεντρική Τράπεζα, την Τράπεζα της Ελλάδος.
0: Ναι.
1: Ήδη τώρα η Τράπεζα της Ελλάδος θα έπρεπε να έχει ανεβάσει τα επιτόκια πολύ,
0: mm-hmm,
1: για να έχουμε μια άμυνα απέναντι στον πληθωρισμό.
0: Ναι. Okay. Μάλιστα. Το μυαλό σου είπες είναι στην αριστερά. Γιατί?
1: Γιατί έχω μπερδευτεί και περίμενα να μου εξηγήσεις.
0: Τι μπερδευτεί?
1: Αυτοί που φεύγουν, φεύγουν για να πάνε κάπου.
0: Αυτοί που φεύγουν και αυτοί που μένουν. Τι?
1: Κάτσε. Αυτοί που φεύγουν.
0: Ναι.
1: Εμένα με ενδιαφέρει πρώτα απ' όλα ότι ο εκλεκτός Γιάννης Δραγασάκης μπαίνει στη Βουλή διότι παραιτήθηκε η κυρία
0: Αξιόγλου.
1: Mm-hmm. Η κυρία Αξιόγλου φεύγει για να πάει πιο κοντά στο Τσίπρα. Δεν το έχω καταλάβει, έχω μπερδευτεί.
0: Ναι, φαντάζομαι πως ναι.
1: Πρέπει να μου εξηγήσει ή όχι τώρα.
0: Δεν μπορώ να σου εξηγήσω. Γιατί δεν
1: μα εγώ περίμενα να φτάσει εδώ δεκάτη για να μου το εξηγήσει.
0: Δεν έχω ρεπορτάζ, δηλαδή δεν έχω μιλήσει στην κυρία Αξιόγλου, ούτε έχω μιλήσει με το περιβάλλον της κυρίας Αξιόγλου. Φαντάζομαι πως ναι.
1: Το περιβάλλον είναι ο Τζανακόπλος που φεύγει και αυτός.
0: Γιατί εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Τα στελέχη του Αλέξη Τσίπρα, τα στελέχη της Ελλάς, έχουν πει μέχρι στιγμή ότι ο κύριος Τσίπρας δεν θέλει ενεργό.
1: Δεν θα το συνηθίσω αυτό, δεν θα το συνηθίσω με τίποτα.
0: Τα στελέχη ΕΘΕΣ Τσίπρα, να το πούμε διαφορετικά, λένε ότι δεν θέλουν ενεργούς βουλευτές. Αυτό έχουν πει. Άρα το ερώτημα που τίθεται είναι ο ανεξάρτητος, όποιος ανεξάρτητος δεν είναι ενεργός βουλευτής.
1: Μα η κυρία Αξιόγλου παραιτήθηκε.
0: Είναι ενεργεία, μάλλον. Συγγνώμη, ενεργός.
1: Ναι, ναι, είπες και εσύ ενεργός και.
0: Ναι.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ενεργεία. Η κυρία Αξιόγλου όμως παραιτείται από τη βουλευτική της θέση.
0: Αυτό λέω, αυτό λέω. Δηλαδή οι υπόλοιποι τι θα κάνουν? Αυτό είναι το ερώτημα. Θα παρετούνται από την κοινοβουλευτική ομάδα, θα παρετηθούν από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Όχι, φεύγουν. Δεν υπάρχει κοινοβουλευτική, δεν θα υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Αλλά δεν θα είναι βουλευτές εν ενεργεία. Ερώτημα βάζω, δεν είναι σώνηκε καλά.
1: Μπορεί, μπορεί να παραιτηθούν σταδιακά.
0: Οκ, okay, γι' αυτό λέω. Παραμένουν ερωτήματα. Με λίγα λόγια, μένουμε με εφτακομματική βουλή. Νομίζω πια.
1: Δόξα τω Θεώ, καλά να είμαστε.
0: Εφτακομματική. Και δεν ξέρω πόσους αριθμοί αριθμούν οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Είμαστε πλέον. Δηλαδή, νομίζω οριακά γίνεται για εξωματική αντιπολίτευση, αν ήταν μια κοινοβουλευτική ομάδα των ανεξάρτητων βουλευτών.
1: Μπορούν κάλλιστα να ορίσουν να οργανωθούν.
0: Ναι.
1: Να ορίσουν εκπρόσωπό τους, κοινοβουλευτικό, mm-hmm, εκπρόσωπο και να γίνουν αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Νομίζω ότι γίνονται γιατί πρέπει να έχουμε ξεπεράσει τους.
1: Όχι,
0: νομίζω, όχι. Έχει περισσότερο.
1: Για εκεί πάει, δεν θυμάμαι τώρα.
0: Ναι.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Η ομάδα αυτή των συντρόφων είχε φύγει διαμαρτυρόμενη για τις διαδικασίες στο ΣΥΡΙΖΑ αφότου παραιτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας και τις διαδικασίες που βάλανε τον κύριο Κασελάκη, σπρώξαν τον Κασελάκη να γίνει πρόεδρος, γι' αυτό είχαν φύγει.
0: Ναι. Ναι.
1: Δεν θέλα Κασελάκη.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Οκ. Okay. Εντάξει.
0: Η κυρία Αξιόγλου θυμίζω ότι είχε θέσει και υποψηφιότητα.
1: Είχε βάλει υποψηφιότητα για προεδρίνα.
0: Ναι. Για πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία.
1: Δηλαδή αν είχε βγει Αξιόγλου πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εντάξει.
1: Αντί του Κασελάκη.
0: Ναι.
1: Τότε έγινε. Αυτή η εκλογή ήταν. Mm-hmm. Τώρα θα ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Θα ίδρυε ο Τσίπρας το κόμμα πάλι. Μάλλον. Το δικό του.
0: Ναι.
1: Άρα θα είχε η κυρία Αξιόγλου το πρόβλημα που έχει τώρα και ειλικρινά.
0: Ο Φάμελος.
1: Δεν τον συμπαθώ ιδιαίτερα τον κύριο Φάμελο.
0: Γιατί δεν τον συμπαθείς ιδιαίτερα?
1: Σου έχω πει γιατί δεν τον συμπαθώ. Διότι ναι. Τον έχω πιάσει επανειλημμένα να είναι πολύ ήρων και να λέει ψέματα προκειμένου να κάνει κακό στους αντιπάλους του. Αλλά

0: δεν έχει καμία σημασία.
1: Μάλιστα.
0: Η δικιά μου κρίση τώρα σιγά. Mm-hmm. Αλλά αν και ήρθαμε στα λόγια μου πριν ένα χρόνο, μαζί ήμασταν.
1: Mm-hmm.
0: Ήταν αργά το βράδυ και δεν τα πρόσεξες, τα πρόσεξες που σου είπα και κάθε και ζεσταίνει την καρέκλα μέχρι όταν αποφασίζει ο Τσίπρας mm-hmm. τι θα κάνει με τον εαυτό του και το κόμμα του.
1: Εδώ πάντως υπάρχει ένα θέμα ούτως ή άλλως. Καλά, επιστρέφουμε σε ένα νέο κύκλο αυτής της πολύ βαρετής συζήτησης που λέγεται κεντροαριστερά στην Ελλάδα. Δηλαδή, έχω κουραστεί.
0: Αριστερά, να γιατί κεντρό οι άνθρωποι.
1: Εντάξει,
0: τι κεντρό έχουν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Είναι μια συζήτηση που γίνεται στην κεντροαριστερά. Ωστόσο, να πούμε το εξής. Ότι εδώ είναι ένα ζήτημα τι θα γίνει με τον με το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, τι θέλω να πω.
0: Δεν μπορεί να κλείσει αυτό το μαγαζί.
1: Περίμενε. Δεν ξέρω τώρα το πρακτικό κομμάτι τι γίνεται. Πρώτα απ' όλα, ο Αλέξης Τσίπρας, το κόμμα Αλέξη Τσίπρα, η Ελλάς, έχει πει ότι δεν συνεργάζεται με κόμματα, με φορείς, με τέτοια πράγματα. Έτσι. Δεν συνεργάζεται με την π.χ. με το τάδε κόμμα. Ο Παπαδημητρίου του τάδε κόμματος, αν θέλει, να έρθει, αν τον θέλουμε. Οκ. Okay. Τώρα, στο ΣΥΡΙΖΑ έχει φύγει αρκετός κόσμος και πηγαίνει προς τα εκεί. Οκ. Okay. Θα συνεδριάσουν στις 6 του μήνα για να πάρουν αποφάσεις. Τώρα, μεθαύριο, το Σάββατο. Τι απόφαση θα πάρουν? Ότι, ένα, λέω, δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο ενδεχόμενο. Ειλικρινά ρωτώ. Είναι διαλυόμαστε, το κλείνουμε και πάμε σπίτι μας και όποιος θέλει πηγαίνει στον Τσίπρα. Γιατί θα υπάρχει πολλοί κόσμος.
0: Αποκλείεται.
1: Okay. Υπάρχει πολλοί κόσμος που θα διαφωνήσει. Θα αποφασίζουν πάμε όλοι μαζί ως ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα, μα αφού δεν θέλει συνεργασία ο Τσίπρας με κόμματα. Okay. Άρα λένε ότι παιδιά, το κρατάει το κόμμα κάποιος και οι υπόλοιποι φεύγουμε σιγά σιγά ένας-ένας. Το πιο πιθανό το βρίσκω.
0: Σε αναστολή.
1: Δεν νομίζω, δεν γίνεται. Εσύ θεωρείς ότι δεν θα υπάρξει Πολάκης, Δούρου, όλοι οι υπόλοιποι?
0: Φυσικά.
1: Θα πούμε ποια αναστολή και τι πάνε να πει τώρα αναστολή? Είναι δυνατόν κοινοβουλευτικό κόμμα σε αναστολή?
0: Έτσι είπα μια κουβέντα ρε παιδί μου, ούτε εγώ ξέρω τι πάνε να πει.
1: Ναι, ότι σε αναστολή. Μου θυμίζεις έναν...
0: Επηρεάσε το πρωί μου ένα στο Αττικό νοσοκομείο, ναι, γι' αυτό επηρεάστηκα.
1: Μου θυμίζει ένα παλαιό συνάδελφο που όταν πρώτο άνοιξε ένα πολύ πολύ μεγάλο site και ήμασταν με τον εργοδότη του site, επίσης συνάδελφο δημοσιογράφο, αλλά τότε ήταν στα σπάργανα όλα τα site, δεν ήταν τόσο αυτό, και λέει τι θα κάνουμε το καλοκαίρι, εργοδότης, πώς θα λειτουργήσουμε. Και λέει ο συνάδελφος, επίσης επικεφαλής, λέει τον Αύγουστο θεωρώ ότι πρέπει να τεθεί το site σε αναστολή για να καθίσουμε. Και κατάλαβε σε αναστολή ενημέρωση.
0: Λοιπόν, βγάλαμε άκρη, τώρα δεν βγάλαμε.
1: Όχι, δεν νομίζω ότι μπορούμε να βγάλουμε ακόμα άκρη. Δεν ξέρω γιατί τώρα γίνεται, γιατί λέω συζήτηση για την κεντροαριστερά. Καταλαβαίνω αυτό που λες, ότι αυτοί οι οποίοι συζητούν δεν είναι κεντροαριστεροί, αλλά εγώ βάζω σε αυτό το κουβά τη συζήτηση και το Πασόκ. Εδώ είναι άλλο ζήτημα.
0: Πασόκ μεγάλο. Είναι άλλος μπελάς τώρα.
1: Μεγάλος μπελάς. Πολύ μεγάλος μπελάς. Ναι. Έτσι, ή από την δήλωση, από όσο έχει πει ο κύριος Δούκας, ο οποίος εγώ επιμένω και θα το λέω διαρκώς, παραμένει συνεπής σε αυτά που έχει πει. Κρίνεται για αυτά που έχει πει, για αυτά που θέλει, κρίνεται. Και έχει προκαλέσει και πολλές αντιδράσεις εντός του Πασόκ. Θα σου πω κάτι που μου έκανε εντύπωση ως εικόνα. Έβλεπα χθες σε παράθυρο τον κύριο Μαργαρίτη του Πασόκ με τον κύριο Νιφούδη της Ελλάς, του κόμματος Τσίπρα. Ο κύριος Νιφούδης εξηγούσε γιατί η Ελλάς δεν θέλει συνεργασία με το Πασόκ, που είναι αυτοί που έχουν καταστρέψει το κράτος. Και έλεγε ο κύριος Μαργαρίτης, ανέλυε ο κύριος Μαργαρίτης, δείξε την σκέψη.
0: Αχ, ναι, πνίγηκα.
1: Έλεγε λοιπόν ο κύριος Νιφούδης, εξηγούσε γιατί δεν θέλει η Ελλάδα συνεργασία με το Πασόκ. Γιατί είναι αυτοί που κατέστρεψαν τη χώρα κτλ. Κτλ. Ο κύριος Μαργαρίτης εξηγούσε ότι είναι αλαζονική η στάση της Ελλάδας και δεν μπορεί να τα καταφέρει μόνη της. Αλήθεια το λέω, κάπου χάθηκα στην κουβέντα. Αισθάνθηκα, μου ήρθε στο μυαλό συζήτηση 2 ετών πριν, τον ΣΥΡΙΖΑ να παρακαλάει το Πασόκ για συνεργασία. Μόνο που στη θέση του ΣΥΡΙΖΑ έχει έρθει ένα τέλεχος του Πασόκ που παρακαλάει, εισαγωγικά, που προτείνει συνεργασία στην Ελλάς, που η Ελλάς δεν τη θέλει. Δηλαδή, εδώ, μόνοι τους το Πασόκ έχουν προκαλέσει ένα τεράστιο πρόβλημα στον εαυτό τους.
0: Ωραία. Για εξήγησέ μου όμως τι κάνει ο Δούκας στο Πασόκ. Διότι πριν ούτε μήνα, πότε κάναν το συνέδριο, έτσι. Ναι. Ο Δούκας είπε τα ίδια πράγματα. Είπε ότι τίποτα, καμία συνεργασία με Μητσοτάκη. Και ζήτησε το συνέδριο να πάρει απόφαση. Του λέει: είπαν όλοι, παιδάκι μου, δεν τίδε. Το θέμα δεν έχει κανεί σκοπό να το κάνει.
1: Τέλος.
0: Αλλά αφού θες να πάρουμε για απόφαση. Okay.
1: Ναι.
0: Τώρα ο Δούκας τι λέει δηλαδή. Συνεργασία με τον Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Επειδή ο Τσίπρας δεν υπήρχε όταν κάναν συνέδριο οι Πασόκες.
1: Για να μην τον προβοκάρουμε, ο Δούκας τι λέει. Να ανοίξει από τώρα μία κουβέντα και μετά τις εκλογές όποιος είναι παραπάνω, αν είναι το Πασόκ να συνεργαστούμε με επικεφαλή στον Ανδρουλάκη, αν είναι η Ελλάς να συνεργαστούμε με επικεφαλή στον τον Τσίπρα.
0: Οκ. Okay.
1: Καθαρό. Αλλά στις εκλογές τι λέει, γιατί τσαντίζονται που το λέμε, χθες σκοτώθηκαμε το Φαραντούρι στον αέρα. Τσαντίζονται που λέμε να είναι καθαρό ότι στις εκλογές κατεβαίνει το κάθε κόμμα μόνο του. Αυτό λέει ο κύριος Δούκας. Έτσι. Στο μεταξύ στο Πασόκ, επειδή τώρα προσπαθούν, δεν ξέρουν και πώς να το μαζέψουν, λένε όχι παιδιά, δεν έχει πει κάτι τέτοιο ο Δούκας. Ο Δούκας λέει, στο μεταξύ όλα τα πρωτοσέλιδα βρίθουν σήμερα, γίνεται της τρελής, ότι ο Δούκας θέλει, είναι ξεκάθαρο ότι θέλει τη συνεργασία Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα προεκλογικά.
0: Εντάξει.
1: Εγώ, αν θες την άποψή μου.
0: Το πριν ή το μετά τις εκλογές είναι το θέμα.
1: Αν θες την άποψή μου, και θα ήθελα πολύ να ακούσω και τη δική σου, είναι αυτοκτονικό αυτό που κάνει ο κύριος Δούκας. Είναι αυτοκτονικό. Είναι αυτό που αντιστεκόταν στεναρά να κάνει ο Ανδρουλάκης, που δεν απαντούσε. Εδώ τον κοπανούσαμε όλοι σε αχταπόδι και το λέγαμε. Με ποιον θα συνεργαστείς. Και πολύ σοφά.
0: Εντάξει, γι' αυτό βρήκε τη λύση του μία ψήφος μπροστά.
1: Μισό λεπτό. Ναι, αλλά νομίζω ότι σοφά και κανένας πολιτικός αρχηγός δεν θα έβγαινε πριν τις εκλογές να πει ότι προτίθεμαι να συνεργαστώ με αυτόν. Όχι για να κοροϊδέψει κάποιον. Γιατί επηρεάζει τις ισορροπίες. Δηλαδή. Τι θεωρώ και γιατί χαρακτηρίζω αυτοκτονική την τοποθέτηση Δούκα στη συγκεκριμένη περίοδο, αλλά και στην ουσία της, γιατί το μόνο που κάνει είναι να διώχνει κόσμο από το Πασόκ, ο οποίος δεν θέλει να ακούει συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει κόσμο στο Πασόκ, ο οποίος δεν θέλει τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, δεν θέλει όμως και τη συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι. Εγώ δεν έχω καταλάβει, ο Δούκας θέλει να διασπάσει το Πασόκ τώρα ή αργότερα.
1: Α, δεν το ξέρω αυτό. Πάντως
0: ότι.
1: Δεν μπορώ να σου μιλήσω γι' αυτό.
0: Ότι δηλαδή σπρώχνει τον Ανδρουλάκη, τον σπρώχνει να κάνει κάποια κίνηση. Έτσι, που θα μπορούσε να είναι ακόμη και διαγραφή. Διότι όταν βγαίνει τόσο χοντρά κόντρα στη γραμμή του κόμματος, δεν είναι η γραμμή του αρχηγού του Ανδρουλάκη, είναι κόντρα στη γραμμή του κόμματος. Όταν οι κινήσεις είναι τόσο διαλυτικές.
1: Mm-hmm.
0: Σε μια στιγμή που το κόμμα χρειάζεται να μείνει συσπηρωμένο, διότι βγήκαν τα καινούργια κόμματα, δημιουργείται μεγάλη αναταραχή και αντάρα, είναι και αυτές οι, να μην τις πω, τις δημοσκοπήσεις. Όλο το πράγμα, ρε παιδί μου, είναι μια στιγμή κρίσης. Βγαίνεις αυτή τη στιγμή της κρίσης να ξυλοκοπήσεις το κόμμα σου.
1: Έλατε.
0: Δεν είσαι σε αυτό το κόμμα. Άρα εξωθεί τον αρχηγό του κόμματος και τα όργανα του κόμματος να του πούνε ότι, ρε φίλε, με τη Δημαρχία δεν ασχολείσαι. Το Πασόκ, όταν ασχολείσαι, του κάνεις κακό. Μήπως δεν θες να είσαι Πασόκ. Πήγαινε στον Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Πήγαινε τώρα όμως, μη μας τα ζαλίζεις μέχρι τις εκλογές.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι στο παρελθόν έχει δεχθεί και εισηγήσει ο Ανδρουλάκης για να διαγράψει τον Δούκα. Από την άλλη πλευρά, δεν ξέρω, αλήθεια το λέω, αν αυτή θα ήταν μια κατάλληλη συγκυρία, κατάλληλη περίοδο για να διαγραφεί ο Δούκας. Πάντως είναι δεδομένο ότι είτε μια τέτοια κουβέντα, από όποιον και αν προέρχεται, νομίζω δεν έχει θέση αυτή την περίοδο στο Πασόκ. Κάνει κακό στο Πασόκ μια τέτοια κουβέντα.
0: Ναι, απ' την άλλη όμως, για να πούμε και τα πράγματα σωστά, η αντιπολίτευση, αν μπορούσε με κάποιο τρόπο συνεργαζόμενη να φτάσει κοντά στο 25%, τότε έθετε τις βάσεις για ενδεχόμενη διακυβέρνηση της χώρας. Δεν είναι σίγουρο ότι ο Μητσοτάκης σώνει και καλά θα πάρει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και ότι μετά θα βρει και το ποσοστό που θα του λείπει, διότι εκεί είναι η δυσκολία για το Μητσοτάκη. Ό,τι και να πάρει,
1: ναι.
0: Ό,τι και να πάρει, ειδικά αν δεν έχει το 3 μπροστά. Ό,τι και να πάρει, πρέπει να βρει και άλλους για να μπορέσει να κάνει κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Αν δεν βρει κανέναν, Δεν μπορεί να κάνει.
1: Τώρα κάνουμε μια κουβέντα την οποία εγώ δεν θα ήθελα να κάνω. Όχι τη, έτσι όπως τη θέτεις, αλλά είναι κουβέντα επί των δημοσκοπήσεων. Και εγώ τουλάχιστον.
0: Όχι, όχι, εγώ δεν λέω τις δημοσκοπήσεις τώρα, τις ξεχνάω.
1: Τις ξεχνάς.
0: Λέω γιατί... ποιοι συνδυασμοί
1: ναι.
0: μπορούν να οδηγήσουν σε μια κυβερνητική αλλαγή. Αυτό
1: okay,
0: λέω.
1: Okay.
0: Δεν λέω τι λένε οι δημοσκοπήσεις.
1: Ναι. Για να δούμε. Γιατί πρέπει να τα συζητήσουμε λίγο γι' αυτό. Υπάρχει ένα. Χωρίς να φεύγω από αυτό που λες, είναι από τη χθεσινή δημοσκόπηση μου έχει κάνει το εξής εντύπωση.
0: Του Ζαχαρία Ζούπη, γιατί.
1: Ο Ζούπης είναι η χθεσινή.
0: Ναι.
1: Μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Μου έχει κάνει εντύπωση το εξής, ότι εδώ έχουμε βγάλει. Έχει βγει στην συγκεκριμένη δημοσκόπηση δεύτερος ο Τσίπρας, τρίτη Καριστιανού, τέταρτο το Πασόκ. Οκ. Okay. Πρόσεξε τώρα. Στην ίδια δημοσκόπηση λέει με ποιο κριτήριο ψηφίζετε το κόμμα που ψηφίζετε. Έτσι. Είναι στην 89η επιλογή το πρόσωπο. Είναι στην 89η επιλογή. Αν δεις τα πρώτα είναι ποιότητα ζωής και τα λοιπά.
0: Ακρίβεια.
1: Και μπουρουμπουρουμπουρου, ακρίβεια. Όλο. Έχει πολλά μέχρι το κράτος δικαίου και όλο αυτό. Και είναι στην 9η, 10η θέση το πρόσωπο. Και αλήθεια τώρα, έχει πει κάποιος, προσοχή δεν το λέω καθόλου υποτιμητικά, έχει πει κάποιος ψηφίζω Καριστιανού για όλα τα προηγούμενα και όχι για πρόσωπο. Έχει πει κάποιος Τσίπρα, τόσο Τσίπρα λιγότερο γιατί έχει κάνει στο παρελθόν, αλλά δεν έχει επίσημες θέσεις. Έχει πει δεύτερος ο Τσίπρας, αλλά δεν με νοιάζει το πρόσωπο, είναι στη δέκατη θέση.
0: Σωστή η παρατήρησή σου.
1: Δηλαδή μου κάνει τρομερή εντύπωση και γι' αυτό λέω, επιμένω ότι ο κόσμος παίζει μπάλα με τις δημοσκοπήσεις.
0: Μην επιμένεις, έχουμε συμφωνήσει αυτό.
1: Ναι, μα το διευκρινίζω για τον κόσμο. Δεν είναι ο κόσμος κάθε μέρα.
0: Μα το δέχονται και οι δημοσκόποι.
1: Οκ, okay, ναι.
0: Το δέχονται. Ναι. Ότι η κοινή γνώμη τους χρησιμοποιεί, προφανώς. Άλλωστε, οι δημοσκοπήσεις, να συμφωνήσουμε και σε αυτό και να πάμε σε διαφημίσεις, φαντάζομαι τώρα, είναι ότι οι δημοσκοπήσεις έχουν και σκοπό να επηρεάσουν τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης. Δηλαδή και παίρνουν από την κοινή γνώμη. Μετρώντας την και την επηρεάζουν διαμορφώνοντάς την, διότι η κοινή γνώμη ακούει. Α, τι βγάζουν οι δημοσκοπήσεις, μάλιστα. Κοντά έπεσα, μακριά έπεσα. Την επόμενη φορά που θα έρθει ο άλλος να με ρωτήσει, θα δω τι θα του πω.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε αλλαγή ημερού.
0: Ό,τι θέλετε.
1: Πάμε.
2: Radio Preveza, Real FM, η ενημέρωση.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Η Ελλάδα διαθέτει τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο στον κόσμο, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν τη μεγαλύτερη οικονομία παγκοσμίως και έναν κρίσιμο κόμβο για εξαγωγές στους τομείς της ενέργειας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας, ανέφερε μεταξύ άλλων σε συνέντευξή της στην Αυτεμπορική η Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν δείχνουν να επιθυμούν την αποφυγή μιας νέας γενικευμένης πολεμικής σύγκρουσης, παρά το γεγονός ότι η ένταση μεταξύ τους παραμένει υψηλή. Όπως αναφέρει το BBC, υπάρχουν δύο βασικά εμπόδια στο να παραταθεί η εκεχηρία, οι κόκκινες γραμμές του Ιράν και ο Νετανιάχου. Ζυμώσεις στην κεντροαριστερά, σε κρίση ο ΣΥΡΙΖΑ, διασπάται η νέα αριστερά. Οι Financial Times γράφουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σκέφτονται να αναπτύξουν πυρηνικά όπλα σε χώρες της Ευρώπης. Στις βαθύτερες κοινωνικές εντάσεις, στον αποκλεισμό και σε μια διαρκώς οξυνόμενη κρίση εμπιστοσύνης στη Γαλλία, αποδίδονται τα επεισόδια μετά την κατάκτηση του Champions League από την Παριζιάνικη ομάδα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύει 120 δισεκατομμύρια στην Ευρωπαϊκή Βιομηχανία Ημιαγωγών, ειδικά για τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
3: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
2: Κότσο Δημήτρης.
3: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
2: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
3: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820257-714.
2: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
4: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
5: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
4: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
5: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
4: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
6: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου.
7: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
8: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
7: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
8: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
7: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
8: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
7: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
8: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
7: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνο 26820-89-720.
7: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά. Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22-313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
9: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
10: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
9: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
10: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
9: Water Park, Κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
10: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean & Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
9: Τηλέφωνο 26820-51100.
10: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
11: Αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου, το απόλυτο καλοκαιρινό παιχνίδι ξεκινά. Το Water Park, Κανάλι Beach Hotel, ανοίγει και σας περιμένει για ατελείωτες βουτιές, δράση και διασκέδαση.
12: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

0: Λέει ο Σπύρος εδώ κάτι πολύ ενδιαφέρον. Εφόσον το Πασόκ και η Ελλάς πάνε σε διμέτωπο, τότε θα χάσουν και οι δύο αφού θα φτύρονται μεταξύ τους. Έχει βάση αυτό που λέει.
1: Συμφωνώ κι εγώ.
0: Έχει βάση το συζητάμε με τον Πρόκειο με τον Νίκο το Φελέκη. Που λέει ότι το λάθος και των δύο, ένα σχόλιο με το οποίο συμφωνώ απόλυτα, το λάθος και των δύο είναι ότι είναι σε διμέτωπο και οι δύο. Ο ένας κατά της Ελλάδας και κατά της Νέας Δημοκρατίας, ο άλλος κατά
1: αυτό
0: του Πασόκ.
1: Με την Ελλάδα δεν μπορώ να το συνηθίσω.
0: Εντάξει, θα το συνηθίσει σιγά σιγά. Εντάξει. Αλλά να αφήσουμε τα πολιτικά για λίγο, να πάμε στα καθημερινά.
1: Να πάμε, γιατί έλεγε νωρίτερα ότι η εκτίμηση που έβγαλε η Eurostat για τον πληθωρισμό είναι 3,2 για την Ευρωζώνη,
0: ναι,
1: και για την Ελλάδα 5. Το οποίο 5 από το 3,2 κάνει μια πολύ μεγάλη απόσταση. Ο κύριος Απόστολος Πεταλάς, ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, είναι κοντά μας. Κύριε Πεταλά, γεια σας.
0: Γεια σας κύριε Πεταλά, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας και καλό μήνα.
0: Επίσης, να είστε καλά.
1: Ψάχνουμε κάποιον να του πάρουμε το κεφάλι, γιατί εμείς έχουμε πληθωρισμό 5, ενώ η Ευρωζώνη, που είναι το νομισμά μας, είναι στο 3,2, που σημαίνει ότι εμείς χάνουμε έναντι όλων των υπολείπων.
2: Ναι, και το είδα και εγώ πριν από μερικά λεπτά. Είδα, ναι, ναι, ότι ενημερώνεστε άμεσα κι εσείς.
1: Ο Νυφλής.
0: Εντάξει.
1: Εγώ καθυστερώ πια. Ο Μάνος Νυφλής δεν το φανεί με τίποτα.
0: Λέω Πεταλά, έχουμε, πείτε μου τον πληθωρισμό που δένει.
2: Θα ήθελα όμως να το συμπληρώσουμε, γιατί ναι, μόνο έτσι θα δώσουμε την πλήρη εικόνα. Η Eurostat σήμερα έβγαλε για την Ελλάδα πληθωρισμό 5, λοιπόν. Αλλά στα τρόφιμα στην Ελλάδα, ναι, έβγαλε 3,1.
0: Από τα τρόφιμα.
2: Από 4,4.
0: Από 4,4. Μάλιστα.
1: Ναι. Ποια τρόφιμα επίσης, τώρα, καθίστε, καθίστε. Επίσης, ποια τρόφιμα θα μας πείτε, γιατί.
2: Θα σας πω αμέσως.
1: Εντάξει.
2: Και επίσης να πούμε ότι επειδή στην Ευρώπη γενικά, στις περισσότερες χώρες, όταν λέμε τρόφιμο, εννοούμε κυρίως σούπερ μάρκετ, γιατί το οργανωμένο λιανεμπόριο στις χώρες αυτές είναι κυρίως τα σούπερ μάρκετ. Στην Ελλάδα, τρόφιμο πουλάει περίπου το μισό το σούπερ μάρκετ, το υπόλοιπο είναι στην μη οργανωμένη αγορά. Δηλαδή, στις λαϊκές, στα μανάβικα, στα κρεοπολία, όλα αυτά έχουν μετρούνται από την Ελστάτ για τρόφιμο πληθωρισμό. Ναι. Στα σούπερ μάρκετ λοιπόν στην Ελλάδα, από τώρα μπορώ να σας κάνω μια εκτίμηση, θα βγει τις επόμενες 2-3 μέρες από τον ΙΕΛΚΑ, θα είναι ίσως και κάτω από το 2.
0: Στα αυτό σούπερ λοιπόν, μάρκετ, ναι.
2: Αυτό,
0: ναι, ναι,
2: λοιπόν, ναι. Αυτό λοιπόν δείχνει και αποδεικνύει ότι όλα αυτά είναι σε σχέση με πέρυσι, έτσι.
1: Λοιπόν, ναι, ο ετήσιος ρυθμός, ναι.
2: Βεβαίως. Άρα, αν το δούμε και πριν από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, είναι χαμηλότερος ο πληθωρισμός στα τρόφιμα από ότι ήταν τον Ιανουάριο πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Αλλά να το πάρουμε με τα πράγματα με τη σειρά. Μέχρι στιγμής, ανατιμήσεις στο χώρο του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων, περιλαμβανομένες και της εφοδιαστικής αλυσίδας των βιομηχανιών που παράγουν τρόφιμα ή των εισαγωγέων, δεν έχουν γίνει. Παρά τα γεωπολιτικά προβλήματα, παρά την έκρηξη της τιμής της ενέργειας και παρά την αύξηση της τιμής πολύ των πρώτων υλών αλλά και των υλικών συσκευασίας.
0: Μου επιτρέπετε να ρωτήσω κάτι, να σας διακόψω για ένα λεπτό. Τα διαχωρίζετε, γιατί πολλές φορές κάνετε αυτό το διαχωρισμό, τα διαχωρίζετε τα τυποποιημένα από τα νοπά ή όχι?
2: Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό που σας αναφέρω αυτή τη στιγμή,
0: ναι,
2: είναι ότι τον πληθωρισμό τον οδηγούν κυρίως τα νοπά,
0: ναι,
2: και από τα τυποποιημένα σε σχέση με πέρυσι συνεχίζουμε όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη να έχουμε αυξήσεις μεγάλες στις κατηγορίες τις γνωστές. Να σας θυμίσω μερικά. Το κρέας το μοσχάρι έχει αύξηση 19% στη σχέση με πέρυσι. Οι σοκολάτες έχουν 7%. Ο καφές έχει 8%. Άρα υπάρχουν ορισμένες κατηγορίες στα τυποποιημένα προϊόντα, οι οποίες το 2 το πάνε προς τα πάνω. Άρα όλες οι άλλες κατηγορίες είναι ή κάτω από το 2 ή και 0 ή και αρνητικά. Να σας πω επίσημα από την Ελστάτ, το ελαιόλαδο και αυτόν τον μήνα είναι 18% κάτω από πέρσι.
0: Ναι.
1: Να, και το ελαιόλαδο βαραίνει στο δικό μας δείκτη.
2: Έχει 3,5 στάθμιση, κύριε Παπαδημητρίου, που ενώ ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 1. Δηλαδή οι Έλληνες.
1: Λογικό είναι. Εμείς χρησιμοποιούμε το ελαιόλαδο πολύ περισσότερο, ναι.
2: Όλοι οι Έλληνες, ναι. Να πούμε όμως ποιος φταίει για αυτό.
1: Καθίστε όμως, κύριε Πεταλά, να προλάβουμε να μας απαντήσετε και σε αυτό που λέει ο αρμόδιος υπουργός πληθωρισμού, ο κύριος Θεοδωρικάκος. Έχει προτείνει μια εθνική κοινωνική συμφωνία, όπως την ονόμασε, και να δεσμευτούν τα σούπερ μάρκετ και οι βιομηχανίες τροφίμων σε μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα, ώστε να σταματήσει να ισχύει το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Πρόσεξα και ότι ο κύριος Γιώτης, ο πρόεδρος του Συνδέσμου των Βιομηχανιών Τροφίμων, και αυτός είπε αυτό που είπατε, ότι 16 μήνες τώρα οριακά μηδενική ή αρνητική αύξηση τιμών στα επεξεργασμένα. Αυτό. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Θεοδωρικάκος και η κυβέρνηση σου λέει, επειδή εγώ δεν είμαι διατεθειμένο να κόψω τίποτα, ούτε ΦΠΑ ούτε τίποτα άλλο, έλα να κάνουμε μια συμφωνία σε αυτό. Πώς την αντιμετωπίζετε εσείς?
2: Έρχομαι σε ένα λεπτό, μονάχα, σε μισό δευτερόλεπτο. Mm-hmm. Να σας πω μονάχα ότι αυτός που πρέπει να κόψουμε το κεφάλι για τον πληθωρισμό που είναι 5 και έχουμε σπίσιμα στοιχεία είναι το κόστος στέγασης είναι 14% πάνω από πέρυσι. Αυτό περιλαμβάνει βέβαια όχι μόνο τα ενίκια, περιλαμβάνει και τον ηλεκτρισμό που είναι 14%, το πετρέλαιο θέρμανσης το οποίο είναι 53% ανεβασμένο στη σχέση. Βέβαια, αυτό Μάιο δεν είχε πετρέλαιο θέρμανση.
0: Επιτρέψτε μου να σας διακόψω, γιατί για μια πολύ έκτακτη είδηση. Μόλις έστειλε και ειδοποίηση στο ενικός.gr, πέθανε πριν από λίγο ο Νάσος Αθανασίου.
1: Ο
0: συναδελφός μας και διακεκριμένος δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής.
1: Και γλυκός άνθρωπος.
0: Και όντως πολύ πολύ καλός άνθρωπος. Σας ζητώ συγγνώμη κύριε Πεταλά,
2: θα τα πούμε μετά.
1: Είναι πολύ σύντομο,
2: όλοι όλα αυτά τα χρόνια και τον γνωρίζω.
1: Εξαιρετικός άνθρωπος, ναι. Λοιπόν, λέγατε...
2: Να πάμε στην πρωτοβουλία, στην πρωτοβουλία. Κοιτάξτε, πρωτοβουλία ο κύριος Υπουργός είχε ζητήσει από τους ίδιους εμπλεκόμενους και το 2024 και το 2025. Και νομίζω να ανταποκρίθηκαν πάρα πολύ καλά και οι βιομηχανίες τροφίμων κατά κύριο λόγο και όλο το λιανεμπόριο, διότι και το ενίσχυσε αλλά και το υλοποίησε όλο αυτό με ένα πολύ μεγάλο κόστος. Βεβαίως, πέρυσι είχε ζητήσει για 1.000 κωδικούς προϊόντων και συνολικά ανταποκρίθηκε στις 2.000 κωδικούς το σύστημα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Mm-hmm. Το θέμα είναι όμως ότι πάρα πολλά μέσα και διάφοροι γύρω-γύρω πήγαν να δουν ποια είναι τα ακραία προϊόντα. Δηλαδή, αν από τα 2.000 υπήρχαν και 100 που ενδεχομένως δεν ήταν τόσο απαραίτητα, έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση γιατί να είναι και τα 100 και δεν έγινε για τα 1.900. Εκτιμώ ότι αυτό πιθανόν να γίνει και φέτος. Πάντως, οτιδήποτε μειώσεις γίνουν στην εφοδιαστική αλυσίδα, την επόμενη μέρα τα σούπερ μάρκετ θα την ενισχύσουν και θα την υλοποιήσουν στα ράφια με όποιον τρόπο είναι κατάλληλο για τη σηματοδότησή του προς τους καταναλωτές.
1: Ναι. Ναι. Έχετε πει κατά καιρούς, σχεδόν σε εμάς που το έχουμε συζητήσει κύριε Πεταλά, ότι ο κλάδος ο δικός σας έχει δεσμευτεί ότι εφόσον υπάρξουν μειώσεις στους συντελεστές του ΦΠΑ, θα περάσουν οπωσδήποτε στις τιμές των σούπερ μάρκετ.
2: Απολύτως.
1: Δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτή τη δέσμευσή σας?
2: Απολύτως και δεν θα αλλάξει, γιατί είναι έτσι στημένο το σύστημα των τεχνικών. Οι τιμές που μπαίνουν στα σούπερ μάρκετ είναι χωρίς το ΦΠΑ. Οτιδήποτε είναι ο συντελεστής προστίθεται.
1: Ωραία. Άρα εσείς στο μεταξύ έχετε διαπιστώσει ότι εμείς οι καταναλωτές σιγά σιγά μετακινούμαστε προς τα προϊόντα τα οποία δεν είναι τα επώνυμα, πώς τα λένε Μάνο?
2: Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.
1: Ιδιωτικής ετικέτας, ναι. Και ότι το μερίδιο αυτών των προϊόντων που είναι φθηνότερα συγκριτικά μεγαλώνει. Όταν λέμε μεγαλώνει, πού έχει φτάσει σε σύγκριση με το τι συμβαίνει στην Ισπανία, στη Γερμανία, σε άλλα κράτη?
2: Λοιπόν, το 2025 με τα επίσημα πλέον στοιχεία της Nielsen και της Ircana, τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας ήταν στο 27% στο τζίρο. Στην Ευρώπη είναι περίπου 40%. Mm-hmm. Εάν όμως αυτό το 27% το αναλύσουμε σε προϊόντα τρόφιμα και μη τρόφιμα, παραδείγματος χάρη χαρτικά, απολυπαντικά και τέτοια, τότε θα δούμε ότι στα τρόφιμα είναι εξαιρετικά χαμηλό, ίσως και κάτω από το 10, ενώ στα προϊόντα τα άλλα, στα χαρτικά μπορεί να ξεπερνάει και το 70%. Ναι. Άρα αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι Έλληνες ακόμα επιλέγουν μανιωδώς προϊόντα επώνυμα.
1: Αυτό που τους αρέσει.
0: Ναι, ναι.
1: Θα μου πάρεις αυτό το... Αυτή τη μάρκα, αυτό μου αρέσει εμένα.
2: Εγώ πίνω αυτό το αναψυκτικό. Mm-hmm. Εγώ πίνω mm-hmm. εκείνο. Δεν θα δοκιμάσω τίποτα άλλο, ό,τι και να είναι η τιμή. Απλά θέλω έναν υπουργό να μου μειώσει την τιμή σε αυτό το αναψυκτικό. Έτσι είναι το σκεπτικό αρκετών καταναλωτών.
0: Και τις περισσότερες φορές είναι και λάθος, να το πούμε αυτό έτσι. Πολλές φορές. Και το επώνυμο ενώ σχέση με το ιδιωτικό ετικέτα.
1: Α, εντάξει, ναι, αλλά τώρα τα γούστα.
0: Όχι, λέω
1: ότι. Γούστα την κολόρη μου.
0: Όχι, δεν με καταλαβαίνει. Λέω ότι απλώ για τι επιλογέ και για την οικονομία των αγορών. Τα ιδιωτικέ ετικέτα, πολλοί κόσμοι δεν ξέρει ότι είναι από εταιρείε που επίση παράγουν επώνυμα προϊόντα. Έτσι. Απλώ έχουν μειωμένη συσκευασία κτλ.
2: Και οι τιμέ στα προϊόντα ιδιωτική ετικέτα τι περισσότερε φορέ είναι περισσότερο από 20% χαμηλότερε.
1: Γιατί δεν συμφωνείτε με τον Θεοδωρικάκο μήπως και πει «ΟΚ, θα αφήσω ελεύθερο το περιθώριο κέρδους» και μήπως αρχίσουμε να τον πιέζουμε και εκείνον και βεβαίως τον Πιερακάκη που έχει και τον βασικό λόγο στο ζήτημα του να πάνε και άλλα προϊόντα, τροφίμων εννοώ, σε χαμηλότερο συντελεστή, στον πολύ χαμηλό, γιατί έχουμε αρκετά στον χαμηλό, στον πολύ χαμηλό, στον 6 είναι ο χαμηλός, δεν θυμάμαι τώρα.
2: Να πάνε κι άλλα. Είναι 13 στα τρόφιμα, ναι. Αλλά το 6 είναι, θα έλεγα, εξαίρεση της εξαίρεσης. Δηλαδή,
1: ωραία, να πάνε περισσότερα στο 6.
2: Και είναι 13.
1: Να πάνε λοιπόν περισσότερα στο 6.
2: Ναι. Η ερώτησή σας είναι,
1: ναι, για να μπορέσουμε να πιέσουμε, ναι, την κυβέρνηση εκεί, να συμφωνήσετε εσείς σε αυτό που ζητάει ο Θεοδωρικάκος.
2: Μα δεν έχουμε διαφωνήσει εμείς. Τώρα μόλις σας είπα ότι εφόσον η εφοδιαστική αλυσίδα, οι βιομηχανίες, γιατί τα προϊόντα αυτά ανήκουν σε κάποιες εταιρείες, δεχθούν να συμμετέχουν, τα σούπερ μάρκετ θα το υλοποιήσουν την επόμενη μέρα το πρωί.
1: Μάλιστα. Okay.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πεταλά.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Πεταλά, για όλη την ενημέρωση. Γεια σας.
3: Real FM.
4: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Νέα στοιχεία για τη σοκαριστική γυναικοκτονία στην Καλαμάτα με θύμα μία 39χρονη μητέρα. Οι καυγάδες, οι ξυλοδαρμοί και οι τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά που δεν άκουσαν τίποτα αν και βρίσκονταν στο διπλανό δωμάτιο. Ερευνάται αν ο πατέρας τα είχε ναρκώσει. Τι ισχυρίζεται ο δράστης? Η επέκταση του Εθνικού Προγράμματος προλαμβάνω στο 2030 με 300 εκατομμύρια ευρώ από εθνικούς πόρους. Πόσοι Έλληνες προχώρησαν σε προληπτικές εξετάσεις μέχρι σήμερα, τι δηλώνει στον Real FM η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Τι είναι το doom scrolling στο οποίο παγιδεύονται 3 στους 4 νέους? Πώς η εκτεταμένη έκθεση σε αρνητικό περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζει την ψυχική τους υγεία? Οι επιπτώσεις στον ύπνο, τη διάθεση και τη συγκέντρωση? Αναλυτικό ρεπορτάζ.
5: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρηση του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
7: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
8: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
9: Online.
8: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
9: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
10: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
8: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
10: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
8: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
11: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
13: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
14: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
15: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
16: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
15: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
17: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
18: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
17: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Αν έχετε επιχείρηση, ξέρετε ότι πρέπει να την κρατάτε ασφαλή. Και ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που είναι καθημερινές, είναι παντού και κυκλοφορούν παντού. Ξέρετε όμως πώς θα το κάνετε? Δεν χρειάζεται να το ξέρετε εσείς, είναι δικιά σας δουλειά. Θα μπείτε στο Vodafone Business, σας δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες, cyber security, συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή και θα έχετε μια ασφαλή επιχείρηση. Μπείτε τώρα, vodafone.gr, κάθετος business. Ενδιαφέρεσαι, παιδί μου, για το τι γίνεται με την κίνηση?
1: Βέβαια.
0: Σου είπα ότι το πρωί είχα πάει στο Αττικό νοσοκομείο και από εκεί έπρεπε να μπω και στο ποτάμι και πήρα τη μοτοσυκλέτα. Και επιβεβαιώνω ότι τα φορτηγά πιάνουν σχεδόν σε ορισμένα σημεία όλο το πλάτο. Σχεδόν όλο. Αφήνουν μία λωριδίτσα για τους υπόλοιπους. Πώς να έχεις να μην έχεις δύσκολη κυκλοφορία? Δεν ξέρω, εν πάση περιπτώσει. Κύριος Βολάνιος θα ξέρει αυτά.
1: Πάτα. Έλα, Παναγιώτη Βολάνη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλό μήνα. Σοφή επιλογή η μοτοσυκλέτα, ειδικά το πρωί στον Κηφισό που δεν κουνιέται τίποτα.
1: Ναι.
2: Καλά έκανε. Και τώρα έχει προβλήματα ο Κηφισός. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Κόκκινο Μήλο και στην άνοδο από Άνω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Πυκνή ροή στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εξόδου στο ύψος του Ελαιώνα. Στο κέντρο της Αθήνας ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην Βασιλίση Σοφίας. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλίσσης Αμαλίας και στη Σμάρνη στα δύο Πατησίων στην Ομόνια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Αμπελοκήπος μέχρι Πανόρμου. Mm-hmm. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Αθήνα της Κατεχάκη από Παπάγο μέχρι Ψυχικό. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Άλυμο. Mm-hmm. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Αυξημένη κίνηση στις Γούναρη και Κόνονος γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Ηρακλείου στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5 έως 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία.
1: Άξτε. Υπέροχα.
2: Αρκετά.
1: Ωραία. Υπέροχα. Να είσαι καλά, Παναγιώτη Βολάνη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, επειδή είχα και λίγο χρόνο στη διάθεσή μου,
1: ναι,
0: μέχρι ότου να έρθω εδώ, mm-hmm, λέω αφού είμαι και με τη μοτοσυκλέτα, ας πάρω διάφορους δρόμους που έχω καιρό να περάσω. Φιβών, αυτά, πήγα από διάφορους άλλους, δεν τους θυμάμαι τις ονομασίες, mm-hmm, όλων των περιοχών. Ο πιο καθοριστικότατος παράγοντας της δυσκολίας στην μετακίνηση είναι το διπλό πάρκινγκ. Και το γεγονός ότι δεν υπάρχουν σημεία για να μπορούν να ξεφορτώνουν τα φορτηγά.
1: Ναι.
0: Τα φορτηγά διανομής εννοώ, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτά τα δύο, αν αυτά τα λύσουμε, πιστεύω ότι μπορεί να διορθώσουμε και το μισό, αν όχι και παραπάνω, του κυκλοφορικού προβλήματος. Ναι. Είναι σιγουρότατο, έτσι. Σιγουρότατο, σιγουράκι. Και δεν κάνει, κάνουν κάποια προσπάθεια. Δεν λέω δεν κάνουν και τίποτα, άντε να μην είμαι νιχιλιστής, αλλά.
1: Είναι.
0: Να μην είμαι νιχιλιστής.
1: Νιχιλιστής, μάλιστα.
0: Αλλά βρε παιδιά τώρα, εντάξει τώρα, το έχουν κάνει σε όλο τον κόσμο. Εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε. Όπου γουστάρει ο καθένας, σταματάει, ανεβάζει τα blinks, τα flash, πώς τα λένε αυτά.
1: Α.
0: Ναι. Τι.
1: Τώρα τι blinks θες? Με flash, ναι.
0: Μας διώχνει.
1: Λογικό δεν είναι.
0: Μας διώχνει.
1: Σου ανάβει blink. Άμα, επαναλλαγή ώρας.
3: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι μία.
4: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
5: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις. Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
6: Spot by Hookah.
5: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
6: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
5: Spot by Hookah.
6: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
5: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
6: Ζήσε την εμπειρία Hookah στο Spot.
7: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
8: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
7: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
8: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
8: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
7: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
8: Εσύ από πού έρχεσαι?
7: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Polis.
9: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
10: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
9: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
10: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
9: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
10: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
9: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
10: Το μέλλον στο σπίτι σας.
11: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
12: Οι Another, ένα ντουέτο παραγωγών από τη Δανία, κυκλοφορούν το Talk to You. Ένα δυναμικό funky house τραγούδι που ανεβαίνει δυναμικά στα charts παγκοσμίως. Αν τους ψάξετε, να ξέρετε ότι γράφονται με σύντιμηση ως Another. Το Papa Ute, μια παλαιότερη κυκλοφορία του Γάλλου Stromae, αναβιώνει με φωνητικά AI από κάποιον Afro Soul και ξαναφέρνει το τραγούδι στο προσκήνιο. Ας πάρουμε μια ιδέα.
13: Ούτε Papa Ute, ούτε Papa Ute, ούτε Papa Ute, ούτε ούτε Papa Ute.
12: Νέο τραγούδι και για τον Alex Warren. Μετά το επιτυχημένο Ordinary, μας παρουσιάζει το Fine Place to Die. Ας το ακούσουμε.
14: The world's on fire.
12: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο cosmote.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα Cosmote ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
11: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Το soundtrack της γεύσης στο Radio Πρέβεζα 93.
15: Στην τηλεοπτική σειρά «Η Αφαίρετη», ο Χρήστος Μπαλαβανίδης κάποια στιγμή είναι ένας αυστηρός ιδιοκτήτης εστιατορίου.
16: Να ανεβάσει την παραγωγικότητά σου.
17: Γιατί έχεις παράπονο, γρήγορος είμαι.
16: Άσε χρονομετρήσω τώρα εγώ στην καρμπονάρα τι χρόνο θα κάνεις, λέγε.
15: Πόσο χρόνο όμως χρειάζεται μια γευστικότατη καρμπονάρα για να ετοιμαστεί? Βράζεις τα μακαρόνια. Για την καρμπονάρα θα χρειαστείς ένα κρεμμύδι σε φέτες, 120 γραμμάρια καπνιστό μπέικον σε λωρίδες, 2 σκελίδες σκόρδο τριμμένες, ελαιόλαδο, μία κρέμα γάλακτος και 150 γραμμάρια Kerrygold Regatto. Ζεσταίνεις το λάδι και σοτάρεις κρεμμύδι και σκόρδο. Ρίχνεις στις φέτες μπέικον, την κρέμα γάλακτος και λίγο αλάτι και πιπέρι, αφήνεις να σιγοβράσει για 5 λεπτά και προσθέτεις τη μισή ποσότητα τυριού ανακατεύοντας. Με γρήγορες κινήσεις μεταφέρεις τα βρασμένα ζυμαρικά κατευθείαν από την κατσαρόλα μέσα στη σάλτσα και ανακατεύεις απαλά μέχρι να δέσουν ομοιόμορφα τα υλικά. Σερβίρεις και προσθέτεις από πάνω και το υπόλοιπο τυρί. Συνολικός χρόνος προετοιμασίας 26 λεπτά.
18: Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
19: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
20: Επενδύσεις για να επενδύσεις με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank? Όχι, γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
22: Δεν υπολογίζεται στον Ολυμπιακό για τον αυριανό πρώτο τελικό της Basket League με τον Παναθηναϊκό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, που δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετωπίζει στο γόνατο. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
21: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
22: Γενικά έθριος σε όλη τη χώρα με νεφώσεις στα ηπειρωτικά και με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Άνεμη δυτική έως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, τώρα στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας εκπομπής να πούμε και τους τυχερούς της κλήρωσης. Τις τρεις ημέρες στον άφλιο της κερδίζει ο κύριος Προκόπιος Στρουμπούλης.
1: Έτσι όπως το πες, νόμιζα ότι ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας κέρδισε.
0: Όχι, ο κύριος Προκόπιος Στρουμπούλης. Και το ένα διπλό στρώμα προφάιλ της Greco Strom κερδίζει η κυρία Ευτυχία Γιαννούκου. Έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ ωραία. Έχεις το καινούργιο,
1: Έχω, γιατί έχω πέντε ολόκληρες μέρες να δώσω. Σίμαντρον Traditional Village, Real FM και Manesis Travel. Οικογενειακές πλέον διακοπές, κυρίες και κύριοι. Πέντε ημέρες, τέσσερις διανυκτερεύσεις, δύο ενήλικες, δύο παιδιά έως 12 ετών. Στο Smart All Inclusive πρόγραμμα γεμάτο γεύσεις, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους και καλοκαιρινές εμπειρίες. Water park με νέες νεροτσουλήθρες. Έχεις πάει σε νεροτσουλήθρα?
0: Ναι.
1: Για μεγάλους ελπίζω.
0: Όχι, έχω πάει παλαιότερα. Για μικρούς.
1: Για μικρούς.
0: Επί τρία.
1: Πισίνες, θερινό σινεμά. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travels. Travel. Λοιπόν, Σίμαντρο Traditional Village, πέντε μέρες. Πέντε διπλά εισιτήρια από την Sea Jets. Με την οποία φτάνετε πολύ γρήγορα στις Κυκλάδες, το ξέρετε, καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνας 14 και 20, 2 και 20, άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο, με ταχύπλο της Sea Jets, παίρνεις και το αυτοκίνητο μαζί. Απολαύστε τα νέα καθίσματα, την επιλογή πλήρους ανάκλησης για ακόμη πιο ξεκούραστο ταξίδι. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κράτηση στη seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Αυτά τα δύο βραβεία θα τα βρείτε στο Real Player. Θα μπείτε real.gr, ακολουθήστε τις οδηγίες και θα τα κερδίσετε την Δευτέρα 8 Ιουνίου που μας έρχεται. Επειδή παντού υπάρχουν οι hacker, κακόβουλα λογισμικά και οι ψηφιακές απειλές είναι πλήθος από δάφτες οι οποίες απειλούν τις επιχειρήσεις και πρέπει να μάθεις να τις προστατεύεις τις επιχειρήσεις σας όσοι τις έχετε και να τις χαίρεστε και να βγαίνουν και καλά. Το Vodafone Business μπορεί να σας δώσει τις απαραίτητες υπηρεσίες μέσω του Cyber Security αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να ανακαλύψετε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σας επιχείρηση στο vodafone.gr / business.
0: Επειδή έκανε το σχόλιο νωτέρα πάνω για τους Βολάνιους, λέει ο Κώστας Ολευθερίου, όταν άκουσα ότι ο κύριος Παπαδημητρίου οδηγεί μοτοσυκλέτα, μου ήρθαν στο μυαλό οι εξής τύχοι. Χθες το βράδυ είδα ένα φίλο, σαν ξωτικό να τριγυρνά, πάνω στη μοτοσυκλέτα και πίσω τρέχανε σκυλιά.
1: Λοιπόν, η αλήθεια είναι, παιδιά, δεν το κρύβω, ότι είμαι πολύ παλιό, δεν πήγαινα πουθενά. Μόνο με τη μοτοσυκλέτα πήγαινα. Το αυτοκίνητο με την οικογένεια. Αλλά τώρα έχω αρχίσει και φοβάμαι. Στοχοποίησα ένα βέβαια.
0: Και το
1: εδώ και καιρό, ναι.
0: Ναι. Μα πρέπει να φοβάσαι.
1: Και φοβάμαι γιατί, εντάξει, ξέρω κι εγώ ίδιο ότι ενδεχομένως τα ανακλαστικά μου δεν θα είναι το ίδιο καλά. Και όλα αυτά τα πράγματα. Παρόλο που τα δοκιμάζω και φαίνονται καλά. Αλλά. Και, εν πάση περιπτώσει, λέω δεν βαριέσαι τώρα και να καθυστερήσω και 10 λεπτά. Ας πάρω το αυτοκίνητο. Θα προτιμούσα να παίρνω τα μέσα.
0: Ναι, θέλω να σου πω ότι
1: τα μέσα.
0: Όχι, πέραν των ανακλαστικών και οτιδήποτε άλλο, καλά κάνεις και φοβάσαι, γιατί λίγο έχουν λίγο τα πράγματα έχουν εκτραχυνθεί στους ελληνικούς δρόμους. Όπως σου έχω πει επίσης, ξέρεις ότι εγώ στις 5 παρά που φεύγω, 4.30 5 παρά που φεύγω από το σπίτι, τα ξημερώματα, παρά το γεγονός ότι θα μπορούσα να πάρω και ειδικά με αυτές τις θερμοκρασίες πολύ άνετα το μηχανάκι, δεν το κάνω.
1: Και σοφά δεν το κάνεις, όπως έχουμε συμφωνήσει. Μην τυχόν και το κάνεις, θα σε βρίζω συνέχεια. Λοιπόν.
0: Το έκανα μία φορά εξ ανάγκης και πάλι ήμουν έτρεμα για το κυκλοφορή γύρω μου. Να δω ότι είμαι σε σαφέστατες αποφάσεις.
1: Αυτός είναι και ο δικός μου φόβος. Λέω, εντάξει, εσύ παλιόγερε, μπορεί και να μην προσέξεις όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά δεν το βλέπω και πολύ, γιατί δεν πηγαίνω και όπως πήγαινα. Πάω πολύ πιο προσεκτικά. Αλλά ρε παιδί μου, δεν οδηγούν προσεκτικά οι άλλοι και δεν οδηγούν προσεκτικά οι οδηγοί με τις βέσπες, με τα δίκυκλα. Δηλαδή αυτό έχει παραγίνει. Είναι χειρότερο από τους οδηγούς των αυτοκινήτων. Κάποτε εμείς των δικύκλων παραπονιόμασταν για τους οδηγούς των αυτοκινήτων. Και δικαίως. Κατά τη γνώμη μου, δικαίως. Τώρα παραπονούνται όλοι και ως οδηγός αυτοκινήτου παραπονιέμαι για το πώς οδηγούν οι οδηγοί το δικύκλο. Παιδιά, εγώ είμαι 50 χρόνια, για να μην πω τώρα την πραγματικότητα. Λοιπόν, έχω οδηγήσει παντού, παντού, στην Ευρώπη, στη Βόρεια Αφρική, παντού. Έτσι, αυτό το πράγμα τρέχετε και νομίζετε ότι ο οδηγός του αυτοκινήτου θα προλάβει να σας δει που έρχεστε με τα χίλια από πίσω, έχετε αλλάξει τρεις λωρίδες και θα ξέρει που είστε ανά πάσα στιγμή, ώστε να μην κάνει, να μην αλλάξει λωρίδα, να μην κάνει καμία κίνηση, να είναι Παναγίτσα, ξεχάστε το. Ξεχάστε το, δεν μπορεί να συμβεί. Δεν μπορεί ούτε τη Φόρμουλα 1 να είναι ο οδηγός, δεν, δεν γίνεται να το κάνει αυτό. Είναι. Και οι περισσότεροι οδηγοί που κυκλοφορούν στους δρόμους.
0: Και με όλες τις παραγωγές.
1: Δεν γίνεται. Γιατί βλέπω πολλούς μοτοσυκλετιστές που βρίζουν και το κάνουν δυστυχώς και προς γυναίκες και προς άντρες. Και προς άντρες πάει στο διάβολο. Mm-hmm. Προς γυναίκες δεν είναι και σωστό για πολλούς λόγους. Δεν λέω ότι είναι καλύτερες. Mm-hmm. Δεν το λέω γι' αυτό. Αλλά τη βρίζεις γιατί άλλαξε ή πήγε να αλλάξει ή έκανε μια μικρή τέτοια ή δεν είναι στην άκρη-άκρη να μπορείς να περάσεις ανάμεσα με την άνεσή σου. Mm-hmm. Κάτσε ρε φίλε, δεν έχει προλάβει να σε δει. Λοιπόν, πρέπει να μάθουμε. Σου είπα που στην Ιταλία που ήμουν, έλεγα, είχε πολλές μοτοσυκλέτες. Ναι. Και έλεγα, μα γιατί δεν προσπερνά αυτή η μοτοσυκλέτα και πηγαίνει όπως πηγαίναμε όλοι με τα 50 χιλιόμετρα.
0: Σωστό.
1: Και μετά σχετικό ότι πάει με το όριο ταχύτητας.
0: Εδώ βέβαια υπάρχει κάτι άλλο. Παρακολουθώ έτσι το τελευταίο χρονικό διάστημα μέσα στην κίνηση πολλούς που οδηγούν αυτοκίνητο λες και έχουν μηχανάκι. Δηλαδή οι σφήνες που κάνουν είναι, δεν τις κάνω ούτε εγώ με το σκουτεράκι μου. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Δεν είναι, λες και χώνονται διάμεσα, λες και είναι μηχανάκι. Δηλαδή, κάποια στιγμή το είπα σε κάποιον, ο οποίος πέρασε καλά που φρένε τα τελευταία στιγμή, και του λέω: δεν οδηγείς μηχανάκι, αδελφέ, μπερδεύεσαι. Αυτοκίνητο είναι. Έτσι. Γενικότερα, λίγο τα πράγματα είναι περίεργα στους δρόμους.
1: Πολύ περίεργα. Σου έχω πει τώρα τι τραβάω.
0: Τι.
1: Πρώτα απ' όλα, έχω αποφασίσει να είμαι διαφορετικός οδηγός από ό,τι ήμουν σχεδόν όλη μου τη ζωή.

0: ρατσιστές που βρίζουν και το κάνουν δυστυχώς και προς γυναίκες και προς άντρες. Και προς άντρες πάει στο διάβολο. Mm-hmm. Προς γυναίκες δεν είναι και σωστό για πολλούς λόγους. Δεν λέω ότι είναι καλύτερες. Mm-hmm. Δεν το λέω γι' αυτό. Αλλά τη βρίζεις γιατί άλλαξε ή πήγε να αλλάξει ή έκανε μια μικρή τέτοια ή δεν είναι στην άκρη-άκρη να μπορείς να περάσεις ανάμεσα με την άνεσή σου. Mm-hmm. Κάτσε ρε φίλε, δεν έχει προλάβει να σε δει. Λοιπόν, πρέπει να μάθουμε. Σου είπα που στην Ιταλία που ήμουν, έλεγα, είχε πολλές μοτοσυκλέτες. Ναι. Και έλεγα, μα γιατί δεν προσπερνά αυτή η μοτοσυκλέτα και πηγαίνει όπως πηγαίναμε όλοι με τα 50 χιλιόμετρα.
1: Σωστό.
0: Και μετά σχετικό ότι πάει με το όριο ταχύτητας.
1: Εδώ βέβαια υπάρχει κάτι άλλο. Παρακολουθώ έτσι το τελευταίο χρονικό διάστημα μέσα στην κίνηση πολλούς που οδηγούν αυτοκίνητο λες και έχουν μηχανάκι. Δηλαδή οι σφήνες που κάνουν είναι. Δεν τις κάνω ούτε εγώ με το σκουτεράκι μου. Κατάλαβες τι να πω. Δεν είναι λες και χώνονται διάμεσα, λες και είναι μηχανάκι. Δηλαδή κάποια στιγμή το είπα σε κάποιον, ο οποίος πέρασε καλά που φρένε τα τελευταία στιγμή, και του λέω: δεν οδηγείς μηχανάκι, αδελφέ, μπερδεύεσαι. Αυτοκίνητο είναι. Έτσι. Γενικότερα λίγο τα πράγματα είναι περίεργα στους δρόμους.
0: Πολύ περίεργα. Σου εγώ πει τώρα τι τραβάω.
1: Τι.
0: Πρώτα απ' όλα έχω αποφασίσει να είμαι διαφορετικός οδηγός από ό,τι ήμουν σχεδόν όλη μου τη ζωή. Άρα πολύ πιο cool. Δεύτερον, επειδή κινούμε με την ηλεκτρική κίνηση του αυτοκινήτου στην Αθήνα για να κάνω και εξοικονόμηση και πολύ ωραίο είναι, δεν το πατάω στο φανάρι, τάκ, κάτω βαθιά να φύγει γρήγορα.
1: Ναι.
0: Διότι αυτό είναι που κάνεις μεγάλη εξοικονόμηση, είναι αυτή, σε όλα τα αυτοκίνητα. Στην εκκίνηση, όταν ξεκινάει το αυτοκίνητο, καίει πολύ. Σύμφωνοι.
1: Ναι.
0: Ωραία, ξέρεις τι παθαίνω.
1: Τι.
0: Διότι ώσπου να πάρει μπροστά το αυτοκίνητο, το κενό που μένει από τον προπορευόμενο μεγαλώνει. Δεν θα μου μπει ένας με δύο μπροστά.
1: Καλά, ναι, πάντα σημαίνει αυτό.
0: Και να μπει και να είναι και σβελτός, πάει στο καλό.
1: Ναι.
0: Αλλά να μπει και να φρενάρει.
1: αυτό είναι το κλασικό.
0: Όπω μου τη δίνει και
1: εγώ σου έχω πει ότι από τότε που ξεκίνησα να οδηγώ μηχανάκι, δεν είμαι μηχανόβιος, δηλαδή δεν έχω κάνει road trip και ποτέ κτλ. Μέσα στην πόλη έχω σύνθεση να οδηγώ μηχανάκι. Νομίζω ότι έχω γίνει καλύτερος οδηγός αυτοκινήτου.
0: Ναι.
1: Έχω γίνει πιο σεμνός, πιο ταπεινός οδηγός αυτοκινήτου. Θεωρώ ότι έχω γίνει καλύτερος οδηγός αυτοκινήτου από τότε που έπιασε το μηχανάκι στα χέρια μου.
0: Η μηχανή σε μαθαίνει πολλά. Και τώρα που τα λέμε όλα αυτά τα πράγματα, να στείλω και τις ευχές μου να είναι καλό τάξιδι και να προσέχουν, διότι πέρασαν απέναντι από τη Χίο στο Τσεσμέ και τώρα διασχίζουν την Τουρκία. Τρεις καλοί φίλοι με τις μηχανάρες τους.
1: Καλό τους.
0: Αυτοί έχουν κάθε χρόνο κάνουν ένα μεγάλο ταξίδι με τις μοτοσυκλέτες.
1: Ωραίο. Δεν το έχω κάνει ποτέ. Το θεωρώ πολύ κουραστικό, δεν ξέρω όπως το βλέπω. Πάρα πολύ κουραστικό.
0: Ναι, αλλά ξέρεις, έχουν τον τρόπο τους.
1: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
0: Κάθε πράγμα έχει τον τρόπο
1: του.
0: Λοιπόν, δεν κάνουν τεράστιες διαδρομές. Όταν κουράζονται, σταματούν. Πηγαίνουν από μέρη που δεν θα πας εύκολα.
1: Σωστό.
0: Αυτό είναι το ωραίο της μοτοσυκλέτας. Και έχουν κάνει τρομερές διαδρομές. Καλά να είναι, χτυπάω ξύλο, να ταξιδέψουν καλά, διασχίζουν την Τουρκία.
1: Μάλιστα.
0: Και πρέπει κάποτε να μιλήσουμε για την Τουρκία.
1: Έχει πολύ ωραία μέρη. Λοιπόν, πάμε σε πολιτική συνέντευξη με τον κύριο Τρίφων Αλεξιάδη, με μέλος πολιτικής γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην αναπληρωτή υπουργό. Μάλιστα. Και πήγα να πω πριν για το road trip. Αλλά μου στείλε μήνυμα. Πήγα σου πω ο λόγος που δεν κάνει road trip, το έχω ξαναπεί, με το αυτοκίνητο. Είναι γιατί εγώ με το αυτοκίνητο που έχω πρέπει να έχω μαζί μου πάντα και τον Κώστα το Γαλάνη. Και δεν με κάνει, δεν χωράει, δεν χωράμε όλοι μαζί.
0: Γιατί με τον σκεφτόμουν σήμερα. Για άλλους λόγους θα τα πούμε οι δυο μας. Έχουμε τώρα τον κύριο Αλεξιάδη.
1: Τον πρωθυπουργό, κύριε Αλεξιάδη, καλό σας μεσημέρι, κύριε Υπουργέ.
2: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σε δύο αγαπημένους φίλους.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Κύριε Υπουργέ, έλα, να ξεκινήσω εγώ να πω ότι ο κύριος Αλεξιάδης προς τιμήν του το τελευταίο χρονικό διάστημα δίνει πολύ καθαρές απαντήσεις, εγώ θα το πω κύριε Υπουργέ, σε σχέση με συναδέλφους σας που δεν δίνουν καθαρές απαντήσεις, ενώ βουλευτές ή στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που δεν δίνουν καθαρές απαντήσεις. Έχετε πει ότι εγώ είμαι στο ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί ανήκω. Περιμένω να πάρει αποφάσεις το κόμμα. Αυτό που αναρωτιόμαστε όλοι μας είναι ότι αναμένονται οι αποφάσεις του κόμματος και σκεφτόμαστε τι σόι αποφάσεις θα πάρει το κόμμα από τη στιγμή που ο κύριος το κόμμα Τσίπρα ή το κόμμα της Ελλάς λέει ότι εγώ δεν συνεργάζομαι με φορείς, δεν συνεργάζομαι με κόμματα. Θα πείτε το κλείνουμε και φεύγει ο καθένας μόνος του.
2: Καλά, εντάξει, έχουμε...

0: υπερβολή.
1: Μεγάλες δηλώσεις και μεγάλες προβλέψεις έχουμε ακούσει πάρα πολλές. Να σας θυμίσω ότι στο Πασόκ διέρεγαν τα ημάτια τους και έλεγαν ότι καμία συνεργασία με τη δεξιά. Και δεν πρόλαβε να στεγνώσει και να τυπωθεί η απόφαση του συνεδρίου, να στεγνώσουν εννοώ τα μελάνια, και να τυπωθεί και να πάνε στην ΓΕΣΕΕ, σε ανώτατο συνδικαλιστικό όργανο, και να κάνουν προεδρείο. Και εσείς που είστε μέσα στα πράγματα, ψάξτε να δείτε την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ που επιδοκιμάζει ή αποδοκιμάζει αυτό το προεδρείο. Αυτό έγινε μετά το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Εκεί λοιπόν σφίριξαν αδιάφορα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα του ΣΥΡΙΖΑ, για να μην το φέρνουμε γύρω-γύρω.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν διαλυόμαστε. Δεν πάμε όλοι μαζί κάπου. Δεν πάμε το κόμμα σε αναστολή. Δεν υλοποιούμε τις προβλέψεις κάποιων που εδώ και πάρα πολύ καιρό έλεγαν τελείωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τελείωσε. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταλαβαίνει την ιστορική αναγκαιότητα να είναι μέσα στη Βουλή, διότι αυτή η περίεργη, να μην χρησιμοποιήσω άλλη λέξη, η περίεργη σχεδιασμή κάποιοι να παραιτηθούν μέσα από τη Βουλή, μα αν παραιτηθεί αυτή τη στιγμή κάποιος μέσα από τη Βουλή, ποιος θα παίξει τον πολιτικό του ρόλο? Θα το παίξει είτε κάποιος από άλλο κόμμα, είτε πιθανά και κάποιος που δεν έχει τις ίδιες ικανότητες ή απόψεις. Δηλαδή, εάν δεν υπήρχε ο Πολάκης για να αναδείξει διάφορα θέματα που αφορούσαν υπουργούς, που αναγκάστηκε η κυβέρνηση να τους διώξει, θα γινόταν αυτή η δουλειά? Αυτά λοιπόν είναι λάθη. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή εγώ τα λέω με ευθύτητα και περιμένω να ζητήσετε και από άλλους από το ΣΥΡΙΖΑ τα πούνε.
0: Ναι, αλλά δεν τα λένε.
1: Ναι,
0: μην νομίζετε, έχουμε υποφέρουμε με το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι.
1: Έχετε ικανότητα εσείς να εκμεριστείτε τις απαντήσεις.
0: Εντάξει, οκ. Προσπαθώ.
2: Συγγνώμη, κύριε Υπουργέ, να καταλάβω κάτι και ζητώ μια λογική εξήγηση. Αυτό μπορώ εγώ να συμπεράνω λογικά είναι ότι μια τέτοια απόφαση, συλλογική απόφαση του κόμματος, το μόνο που μπορεί να περιλαμβάνει, και φυσικά δεν μιλώ για Λουκέτο, δεν μιλώ για οτιδήποτε άλλο, είναι παιδιά, ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει και όποιος θέλει ας φύγει. Μια λογική σκέψη κάνω. Δεν προσπαθώ να συμπεράνω πολιτικά κάτι.
1: Υπάρχει ένα ωραίο τραγουδάκι, θα σας το πει ο κ. Παδημητρίου που άκουγε τότε τραγούδια αυτού του στυλ, που λέει «Η ζωή δεν είναι ΝΑΤΟ, έτσι να αποχωρούμε». Δεν φεύγουμε εσύ από ένα κόμμα, εν πάση περιπτώσει.
2: Τι πρέπει να πει ο Φάμελος τώρα, η δύσκολη η δουλειά είναι του Φάμελου.
1: Πρώτα απ' όλα πρέπει να πάει...
2: Ο Πολάκης, τον οποίο υποστηρίζεται, υποθέτω, ακόμη σήμερα, πέραν από το ψάρεμα και τους μεγάλους ροφούς, το θέμα είναι ότι περιμένει την ώρα του. Ο Φάμελος τι πρέπει να πει?
1: Όχι, όχι, αυτό να το διορθώσουμε. Ο Παύλος ο Πολάκης από τη βραδιά των εκλογών έκανε την επιλογή να μην ταλαιπωρήσει το κόμμα πηγαίνοντας σε δεύτερη εκλογή.
2: Παρόλο ότι είχε πάρει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, βέβαια.
1: Ναι, θα μπορούσε να πει ότι εγώ θέλω διεκδικώ να πάμε και δεύτερη. Και εκεί δεν είχε τελειώσει καν η καταμέτρηση των ψήφων. Το λέω γιατί ήμουν Ευρωεθνική Επιτροπή. Εν πάση περιπτώσει, από τότε μέχρι σήμερα και ο Παύλος ο Πολάκης και όλοι εμείς που το στηρίζουμε δεν αμφισβητήσαμε ποτέ, ούτε υπονομεύσαμε το Σοκράτη το Φάμελο. Εγώ έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές θετικά και έχω πει ότι κάνει καλή δουλειά και υδρώνει τη φανέλα. Υπάρχουν όμως πλέον σοβαρές πολιτικές διαφωνίες. Αποτυπώθηκαν στην επιστολή του Στέργιο Καλπάκη, οι οποίες και εγώ διάβασα εκεί πράγματα και έχω μείνει κατάπληκτος και περιμένουμε απάντηση. Συλλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ στις 6 του μηνός στην Κεντρική Επιτροπή θα απαντήσει σε όλα αυτά. Αλλά
2: ναι,
1: σε καμία
2: τι πρέπει να εισηγηθεί ο κύριος Φάμελος, αυτό πείτε μας, κατά τη γνώμη σας δηλαδή.
1: Στη βάση της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής του Μαρτίου να συνεχίσουμε την προσπάθεια για να ενώσουμε. Διότι όταν, όπως πολύ σωστά λέει και η δήλωση της Εύης Αξιόγλου, την οποία είχα υποστηρίξει στις εσωκομματικές εκλογές, απέναντι σε ένα περίγραπτο εκείνο Κασελάκη, υπάρχει ανάγκη πλειοψηφικού πόλου.
0: Άρα βοηθήστε μας, κύριε Υπουργέ, πραγματικά να το καταλάβουμε. Άρα εδώ μιλάμε για έναν ΣΥΡΙΖΑ με αυτούς που θέλουν να μείνουν, να συνεχίσει την αυτόνομη πορεία του. Μπάμπη, αν καταλαβαίνω κατά λάθος.
1: Όχι, εγώ δεν λέω λέξη αυτόνομη πορεία. Είναι
0: όχι, όχι, όταν λέω αυτόνομη πορεία εννοώ αυτή
2: να παραμείνει,
0: να παραμείνει το κόμμα.
1: Δεν θα παραμείνει το κόμμα, δεν υπάρχει λόγος να διαλυθεί. Αυτό το θέλουν μόνο όσοι ενοχλούνται από τη δράση του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Okay. Υπάρχει σίγουρα κόσμος ο οποίος θέλει να πάει στο Τσίπρα. Και αυτό
1: έπρεπε ήδη να έχει φύγει.
2: Μάλιστα.
1: Έπρεπε ήδη να έχει φύγει και ειδικά για τους βουλευτές.
3: Να, πάτης... τώρα αυτό που λέτε κύριε Ψωμιά, Αλεξιάδη, με συγχωρείτε, είναι πολύ σαφές. Είναι να πείτε και να πει και ο Φάμελος, όσοι πιστεύετε, θέλετε, βλέπετε ότι προς τα εκεί κινείστε, σας συγκινεί, θέλετε να πάτε με τον Τσίπρα, κάντε το, έρχεται η εβδομάδα, παραδώστε την έδρα σας και πηγαίνετε.
1: Το έχω πει από το καλοκαίρι του 25 σε πολιτική γραμματεία, τότε που βγήκε ο τίτλος ότι ο Αλεξιάδης μιλάει για ελέφαντα στο δωμάτιο. Δεν εννοούσα τον Αλέξη Τσίπρα, έλεγα τα στελέχη όλα εκείνα που έβγαιναν δημόσια και επανόμευαν το ΣΥΡΙΖΑ.
3: Άρα πρέπει να το πει ο Φάμελος.
1: Μα με συγχωρείτε, σε όσους είναι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, σε αυτούς απευθύνομαι και εσείς θα τους ρωτήσετε. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε στο Παλάσιο ότι όποιος ευθύ σε μένα θα πρέπει να έχει παραιτηθεί από βουλευτής. Δεν καταλαβαίνω, όλοι αυτοί οι βουλευτές οι οποίοι ειδικά το τελευταίο διάστημα έβγαιναν και έλεγαν σε εσάς έκλεισε ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Δεν χρειάζεται να είμαι στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν υλοποιούν αυτό που ζήτησε ο Αλέξης
3: να παραιτηθεί. Να σας πω εγώ ότι υποψιάζω δίκιο τώρα. Απόλυτο δίκαιο έχει ο άνθρωπος.
2: Έχει το δίκαιο ότι.
1: Στο καινούριο κόμμα το οποίο τώρα υπάρχει.
2: Στα τηλεοπτικά πάνελ. Στα τηλεοπτικά πάνελ. Το λέω επειδή και με τον κύριο Αλεξιάδη γνωριζόμαστε όλοι μας πολλά χρόνια και έχουμε έτσι και μια πολύ πολύ καλή επαφή. Νομίζουν όλοι ότι είμαι ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ και τσαντίζομαι με αυτούς ότι είμαι απέναντι.
1: Δεν το έχω πει εγώ. Όχι,
2: άλλο λέω κύριε Αλεξιάδη. Σας το λέω έτσι στην ψύχρα που λέμε. Τσαντίζομαι με τους βουλευτές που έρχονται στα πάνελ, τα τηλεοπτικά. Οι οποίοι έχουν αράξει, θα το πω έτσι, ξύνονται περιμένοντας τον Αλέξη Τσίπρα, απαξιώνουν τον ΣΥΡΙΖΑ και λένε με μια μεγάλη άνεση ότι εγώ περιμένω να έρθει ο Τσίπρας και δεν κουνιούνται από εκεί.
1: Εγώ κύριε Νιφίκη και κύριε Παπαδημητρίου δεν μπορώ να δεχθώ το άθλιο υπονοούμενο που λένε κάποιοι, δεν λέω το λέτε εσείς, ότι αυτό το πράγμα το κάνουν για να εξασφαλίσουν λίγους μήνες μισθό ακόμα.
2: Ναι,
1: διότι αυτό είναι πολιτική αθλία.
3: Όχι, εγώ δεν θα πω αυτό.
1: Εάν το κάνουν είναι πολιτική αφιλότητα.
3: Όχι, δεν θα πω αυτό. Και για επειδή πολλούς τώρα μου έρχονται στο μυαλό, δεν μπορώ να το σκεφτώ. Όμως κύριε Αλεξιάδη, υπάρχει ένα άλλο θέμα. Ότι αν φύγουν, αν παραιτηθούν, σε ποιον θα πέσει, σε ποιανού τα χέρια θα πέσει το κόμμα που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ.
1: Σε αυτό έχει απαντήσει το Σύνταγμα. Έρχεται ο αμέσως επόμενος σε ψήφους. Δηλαδή παραιτήθηκε η Έφη Αξιόγλου, ο αμέσως επόμενος είναι ο Γιάννης Τρασάκης και χαίρομαι το ότι ο Γιάννης ο Δεργασάκης θα είναι στη Βουλή. Στεναχωριέμαι το ότι έφυγε εδώ και καιρό από το ΣΥΡΙΖΑ, αυτό ήταν λάθος, κρίθηκε εντάξει, εν πάση περιπτώσει. Αλλά αυτό έχει ληφθεί, θα είναι ο επόμενος σε ψήφους. Και στην πολιτική δεν είναι η Βενετιά Βελόνη που λένε. Υπάρχουν στελέχοι, μπορούν να παίξουν πάρα πολύ καλό ρόλο και βλέπω πολλά και νέα στελέχη στα κανάλια και τα λοιπά από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ που θα αντικαταστήσουν αυτά τα προβλήματα. Σε βάθος χρόνου άλλωστε έχουμε επιβιώσει από πολύ δύσκολα πράγματα, θα επιβιώσουμε και από αυτή την κρίση, γιατί κρίση είναι.
3: Άρα λέτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα διοικηθεί αν φύγουν όλοι όσοι θέλουν να πάνε στον Τσίπρα από το Γιάννη Τραγασάκη.
1: Όχι, λέω ότι θα διοικηθεί από τον Σοκράτη το Φάμελο που είναι πρόεδρος.
3: Μα μπορεί και ο Φάμελος να θέλει να πάει με τον Τσίπρα.
1: Υπάρχουν συλλογικές διαδικασίες που απαντούν σε όλα αυτά. Εγώ όμως να απαντήσω σε υποθετική ερώτηση δεν μπορώ να πω.
2: Όχι, απλώς αυτό που ρωτάμε κι εμείς είναι αφού δεν συνεργάζονται φορείς και κόμματα, πώς θα πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ μια συλλογική απόφαση για το τι θα κάνει αν είναι να πάει, ας πούμε, τον Τσίπρα.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνει στην απόφαση που πήραμε το Μάρτιο.
2: Ναι.
1: Ότι θέλουμε να ενώσουμε, διότι αριθμητικά.
2: Τι να ενώσετε όμως, κύριε
1: Τσίπρα. Θα σας πω. Αριθμητικά,
2: αφού δεν ενώνονται.
1: Μόνο εάν ενώσουμε μπορούμε να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία.
2: Μάλιστα.
1: Εάν ο Αλέξης Τσίπρας, το Πασόκο, ένας ο άλλος θέλουν να πάρουν την αυτοδυναμία, γιατί ακούω και κάτι τέτοιο, ότι θέλουν να είναι πρώτα κόμματα και να πάρουν και την αυτοδυναμία. Αυτά είναι παλαβά πράγματα με βάση τη δημοσκοπία.
2: Καλή, αλλά εσύ συγγνώμη τώρα, συγγνώμη βρε Μπάμπη, εδώ από χθες τον κύριο Νιφούδη. Στέλεχος της Ελλάς που απαντούσε τον κύριο Μαργαρίτη, στέλεχος του Πασόκ, ότι η Ελλάς με το Πασόκ δεν είναι όμορη χώρη. Εσείς ως ΣΥΡΙΖΑ με Πασόκ λέτε ότι είστε όμορη χώρη. Δεν έχουμε χάσει τα αυγά με τα πασχάλια, καταλαβαίνετε τι γίνεται.
1: Όχι, εμείς μένουμε σε αυτό που είχε πει εδώ και χρόνια ο Αλέξης Τσίπρας για ανάγκη δημιουργίας μεγάλης προοδευτικής παράταξης. Δυστυχώς δεν έγινε τότε. Μπορεί να γίνει έστω και τώρα, διότι μόνο εάν ενώσουμε μπορούμε να νικήσουμε. Ο καθένας με το μικρό του ποσοστό, βλέπετε τις δημοσκοπήσεις, δεύτερο κόμμα, τρίτο κόμμα, με διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία 15%.
2: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Αυτό δεν δημιουργεί πρόβλημα. Και στο τέλος των εκλογών, εγώ θέλω να δω ποιος ήταν αυτός που θα αφήσει τον κύριο Μητσοτάκη στο Μαξίμου.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα
4: ευχαριστούμε.
2: Πολύ.
4: Θα τα ξαναπούμε.
1: Γεια σας, κύριε Αλεξάνδρα. Να είστε καλά.
5: Radio Preveza, Real FM, η

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Η Ελλάδα διαθέτει τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο στον κόσμο, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν τη μεγαλύτερη οικονομία παγκοσμίως και έναν κρίσιμο κόμβο για εξαγωγές στους τομείς της ενέργειας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας, ανέφερε μεταξύ άλλων σε συνέντευξή της στην Αυτεμπορική η Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν δείχνουν να επιθυμούν την αποφυγή μιας νέας γενικευμένης πολεμικής σύγκρουσης, παρά το γεγονός ότι η ένταση μεταξύ τους παραμένει υψηλή. Όπως αναφέρει το BBC, υπάρχουν δύο βασικά εμπόδια στο να παραταθεί η εκεχηρία, οι κόκκινες γραμμές του Ιράν και ο Νετανιάχου. Ζυμώσεις στην κεντροαριστερά, σε κρίση ο ΣΥΡΙΖΑ, διασπάται η νέα αριστερά. Οι Financial Times γράφουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σκέφτονται να αναπτύξουν πυρηνικά όπλα σε χώρες της Ευρώπης. Στις βαθύτερες κοινωνικές εντάσεις, στον αποκλεισμό και σε μια διαρκώς οξυνόμενη κρίση εμπιστοσύνης στη Γαλλία, αποδίδονται τα επεισόδια μετά την κατάκτηση του Champions League από την παριζιάνικη ομάδα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύει 120 δισεκατομμύρια στην Ευρωπαϊκή Βιομηχανία Ημιαγωγών, ειδικά για τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
4: Βρεθούμε σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
5: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
4: Εντάξει.
5: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
4: Είσαι πολύ γενναίος.
6: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
7: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
8: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
7: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
8: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
2: Αυτόν και την παρέτηση της Έφης Αχτσιόγλου. Περισσότερα στο real.gr. Στο 5% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμό στην Ελλάδα το Μάιο, από 4,6 τον Απρίλιο, σύμφωνα με τη Eurostat.
3: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
2: Πολύ αυξημένη στη Βασιλή Σοφίας προς Σύνταγμα, στην άνοδο του Κηφισού Αγίου Αναργύρου, στην κάθοδο της Κατεχάκη και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Μάνο, αυτή η αδιαφορία σου για τον Brent με έχει εκπλήξει.
1: Όντως, το ξέρεις, είναι αυτό που λες όταν δεν μπορείς να αποφύγεις κάτι αρνητικό, απόλαυσέ το, οπότε τι να κάνεις τώρα.
0: Δεν σου λέω, θα σου πω πρώτα απ' όλα για το συνέδριο που οργανώνει.
1: Τώρα αυτό ξεκίνησες, πες τώρα τον Brent, τώρα μην μας κρατάς σε αγωνία.
0: Κοίτα να δεις, 93-9, ναι. Εκεί είναι. 93-9, δηλαδή πες 94.
1: Είδα το πετρέλαιο κίνησης, το σούπερ, έτσι, που έχει και αυτό την επιδότηση των 15 λεπτών.
0: Το έχει τελικά, το έχει και τα δύο πετρέλαια, τι έχουν την επιδότηση.
1: Νομίζω, ναι, νομίζω.
0: Δεν έχει μόνο το χαμηλό.
1: Όχι.
0: Okay.
1: Είναι, το είδα, είναι 70.
0: Σίγουρα έχει επιδότηση. Για να το δεις ένα 70, σίγουρα έχει.
1: Αυτό το λέω.
0: Πάντως και η βενζίνη είναι. Πολλά πρατήρια είναι κάτω από το 2. Εντάξει, 1,9,9,8, 1,9,9,7. Πάντως κάτω από το ψυχολογικό 2 ή λίγο πάνω. Κάποιοι έχουν μείνει στο 2,10 και βάλε. Παιδιά, κατεβάστε την.
1: Ναι.
0: Κατεβάστε την, διότι 2,10 γιατί να πάρω από σένα, φιλάρα, αφού λίγο παρακάτω ο άλλος την έχει. Πιο φτηνά, 10 λεπτά πιο φτηνά.
1: Εδώ αρχίζει και το ελληνικό μυαλό να δουλεύει. Γιατί γύρεσαι για να την έχει αυτός 10-20 λεπτά πιο φτηνά. Μήπως δεν είναι καλή βενζίνη.
0: Όχι παιδί μου. Είναι ότι κάποιοι προμηθεύτηκαν, ναι, από τα δηληστήρια με λίγο ψηλότερη και το κρατάνε.
1: Καταλαβαίνω, σου λέω απλώς για την ελληνική λογική. Που όταν βλέπεις κάτι πολύ φθηνό, λες, οπ, κάτι δεν πάει καλά. Οι άλλοι βλάκες είναι και το έχουν πιο ακριβά. Κατάλαβες.
0: Σωστό. Σωστό. Εγώ είδα, ας πούμε, το πρατήριο της κυρίας Ζάκα, που είναι και συνδικαλιστική εκπρόσωπος βενζινάδων. 1995 νομίζω το είδα. Λοιπόν. Δεν είναι. Όταν το έχετε πιο ψηλά, μην περιμένετε να σας τελειώσει. Μπαγιατεύει.
1: Ναι.
0: Χαμηλώστε το, θα χάσετε. Έτσι πάει στην πίσνα, κάπου κερδίζεις, κάπου χάνεις. Λοιπόν, η Nextis Now και η Dome Consulting συνδιοργανώνει τη δεύτερη χρονιά το Υψηλού Κύρου Συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου στο Ateneum Intercontinental. Το συνέδριο είναι υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης, αλλά και του Πανεπιστημίου Πειραιός. Την έναρξη θα κηρύξει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Τασούλας. Θα γίνει σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν τελικά την ελληνική οικονομία μέχρι το 2030. Οι περισσότερες πληροφορίες στο Greece2530, προσέξτε το αυτή τη λεπτομέρεια, Greece2530.gr. Αυτά.

0: Πάντως σε αυτήν την, όπως έχουμε πει κατά τα άλλα, απόλυτα βαρετή συζήτηση για το μέλλον της κεντροαριστεράς στην Ελλάδα, έχει πάρα πολλές απόψεις που διατυπώνονται στα μηνύματα, δηλαδή είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά, γιατί τώρα πρέπει, για να τα βάλουμε τώρα με τη σειρά τα πράγματα, είναι τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, τι θα κάνουν τώρα η Νέα Αριστερά, τέλος ως κοινοβουλευτική ομάδα. Mm-hmm. Τέλειωνε αυτό το κομμάτι. Πάμε να δούμε, ΣΥΡΙΖΑ, τι θα αποφασίσουν, ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν. Αν εγώ μπορώ να κάνω μια εκτίμηση, είναι ότι θα βγάλουν ένα ψήφισμα για την συμπόρευση των προοδευτικών δυνάμεων και συμπαράταξη προοδευτικών δυνάμεων και οτιδήποτε άλλο. Αλλά γενικότερα νομίζω ότι μετά από αυτή τη συνεδρίαση στις 6 του Ιουνίου θα απελευθερωθούν και αυτοί που θέλουν να φύγουν και σκοτώ να φύγουν. Δεν ξέρω, εκτίμηση κάνω, έτσι.
1: Ναι, αλλά πρέπει να το κάνουν όπως οι Αξιόγλου.
0: Γι' αυτό
1: που ακόμη δεν το έχουν κάνει και οι άλλοι.
0: Γι' αυτό ρώτησα το πριν, έθεσα το ερώτημα. Ότι μέχρι στιγμής η διαπίδευση, θα το λέμε, Ελλάς, η αριστερή συμπαράταξη έχει πει, η συμπαράταξη όπως θα το λένε και οι ίδιοι, έχει πει ότι δεν θέλει βουλευτές εν ενεργεία. Okay, θα παρατηθούν.
1: Θα γίνουν σιγά σιγά. Νομίζω ότι και αυτό που είπες εσύ εκεί πάει. Mm-hmm. Ότι θα γίνουν σιγά σιγά τα πράγματα.
0: Mm-hmm.
1: Και βλέποντας και κάνοντας, έχουμε καιρό. Αλλά το πόσο καιρό έχουμε το ξέρει μόνο ο Μητσοτάκης. Που δεν το έχει πάρει και απόφαση ο ίδιος, αλλά δεν το ξέρει κανείς. Και ο Μητσοτάκης είμαι βέβαιος ότι θέλει να πάει μέχρι Μάρτιο. Αλλά το θέμα είναι αν τον συμφέρει. Αν δει ότι δεν τον συμφέρει, θα κάνει ό,τι τον συμφέρει. Είναι προφανές αυτό και δεν μπορεί να τον κατηγορήσουν
0: λοιπόν,
1: για κάτι τέτοιο.
0: Γράφει ο Κώστας και πάμε κατευθείαν στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μάνο, σε παρακαλώ, πες το για να ακουστεί. Στέλνουμε απολογιστικό γραφείο. Εδώ και πολλές ημέρες δεν έχει. Εγώ διαβάσα, δεν έχει. Έχει σοβαρότατο πρόβλημα η σελίδα της ΔΥΠΑ και δεν μπορούμε να μπούμε για ανανεώσεις καρτών ανεργίας, αιτήσεις ταμείου ανεργίας κτλ. Δηλαδή τι στα κομμάτια πρέπει να γίνει για να το φτιάξουν. Έτσι, το λέμε αυτό, μας το έρχεται απολογιστικό γραφείο, είναι πολύ σοβαρό τώρα. Γιατί είδα και πριν προηγούμενο μήνυμα που έλεγε ότι όντως έχει πρόβλημα η ΔΥΠΑ. Α, και εδώ τι λέει. Α, όχι. Γιώργο μου, έτσι στο σπίτι είπαμε, γιατί ΔΥΠΑ είναι το θέμα του, αλλά με αυτόν τον τρόπο στο σπίτι μέσα. Ξέρεις, ο παιδιά, συζύγους και τα λοιπά, όχι σε εμάς, με αυτή τη γλώσσα, στο σπίτι μέσα αυτό. Λοιπόν, πάμε, είναι αγαπημένος θέμα.
1: Τεχνική λοιπόν, νοημοσύνη. Ο κύριος Ιωάννης Πίτας, να πούμε ποιος είναι.
0: Τρελαίνεσαι για τεχνητή νοημοσύνη, τρελαίνεσαι.
1: Τρελαίνομαι γιατί με έχει ιντριγκάρει πολύ, αυτό είναι αλήθεια. Και προσπαθώ να καταλάβω ότι χρησιμοποιήσω όλα αυτά. Είναι πρόεδρος της Διεθνούς Ακαδημίας Διδακτορικών Σπουδών στη Τεχνητή Νοημοσύνη, κύριος ερευνητής του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου της Θεσσαλονίκης. Και η αφορμή, κύριε Πίτα, γεια σας.
0: Γεια σας, κύριε Πίτα.
2: Χαίρετε.
1: Βγήκε χθες αυτή η τύπη της Nvidia, που πρέπει να είναι η πιο ακριβή εταιρεία του κόσμου, νομίζω. Και είπε ότι, παιδιά, θα φτιάξουμε ένα καινούριο chip, αυτό που κάνει τους κομπιούτερ να δουλεύουν. Που θα έχει την τεχνητή νοημοσύνη μέσα στον καρδιά του προσωπικού υπολογιστή και το εμφάνισε ότι είναι μια επανεφεύρεση του υπολογιστή. Εκεί εγώ τα χάσα και λέω να βρούμε κάποιον που τα ξέρει να μας τα πει καλύτερα. Τι ακριβώς είναι αυτό που προσπαθούν να κάνουν, κύριε Πίτα, τώρα?
2: Καταρχήν ευχαριστώ για την προσκλητή. Εκείνο το οποίο προσπαθούν να κάνουν είναι να μπουν σε μια καινούργια αγορά. Στην αγορά των προσωπικών υπολογιστών, γιατί μέχρι τώρα, ας το πούμε, κατά κάποιο τρόπο η κύρια αγορά της Nvidia ήταν οι επαγγελματικοί χρήστες, αλλά και η αγορά των προσωπικών υπολογιστών είναι τεράστια. Είχε δοκιμάσει στο παρελθόν να μπει, δεν τα κατάφερε. Τώρα μπαίνει, θέλει να μπει με καλύτερους όρους. Ουσιαστικά, εκείνο το οποίο είχαμε στους προσωπικούς υπολογιστές αυτή τη στιγμή μέχρι τώρα, αν είχαμε έναν ακριβό υπολογιστή, ήταν είχαμε την κινητική υπολογιστική μονάδα και δίπλα μια άλλη μονάδα η οποία κάνει καλύτερα γραφικά και ταυτόχρονα κάνει και εκτελεί εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης. Τώρα αυτά θέλουν να τα βάλουν σε ένα τσιπάκι.
0: Ναι.
1: Και έχει κάνει συμφωνία με τη Microsoft για αυτή τη δουλειά?
2: Ναι, αναφυσβητείται, γιατί η Microsoft θέλει να λύσει ορισμένα άλλα προβλήματα στον ανταγωνισμό της με την Apple. Είναι μια καλή επιχειρηματική κίνηση και για την Microsoft και για την Nvidia. Και οι ορισμένες θήκες θα μπορούσαν να ήταν καλά νέα και για τους χρήστες.
0: Μπορείτε να μας πείτε δύο πράγματα για το πώς θα λειτουργήσει αυτό το πράγμα, έτσι να καταλάβουμε καλύτερα?
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή γίνεται με μεγάλη προσπάθεια να φτιάξουν την λεγόμενη τεχνητή νοημοσύνη, την πρακτορική τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή καθένας μας να έχει ένα βοηθό, τον το θέλετε, τον πράκτορα.
1: Πρακτορική, κάνει... την είπατε?
2: ας το πω, ας πούμε, έτσι, Authentic AI λέγεται στα αγγλικά.
1: Πώς το είπατε, κύριε, πείτε με συγχωρείτε, δεν σας άκουσα.
2: Authentic AI.
1: Authentic. Μάλιστα.
2: Δηλαδή, ο καθένας θα να έχει και έναν βοηθό του, ο οποίος θα κάνει δουλειές για αυτόν. Αυτό αυτή τη στιγμή για να τρέξει χρειάζεται μια αρκετή υπολογιστική ισχύ που δεν την έχει βέβαια ούτε η CPU, ενώ τώρα υποτίθεται ότι όλα αυτά θα τρέχουν σε ένα μόνο τσιπάκι, σε κάθε προσωπικό υπολογιστή. Θα υπάρχει διάδραση με το χρήστη, δηλαδή ο πράκτορας, ο βοηθός θα καταλαβαίνει σε τι κατάσταση ζεις, σε το τι θες σχετικά εύκολα, χωρίς πολλά πολλά, αυτή είναι η ελπίδα. Και μετά θα αλληλεπιδρά με το υπόλοιπο περιβάλλον, είτε για παράδειγμα με μεγάλα γλωσσικά μοντέλα τύπου ChatGPT, είτε θα παίρνει από τον υπολογιστή πληροφορίες και θα κάνει αυτά τα οποία θα σου θα σου οργανώνει μια εκδρομή, για παράδειγμα. Mm-hmm. Από την αρχή μέχρι το τέλος.
0: Παίρνει δεδομένα.
1: Κάτι δεν είναι. Είναι.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Έχω διάθεση αυτό το Σαββατοκύριακο να πάω στο βουνό, να περάσω ωραία, θα είμαι με τον Μπάμπη που θα φέρει τα παιδιά του και μια αυτό και τα λοιπά. Του δίνεις μια περιγραφή και σου φτιάχνει.
2: Και όλα αυτά μέχρι 200 ευρώ, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Ή μέχρι 500 ευρώ. Και
0: πόσο σε αυτή τη νέα εποχή, πόσο ασφαλείς είμαστε για τα προσωπικά δεδομένα?
2: Ποτέ δεν ήμασταν, τώρα είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Θεωρητικά αυτή εδώ πέρα η πράκτορα, αν δουλέψει σωστά, θα μπορούσε να είναι και προστάτευση των προσωπικών δεδομένων. Γιατί σημαίνει ότι πολλή πληροφορία για το χρήστη θα μένει στον ίδιο τον υπολογιστή του χρήστη και δεν θα ταξιδεύει στο διαδίκτυο. Όλο αυτό μένει να το δούμε όμως.
1: Α, μάλιστα. Δηλαδή το κόλπο που λέει τώρα η Nvidia είναι ότι ο υπερεξεργαστής που θα είσαι μέσα στο κομπιούτερ θα κάνει όλη τη δουλειά. Δεν χρειάζεται να ταξιδεύει.
2: Ένα μεγάλο κομμάτι τη δουλειά δεν μπορεί να τα κάνει όλα. Αλλά ένα μεγάλο κομμάτι της δουλειάς θα γίνει στον υπολογιστή, άρα και ορισμένα δεδομένα σε σχέση με τον χρήστη θα μένουν στον υπολογιστή του χρήστη και δεν θα πηγαίνουν, δεν θα ταξιδεύουν αλλού.
1: Μάλιστα, εντυπωσιακό.
0: Ναι, βέβαια είναι εντυπωσιακό.
2: Πολλά είναι εντυπωσιακά γιατί δεν είναι εντυπωσιακό.
1: Συνεχώς είναι εντυπωσιακά. Αυτό στον αγώνα Αμερικάνοι, Κινέζοι, Φορμόζα, Ταϊβάν εννοώ. Και οι Άπωνες κάποτε και η Ευρώπη σε όλα αυτά.
2: Κοιτάξτε, τώρα είναι ένα καλό βήμα από την πλευρά της Nvidia. Το θέμα είναι, υποτίθεται ότι αυτά εδώ πέρα τα τσιπάκια θα γίνονται στην Ταϊβάν παρεπιπτόντως, αν κατάλαβα καλά. Η Ευρώπη κάποτε είχε βιομηχανία ημιαγωγών, έφτιαχνε και τσιπάκια, τώρα πια δεν τα πάει καλά σε αυτόν τον τομέα. Αν θέλουμε να έχουμε κυριαρχία στην τεχνητή νοημοσύνη, κάτι πρέπει να κάνουμε από αυτό. Αυτό το καταλαβαίνει καλά και η ευρωπαϊκή κοινότητα, αλλά το θέμα είναι τι να πρωτοκάνει. Χρειάζονται τεράστιες επενδύσεις. Mm-hmm. Έχει μείνει πίσω η Ευρώπη. Μακάρι να επενδύσει σε κάποια από αυτά τουλάχιστον.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά,
2: κύριε
3: Πρέβεζα. Γεια σας. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
5: Κύριε!
4: Κωστάκι, για πες μας.
5: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
4: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
5: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
4: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
5: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
4: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
3: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316 008478.
6: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
7: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
6: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
7: Software Lab. Το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
6: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
7: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
6: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
7: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη σερβερ.
6: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
7: Software Lab Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
7: Software Lab, η viral επιλογή. Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
6: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt. Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
8: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
6: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
8: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
6: Με έκανες χώμα.
8: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
9: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
10: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
9: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
10: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
11: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
10: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
11: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
10: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
11: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
10: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
11: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
10: Τηλέφωνο 2682 089 100.
12: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.

0: Συνεχίζουν και έρχονται τα μηνύματα για τη σελίδα της ΔΥΠΑ. Οπότε να το συνεχίσουμε να το δούμε και εμείς, να δούμε τι γίνει με τη ΔΥΠΑ και γιατί δεν λειτουργεί, δεν μπορούν να κάνουν νεώσεις καρτών, δεν και έρχονται από λογιστικά γραφεία τα μηνύματα. Αυτό είναι το θέμα. Είπαμε, τα γραφεία είναι τα μόνα, τα λογιστικά γραφεία, τα οποία είναι η βοηθή του κράτους και χωρίς να αμείβονται γι' αυτό τις περισσότερες φορές, έτσι. Λοιπόν, και τραβάνε τον παθόντο στον τάραχο οι άνθρωποι.
1: Ναι, αμείβονται από τους πελάτες τους, το οποίο σημαίνει ότι οι πελάτες τους έχουν μια επιβάρηση παραπάνω από όσοι περιμένανε.
0: Εντάξει, δεν είναι έτσι όπως το λες. Γιατί όχι. Όταν εσύ έχει ο λογιστής σου να σου κάνει 5 δουλειές, δεν λέω για εσένα που μπορείς να κάνεις κάποιες μόνος σου. Όταν έχει να σου κάνει 5 δουλειές, πληρώνεις για αυτές, αλλά ταυτόχρονα σου κάνει και άλλες 10 δουλειές. Ρε εσύ, Γιάννη, κάνε μου σε παρακαλώ και αυτό. Κάνε και εκείνο, κάνε και τα άλλα. Αυτές δεν τις πληρώνονται.
1: Λες, καλά, εντάξει, ναι. Λοιπόν, εγώ πρέπει να σου πω ότι η ασφάλεια του σπιτιού είναι προτεραιότητα. Κάθε εποχή και την εποχή που ζούμε οπωσδήποτε. Η Σιάμο λοιπόν, που είναι μια αξιόπιστη ελληνική επιλογή από το 1977 πρωτοπορεί με τις θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας που δημιουργεί και συνδυάζει καινοτομία, υψηλή ποιότητα και σύγχρονη τεχνολογία. Πιστοποιημένα προϊόντα με συνεχή εξέλιξη και σύγχρονη τεχνολογία προσφέρει η Σιάμο ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας σε κάθε σπίτι και εξασφαλίζει καθημερινή ηρεμία σε εμάς όλους. Η πραγματική ασφάλεια δεν είναι απλώς επιλογή, είναι για τη Σιάμο επένδυση ζωής, προφανώς και για εσάς. Σε αυτό που είπες τώρα, να προσθέσω ότι υπάρχει ένα τεράστιο παράπονο στον εμπορικό κόσμο. 2-3 είναι ξεχωρίζουν. Ένα από αυτά είναι ότι τους έχει βάλει η εφορία, ο Πιτσιλής, η ΑΔΕ, να έχουν να αγοράζουν λογισμικό και να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες που δεν είναι και πολλές, κάνα 2-3 max εταιρείες, οι οποίες κάνουν έκδοση τιμολογίων, αυτά, και είναι απαραίτητες για να λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις. Mm-hmm. Και η δαπάνη δεν είναι καθόλου μικρή.
0: Όχι.
1: Δεν είναι μικρή. Και αυτό είναι επίσης ένα θέμα που μαζί με όλα τα άλλα, ενώ είναι πολύ χρήσιμα, απαραίτητα για τη φοροδιαφυγή, όλα αυτά, και έχουν συμφωνήσει και οι έμποροι, έτσι, και οι επιχειρηματίες, σου λένε εντάξει ρε φίλε, αλλά κάθε τόσο βρίσκεις κάτι και εμένα μου επιβαρύνεις το κόστος συνεχώς. Κάτι πρέπει να κάνεις κι εσύ να είναι χαμηλού κόστους όλα αυτά τα πράγματα, αφού μάλιστα μας τα βάζεις και υποχρεωτικά.
0: Σωστό. Σωστό. Γιατί έχουν παραγίνει αυτό το γύρω-γύρω.
1: Ναι, και μεγαλώνει ο λογαριασμός.
0: Μαζεύονται πάρα πολλά. Τα γύρω-γύρω μαζεύονται πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Και είναι και αυτό που έλεγε το πρωί. Μιλούσα με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κατάστημα πλάι ζήμες. Τυροπιτάδικο είναι το κλασικό. Και έλεγε ότι ίσως σε περιόδους που αυξάνονται οι πρωτεσίλες, ίσως να βλέπουμε να υπάρξει όχι χαλάρωση, ένας σοσιαλισμός με αυτά τα γύρω-γύρω που ζητούνται. Παράλληλα με τη φορολογία. Δηλαδή, αν υπάρχει χρυσή τομή με την αύξηση των πρώτων υλών που είναι, πώς να το πω τώρα, τα ειδικές συσκευασίες, δεν μιλάω για τα αντικειμενικά, έτσι, αυτά που ξέρουμε διεθνώς αυξάνονται. Θα μπορούσε να υπάρχει ένας σοσιαλισμός, ένα όπα, λίγο πιο αυτά. Χαλαρά, κάπως, να έρχεται λίγο στα ίσια του.
1: Εγώ νομίζω έτσι. Ότι αυτά πρέπει να είναι πάρα πολύ φτηνά. Πάρα πολύ φτηνά. Και αφού το κράτος τα θεωρεί υποχρεωτικά και σου λέει υποχρεωτικά θα το έχεις, mm-hmm. αφού το θεωρείς υποχρεωτικό φιλάρα και αφού από αυτό εσύ βγάζεις λεφτά. Mm-hmm. Πήγαινε και πλήρωσε τον εσύ.
0: Ναι, σωστό.
1: Ή τουλάχιστον βάλε κάτι.
0: Σωστό.
1: Διότι έρχεται ο άλλος, εταιρεία είναι και εκείνος, δεν λέω. Και σου λέει, για να σου κάνω εγώ αυτή τη δουλειά, θέλω 200-300 το μήνα.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Κάτσε, και πού είναι ένας έλεγχος, δεν πρέπει να υπάρχει. Καθόμαστε και λέμε έλεγχος τιμών, έλεγχο αυτό. Φορτώνουμε τις εταιρείες, δεν τις επιχειρήσεις.
0: Ναι.
1: Συνεχώς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Τέτοια είναι, αξίζει να τα μιλάμε, διότι είναι καθημερινός μπελάς.
0: Υπάρχουν και πολλοί που αποφεύγουν αυτόν τον καθημερινό μπελά, δηλαδή βρίσκω τώρα πάτημα για να το πω, δεν σχετίζεται mm-hmm. άμεσα. Είναι αυτό που ακολουθούν κάποια. Έχω πετύχει δύο περίπτερα που το κάνουν τα ξημέρωτα που φεύγω εγώ, που σταματάς και επειδή το κάνει μόνιμα ο συγκεκριμένος, σταματάω, παίρνω κάτι, μου λέει, αφού το πάρω, μου λέει, ξέρετε, δεν παίρνω κάρτα, έχει πρόβλημα, έχει κόλληση μες τη νύχτα. Και του λέω, είσαι ιδιοκτήτης? Μου λέει, όχι. Του λέω, πες του ότι πια έχει γίνει πολύ γνωστό το κόλπο, αλλά εντάξει, δεν είναι και ανοιχτό πια, ας το κόψει. Και βάζει τα γέλια ο υπάλληλος. Δηλαδή, σαν να λέει, ξέρω τι μου λες και τα λοιπά, μου λέει ούτε απόδειξη μου λέει δεν μπορώ να εκδώσω. Κατάλαβες.
1: Κόλλησε. Κόλλησε.
0: Και το κάνουμε νύχτα. Σου λέει τώρα τι έλεγχος, ποιος να
1: κάνει. Έλα, μωρέ, 5 ώρα το πρωί και εσύ τώρα. Έτσι. Άντε, γεια σας. Γεια σας, να προσέχετε.
2: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 2. Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις. Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες. Μπάριο, All Day Cafe Bar.
4: Η πόλη απολαμβάνει.
3: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
4: Η μπάρα επιλέγει.
3: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
4: Ο χώρος προδιαθέτει.
3: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης. Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια. Ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840 41 217 και 6974 89 65 51. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.
5: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
7: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
5: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
7: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
8: Τσιόγλου ανακοίνωσε ότι παραιτείται από βουλευτή, σημειώνοντας ωστόσο ότι θα παραμείνει στην ενεργοπολιτική. Η επιλογή των πρώην στελεχών μας συνδέεται άμεσα με το κόμμα Τσίπρα, σημειώνεται σε ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς.
9: Ενώπιον της δικαιοσύνης, ο 41 ετών καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα. Ερευνάται το ενδεχόμενο ο πατέρας να είχε ναρκώσει τα δύο παιδιά, αφού αυτά δεν άκουσαν τίποτα, αν και βρίσκονταν στο διπλανό δωμάτιο. Στο σπίτι εντοπίστηκαν ηρεμιστικά χάπια. Σύμφωνα με περίοικους, ακούγονταν συχνά καυγάδες και απειλές.
8: Απολογούνται από το πρωί 7 από τους 17 κατηγορούμενους για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί της οργάνωσης. Οι 10 αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους.
9: Συναγερμός έχει σημάνει στις φυλακές Κορυδαλλού για την απόδραση κρατουμένου. Πρόκειται για 48χρονο αλβανικής καταγωγής, ο οποίος εξέτει επωλιετή ποινή για ναρκωτικά και όπλα. Σύμφωνα με πληροφορίες, διέφυγε την ώρα που γινόταν αποκομιδή σκουπιδιών.
8: Συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργήμα των Λάρισας η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών. Να μην γίνουν δεκτές οι παραστάσεις υποστήριξης της κατηγορίας από το Ελληνικό Δημόσιο και την Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης, πρότεινε η εισαγγελέας.
9: Παγιδευμένοι στο doom scrolling βρίσκονται 3 στους 4 νέους. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, η εκτεταμένη έκθεση σε αρνητικό περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζει την ψυχική τους υγεία. Ποιες είναι οι επιπτώσεις στον ύπνο, τη διάθεση και τη συγκέντρωση? Αναλυτικό ρεπορτάζ.
8: Παρατείνεται ως το 2030 το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» με εθνικούς πόρους ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ. Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 6 εκατομμύρια Έλληνες έχουν πραγματοποιήσει προληπτικές εξετάσεις, δήλωσε στον Real FM η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Πρόσθεσε ότι πάνω από 200.000 συμπολίτες μας εντοπίστηκαν έγκαιρα με ευρήματα.
9: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου. Έχει μείνει στην ιστορία η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή «Τρεις στον αέρα» που παρουσίαζε μαζί με τον Γιώργο Παπαδάκη και τη Σεμίνα Διγενή.
8: Στα αθλητικά δεν υπολογίζεται στον Ολυμπιακό για το αυριανό πρώτο τελικό της Basket League με το Παναθηναϊκό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ο Ντόρσεϊ, που δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού στο γόνατο.
9: Στο ποδόσφαιρο σήμερα αναμένεται στην Αθήνα ο Ουκρανός ο Αλεξάντερ Ζουμπκόφ, που έπαιζε στην Τραμπζονσπορ για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ΑΕΚ.
8: Και στα του καιρού γενικά έθριο σε όλη τη χώρα με νεφώσεις στα υπηρωτικά και με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Άνεμη δυτική ως 6 μποφόρ στους 30 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη, παρόμοιος ο καιρός και αύριο.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
9: Αρχίζουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM ρίχνοντας μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Θα μας βοηθήσει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
10: Αυξημένη κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο και στην άνοδο από το ύψος των Κτέλ μέχρι Άνω Πατήσια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών, ανατμήματα σε Ασπρόπυργο Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου σε Ακαδημία Πλάτωνος και Ελαιώνα. Στο κέντρο της Αθήνας, πυκνή ροή στην κάθοδο της Αρδιτού, στην άνδο της Βασιλής Σοφίας και στη Σταδίου Πανεπιστημίου Πατησίων στην Ομόνια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο της Κηφισίας, ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Αμπελοκήπους και στην άνοδο από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης, στο ύψος του Ελληνικού και στα δύο ρεύματα της Ποσειδόνος, σε Γλυφάδα και Άλυμο. πυκνή ροή ανατμήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Φάληρο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα.
11: Το θέμα της ημέρας.
8: Στον δρόμο προς το Κοινοβούλιο βρίσκεται η κυβερνητική πρόταση που προβλέπει εκκίνηση της διαδικασίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Οι γαλάζιοι βουλευτές υπέγραψαν το σχετικό κείμενο με τις θεσμικές παρεμβάσεις που έχει προαναγγείλει το τελευταίο διάστημα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Στην καρδιά των προτάσεων αυτών βρίσκονται η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, η αναθεώρηση της μονιμότητας στο δημόσιο, οι αλλαγές στην επιλογή ηγεσίας της δικαιοσύνης, αλλά και ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Η κυβερνητική πλειοψηφία επιδιώκει να δρομολογήσει εγκαίρως τη διαδικασία ώστε η παρούσα Βουλή να προσδιορίσει τις αναθεωρητές διατάξεις και η επόμενη να αποφασίσει επί του περιεχομένου των αλλαγών. Γιώργο Λικουρέτζο.
12: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, όπου εδώ είναι θέμα ωρών, για να μην πω λεπτών, η κατάθεση της πρότασης από τη Νέα Δημοκρατία με την οποία θα ζητούν την εκκίνηση της διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης. Θυμίζω ότι σε αυτή τη φάση, στην πρωτοίνουσα δηλαδή Βουλή, η Επιτροπή θα συνεδριάσει για περίπου 2 με 2,5 μήνες μέχρι να εκδώσει το τελικό της πόρισμα. Μένει να δούμε πότε ακριβώς θα οριστούν αυτά, διότι κατά το Σύνταγμα, προκειμένου να περατωθεί η διαδικασία στη συγκεκριμένη φάση, απαιτούνται 2 ψηφοφορίες στο τέλος, μετά το πέρας δηλαδή των συνεδριάσεων της Επιτροπής, οι οποίες θα πρέπει να έχουν απόσταση τουλάχιστον 1 μήνα, η πρώτη από τη δεύτερη. Άρα αυτό σημαίνει ότι με βάση τον τρέχοντα προγραμματισμό, κάπου στα τέλη Αυγούστου ή στις αρχές Σεπτεμβρίου θα έχουμε και τη δεύτερη ψηφοφορία επί της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας, όπου εκεί, όπως πολύ σωστά είπες Βασίλη, σε αυτή τη φάση η Βουλή θα αποφασίσει ποια άρθρα θα τεθούν υπό αναθεώρηση, προς αναθεώρηση μάλλον, και όχι το τελικό περιεχόμενο, κάτι το οποίο είναι δουλειά, είναι εργασία της επόμενης Βουλής. Θυμίζω ότι για να αναθεωρηθεί ένα άρθρο πρέπει να λάβει τουλάχιστον 180 ψήφους είτε σε αυτή είτε στην επόμενη Βουλή, την αναθεωρητική, και 151 τουλάχιστον στην άλλη, αντιστρόφως δηλαδή. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι το βάρος θα πέσει, δεδομένης και της συγκυρίας, στο άρθρο 86, στο άρθρο για την ποινική ευθύνη των Υπουργών, και παρά το γεγονός ότι δεν θα αποφασίσει αυτή η Βουλή την τελική διατύπωση του άρθρου, είναι δεδομένο πως θα ακουστούν οι απόψεις των κομμάτων. Σε αυτό το πλαίσιο και ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, σήμερα στην ανάρτηση την οποία έχει κάνει, τονίζει ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει συνεπής στις δεσμεύσεις της, καταθέτοντας σήμερα στη Βουλή την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο κ. Μητσοτάκης μιλάει για έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών, και καλεί τα κόμματα να λάβουν ενεργά μέρος, να μην απέχουν δηλαδή από αυτή τη διαδικασία. Θυμίζω ότι πολύ χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ έχει πει ότι δεν θα υπερψηφίσει σε αυτή τη φάση καμία πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, ακόμα και αν η Νέα Δημοκρατία υιοθετήσει πρόταση του ΠΑΣΟΚ, ή ακόμα και αν το ΠΑΣΟΚ συμφωνεί απολύτως με την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας σε μια προσπάθεια να δυσκολέψει τον στόχο του 180 για αυτή τη Βουλή. Είναι δεδομένο όμως ότι η Νέα Δημοκρατία θέλει να αλλάξει και την ατζέντα, τουλάχιστον σε κοινοβουλευτικό πεδίο, να ορίσει δηλαδή η ίδια το πεδίο της συζήτησης τουλάχιστον μέχρι το τέλος Αυγούστου, δεδομένα τα φώτα θα στραφούν στις εργασίες της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης, και από εκεί και πέρα μένει τις επόμενες ώρες να δούμε και το τελικό κείμενο των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας, για να δούμε ακριβώς όλα τα άρθρα για τα οποία η Νέα Δημοκρατία θα προτείνει αλλαγές.
8: Πριν από λίγο είχαμε ανάρτηση του Πρωθυπουργού, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η Νέα Δημοκρατία συνεπής στις δεσμεύσεις της καταθέτει στη Βουλή την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση, έναν οδικό χάρτη, όπως σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών ταυτόχρονα. Όπως επισημαίνει ο Πρωθυπουργός, ανοίγει ο δρόμος για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η πατρίδα, βαδίζοντας προς τον 21ο αιώνα.
9: Με την κατάθεση της πρότασης για συνταγματική αναθεώρηση από τη Νέα Δημοκρατία, τα βλέμματα στρέφονται προς το ΠΑΣΟΚ και τη στάση που θα τηρήσει. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή η Χαριλάου Τρικούπη έχει να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις που έφερε η ίδρυση νέων κομμάτων και κυρίως της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Στην αξιωματική αντιπολίτευση έχουν αρχίσει οι αναταράξεις, από τη μία λόγω των δημοσκοπικών ευρημάτων που φέρνουν το κόμμα να πέφτει ακόμα και στην τέταρτη θέση, και από την άλλη εξαιτίας της δήλωσης του Χάρη Δούκα υπέρ της συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα. Καταλαβαίνουμε, Μαριτίνα Ζαφεριάδου, ότι είναι πολλά τα μέτωπα με τα οποία βρίσκεται αντιμέτωπος ο Νίκος Ανδρουλάκης.
13: Πολύ σωστά. Στην πραγματικότητα, στο ΠΑΣΟΚ δείχνουν έναν εκνευρισμό στην αντίδρασή τους απέναντι στις δημοσκοπήσεις, αν και θεωρούν ότι πρόκειται για τον πρώτο κουρνιαχτό, ο οποίος θα κάτσει μετά από λίγους μήνες, και τότε λένε ότι τα κόμματα θα κληθούν να αντιπαρατηθούν σε επίπεδο προγράμματος, σε επίπεδο προτάσεων, και εκεί το ΠΑΣΟΚ σίγουρα έχει υπεροπλία, γιατί έχει ένα έτοιμο κοστολογημένο και ρεαλιστικό πρόγραμμα, την ώρα που τα άλλα, τα νεότερα κόμματα, δεν έχουν τίποτα να προτείνουν ως αντίστοιχη. Αντίστοιχα είναι τελείως προσωποπαγή, δεν έχουμε δει ούτε τα στελέχη ούτε τις προτάσεις τους όπως χαρακτηριστικά λένε.
9: Άρα θεωρούν ότι μέσα στους επόμενους μήνες θα έχει κατακάτσει κάπως ο πρώτος ενθουσιασμός που υπάρχει από την ίδρυση αυτών των κομμάτων.
13: Ακριβώς, θεωρούν ότι είναι κάπως ανακλαστικές οι απαντήσεις των ανθρώπων αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις, χωρίς βεβαίως να τις αμφισβητούν συλλήβη. Υπάρχουν και κάποιες τις οποίες τις αμφισβητούν, αλλά σίγουρα όχι αυτές που γίνονται από επαγγελματίες δημοσκόπους, των οποίων οι εταιρείες είναι στο σύνδεσμο δημοσκοπικών εταιριών. Εκεί αποδίδουν την όποια ανακατάταξη, ας πούμε, στα κόμματα, στον ενθουσιασμό αυτών των πρώτων ημερών, χωρίς ακόμη να έχει καταλάβει ο κόσμος τι ακριβώς πρεσβεύει κάθε κόμμα, απαντά μάλλον ανακλαστικά, όπως λένε τώρα. Την Κυριακή το πρωί έδωσε μια συνέντευξη ο Χάρης Δούκας, την οποία περίπου μίλησε για τη δυνατότητα σύμπλευσης του ΠΑΣΟΚ με την ελληνική αριστερή, στην παράταξη του Αλέξη Τσίπρα μετά από τις δεύτερες εκλογές. Χθες χρειάστηκε να ανασκευάσει, επανήλθε, είπε ότι σταθερά υποστηρίζει την αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ, την υποστήριξη της απόφασης του συνεδρίου του για απόρριψη κάθε μορφής και σενάριου συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία και πάντως τη στήριξη της απόφασης του συνεδρίου του κόμματος για προοδευτική διακυβέρνηση.
9: Αλλά έχει και ένα αλλά η τοποθέτηση του κυρίου Δούκα η δεύτερη.
13: Με συγχωρείτε, σε άκουσα.
9: Έχει, λέω, και ένα αλλά η δεύτερη τοποθέτηση του κυρίου Δούκα. Με ανοιχτούς διάβλους.
13: Φυσικά, ο κύριος Δούκας εκτιμά ότι είναι απαραίτητο εφόσον τους μήνες, και τότε λένε ότι τα κόμματα θα κληθούν να αντιπαρατηθούν σε επίπεδο προγράμματος, σε επίπεδο προτάσεων, και εκεί το ΠΑΣΟΚ σίγουρα έχει υπεροπλία, γιατί έχει ένα έτοιμο κοστολογημένο και ρεαλιστικό πρόγραμμα, την ώρα που τα άλλα, τα νεότερα κόμματα, δεν έχουν τίποτα να προτείνουν ως αντίστοιχη. Αντίστοιχα είναι τελείως προσωποπαγή, δεν έχουμε δει ούτε τα στελέχη ούτε τις προτάσεις τους όπως χαρακτηριστικά λένε.
9: Άρα θεωρούν ότι μέσα στους επόμενους μήνες θα έχει κατακάτσει κάπως ο πρώτος ενθουσιασμός που υπάρχει από την ίδρυση αυτών των κομμάτων.
13: Ακριβώς, θεωρούν ότι είναι κάπως ανακλαστικές οι απαντήσεις των ανθρώπων αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις, χωρίς βεβαίως να τις αμφισβητούν συλλήβη. Υπάρχουν και κάποιες τις οποίες τις αμφισβητούν, αλλά σίγουρα όχι αυτές που γίνονται από επαγγελματίες δημοσκόπους, των οποίων οι εταιρείες είναι στο σύνδεσμο δημοσκοπικών εταιριών. Εκεί αποδίδουν την όποια ανακατάταξη, ας πούμε, στα κόμματα, στον ενθουσιασμό αυτών των πρώτων ημερών, χωρίς ακόμη να έχει καταλάβει ο κόσμος τι ακριβώς πρεσβεύει κάθε κόμμα, απαντά μάλλον ανακλαστικά, όπως λένε τώρα. Την Κυριακή το πρωί έδωσε μια συνέντευξη ο Χάρης Δούκας, την οποία περίπου μίλησε για τη δυνατότητα σύμπλευσης του ΠΑΣΟΚ με την ελληνική αριστερή, στην παράταξη του Αλέξη Τσίπρα μετά από τις δεύτερες εκλογές. Χθες χρειάστηκε να ανασκευάσει, επανήλθε, είπε ότι σταθερά υποστηρίζει την αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ, την υποστήριξη της απόφασης του συνεδρίου του για απόρριψη κάθε μορφής και σενάριου συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία και πάντως τη στήριξη της απόφασης του συνεδρίου του κόμματος για προοδευτική διακυβέρνηση.
9: Αλλά έχει και ένα αλλά η τοποθέτηση του κυρίου Δούκα η δεύτερη.
13: Με συγχωρείτε, σε άκουσα.
9: Έχει, λέω, και ένα αλλά η δεύτερη τοποθέτηση του κυρίου Δούκα. Με ανοιχτούς διάβλους.
13: Φυσικά, ο κύριος Δούκας εκτιμά ότι είναι απαραίτητο, εφόσον ο στόχος του κόμματος είναι η πρωτιά και μετά η προοδευτική διακυβέρνηση, να μπορούν να μιλούν.

0: να τις αμφισβητούν συλλήβη. Υπάρχουν και κάποιες τις οποίες τις αμφισβητούν, αλλά σίγουρα όχι αυτές που γίνονται από επαγγελματίες δημοσκόπους, των οποίων οι εταιρείες είναι στο σύνδεσμο δημοσκοπικών εταιρεών. Εκεί αποδίδουν την όποια ανακατάταξη, ας πούμε, στα κόμματα, στον ενθουσιασμό αυτών των πρώτων ημερών, χωρίς ακόμη να έχει καταλάβει ο κόσμος τι ακριβώς πρεσβεύει κάθε κόμμα. Απαντά, μάλλον ανακλαστικά, όπως λένε τώρα. Την Κυριακή το πρωί έδωσε μια συνέντευξη ο Χάρης Δούκας, την οποία περίπου μίλησε για τη δυνατότητα σύμβλευσης του ΠΑΣΟΚ με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα μετά από τις δεύτερες εκλογές. Χθες χρειάστηκε να ανασκευάσει, επανήλθε, είπε ότι σταθερά υποστηρίζει την αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ, την υποστήριξη της απόφασης του συνεδρίου του για απόρριψη κάθε μορφής και σενάριου συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία και πάντως τη στήριξη της απόφασης του συνεδρίου του κόμματος για προοδευτική διακυβέρνηση.
1: Αλλά έχει και ένα αλλά η τοποθέτηση του κυρίου Δούκα. Η δεύτερη.
0: Με συγχωρείτε, σε άκουσα.
1: Έχει, λέω, και ένα αλλά η δεύτερη τοποθέτηση του κυρίου Δούκα. Με ανοιχτούς διάβλους.
0: Φυσικά,
1: ναι.
0: Φυσικά, ο κύριος Δούκας εκτιμά ότι είναι απαραίτητο, εφόσον στόχος του κόμματος είναι η πρωτιά και μετά η προοδευτική διακυβέρνηση, να μπορούν να μιλούν με τα άλλα κόμματα, να μπορούν να συζητούν μαζί τους, γιατί διαφορετικά θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να συνεργαστούν σε επίπεδο κυβερνητικό. Στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ υπήρξαν πολλές αντιδράσεις για αυτή την τοποθέτηση του Δημάρχου Αθηναίων. Υπήρξε και μια δημόσια παρέμβαση από την Άννα Διαμαντοπούλου, που περίπου υποστήριξε ότι δεν πρόκειται το ΠΑΣΟΚ να παρακαλέσει κανέναν για να συγκυβερνήσει μαζί του. Ήταν ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, που είπε ότι η ίδια η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, τα δικά της στελέχη, λένε ότι δεν μιλούν ούτε κυβερνητικά με το ΠΑΣΟΚ, άρα δεν θα μπει ποτέ το ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη διαδικασία. Και εν πάση περιπτώσει, το ΠΑΣΟΚ άνοιξε μια συζήτηση που καθόλου δεν την ήθελε αυτή τη στιγμή, αλλά φαίνεται ότι οι κύκλοι τουλάχιστον του Χάρη Δούκα σημειώνουν ότι η συνεδριακή απόφαση του ΠΑΣΟΚ, η οποία η ρίσταν παρόδο δεν έχει αναπτυχθεί επισήμως, μιλά για την ανάγκη πολιτικής αλλαγής. Είτε το κόμμα είναι πρώτο, είτε δεν είναι, και ως εκ τούτου ο κύριος Δούκας φέρεται να επιμένει στις αρχικές του τοποθετήσεις, έστω και αν ήταν κάπως έντονος ο τρόπος με τις οποίες τις κατέθεσε.
1: Να ευχαριστήσουμε τη Μαριτίνα Ζαφυριάδου και να ακούσουμε εμείς πώς σχολίασε τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα ο Ανδρέας Πυρόπουλος από το ΠΑΣΟΚ, ο οποίος μίλησε το πρωί στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
2: Εμείς στο ΠΑΣΟΚ δεν κάνουμε μια προσπάθεια να μπορέσουμε να τους αναφέρουμε σε μεγάλα ποσοστά για να γίνει συνιστόσα ενός άλλου κόμματος.
3: Αυτό προτείνει ο κύριος Δούκας, να γίνει το ΠΑΣΟΚ συνιστόσα του.
2: Δεν το γνωρίζω αυτό.
3: Του κόμματος Τσίπρας.
2: Εμείς αγωνιζόμαστε για το αποτέλεσμα των πρώτων εκλογών και πιστεύουμε ότι θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις ώστε το ΠΑΣΟΚ να πετύχει το μεγάλο του στόχο, που είναι να βγει πρώτο κόμμα σε επόμενες εκλογές. Όλα τα υπόλοιπα σενάρια είναι καλό αν τα συζητάτε εσείς οι δημοσιογράφοι, οι πολίτες, αλλά εμείς που είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε αυτόν τον αγώνα, κοιτούμε μόνο προς αυτήν την κατεύθυνση. Και δεν νομίζω ότι τέτοιες δηλώσεις συμβάλλουν στον κοινό μας αγώνα. Εγώ το λέω καθαρά ότι ο κύριος Τσίπρας δεν έχει καταρχήν την αξιοπιστία για να μπορέσει να πείσει τους πολίτες αυτό το νέο του ξεκίνημα. Καταρχήν θα εμφανιστεί σχεδόν με το ίδιο στελεχειακό δυναμικό και με τα ίδια πρόσωπα, τα οποία κατήγγειλε ο ίδιος ότι δήθεν ευθύνονται για όλα τα δεινά τα οποία προκάλεσε κατά τη διακυβέρνηση.
4: Ίσχυρες αναταράξεις, όπως ακούσαμε, στην κεντροαριστερά προκαλεί η ίδρυση του κόμματος Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα. Η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς διαλύθηκε μετά την επιστολή ανεξαρτητοποίησης που συνυπογράφουν οι βουλευτές Ζέιμπεκ, Ηλιόπουλος, Τζανακόπουλος, Τζούφι, Φωτίου και Χαρίτσης, ενώ παραιτήθηκε από βουλευτής η Έφη Αχτσιόγλου, η οποία ωστόσο σημειώνει ότι παραμένει στην ενεργό πολιτική. Το τοπίο είναι ιδιαίτερα ρευστό. Γιάννη Τσακίρη θυμίζει κινούμενη άμμο και είμαστε ακόμα στην αρχή.
5: Ναι, θα λέγαμε βέβαια, Βασίλη, ότι η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς ήταν αναμενόμενη. Το περίμεναν και στην ηγεσία της και ο Γαβρίλης Αγγελάδης αλλά και τα άλλα στελέχη. Καθώς το γυαλί είχε σπάσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, εδώ πρέπει να σου πω και περίπου 10 μέρες περιμένουμε την ανεξαρτητοποίηση των συγκεκριμένων βουλευτών. Έτσι, βουλευτές όπως είπαμε, ο Αλέξης Καρίτσης, ο Νάσος Ηλιόπουλος, ο Δημήτρης Ακόπουλος και Ανώποτη, Μερόπη Τζούπη, το οποίο είναι Ζεϊμπέκ, ανεξαρτητοποίησαν. Ενώ η Έφη Αχτσιόγλου έκανε ένα βήμα παραπάνω με την παρέτησή της και από την βουλευτική ιδιότητα. Τώρα, οι αποχωρήσαντες έκαναν λόγο στην κοινή τους επιστολή σε μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση, ότι ο κύκλος που άνοιξε πριν από 2 χρόνια έχει φτάσει στα όρια του. Μάλιστα αναφέρονται στην ανάγκη συγκρότησης ενός ευρύτερου

0: ελεύθερου προοδευτικού μετώπου απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, φωτογραφίζοντας ουσιαστικά την συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Πρέπει να σου πω ότι από την Αμαλίας στελέχη σχολίαζαν και επίσημα ότι οι πόρτες είναι ανοιχτές για όλους και είναι ευπρόσθετοι άπαντες, υπό την βασική βέβαια προϋπόθεση ότι δεν πρόκειται να υπάρξει κοινοβουλευτική ομάδα για τον Αλέξη Τσίπρα σε αυτή τη Βουλή, δηλαδή ότι ουσιαστικά πρέπει πρώτα να
1: παραιτηθούν. Να παραιτηθούν και μετά να ενταχθούν.
0: Ακριβώς, να παραιτηθούν και μετά να ενταχθούν στο νέο κόμμα.
1: Κάτι που έπραξε η κυρία Χτσιόγλου ήδη.
0: Το έπραξε η Έφη Χτσιόγλου και αναμένεται το επόμενο διάστημα να το πράξουν και οι υπόλοιποι εφόσον θέλουν και επιθυμούν να συμπορευτούν με τον Αλέξη Τσίπρα, κάτι που πρέπει να σου πω ότι τοποθετείται περίπου χρονικά κοντά στον Σεπτέμβριο. Από εκεί και πέρα είχαμε και την πρώτη αντίδραση από τον Γαβρίλη Σακελαρίδη, τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, ο οποίος χαρακτήρισε αναμενόμενη την κίνηση αυτή, θεωρώντας ότι ήταν μια ηλυμένη απόφαση και μάλιστα είπε ότι είναι πλέον και ανακουφιστική η εξέλιξη αυτή, γιατί είχε δημιουργηθεί όλη αυτή η κατάσταση το τελευταίο διάστημα με τους 7 που φωτογράφησαν την εξοδό τους αλλά δεν την πραγματοποιούσαν. Και βεβαίως είπε ότι ο ελέφαντος ουσιαστικά στο δωμάτιο είναι ο Αλέξης Τσίπρας, καθώς η δημιουργία του κόμματος του ήταν αυτή που επέσπευσε, όπως είπε, τις εξελίξεις και την αποχώρηση των συγκεκριμένων στελεχών. Καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα είναι πολύ ρευστά. Θυμίζω ότι πιθανότατα την ερχόμενη Πέμπτη, την Πέμπτη που μας έρχεται, θα έχουμε την πολύ κρίσιμη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας
1: του ΣΥΡΙΖΑ
0: και το Σάββατο την Κεντρική Επιτροπή, εκεί όπου μένει να δούμε αν θα δώσει κανονικά το παρόν ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος έχει διαγραφεί από την κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτοί του Μουντούρου επιμένουν να λένε ότι πλέον δεν είναι μέλος ούτε των οργάνων, ωστόσο ο ίδιος δίνει ραντεβού σε αυτά τα δύο κόμματα, που αναμένεται να υπάρξει σφοδρή σύγκρουση με τον Σοκράτη Φάμελο.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη.
2: Αλλάζουμε τελείως κλίμα και περνάμε στη νέα γυναικοκτονία που σόκαρε το Πανελλήνιο, αυτή τη φορά στην Καλαμάτα. Ώρα με την ώρα έρχονται στη δημοσιότητα νέα στοιχεία, με την αστυνομία να εξετάζει τις μαρτυρίες γειτόνων για καυγάδες, ξυλοδαρμούς και απειλές κατά τις 39χρονες πριν από τη δολοφονία. Επίσης ερευνάται το ενδεχόμενο ο πατέρας να είχε ναρκώσει τα δύο παιδιά, αφού αυτά δεν άκουσαν τίποτα, αν και βρίσκονταν στο διπλανό δωμάτιο. Συνδεόμαστε με τον συνάδελφο Δημήτρη Πλεμένα από το ελευθερία.gr για να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες.
3: Καλό σας μεσημέρι από την Καλαμάτα, εδώ που γύρω στη 1,5 ώρα ο 41χρονος γυναικοκτόνος οδηγήθηκε στο δικαστικό μέγαρο για να απολογηθεί ενώπιον των εισαγγελικών αρχών και την πράξη την οποία έχει ομολογήσει ήδη από εχθές. Σύμφωνα με δηλώσεις που έκανε νωρίτερα και ο συνήγορός του, ο κ. Γιώργος Καμβίσης, ο ίδιος προτίθεται να ζητήσει τρίμερη προθεσμία για να υπάρξει περαιτέρω μελέτη της δικογραφίας και καλύτερη προετοιμασία της υπερασπιστικής γραμμής. Χαρακτήρισε όμως περιγράφοντας την ψυχολογική κατάσταση του πελάτη ως ανθρώπινο κουρέλι και ανέφερε ότι έχει διαπιστώσει και ο ίδιος ότι φέρει κάποια τραύματα στο σώμα του, τα οποία στοιχεία που ενδεχομένως θα χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη του ισχυρισμού.
2: Τι ισχυρίζεται ακριβώς ο σύζυγος, Δημήτρη?
3: Ισχυρίζεται ότι βρέθηκε σε άμυνα, καθώς ξύπνησε, όπως λέει, και βρήκε τη σύζυγό του με μαχαίρι να τον απειλεί. Αυτό τον οδήγησε να διαπληκτιστούν και ότι επάνω στην άμυνα που προσπάθησε να έχει, τις έφερε τα χτυπήματα με το μαχαίρι.
2: Πολλαπλά τραύματα από
3: εκεί. Πολλαπλά τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματος. Να πω επίσης ότι ένα σημαντικό στοιχείο ότι οι αστυνομικοί, βλέποντας την νεκρή γυναίκα στην κρεβατοκάμαρα, βρήκαν στο χέρι της και ένα μαχαίρι, το οποίο εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο το μαχαίρι αυτό να τοποθετήθηκε από τον καθαμολογία δράστη για τη δημιουργία ψευδών εντυπώσεων και να καλλιεργεί να αλλάξει το
2: σενάριο. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν μαρτυρίες γειτόνων που λένε ότι άκουγαν φωνές.
3: Σωστά.
2: Μάλιστα, γείτονες κάλεσαν και την αστυνομία.
3: Γείτονες ήταν και οι πρώτοι που έζησαν στο σημείο. Χτύπησαν την πόρτα, δεν απάντησε κάποιος και άνοιξε ο δράστης στην αστυνομία. Υπάρχουν μαρτυρίες ότι το τελευταίο διάστημα υπήρχαν και διαπληκτισμοί, εντάσεις, μαρτυρίες για ξυλοδαρμό. Όλα αυτά εξετάζονται. Να πω επίσης ότι από την πρώτη στιγμή τα παιδιά βρίσκονται στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας για να είναι σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Υποβλήθηκαν σε κάποιες εξετάσεις αρχικά για την κατάσταση της υγείας τους, αλλά όπως είπατε και εσείς νωρίτερα, εξετάζεται σοβαρά και το ενδεχόμενο μέσω των τοξικολογικών εξετάσεων, αν υπήρχε η χορήγηση κάποια ουσία στα παιδιά ηρεμιστική, ώστε να μην αντιληφθούν το τι θα γίνει.
2: Η αλήθεια είναι ότι από ό,τι καταλαβαίνουμε, τα παιδιά ξύπνησαν πολλές ώρες αργότερα.
3: Πολλές ώρες αργότερα στην παιδιατρική κλινική και σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν, λένε ότι ξύπνησαν και αρκετά μετά το προβλεπόμενο. Δηλαδή δεν ήταν η συνήθειά τους να ξυπνούν πολύ αργά. Δηλαδή δεν είναι ότι απλά δεν άκουσαν όσα έγιναν στο διαμέρισμα. Τα πήραν επιμελώς οι αστυνομικοί όσο μπορούν να μην δουν κάτι, να μην ακούσουν κάτι και να μάθουν. Αλλά και στο νοσοκομείο κοιμούνταν από ό,τι είπαν για αρκετές ώρες μέχρι να.
2: Μένει να δούμε λοιπόν από τις εξετάσεις τι θα προκύψει, γιατί στο σπίτι εντοπίστηκαν ηρεμιστικά χάπια από ό,τι καταλαβαίνουμε.
3: Βρέθηκαν κάποια ηρεμιστικά χάπια, στοιχείο το οποίο εξετάζεται για το αν αυτά έχουν χορηγηθεί, σε ποιον, αν είναι στους ενήλικες, στα ανήλικα παιδιά ή οτιδήποτε.
2: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον συνάδελφο, τον Δημήτρη Πλεμένο από το ελευθερία.gr και να ακούσουμε εμείς μαρτυρίες συγγενών και γειτόνων του ζευγαριού.
4: Γνώριζα τα πάντα. Δεν πίστευα ότι θα φτάσει εκεί. Το παιδί του έλεγε και η μαμά του και εγώ να κάνει υπομονή. Να χωρίσουν με όμορφο τρόπο, αλλά δυστυχώς έγινε αυτό που έγινε.
5: Δεν μίλησε καθόλου. Χτύπησε μια φορά. Ο αστυνομικός λέει: ξέρουμε ότι σε μέσα θα χτυπήσουμε την πόρτα και μπήκε.
6: Εύχομαι η δικαιοσύνη να κάνει το σωστό που πρέπει αυτή τη φορά, όπως και δίποτε όμως.
7: Είμαι στην πολυκατοικία τους τελευταίους 9 μήνες. Εντάξει, είμαστε γείτονες. Όπως καταλαβαίνετε, ανεβοκατεβαίνουμε όλοι. Γνωριζόμαστε λίγο πολύ όλοι. Θα πεις μια καλημέρα, καλησπέρα, αντίο, αλλά δεν σημαίνει ότι ξέρουμε τι συμβαίνει μες στο σπίτι τους.
1: Ενώπιον των Ευρωπαϊκών Ανακριτικών Αρχών οδηγούνται και οι υπόλοιποι συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα που κατηγορούνται για ίσπραξη παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 4,5 εκατομμυρίων. Οι πρώτοι 7 από τους 12 κατηγορουμένους αφέθηκαν ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Επίσης, ένας έλαβε νέα 24ωρη προθεσμία και απολογείται σήμερα μαζί με τους υπόλοιπους, τους οποίους αποδίδεται πρωταγωνιστικός ρόλος στην υπόθεση. Άννα Κανδύλη μας ενημερώνει αναλυτικά.
8: Καλό σας μεσημέρι. Από το πρωί λοιπόν απολογούνται οι υπόλοιποι 7 από τους συνολικά 17 που συνέλευσαν για αυτή την υπόθεση που φέρονται να ζημίωσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ και απολογούνται κατά περίπτωση για τα αδικήματα της διεύθυνσης συγκρότησης και συμμετοχής σε εγκληματικής οργάνωσης, απάτη κατά των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνέργεια σε απάτη. Οι εμπλεκόμενοι φέρονται ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης τουλάχιστον από το 2019, μια εγκληματική οργάνωση που σύμφωνα με την δικογραφία που σχηματίστηκε από την αστυνομία αριθμεί πάνω από 300 άτομα. Χθες οι 10 που απολογήθηκαν αφέθηκαν ελεύθεροι μετά την απολογία τους με τους περιοριστικούς όρους απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα. Σε έναν μόνο επιβλήθηκε και η καταβολή χρηματικής εγγύησης. Στην απολογία τους όλοι οι κατηγορούμενοι χθες και στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται από ό,τι φαίνεται και οι σημερινοί ισχυρίστηκαν ότι δεν έχουν διαπράξει καμία αξιόπινη πράξη, δεν συμμετέχουν σε καμία εγκληματική οργάνωση.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άννα.
2: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ και πάλι και στον συναγερμό που έχει σημάνει στις φυλακές Κορυδαλού για την απόδραση κρατουμένου. Πρόκειται για 48χρονο αλβανικής καταγωγής, ο οποίος εξέτειε πολυετή ποινή για ναρκωτικά και όπλα. Πώς κατάφερε να διαφύγει, Θεοδόση Πάνο, έχουν εικόνα οι αρχές?
0: Και εδώ είναι το περίεργο, εξετάζεται ακόμα και το ενδεχόμενο να μπήκε σε κάδο απορριμμάτων. Και αυτό γιατί? Διότι καταρχάς να πούμε ότι εργάζονταν στο αρτοπείο των φυλακών. Σήμερα είχε τροφοδοσία και παράλληλα είχαν και την απόρριψη των απορριμμάτων που έχουν μαζευτεί κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Ο συγκεκριμένος κρατούμενος λοιπόν βοηθούσε και στα δύο. Κάποια στιγμή όταν άνοιξε η πόρτα για να βγουν οι κάδοι με τα απορρίμματα, κλείνει και κάνουν την καταμέτρηση και ο συγκεκριμένος κρατούμενος λείπει. Και λείπει ένας κρατούμενος ο οποίος είναι καταδικασμένος σε 7 χρόνια φυλάκιση για ληστείες, κλοπές, σωματικές βλάβες και βεβαίως για κίνηση ναρκωτικών. Μιλούμε για έναν κρατούμενο ο οποίος τα τελευταία 3 χρόνια έπαιρνε τακτικά πενθήμερες άδειες και γυρνούσε μάλιστα και λίγες ώρες πριν εκπνεύσει
2: η
0: ώρα. Ένας κρατούμενος, θα το πούμε έτσι, υπόδειγμα. Γι' αυτό και εργάζονταν και στο αρτοπείο των φυλακών. Τώρα,
2: και μάλλον υποδειγματικά σχεδίασε και την απόδρασή του.
0: Ακριβώς έτσι. Διότι όπως σας είπα, εξετάζονται και το ενδεχόμενο ακόμα και να μπήκε σε κάτω κάδο απορριμμάτων εκεί που γίνονταν η απόρριψη και να κατάφερε στο ενδιάμεσο άνθρωπος αυτός να βγει και από εκεί και πια να αντίκρισε την ελευθερία εν προκειμένου τους δρόμους του Κορυδαλού. Ήδη έχει εξαπολυθεί ανθρώπινο κυνηγητό από την ελληνική αστυνομία αλλά και από την δικαστική αστυνομία για την αναζήτησή του, ενώ οι δύο σοφρονιστικοί υπάλληλοι που ήταν υπεύθυνοι εκείνη την ώρα για, για τις εργασίες, αλλά και να προσέχουν βέβαια και τους κρατούμενους έχουν ήδη συλληφθεί και θα παραβεθούν στον εισαγγελέα για απελευθέρωση κρατουμένου. Με την κατηγορία της απελευθέρωσης κρατουμένου.
2: Πάμε τώρα, Θεοδόση, και σε ένα περιστατικό που έλαβε χώρα αργά το βράδυ στην Καλλιθέα με πρωταγωνιστή έναν μπασκετμπολίστα της ΑΕΚ, ο οποίος αρνήθηκε τον αστυνομικό έλεγχο. Έχουμε πρόβλημα με την τηλεφωνική μας σύνδεση με τον Θεοδόση Πάνου. Θα επιχειρήσουμε να συνδεθούμε και πάλι, αφού πρώτα πάμε στην δίκη των Τεμπών, Βασίλη.
1: Ναι, ακριβώς. Επόμενο θέμα μας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων εδώ στον Real FM είναι η δίκη των Τεμπών, καθώς συνεχίστηκε σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι ενστάσεις για την παράσταση του ελληνικού δημοσίου με την εισαγγελική λειτουργό να προτείνει να μην γίνουν δεκτές οι παραστάσεις υποστήριξης της κατηγορίας. Σε λίγο θα επιχειρήσουμε να συνδεθούμε και με τη συνάδελφο από το ηθεσσαλία.gr, την Αναστασία Φίσα. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και αμέσως μετά επανερχόμαστε.
2: Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο, παγιδευμένοι στο doom scrolling βρίσκονται 3 στους 4 νέους. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, η εκτεταμένη έκθεση σε αρνητικό περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζει την ψυχική τους υγεία.
9: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-0-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
10: Μαγειρεύουν πάλι αύριο.
11: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
10: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
11: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
10: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και 2 διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
11: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
10: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-0-89-040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
12: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
13: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
12: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
13: Ποιος Ανδρέας?
12: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
13: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
12: Τι εννοείς?
13: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
12: Ναι.
13: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
14: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
15: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
14: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
15: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
14: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
16: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
17: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
16: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
17: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
16: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
17: Τζοέλ.
16: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
18: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Preveza. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
19: Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
20: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόννησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: 35 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Σε μάστιγα εξελίσσεται το λεγόμενο doom scrolling, δηλαδή η αιμονή αναγνωσής αρνητικών ειδήσεων επί ώρες. Οι ειδικοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, καθώς αν και πριν από λίγα χρόνια το πρόβλημα περιοριζόταν κυρίως στους ενήλικες, σήμερα όλο και μικρότερες ηλικίες εκτίθεται καθημερινά σε έναν ατελείωτο κύκλο άγχους, φόβου και ψηφιακής υπερδιέγερσης μέσω ανάγνωσης αρνητικών θεμάτων. Μιλάμε, Σοφία Γαλάνη, για μία από τις πιο ανησυχητικές ψηφιακές συνήθειες που ασυναίσθητα στιγματίζει η συνήθεια αυτή την ψυχολογία όλων μας.
2: Η εικόνα είναι πλέον γνώριμη σε κάθε σπίτι. Ένα παιδί ή ένας έφηβος σκρολάρει ασταμάτητα στο κινητό του, περνώντας από βίντεο πολέμων και φυσικών καταστροφών σε ειδήσεις για εγκλήματα, οικονομική ανασφάλεια ή διαδικτυακές συγκρούσεις. Το φαινόμενο ονομάζεται doom scrolling, δηλαδή καταναγκαστική κατανάλωση αρνητικού περιεχομένου στο διαδίκτυο, η οποία έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο ανησυχητικές ψηφιακές συνήθειες της νέας γενιάς. Αν μέχρι πριν από λίγα χρόνια το πρόβλημα περιοριζόταν κυρίως στους ενήλικες, όπως είπες, σήμερα οι ειδικοί βλέπουν όλο και μικρότερες ηλικίες να εκτίθενται καθημερινά σε έναν ατελείωτο κύκλο άγχους, φόβου και ψηφιακής υπερδιέγερσης. Το doom scrolling συχνά ξεκινά αθώα, να δω τι έγινε, να ενημερωθώ λίγο. Πολύ γρήγορα όμως μετατρέπεται σε έναν αυτοματοποιημένο μηχανισμό, μια καθημερινή συνήθεια που κρατάει ώρες. Οι έφηβοι περιγράφουν ότι νιώθουν αδυναμία να σταματήσουν, ακόμη και όταν το περιεχόμενο τους προκαλεί άγχος ή στεναχώρια. Το doom scrolling έχει εξελιχθεί σε μια συμπεριφορά που επηρεάζει τη διάθεση, τον ύπνο και την ψυχική τους ευεξία, σύμφωνα με τη νέα πανελλαδική έρευνα της ΜΑΡΚ. Τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας είναι πραγματικά ανησυχητικά για τη χώρα μας και πρέπει να δράσουμε άμεσα, δήλωσε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
3: Η σχετική έρευνα που κάναμε δείχνει ότι μιλάμε για 3 ώρες και καθημερινά έφηβοι, νέοι, παιδιά κάνουν αυτό το πράγμα καταναλώνοντας κατά κύριο λόγο αρνητικές ειδήσεις που έχουν να κάνουν με εγκληματικότητα και βία. Πολέμους, δυσάρεστα θέματα εν γέννη, που τους προκαλούν περαιτέρω αναστάτωση. Φανταστείτε λοιπόν ότι 3 ώρες την ημέρα έχουμε τον έσπλαστο εγκέφαλο ενός μικρού παιδιού ή ενός εφήβου να διεγείρεται από αρνητικές ειδήσεις, τρομακτικές και απειλητικές. Αυτό σημαίνει μια υπερδιέγερση η οποία έχει επιπτώσεις στην ψυχική υγεία.
2: Το doom scrolling όμως, εκτός από συνέπειες στην ψυχική υγεία, προκαλεί επιπλέον προβλήματα στην επικοινωνία για τους εφήβους και τα παιδιά, τόνισε στον Real FM η λογοθεραπεύτρια Κατερίνα Οικονόμου.
4: Συνεχίστηκε ανεξέλεγκτη έκθεση των παιδιών και των εφήβων στις αρνητικές ειδήσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, επηρεάζει εκτός από την ψυχική υγεία και την επικοινωνία. Επομένως, υπάρχει σχέση με τη λογοθεραπευτική παρέμβαση. Καθώς παρατηρούμε ότι μειώνει τη συγκέντρωση και την προσοχή, που είναι δεξιότητες πολύ σημαντικές για την κατανόηση και την παραγωγή του λόγου. Δηλαδή, πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά δυσκολεύονται να διατηρήσουν το θεματικό πλαίσιο της συζήτησης ή να την αναπτύξουν κατάλληλα. Παρατηρείται επίσης μειωμένη αφηγηματική ικανότητα, καθώς τα παιδιά περιορίζονται στη χρήση αναπτυγμένου λεξιλογίου. Και αυτό τους επηρεάζει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Επίσης, κάτι άλλο που παρατηρείται είναι ότι περιορίζει τις κοινωνικές δεξιότητες, οι οποίες αποτελούν βασικό στάδιο έκφρασης σε αλληλεπίδραση στα παιδιά και στους εφήβους. Επηρεάζει την αλληλεπίδραση με άλλα άτομα, έτσι ώστε να μην μπορούν να διατηρήσουν έναν διάλογο, να μην μπορούν να εκφράσουν συναισθήματά τους και να μην μπορούν να αλληλεπιδράσουν σε διάφορα περιβάλλοντα με τους συνομιλίκους τους, όπως ένα πάρκο, όπως σε μια γιορτή, σε μια εκδρομή, εφόσον αυτές οι ικανότητες δεν είναι αναπτυγμένες στα παιδιά. Και ένα ακόμα φαινόμενο που επηρεάζει είναι ο ποιοτικός ύπνος, όπου αυτό έχει αντίκτυπο στη μνήμη, η οποία σχετίζεται με τις μαθησιακές ικανότητες. Γενικά, το doom scrolling είναι ένα φαινόμενο το οποίο επηρεάζει τις οικογένειες. Χρειάζεται εκπαίδευση όλης της οικογένειας για την ισορροπημένη χρήση ψηφιακών μέσων.
2: Λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση παράτασης του προγράμματος Προλαμβάνω στο 2030 από τον Πρωθυπουργό με εθνικούς πόρους αυτή τη φορά, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, μιλώντας στον Real FM, έδωσε αναλυτικά στοιχεία για την αποτελεσματικότητα του μέτρου. Κάνοντας απολογισμό, είπε ότι περισσότεροι από 6 εκατομμύρια Έλληνες έχουν κάνει προληπτικές εξετάσεις. Μάλιστα, έδωσε αναλυτικά στοιχεία για κάθε πρόγραμμα ξεχωριστά, Εμιλία Σταθάκου.
5: Πράγματι, η Ελισάβετ, κυρία Αγαπηδάκη, αναφέρθηκε στις σημαντικές παρεμβάσεις στο τομέα της πρόληψης και της δημόσιας υγείας. Στην πραγματικά ενδιαφέρουσα συνέντευξη παραχώρησε Σύμφωνα λοιπόν με την κυρία Αγαπηδάκη, η χώρα μας διαθέτει πλέον νέα εργαλεία πρόληψης, όπως κινητές μονάδες υγείας, κατοίκων επισκέψης και οργανωμένα προγράμματα προληπτικών εξετάσεων, τα οποία εντάσσονται σε μια ευρύτερη ομπρέλα πολιτικών πρόληψης. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που παρουσίασε, περισσότεροι από 6 εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη πραγματοποιήσει προληπτικές εξετάσεις μέσω των προγραμμάτων, ενώ σε περισσότερους από 200.000 εντοπίστηκαν ευρήματα που επέτρεψαν την άμεση ιατρική παρέμβαση. Συγκεκριμένα, στο πρόγραμμα για τον καρκίνο του μαστού έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 1.200.000 μαστογραφίες, με περίπου 75.000 γυναίκες να εμφανίζουν ευρήματα. Ενώ αντίστοιχα στο πρόγραμμα για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας έχουν διενεργηθεί περίπου 1.000.000 τεστ, με 112.000 γυναίκες να οδηγούνται σε θεραπευτική παρέμβαση. Για τον καρκίνο του παχαίρου εντέρου, ο Υπουργός επεσήμανε ότι παρατηρείται αύξηση των περιστατικών ακόμα και σε νεαρότερες ηλικίες. Μέχρι σήμερα λοιπόν έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 1.000.000 έλεγχοι και περισσότερες από 40.000 κολονοσκοπήσεις, ενώ σε περίπου 51.000 πολίτες εντοπίστηκαν ύποπτα ευρήματα. Έμφαση δόθηκε και στα καρδιαγγειακά νοσήματα. Πάνω από 3 εκατομμύρια πολίτες έχουν υποβληθεί σε σχετικές εξετάσεις, ενώ σε περίπου 70.000 διαπιστώθηκαν ευρήματα που σχετίζονται με σεφανιαία νόσο. Στο πεδίο της παχυσαρκίας, η Υπουργός αναφέρθηκε στα ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά που καταγράφονται στη χώρα μας, ειδικά στα παιδιά. Μέσα από παρεμβάσεις σε 65 περιοχές της Ελλάδας με δωρεάν συμβουλευτική και προγράμματα άσκησης, το 80% των παιδιών που ακολούθησαν το πρόγραμμα παρουσίασε βελτίωση. Ενώ 4 στα 10 παιδιά με αυξημένη χοληστερίνη υπέρταση βελτίωσαν σημαντικά τους δείκτες υγείας τους. Η κυρία Αγαπηδάκη αναφέρθηκε, Ελισάβετ, και στα νέα προγράμματα για τον έλεγχο της νευρικής λειτουργίας. Και το βασικό μήνυμα που έστειλε η αναπληρώτρια υπουργός είναι ότι η πρόληψη σώζει ζωές. Και η πολιτεία επενδύει πλέον συστηματικά στην έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση πριν εκδηλωθεί η νόσος.
6: Ακούμε τη δήλωση κυρία Αγαπηδάκη στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
5: Έχουμε λοιπόν μέχρι σήμερα πάνω από 6 εκατομμύρια Έλληνες που έχουν κάνει εξετάσεις και έχουμε πάνω από 200.000 ανθρώπους που έχουν εντοπιστεί έγκαιρα με ευρήματα. Για τον καρκίνο του μαστού έχουμε μέχρι τώρα πάνω από 1.200.000 μαστογραφίες που έχουν γίνει σε γυναίκες και έχουμε εντοπίσει περίπου 75.000 γυναίκες έγκαιρα με ευρήματα. Στο πρόγραμμα πρόληψης του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας επίσης 1.200.000 περίπου 12.000 γυναίκες έχουμε εντοπίσει. Και τέλος, ο μεγάλος εχθρός, ο νούμερο ένα υπαίτιος για τους πρόωρους θανάτους στη χώρα μας, η καρδιά. 3 εκατομμύρια εξετάσεις και μέχρι τώρα έχουμε εντοπίσει περίπου 70.000 ανθρώπους με ελέγχους ισχαιμίας και στεφανία νόσο, παιδική παχυσαρκία. Έχουμε πάνω από 40% των παιδιών με παχυσαρκία υπερβαρότητα στη χώρα. Πήγαμε σε περίπου 65 πόλεις, 65 περιοχές σε όλη τη χώρα, με δράση στο πεδίο, με δράση στις 13 περιφέρειες, με δωρεάν διατροφική τηλεσυμβουλευτική, δωρεάν άσκηση για 135.000 παιδιά και καταφέραμε στα παιδιά τα οποία ήρθαν με υπερβαρότητα και παχυσαρκία στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο στην ειδική υπηρεσία να μειώσουμε την παχυσαρκία και την υπερβαρότητα στο 80%. Ψυχική υγεία. Πάμε στις οικογένειες, κύριε Χατζηνικολάου, με δωρεάν συνεδρίες, με δομημένο πρόγραμμα. Έχω συμμετάσχει μέχρι σήμερα πάνω από 6.000 γονείς. Θέμα ταμπού. Αυτοτραυματισμός. Μέχρι τώρα, τους λίγους μήνες που λειτουργεί αυτή η νέα υπηρεσία και είναι εντελώς δωρεάν, έχουμε 500 παιδιά που έχουν εξυπηρετηθεί και πολλά από αυτά είναι και κάτω των 16, για να μην πω κάτω των 13. Προσφέρουμε δωρεάν μια σειρά από ψυχοθεραπείες στο πρότυπο κοινοτικό κέντρο για την ψυχική υγεία των εφήβων και των νέων.
1: Συνεχίστηκε, όπως προείπαμε, στο τριμελές εφετείο κακούργημα των Λάρισας η δίκη για το πολυνεκρό δυστύχημα των Τεμπών. Να μην γίνουν δεκτές οι παραστάσεις υποστήριξης της κατηγορίας από το Ελληνικό Δημόσιο και την Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης, πρότεινε η εισαγγελέας. Περισσότερα θα μας πει η συνάδελφος από το ηθεσσαλία.gr, Αναστασία Φίσα.
7: Καλησπέρα, καλό μήνα και καλή εβδομάδα. Όπως αναφέρατε και εσείς, η πρόταση της εισαγγελέως ήταν για αποβολή του δημοσίου από τη δίκη των Τεμπών. Πρότεινε, όπως είπε, να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις των δικηγορικών συλλόγων μόνο για το αδίκημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών και φυσικά να απορριφθεί, όπως αναφέρατε, και η δήλωση της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Μηχανοδηγών Έλξης. Επίσης, πρότεινε να μην γίνουν δεκτές οι δηλώσεις παράστασης και για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Ήπειρος. Υπήρξε πριν την προγραμματισμένη διακοπή, γύρω στις 12 το μεσημέρι, υπήρξε πάλι ένταση στην αίθουσα, να σας πω, μεταξύ της κυρίας Κωνσταντοπούλου και με τον συνήγορο του κατηγορουμένου, τον κύριο Ιωαννίδη. Υπήρξαν αρκετές αντιδράσεις από συγγενείς, ζήτησαν να αποβληθεί από την αίθουσα ο κύριος Ιωαννίδης, υποστηρίζοντας ότι προκαλεί διαρκώς εντάσεις. Και φυσικά να πούμε ότι η πρόεδρος του δικαστηρίου ανακοίνωσε και τις ημέρες των συνεδριάσεων για τον ερχόμενο Ιούλιο. Ποιες δηλαδή θα είναι αυτές οι ημέρες που θα συνεχιστεί η δίκη. Μιλάμε για 1η Ιουλίου, 6 Ιουλίου, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 27 και 28 είναι ημερομηνίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα ότι θα συνεχιστούν οι συνεδριάσεις. Να πούμε ότι υπήρξαν στη συνέχεια και οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας. Και πλέον υπήρξαν και αρκετές δηλώσεις, να πούμε, από πλευράς της κυρίας Κωνσταντοπούλου για αυτό το οποίο έγινε σήμερα σχετικά με τις ενστάσεις, και σχολιάζοντας μάλιστα και τις δηλώσεις οποίες έγιναν από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Περιμένουμε να δούμε τι γίνεται και στις επόμενες συνεδριάσεις.
6: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ και πάλι και στον Θεοδόση Πάνου για το περιστατικό που σημειώθηκε αργά το βράδυ στην Καλυθέα με πρωταγωνιστή μπασκετμπολίστα της ΑΕΚ, ο οποίος Θεοδόση αρνήθηκε αστυνομικό έλεγχο.
8: Περπατούσε εκείνη την ώρα ο γνωστός μπασκετμπολίστας Αμερικανός και ιδιαίτερα καλός στο συγκεκριμένο άθλημα. Περπατούσε στην οδό Δημοσένους και στο βράδυ. Τον πλησίασαν αστυνομικοί και τον ζήτησαν να του κάνουν έναν έλεγχο στα χαρτιά του. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι ο τρόπος με τον οποίο τον προσέγγισαν δεν ήταν ο ενδεδειγμένος όσον αφορά αστυνομικά όργανα. Από την άλλη πλευρά, οι αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι προσέγγισαν τον άνθρωπο καθώς τον θεώρησαν ύποπτο και ήθελαν να κάνουν απλά έναν έλεγχο. Άρχισαν να τους λέει, σύμφωνα με τα όσα έχουν πει οι αστυνομικοί στους προϊσταμένους, και έχουν καταγραφεί βεβαίως και σε δικογραφία που σχηματίστηκε, ξέρετε ποιος είμαι εγώ, ξέρετε τι θα σας κάνω. Βεβαίως κατέληξαν στο αστυνομικό τμήμα, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του γνωστού μπασκετμπολίστα για αντίσταση κατά της αρχής και απήθεια. Ενημερώθηκε ο εισαγγελέας, με προφορική εντολή αφέθηκε ελεύθερος και του έχει οριστεί τακτική δικάσιμο.
6: Με Θεοδόση, με τις στιγμές τρόμου που έζησε μία 22χρονη στο Λυκαβητό, δεν ήταν πολύ αργά το βράδυ, λίγο μετά τις 9, όταν ένας άνδρας την ακολούθησε και την άρπαξε με τη βία.
8: Τις πορείες του Λυκαβητού περπατούσε, είχε τελειώσει από την εργασία της, μάλιστα όταν αισθάνθηκε μία παρουσία. Και ξαφνικά δύο χέρια να την παίρνουν αγκαλιά. Τρομοκρατήθηκε, από ό,τι φαίνεται, ο άνθρωπος, ο άγνωστος, ο οποίος την πήρε αγκαλιά, μάλλον επίδοξος βιαστής. Κατάφερε να αποσπαστεί από αυτό τον εναγκαλισμό από τον άγνωστο άνδρα και επιχείρησε για πιο γρήγορα να κατέβει την πλαγιά εκεί στις πόρειες του Λυκαβητού, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία της και να τραυματιστεί στα χέρια και στα πόδια. Περαστικός που είδε το σκηνικό και κάτοικος της περιοχής έβαλε τις φωνές και καταδίωξε τον άγνωστο άνδρα. Νεότερες πληροφορίες λένε ότι ο συγκεκριμένος κάτοικος της περιοχής έχει δώσει ήδη κατάθεση και μάλλον είναι πολύ κοντά οι αστυνομικοί στο να ταυτοποιήσουν τον επίδοξο, όπως φαίνεται, βιαστή της 22χρονης.
1: Να περάσουμε σε μια δυσάρεστη είδηση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου. Στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM, η Νίκη Κότσου, η οποία και μας ενημερώνει.
9: Ναι, Βασίλειο, θάνατός του βύθισε στον πόνο την οικογένειά του, αλλά και όλους τους Έλληνες που τον παρακολουθούσαν κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας και τον λάτρεψαν για το ήθος και την εργατικότητά του. Υπήρξε πρωτοπόρος στο επάγγελμά του, αφού το 1976 και μέσω της συχνότητας της ΕΡΤ είχε κάνει την πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή. Από το Μάιο του 2012 έως και το 2023 διετέλεσε βουλευτής Αττικής με τον ΣΥΡΙΖΑ, ώσπου εν τέλει αποχώρησε από το κόμμα και εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά. Ο Νάσος Αθανασίου είχε γεννηθεί στο Εγάλεο στις 2 Μαρτίου 1951, απόφυτος νομικής σχολής Αθηνών, είχε εργαστεί στις εφημερίδες Έθνος, Καθημερινή, Ελεύθερος Τύπος και στα περιοδικά Ένα και Εικόνες. Στις 2 Φεβρουαρίου 1976 άρχισε να παρουσιάζει στην ΕΡΤ την ενημερωτική εκπομπή κάθε μεσημέρι. Ο Αθανασίου είχε εργαστεί επίσης στον τηλεοπτικό σταθμό ΕΡΤΕΝΑ με τον Γιώργο Παπαδάκη και τη Σεμίνα Διγενή στην ενημερωτική εκπομπή Τρεις στον Αέρα. Για πολλά χρόνια εργαζόταν στον τηλεοπτικό σταθμό Mega Channel παρουσιάζοντας την εκπομπή.
1: Να εκφράσουμε τα συλληπιτήρια στους οικείους του.
10: Αθλητικά.
6: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο. Αρχίζει η σειρά τελικών, Δημήτρη, στο μπάσκετ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, αλλά με απώλειες για τους ερυθρόλευκους.
11: Αύριο στις 9 το βράδυ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ο πρώτος τελικός. Θυμίζω ότι στις 3 νίκες θα κριθεί ο τίτλος. Δεν υπολογίζεται στον Ολυμπιακό για τον αυριανό πρώτο τελικό. Ο Τάιλερ Ντόρση δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετωπίζει στο γόνατο. Στον Παναθηναϊκό, χθες έκαναν ανατομικό πρόγραμμα προπόνηση ο Κώστας Λούκας και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Δύσκολα θα είναι ο δεύτερος Ρογκαβόπουλος στην αποστολή στη διάθεση του Αταμάν. Αντίθετα, ξεπέρασαν τους τραυματισμούς τους και υπολογίζονται ο Κένεθ Φαρίτ και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης. Να ακούσουμε τώρα σε αυτό το σημείο τι δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας πριν από λίγο για τον αυριανό πρώτο τελικό του πρωταθλήματος.
12: Πάντα είναι διαφορετικά τα παιχνίδια. Εξαρτάται την περίοδο, την ψυχολογική κατάσταση, τη σωματική, τη φόρμα, την υγεία. Όλα αυτά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Νομίζω θα είναι μια ενδιαφέρουσα σειρά απέναντι σε δύο ομάδες υψηλού επίπεδου. Οι σειρές διαμορφώνονται από το ένα αποτέλεσμα στο άλλο με βάση τη διαχείριση την πνευματική των παικτών, την ψυχολογική, την ετοιμότητά τους, γιατί είναι ιδιαίτερα παιχνίδια, δεν είναι τόσο σημαντικό αυτή τη στιγμή να έχεις καλά στατιστικά, το σημαντικό είναι να κερδίσεις, γιατί αυτό μετράει τελικά, να πάρεις τον τίτλο. Νομίζω και οι δύο ομάδες έχουν ένα ιδιαίτερο κίνητρο. Εμείς δουλεύουμε και τακτικά αλλά κυρίως πνευματικά μετά την ολοκλήρωση της Ευρωλίγκας να ξαναέρθουμε σε επίπεδο που πρέπει να είμαστε, ενώ όσον αφορά το κίνητρό μας, τη διάθεση να κυνηγήσουμε και τον τελευταίο τίτλο.
11: Η σερβική Meridian Sports τώρα, σερβική στο σελίδα έγκυρη, στο Βελιγράδιο αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πρόταση στο Ζέλικο Μπράτοβιτς για να επιστρέψει στην τεχνική ηγεσία. Τονίζει ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο ιδιοκτήτης Παναθηναϊκός, προσφέρει στο Ζόρτς διετές συμβόλαιο 10 εκατομμύρια ευρώ. Η επιστροφή του 14 χρόνια μετά την αποχώρησή του είναι πρώτο πυλόν, όπως αναφέρουν πάντα τα σερβικά μέσα ενημέρωσης στο Βελιγράδι. Πάμε στον ποδόσφαιρο τώρα. Αναμένεται στην Αθήνα ο Ουκρανός Αλεξάντερ Ζούπκοφ, που έπαιζε στην Τραμζοσπορ, θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ΑΕΚ, πρώτη μεταγραφή για την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Παραμένει στην θέση του Προέδρου της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας ο Στεφάν Λανουά για ακόμη δύο χρόνια, όπως αποφάσισε η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου. Αρνητικά στην παραμονή του Γάλλου αρχιδιαιτητή ψήφισε η ΠΑΕ Ολυμπιακός για πραξικοπηματική παραμονή του Στεφάν Λανουά. Έκανε λόγο ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Κώστας Καραμπαπάς στη σημερινή συνεδρίαση, ξεσπώντας κατά της ΕΠΟ, διαχώρισε τη θέση του και ασφαλώς και της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο κ. Καραμπάς κατά τη σημερινή συνεδρίαση τόνισε ότι είναι πραξικοπηματική παραμονή του Γάλλου αρχιδιαιτητή, τη χαρακτηρίζει ακατανόητη και απαράδεκτη, όπως είπε χαρακτηριστικά. Τέλος, στις 5 το απόγευμα στα Ιωάννα, η εξόδος ακολουθία του Μάριο Οικονόμου, που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών, προκαλώντας λήψη στον χώρο του ποδοσφαίρου. Ο πρώην διεθνής παίκτης κατέληξε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου νοσηλεύονταν για 10 ημέρες μετά από τροχαίο που είχε. Ο Μάριος Οικονόμου είχε αγωνιστεί σε ΑΕΚ, ΠΑΣ Γιάννενα, Πανετολικό, σε ομάδες στην Ιταλία, ανάμεσά τους και η Μπολόνια.
1: Ο καιρός. Μύρισε επιτέλους καλοκαίρι, Τάσο Αρνιακέ, ωστόσο περιμένουμε καιρική αστάθεια στο τέλος της εβδομάδος.
13: Πράγματι, η καιρική αστάθεια δεν μας έχει καταλήψει, Βασίλη Τερσάκη, όμως η ζέστη είναι παρούσα. Αυτή τη στιγμή έχουμε 35 βαθμούς στην Καρδίσα, 34 στα Τρίκαλα, 33 στη Λάρισα και στη Φθιώτιδα. Στην Αττική 31, στη Θεσσαλονίκη γύρω στους 30. Και έπεται συνέχεια, βέβαια, γιατί ακόμα δεν έχει κορυφωθεί η ζέστη. Έχουμε όμως και βροχές. Βρέχει στη Χαλκιδική, βρέχει στην ορεινή Φωκίδα και την ορεινή Φθιώτιδα, πρόσκαιρες βροχές. Έτσι, οι δύο αυτές παρουσίες, η πολύ ζέστη,
1: το μεσημέρι και οι βροχές,
13: οι δύο όψεις του καιρού, βρισκόμαστε όμως στο μετέχμιο μεταξύ ουσιαστικά του τέλους της άνοιξης και της αρχής του καλοκαιριού, και είναι φυσιολογικά όλα αυτά. Έτσι, αύριο Τετάρτη περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες, με ηλιακάδα το πρωί σε ολόκληρη τη χώρα, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα πάλι στα επιδοτικά θα συνεφιάσει, με πιθανότητα για τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως στα ορεινά, τα υπηρετικά, αλλά και στα βουνά της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εκεί δεν αποκρίνεται να έχουμε και καταιγίδες ή νοτιάδες που φέρνουν ζέστη και υγρασία από την Αφρική, θα φτάσουν τα 6 με 5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Θερμοκρασία πάλι στις περισσότερες υπηρετικές περιοχές στους 30 με 34-35, στα νησιά τους 28 με 31. Στην Αττική ηλιοφάνεια με ασθενείς ανέμους και θερμοκρασία από 17 το πρωί μέχρι 31 το μεσημέρι. Και στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες με λίγες νεφώσεις που θα πυκνώσουν, ασθενείς ανέμους στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερη αστάθεια περιμένουμε την Πέμπτη, που περιμένουμε περισσότερες βροχές στα κεντρικά και βόρεια. Την Παρασκευή πάλι θα περιοριστεί η αστάθεια χωρίς να σταματήσει. Κάπως έτσι θα πάει ο καιρός μέχρι και τις πρώτες 10 ημέρες του Ιουνίου.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
6: Ρίχνουμε άλλη μια ματιά στη γεννησία με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
14: Στο κόκκινο η κάθοδος του Κηφισού από Κηφισιά μέχρι Κόκκινο Μήλο και η άνοδος από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων σταδίου στην Ομόνια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Νέο Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, στο ύψος της Γλυφάδας, από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και από Φάληρο μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Παρετείται από το βουλευτικό αξίωμα η Έφη Αξιόγλου. Ραγδαίες εξελίξεις στη Νέα Αριστερά. Διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα.
6: Και στο ενικός.gr. Καρκίνος. Δύο νέες θεραπείες φέρνουν ελπίδα. Χάπι διπλασιάζει τον χρόνο επιβίωσης. Έξυπνο εμβόλιο εξαφανίζει όγκους.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Σε αυτή την ώρα στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρυθμίζαν Κατερίνα Βουτσά και Γιώργος Δαβαρίνος.
6: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτ. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
15: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
16: Την εδραίωση του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα και των ελληνικών online εταιριών καταδεικνύει πρόσφατη έρευνα του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου, σύμφωνα με την οποία το 77,6% των καταναλωτών δηλώνει ότι αγοράζει προϊόντα ή υπηρεσίες μέσω διαδικτύου συχνά ή πολύ συχνά, ποσοστό ελαφρώς αυξημένο σε σχέση με το 2025. Αξιοσημείωτο είναι ότι το 85% που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσε ότι κάνει πάνω από τις μισές αγορές του σε ελληνικά e-shops. Επίσης, ένα στους δύο αγοραστές για περισσότερες από τις μισές αγορές χρησιμοποιεί ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών και marketplaces. Το 2025 ήταν μια χρονιά περαιτέρω ανόδου αλλά και συνεχών προκλήσεων για την ελληνική ασφαλιστική αγορά. Η εποχή σήμερα χαρακτηρίζεται από πλήθος προκλήσεων και κινδύνων, οι οποίες ξεκινούν από την κλιματική αλλαγή και το δημογραφικό έως τις πιέσεις που δέχεται η δημόσια υγεία και η βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών συστημάτων. Καθώς οι προκλήσεις αυτές μεταφράζονται σε πραγματικά κόστη για τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις αλλά και το ίδιο το κράτος, ο ρόλος της ιδιωτικής ασφάλισης καθίσταται ιδιαίτερα ουσιώδης. Η δύναμη του ασφαλιστικού κλάδου αποτυπώνεται στα μεγέθη της, σύμφωνα με τα οποία το σύνολο των αποζημιώσεων που κατέβαλε ο κλάδος ανήλθε για το 2024 στο ύψος των 3,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ το σύνολο των επενδύσεων διαμορφώθηκε στην αξία των 18,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, καθιστώντας τον μοχλό της ελληνικής οικονομίας. Το 2025 η ασφαλιστική παραγωγή ξεπέρασε τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ, υπερκαλύπτοντας τον πληθωρισμό. Η πρώτη χρονιά σταθεροποίησης μετά από δύο δύσκολα έτη αναδείχθηκε για τις συσκευές κινητής τηλεφωνίας το 2025, καθώς οι καταναλωτές άρχισαν ξανά να ανανεώνουν συσκευές που είχαν κρατήσει 3 έως 4 χρόνια. Με βάση τις τελικές εκτιμήσεις αναλυτικών οίκων, οι παγκόσμιες πωλήσεις smartphones το 2025 διαμορφώθηκαν σε 1 δισεκατομμύριο 250 εκατομμύρια συσκευές, σημειώνοντας μικρή άνοδο της τάξης του 2% σε σύγκριση με το 2024. Η ανάκαμψη ήρθε κυρίως από ανεπτυγμένες αγορές σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ευρώπη και μεγάλες ασιατικές αγορές με πρωταγωνιστή την Κίνα και την Ινδία.
15: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
17: Μια καρέκλα να τα πω!
15: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
17: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
15: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
17: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζηνικολάου.
15: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζηνικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
18: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
19: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
20: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σίτηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
21: The Natural Stones Live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
22: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί. Η ώρα στο Radio Preveza είναι 3.

0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
1: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλημα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγρά αέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
6: Οι Another, ένα ντουέτο παραγωγών από τη Δανία, κυκλοφορούν το Talk to You. Ένα δυναμικό funky house τραγούδι που ανεβαίνει δυναμικά στα charts παγκοσμίως. Αν τους ψάξετε, να ξέρετε ότι γράφονται με σύντμηση ως Another. Το Papa Ute, μια παλαιότερη κυκλοφορία του Γάλλου Stromae, αναβιώνει με φωνητικά AI από κάποιον Afro Soul και ξαναφέρνει το τραγούδι στο προσκήνιο. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ute, Papa Ute, Ute, Papa Ute, Ute, Papa Ute, Ute, Ute, Papa Ute. Νέο τραγούδι και για τον Alex Warren. Μετά το επιτυχημένο Ordinary, μας παρουσιάζει το Fine Place to Die. Ας το ακούσουμε. The world's on fire, I burn, happily dancing with you. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το Cosmote Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο cosmote.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα Cosmote ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
5: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Στο 5% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Μάιο, στο 3,2% στην Ευρωζώνη. Σε ευρωπαϊκή μελέτη, η Ελλάδα καταγράφεται ως μία από τις πιο προβληματικές χώρες της Ευρώπης στην πρόσβαση στις δημόσιες συγκοινωνίες. Μόλις το 7% μετακινείται καθημερινά με λεωφορείο, μετρό, τραμ ή τραϊνό. Νέο τοπίο στη Βουλή διαμορφώνει το κύμα ανεξαρτητοποιήσεων βουλευτών της Νέας Αριστεράς, το οποίο σηματοδοτεί και τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Οι ανεξάρτητοι βουλευτές φτάνουν τον αριθμό ρεκόρ των 39 και αποτελούν πλέον τη δεύτερη μεγαλύτερη κοινοβουλευτικά δύναμη. Στη λειτουργία κέντρων απελάσεων παράτυπων μεταναστών σε τρίτες χώρες προχωράει η Ευρωπαϊκή Ένωση, υιοθετώντας νέους αυστηρότερους κανόνες ασύλου. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο, με το γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.238 μονάδες. Σε ηλικία 75 ετών έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Νάσος Αθανασίου.
2: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
3: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
5: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
4: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
5: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
4: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
5: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
4: Τηλέφωνο 26820-51100.
5: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
6: Αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου, το απόλυτο καλοκαιρινό παιχνίδι ξεκινά. Το Waterpark, κανάλι Beach Hotel, ανοίγει και σας περιμένει για ατελείωτες βουτιές, δράση και διασκέδαση.
7: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
8: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
9: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
8: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
9: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
8: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
9: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
8: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
9: Το μέλλον στο σπίτι σας.
10: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε δεν χάνετε κιλά.
11: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
10: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
11: My Nutri Health.

0: παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.

0: 93.
1: Στις 2 Ιουνίου του 1896, σαν σήμερα, ένας που λεγόταν Γουλιέλμο Μαρκόνι πήρε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για αυτό που ακούς τώρα, για το ραδιόφωνο, στο οποίο ακούγονται πολύ συχνά τα τύμπανα του ντράμερ των Rolling Stones, Charlie Watts, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1941. Όπως και τα χιτάκια της Kylie Minogue, που το 2003, σαν σήμερα, προκάλεσε καρδιακά στους οδηγούς στην Αμερική εξαιτίας μιας αφίσας της με καυτό σορτσάκι. Στο ραδιόφωνο το 2003, σαν σήμερα, ανακοινώθηκε και ότι η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκίνησε το μεγάλο ταξίδι της στον κόσμο για να καταλήξει στην Ελλάδα στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.
0: Ήταν το Σαν Σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.

0: οι διευθύνσεις αμέτρητες.
1: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
0: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
1: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
0: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
1: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
0: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
1: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
0: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
1: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
1: Software Lab, η viral επιλογή.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
4: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
5: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
4: Spot by Hoga.
5: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
4: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
5: Spot by Hoga.
4: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
5: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682-061-031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Ζήσε την εμπειρία Hoga στο Spot.
6: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
7: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
6: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
7: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
7: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
6: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
7: Εσύ από πού έρχεσαι?
6: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Polis.
8: Θα βρεθούμε σήμερα.
9: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
8: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
9: Θα σας πω κάτι. Αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
8: Εντάξει.
9: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
8: Είσαι πολύ γενναίος.
10: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
11: Γευστικές αποδράσεις στο Radio Πρέβεζα 93. Η Ιρλανδία είναι από τις πιο όμορφες χώρες που μπορείς να επισκεφτείς. Με ζωντανή την κέλτικη παράδοση, έχει καταπληκτικά μέρη να πας, όπως τα ψαροχώρια Cork, τη μεσαιωνική πόλη του Kilkenny, τις ανεμοδαρμένες απόκρημνες ακτές του Donegal και φυσικά κατά πράσινα λιβάδια, στα οποία θα δεις ελεύθερες αγελάδες να βόσκουν. Η τυροκομεία είναι μια μοναδική παράδοση στην Ιρλανδία και είναι αποτέλεσμα του πάθους των παραγωγών που αντανακλάται στο τυρί μέσα από την υφή, τα αρώματα και την ορίμανσή του. Με απίθανη ποιότητα τροφίμων, ό,τι και αν γευτείς, στην επίσκεψή σου στην Ιρλανδία θα σου μείνει αποτυπωμένο για πάντα στη μνήμη. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Στο 5% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Μάιο, στο 3,2% στην Ευρωζώνη. Σε ευρωπαϊκή μελέτη, η Ελλάδα καταγράφεται ως μία από τις πιο προβληματικές χώρες της Ευρώπης στην πρόσβαση στις δημόσιες συγκοινωνίες. Μόλις το 7% μετακινείται καθημερινά με λεωφορείο, μετρό, τραμ ή τραϊνό. Νέο τοπίο στη Βουλή διαμορφώνει το κύμα ανεξαρτητοποιήσεων βουλευτών της Νέας Αριστεράς, το οποίο σηματοδοτεί και τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Οι ανεξάρτητοι βουλευτές φτάνουν τον αριθμό ρεκόρ των 39 και αποτελούν πλέον τη δεύτερη μεγαλύτερη κοινοβουλευτικά δύναμη. Στη λειτουργία κέντρων απελάσεων παράτυπων μεταναστών σε τρίτες χώρες προχωράει η Ευρωπαϊκή Ένωση, υιοθετώντας νέους αυστηρότερους κανόνες ασύλου. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο, με το γενικό δίκτυο τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.238 μονάδες. Σε ηλικία 75 ετών έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Νάσος Αθανασίου.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
4: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
5: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
4: Κότσο Δημήτρης.
5: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
4: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
5: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
4: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
6: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
5: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
6: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
5: Μέντα Καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.

0: Κάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πήγαινε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο. Όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά.
2: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
3: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
2: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
3: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
2: Με έκανες χώμα.
3: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει!
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
6: να ξεχωρίζει?
5: Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση.

93. Ακούς αυτό. Και αυτό.

0: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
1: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
2: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
1: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
2: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
3: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
2: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
3: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
2: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
3: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
2: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
3: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 2682-089-100.
4: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
5: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
6: Μπάριο All Day Cafe Bar.
7: Η πόλη απολαμβάνει.
6: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
7: How shall I begin my story? Μπάρα επιλέγει.
6: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
7: Ο χώρος προδιαθέτει.
6: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
8: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
9: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
8: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
9: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
8: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
9: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
8: Τηλέφωνο 26820-51100.
9: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
10: Αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου, το απόλυτο καλοκαιρινό παιχνίδι ξεκινά. Το Waterpark, κανάλι Beach Hotel, ανοίγει και σας περιμένει για ατελείωτες βουτιές, δράση και διασκέδαση.

Καλησπέρα. Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι σε όλες και όλους, με υγεία, καλά μπάνια. Δεν ξέρω τώρα αν θα είναι τα μπάνια του λαού, γιατί έτσι όπως μας έχουν καταντήσει, μόνο λαός δεν είμαστε. Είμαστε η ουρά ενός γαϊδάρου, ο οποίος άλλες φορές έχει ονοματεπώνυμο, κάποιες άλλες φορές δεν έχει ονοματεπώνυμο. Βέβαια πολλοί αναρωτιόνται και ψάχνονται και λένε, ποιος είναι τελικά αυτός που είναι στα ηνία της ηγεσίας? Είναι αυτός που κυβερνά? Είναι ο λαός, ο κυρίαρχος όπως λέγανε παλιά? Είναι κάποια υποθαλάσσια άτομα υποκινούμενα από άλλους μεγαλοπαράγοντες του τόπου? Όποιος τόπος και να είναι αυτός, είτε τοπικός, είτε πανελλαδικός, είτε παγκόσμιος. Τώρα θα μου πείτε ορισμένοι και ορισμένες, τι μας τα λες τώρα αυτά? Τα ξέρουμε. Δεν αμεφέβαλα ποτέ. Τα ξέρουμε. Και πολύ καλά. Τα βλέπουμε. Τα ακούμε. Και τι κάνουμε? Τι κάνουμε? Ένα ερώτημα που όποιος μου απαντήσει και μου δώσει μία σωστή απάντηση, θα του βγάλω το καπέλο. Αλλά πριν βιαστείτε να απαντήσετε, να σας πω εγώ τι κάνουμε. Την Κυριακή των εκλογών ψηφίζουμε τους ίδιους και τους ίδιους. Γιατί πολύ απλά αυτοί είμαστε. Αυτοί είμαστε, κυρίες και κύριοι. Θέλουμε τους ίδιους και τους ίδιους. Για να πάμε να γλύφουμε, να πάμε να προσκυνάμε, να πάμε να βλέπουμε ένα απόλυτο μηδέν, ένα απόλυτο μπάχαλο, μία από τα ίδια. Γιατί πολλοί από εμάς δυστυχώς, θέλοντας και μη, έχουμε βγάλει τις βούρτσες που είχαμε και στο στρατό και ακόμα τις έχουν, φαντάζομαι, οι νεαροί φαντάροι μας, και βουρτσίζουν κάθε μέρα τάρβιλα. Πιανού, έλα μου ντε, πιανού. Του Κυριάκου, του Αλέξη, της Μαρίας και του κάθε Μίτσου και του κάθε Τάκη και του καθένα, τέλος πάντων. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τα πολιτικά. Ένα μπάχαλο έχει δημιουργηθεί, όπως θα το διαβάσετε, θα το έχετε δει και στις τηλεοράσεις και στα social media κτλ. Ας τα πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Το 2015, εκεί που ο κόσμος, ο ελληνικός λαός, δεν άτυχε πλέον το δικοματισμό της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ, μία ο ένας, μία ο άλλος, λέει κάτσε να δοκιμάσουμε ένα καινούριο παιδί. Κάτσε να δοκιμάσουμε ένα καινούριο βλαστάρι που βγήκε στην πολιτική ζωή αυτού του τόπου, παίρνοντας ένα δαχτυλιδάκι από το πουθενά, από τον κύριο Αλαβάνο. Ο κύριος Αλαβάνος εκείνη την εποχή άραγε, έκανε σωστά που έδωσε εκείνο το δαχτυλίδι. Έρχονται εκλογές, το συγκεκριμένο βλαστάρι βγαίνει πρωθυπουργός. Και τι κάνει? Τίποτα. Μπάχαλο, μπάχαλο, μπάχαλο. Να δώσουμε τα ονόματα Μακεδονίας, να κάνουμε δημοψηφίσματα, συγγνώμη. Να φέρουμε τα φάουντς να μας φάνε, το λαρίκι. Να βάλουμε το δικό μας εδώ τον ντόπιο, τον Ευκλήδη Τσακαλώτο. Παρέμεινε ακόμα στη Νέα Αριστερά, Ευκλήδη, παρέμεινες ακόμη? Γιατί οι άλλοι άνοιξαν την πόρτα και φύγανε, άντε γεια. Πέντε μείνατε, μάλλον τέσσερις. Ούτε καν κοινοβουλευτική ομάδα δεν κάνετε πλέον στη Νέα Αριστερά. Θα τα πούμε σε λίγο. Λοιπόν, έβαλε στην αρχή τον Γιάννη, με ένα νι, τον γνωστό Γιάννη Βαρουφάκη, οικονομικά εξαιρετικός. Πιο μπάχαλο δεν μπορούσε να γίνει, οικονομία. Μετά Ευκλήδης Αγκαλώτος βοήθησε και πάρα πολύ την Πρέβεζα. Δηλαδή έδωσε τόσα φράγκα που δεν ξέραμε σαν Πρέβεζα πού να τα πάμε. Πραγματικά πού να τα πάμε. Αφού κάθε σπίτι απ' έξω είχε μπάστα κάνει ένα σεκιουριτά. Για να μην πούνε μέσα κλέφτες και μας πάνε τα χρήματα. Τέλος πάντων, φεύγουμε και από εκεί. Χάνει την εξουσία ο Αλέξης Τσίπρας και του καρφίζεται μια ιδέα. Πολύ μεγάλη ιδέα, λέει τι να κάνω, τι να κάνω. Για με κουβεντιάζουν όλοι. Να φύγω, λέει, από το ΣΥΡΙΖΑ. Με ψηλά το κεφάλι, σαν πρώην πρωθυπουργός. Και καλά έκανε. Έλα όμως που έφερε από πίσω έναν άλλον φυτευτό από το εξωτερικό. Το όνομά του Κασελάκης, γνωστός. Ασχολήθηκαν περιοδικά, site, social, τηλεοπτικοί σταθμοί, εντός, εκτός Ελλάδας.
Έλα όμως που ο Κασελάκης έρθε μόνος του, έφερε και παρέα. Α, άντε να ασχοληθούμε και με τον δεύτερο της παρέας. Να. Πάει γυμναστήριο. Δεν πάει γυμναστήριο. Τι πρωτεΐνες παίρνει, τι βιταμίνες, πότε βγάζει το σκυλάκι του βόλτα, πότε το βάζει μέσα, πότε το πάνε για κακά. Και εκεί που λέγαν όλοι, okay, κάποια στιγμή θα ηρεμήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, φεύγουν όλοι. Ανοίξαν τις πόρτες και φύγανε, εξαφανιζόν. Και μένει ο Κασελάκης μόνος του. Πραγματικά μένει μόνος του. Πάμε λέει να κάνουμε μάγκες τη νέα αριστερά. Να πάμε κόντρα σε αυτό που ήξερε ο ελληνικός λαός μέχρι και εκείνη τη στιγμή. Νέα αριστερά. Φεύγαν σοριδών οι βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ στη νέα αριστερά. Και μένει ο Κασελάκης με μια μικρή ομάδα βουλευτών. Okay. ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Έλα όμως που ο Κασελάκης δεν καθόταν καλά. Αν δεν καθόταν καλά, τι να κάνουμε. Λέει, κάτσε να σκάνω τώρα κι εγώ μια μαγιά. Και ιδρύει νέο πολιτικό φορέα, νέο κόμμα. Και τι κάνει, παίρνει και κάποιους άλλους από το ΣΥΡΙΖΑ. Τους βάζει στη Βουλή με κάτω από το κόμμα το δικό του, προκειμένου να έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση στο ελληνικό κοινοβούλιο. Και έτσι λοιπόν στο ΣΥΡΙΖΑ ό,τι απέμεινε έπρεπε να βγάλουν ένα αρχηγό. Ποιο βγάλαν, το Φάμελο. Okay, μέχρι εδώ καλά. Και έχουμε και λέμε τώρα, από τον πρώην ΣΥΡΙΖΑ προέκυψε ο ΣΥΡΙΖΑ ο κλασικός, η νέα αριστερά και το κόμμα του Κασελάκη. Δηλαδή, μία, τρεις πολιτικοί διαφορετικοί φορείς

Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάλι γιατί είχαμε ένα τηλέφωνο. Λοιπόν, από τον ΣΥΡΙΖΑ προέκυψαν τρεις κομματικοί πολιτικοί φορείς. Όλα τα φιντάνια διασκορπισμένα και μέσα στη Βουλή, στους διαδρόμους, αλλά περισσότερο εκεί στο καφενείο της Βουλής. Τα λέγαν μεταξύ τους. Γιατί οι παλιοπαρέες ποτέ δεν ξεχνάνε τι έχουν κάνει πριν. Και απ' έξω από όλα αυτά, ο ένας και μοναδικός, ο νούμερο ένα πρωθυπουργός που έχει περάσει ποτέ από την Ελλάδα, που μόνο το χώμα της Ελλάδας πουλήσε, όλα τα άλλα πουλήθηκαν, δόθηκαν αριστερά-δεξιά, ο Αλέξης Τσίπρας. Άκουσον, τον καλούσαν, λέει, πανεπιστήμια στην Ελλάδα και το εξωτερικό να δώσει διαλέξεις, επιπληρωμή εννοείται. Βέβαια, ο Αλέξης Τσίπρας από μικρός ήθελε να κυβερνήσει για πολλά χρόνια τη χώρα. Από πλούσια οικογένεια. Και αν δεν κάνω λάθος, μηχανικός ο πατέρας του. Μπράβο. Ήταν βέβαια πρώτος στο πανεπιστήμιο, μαθηταράς, πρώτος σε απεργίες, πρώτος στα ντου απέναντι από τα ΜΑΤ, πρώτος πολιτική εκπροσώπηση στο ελληνικό κοινοβούλιο. Έτσι λοιπόν στο ΣΥΡΙΖΑ ό,τι απέμεινε έπρεπε να βγάλουν ένα αρχηγό. Και βγάλαν το Φάμελο. Οκ, μέχρι εδώ καλά. Και έχουμε και λέμε τώρα, από τον πρώην ΣΥΡΙΖΑ προέκυψε ο ΣΥΡΙΖΑ ο κλασικός, η Νέα Αριστερά και το κόμμα του Κασελάκη. Δηλαδή μία, τρεις πολιτικοί διαφορετικοί φορείς.

Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάλι για τη χαμένα τηλέφωνα. Λοιπόν, από τον ΣΥΡΙΖΑ προέκυψαν τρεις κομματικοί πολιτικοί φορείς. Όλα τα φιντάνια διασκορπισμένα και μέσα στη Βουλή, στους διαδρόμους, αλλά περισσότερο εκεί στο καφενείο της Βουλής. Τα λέγαν μεταξύ τους. Γιατί οι παλιοπαρέες ποτέ δεν ξεχνάνε τι έχουν κάνει πριν. Και απ' έξω από όλα αυτά, ο ένας και μοναδικός, ο νούμερο ένα πρωθυπουργός που έχει περάσει ποτέ από την Ελλάδα, που μόνο το χώμα της Ελλάδας πουλήσε, όλα τα άλλα πουλήθηκαν, δόθηκαν αριστερά-δεξιά, ο Αλέξης Τσίπρας. Άκουσον, τον καλούσαν, λέει, πανεπιστήμια στην Ελλάδα και το εξωτερικό να δώσει διαλέξεις, επιπληρωμή εννοείται. Βέβαια, ο Αλέξης Τσίπρας από μικρός ήθελε

Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάλι γιατί είχαμε ένα τηλέφωνο. Λοιπόν, από τον ΣΥΡΙΖΑ προέκυψαν τρεις κομματικοί πολιτικοί φορείς. Όλα τα φιντάνια διασκορπισμένα και μέσα στη Βουλή, στους διαδρόμους, αλλά περισσότερο εκεί στο καφενείο της Βουλής. Τα λέγαν μεταξύ τους, γιατί οι παλιοπαρέες ποτέ δεν ξεχνάνε τι έχουν κάνει πριν. Και απ' έξω από όλα αυτά, ο ένας και μοναδικός, ο νούμερο ένα πρωθυπουργός που έχει περάσει ποτέ από την Ελλάδα, που μόνο το χώμα της Ελλάδας υπουλήσε, όλα τα άλλα πουλήθηκαν, δόθηκαν αριστερά-δεξιά, ο Αλέξης Τσίπρας. Άκουσον, τον καλούσαν, λέει, πανεπιστήμια στην Ελλάδα και το εξωτερικό να δώσει διαλέξεις, επιπληρωμή εννοείται. Βέβαια, ο Αλέξης Τσίπρας από μικρός ήθελε να κυβερνήσει για πολλά χρόνια τη χώρα. Από πλούσια οικογένεια. Και αν δεν κάνω λάθος, μηχανικός ο πατέρας του. Μπράβο. Ήταν βέβαια πρώτος στο πανεπιστήμιο, μαθηταράς, πρώτος σε απεργίες, πρώτος ταντού απέναντι από τα ΜΑΤ, πρώτος παντού. Κοίτα. Κοιτάξτε τώρα, από μικρός φαίνεται τι θα γίνει ο άλλος όταν μεγαλώσει. Καθόταν που λες τα καλοκαίρια ο Αλέξης Τσίπρας, τι να κάνω, τι να κάνω, τι να κάνω, πακ, να κάνω μια Ιθάκη. Όχι το νησί, όχι, όχι, όχι, όχι. Το νησί είναι ένα, Ιθάκη. Παραμένει ελληνικό ή το πούλησε κι αυτό. Θα κάνει, λέει, ένα βιβλίο, μάλιστα. Ξεκινάει τώρα και μαζεύει από το συρτάρι ό,τι του έχουν μείνει, τα παλιόχαρτα, τι πουλήσαμε, τι δώσαμε, τι αφήσαμε. Τα έχωσε σε όλους τους συνεργάτες, κρατήστε το, σε όλους όσους συγκυβέρνησε με αυτόν πρωθυπουργό. Αυτός μέσα από το βιβλίο του βγήκε λάδι, εγώ δεν έκανα τίποτα, όλοι οι άλλοι τα κάνουν και τους έδειχνα με το χέρι. Πώς κάνανε στην κατοχή, έτσι, αυτός. Κανονικά, στεγνά. Πραγματικά όμως στεγνά. Και αφού κυκλοφορεί το βιβλίο και γίνεται best seller και τα χοντροκονομάει από αυτό, γιατί τρέξατε όλοι και τα αγοράσατε το βιβλίο, να διαβάσετε τι, τι, δεν το έγραψε ο ίδιος, άλλος το έγραψε. Αυτός απλά έβαλε το όνομά του απ' έξω. Εκεί που καθόταν λοιπόν και εισέπρατε το παραδάκι από την Ιθάκη, τι να κάνει, τι να κάνει, τι να κάνει, τσακ, Ελλάς. Γι' αυτό γιατί, να σου πω εγώ πως βγήκε το όνομα. Εκεί που καθόταν στο μπαλκόνι του σπιτιού του, περνάει ένα περιπολικό. Τη φωνάζει ένας γείτονας. Η Ελλάς, η Ελλάς. Οπ, λέει, αυτό είναι το όνομα. Ελλάς. Έτσι βγήκε το όνομα Ελλάς. Αν πώς. Νομίζετε ότι δυσκολεύτηκε πολύ. Απλά μετά έβαλε κανένα δύο-τρία παλικάρια, δικά του βέβαια πάντα, να κόψουν τα γραμματάκια ένα-ένα και να πούνε Ελλάς σημαίνει

0: ΣΥΡΙΖΑ, αφήνοντας ακέφαλες πολλές νομαρχιακές επιτροπές ΣΥΡΙΖΑ σε όλη τη χώρα, προσχώρησαν και συνυπέγραψαν την διακήρυξη έναξης αυτού του πολιτικού φορέα της Ελλάς, θέλοντας να είναι από τους πρώτους. Γιατί λένε, άμα είμαι από τους τελευταίους, δεν γίνεται. Θα χάσει η μάνα το παιδί και το παιδί την μάνα. Πρέπει να είμαι από τους πρώτους. Έτσι λοιπόν τρέξαν πολύ, χειροκρότησαν πολύ και υπέγραψαν από τους πρώτους. Και σήμερα τώρα επιστρέφουμε σε μια μαζική σχεδόν αποχώρηση των βουλευτών της Νέας Αριστεράς. Ήτανε το κομματάκι που έσπασε από τους ΣΥΡΙΖΑ που σας ανέφερα και έφυγαν και κάναν δικιά τους κοινοβουλευτική ομάδα μέσα στην Βουλή. Α, φύγανε λοιπόν.
1: Radio Preveza.
0: Οι αποχωρήσεις λοιπόν από τη Νέα Αριστερά προλαμβάνουν πλέον χαρακτηριστικό πολιτικού ντόμινου, καθώς η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος περνά οριστικά στο παρελθόν, καθώς δεν είναι πλέον 5 οι βουλευτές που είναι στη Νέα Αριστερά, αλλά είναι 4. Οι ανεξάρτητοι λοιπόν, όλοι οι βουλευτές που έφυγαν από τη Νέα Αριστερά έγιναν ανεξάρτητοι. Ξέρετε πόσους ανεξάρτητους βουλευτές έχουμε σήμερα στην Ελληνική Βουλή, τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε? Για πρώτη φορά στα χρονικά του δημοκρατικού πολιτεύματος της χώρας, του Ελληνικού Κοινοβουλίου, έχουμε 39 ανεξάρτητους βουλευτές που ισοδυναμεί με δεύτερο κόμμα μετά τη Νέα Δημοκρατία. Άκουσον, άκουσον. Και όλα αυτά ποιος τα έκανε? Το παλικάρι. Ποιο παλικάρι? Ο Αλέξης Τσίπρας. Και εσείς τώρα περιμένετε που τρέχετε εκεί και τον προσκυνάτε ξανά, γιατί θέλετε να ξαναβγεί πάλι πρωθυπουργός. Θέλετε εσείς αυτός ο άνθρωπος να κυβερνήσει τη χώρα και να τα ξανακάνει τι? Μπάχαλο. Μπάχαλο. Και όχι, δεν κάνουμε αντιπολίτευση εδώ. Απλά λέμε τα πράγματα όπως έγιναν. Απλή καταγραφή. Δεν κάνουμε κάτι διαφορετικό. Δεν έγινε έτσι? Λοιπόν, έτσι λοιπόν οι πρώην βουλευτές Νέας Αριστεράς, με προσωπικές επιστολές προς τον πρόεδρο της Βουλής, όπως ο Αλέξης Χαρίτσης, ο Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Θεανό Φωτίου, Μερόπη Τζούφη, Χουσεΐν Ζεϊμπέκ και βέβαια και η Έφη Αχτσιόγλου, παραιτήθηκε εντελώς και από βουλευτής, αποχώρησαν λοιπόν 6. Και έτσι τέλος η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Κάτι όμως ακούγεται στα δημοσιογραφικά πηγαδάκια ότι κάτι παρόμοιο θα γίνει και με τον ΣΥΡΙΖΑ. Και από εκεί θα έχουμε αποχωρήσεις και από εκεί θα έχουμε το σβήσιμο του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας, εκτός από ότι φεύγει από κόμμα, το σπάει στα 3, δημιουργεί καινούργια κόμματα, διαγράφει παλιά ιστορικά κόμματα από τα οποία έχουν περάσει πρόεδροι που πραγματικά είχαν τον τίτλο του Προέδρου με όλη τη σημασία. Ο ίδιος δεν ξέρω στο βιογραφικό του αν θα το γράψει ποτέ αυτό. Να θυμίσω ότι στις εκλογές του 23 ο ΣΥΡΙΖΑ είχε εκλέξει 47 βουλευτές. Μάλιστα έφτασε σε σημείο να είναι τρίτο, τέταρτο κόμμα. Μετά το φύγε εσύ, φύγε εσύ, φύγε και εσύ, έγινε το ΠΑΣΟΚ δεύτερο κόμμα. Και θέλετε να σας πω και κάτι καλύτερο? Λοιπόν, και εκεί που το ΠΑΣΟΚ έτρεπε τα χεράκια του πριν τη δημιουργία του Τσίπρα, του νέου κόμματος του Τσίπρα, λέει πάμε για δεύτερο κόμμα, γιατί όχι να μην χτυπήσουμε κάποια στιγμή για την κυβέρνηση, αν όχι αυτές τις εκλογές στις επόμενες να ξαναγίνουμε πάλι εμείς κυβέρνηση. Έρχεται η Καρυστιανού πρώτη. Παίρνει χώρο από τη Νέα Δημοκρατία, παίρνει χώρο από το ΠΑΣΟΚ, παίρνει από την αριστερά. Πέφτει ο Ανδρουλάκης του ΠΑΣΟΚ, γιατί και εδώ στην Πρέβεζα πολλοί που θέλαν να μπουν υποψήφοι του ΠΑΣΟΚ τρίβαν τα χεράκια τους και έλεγαν πάμε στην Πρέβεζα τώρα να γίνουμε βουλευτές, πάμε να βάλουμε να γίνουμε βουλευτές. Τώρα τι θα κάνετε τώρα? Και όχι μόνο Πρέβεζα, παντού σε όλη Ελλάδα εμφανίστηκαν από τα ντουλάπια άνθρωποι που ήταν εξαφανισμένοι θέλοντας να μπουν υποψήφιοι βουλευτές για να πάρουν έδρα. Άκουσον, άκουσον. Και έχουμε τώρα μία δημοσκόπηση της Opinion Poll που δείχνει τη Νέα Δημοκρατία με 30,5%, δεύτερο τον Αλέξη Τσίπρα με 15,5%, τρίτη την Καριστιανού με 12,6% και το Πασόκ από το 13,5-14% που έφτανε στο 10,5%, παρακαλώ. Έχασε περίπου 4 ποσοστιαίες μονάδες Pat Cute μέσα σε μια εβδομάδα μετά την ίδρυση των δύο κομμάτων. Πόσους έχασε η Νέα Δημοκρατία? 2, 3. Ή έχει το double score από τον δεύτερο Αλέξη Τσίπρα. Θα μου πεις τώρα, είμαστε αρκετά νωρίς γιατί δεν ξέρουμε πότε θα γίνουν εκλογές. Σωστό. Μπορεί να πέσει κι άλλο Μητσοτάκης. Πολύ σωστό. Πόσο να ανέβει όμως ο Αλέξης Τσίπρας? Πόσο να ανέβει η Καριστιανού, την οποία ακόμα δεν την έχουμε δει να λαλάει, να λέει κάτι, ένα πρόγραμμα θα κάνω εκείνο, θα κάνω τ' άλλο, εκτός από κάποια τυχαία βιντεάκια που βγαίνουν στα social media χωρίς ουσία. Πάμε τώρα για να πάρουμε και μία ανάσα σε κάποιες καλησπέρες στον Κοσμά τον Σπανό, τον Φώτη τον Ντόμ, τον Γιώργο τον Χαραλαμπίδη, τον Γιώργο τον... λέει εδώ, Μπίστα, τον Γιώργο τον Πασά, τον Δημήτρη τον Λόλη, τον Τάσο τον Κυριάκη, τον Γιώργο τον Ματζαμόρτο, τη Χριστίνα Γιώτη Λόλη, τη Χριστιανά Ρουσά, τον Κωνσταντίνο Πετρόπουλο, τη Βασιλική Δρόσου, τον Χρήστο Μίτσι, μας ξέχασα αδερφέ, τον Γιώργο Δούβλη, τη Σπυριδούλα Σολδάτου, τον Γιώργο Πεταλά, τη Γογό Δράκου, τον Αντώνη Μαμάκο, τη Χρυσούλα Γιώτη και την Ελένη Τσέλη.

Ελληνική αριστερά, αριστερή συμπαράταξη. Είχαμε λοιπόν το ΣΥΡΙΖΑ, πάμε στη Νέα Αριστερά, πάμε στο κόμμα Κασελάκη και τώρα πάμε στην Ελλάς, στη Νέα Αριστερά. Πάντα αριστερά όμως, έτσι, ποτέ δεξιά. Και τι κάνει τώρα, ακούστε να δείτε τι κάνει. Λέει τώρα, εγώ, όχι, δεν θα πάρω κανένα τους παλιούς. Τι να τους κάνω τους παλιούς, θα βρω νέα φιντάνια. Η αγορά, μάτσο. Έλα όμως που κάποια φιντάνια ξεκίνησαν δυνατά και πήγαν και στην παρουσίαση του βιβλίου του που έκανε στην Αθήνα και πήγανε και στην έναξη του νέου πολιτικού φορέα Ελλάς, το μεγαλείο σου, και καθόταν και πρώτη μούρη, πρώτη μούρη.

Μάλιστα, οι πληροφορίες οι δικές μου λένε ότι είχε ήδη ενημερώσει η ομάδα Τσίπρα όλους τους γραμματείς και τους φαρισαίους των Ομαρχιακών Επιτροπών ΣΥΡΙΖΑ σε όλη τη χώρα, αφού δικά τους παιδιά ήτανε, να τους δώσουν λίστες με αυτοδιοικητικούς πρώτων που είναι προς το αριστερό χώρο, δεύτερον, και τρίτον να είναι καλά παιδιά. Έτσι λοιπόν, οι περισσότεροι γραμματείς και φαρισαίοι των Ομαρχιακών του ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο παραιτήθηκαν από το

0: να δούμε αναλυτικά αυτή τη δημοσκόπηση της Opinion Poll. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία καταγράφει το 30,5%, ενώ ακολουθεί η Ελλάς, το μεγαλείο σου, με 15,5%. Τρίτη δύναμη εμφανίζει τη Ελπίδα για τη Δημοκρατία, τέλος πάντων, με 12,6%. Τέταρτο το Πασόκ, 10,5%. Το Κουκουέ σταθερά κλασικά στο 6,5%. Η Ελληνική Λύση στο 5,9%. Πλεύση Ελευθερία στον 5% και τα υπόλοιπα κόμματα με χαμηλότερες επιδόσεις.
1: Και αυτό.
0: Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων τώρα ψηφοδελτίων, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 25,6%, το Πασόκ 8,8%, το Κουκουέ 5,5%, η Ελληνική Λύση 5%, Πλεύση Ελευθερίας 4,2%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 10,5% και η Ελλάς στο 13%.

Όσον αφορά τώρα ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός, ανεβαίνει ο Τσίπρας, έχει ανέβει βέβαια, γιατί εντάξει ο άνθρωπος είχε εξαφανιστεί 3-4 χρονάκια. Διατηρεί όμως το σαφές προβάδισμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 29% σε σχέση με το Μάιο. Ο Αλέξης Τσίπρας 13,2 από 9,9. Στην τρίτη θέση Μαρία Καρισιανού 7,7, ο Νίκος Ανδρουλάκης 4,8, ο Ζωή Κωνσταντοπούλου 3,8 και ο Κυριάκος Βελόπουλος 3,7. Σημαντικό ποσοστό όμως έχει με 21,6% που όσοι ψήφισαν, ψήφισαν κανένας από όλους. Δηλαδή ο Μητσοτάκης πήρε 29, ο Τσίπρας 13,2 και όμως υπάρχει ένα ποσοστό ψηφοφόρων, 21,6%, που λέει κανένας από αυτούς. Κυριότερα προβλήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία σήμερα είναι η ακρίβεια και ο πληθωρισμός. Έμεινε η βενζίνη πάνω από 2%. Οικονομία ανάπτυξη. Απονομή δικαιοσύνης κράτος δικαίου. Εθνικά θέματα ελληνοτουρκικά. Η κατάσταση στο ΕΣΥ. Τι ΕΣΥ, δεν το έφτιαξε? Πάδωνος Γεωργιάδης δεν έφτιαξε το ΕΣΥ, έτσι είπε. Λοιπόν, τιμές, κόστος ενέργειας, καύσιμα, αέριο, ρεύμα κτλ. Η διαφθορά και τελευταία η κατάσταση παιδεία. Μια χαρά είναι η παιδεία. Μια χαρά είναι η παιδεία, μην την πειράζετε καθόλου. Η παιδεία έχει πει στο αυτόματο.

λοιπόν με το νέο κόμμα και πού είστε ακόμα. Τώρα μαζεύονται πότε σήμερα, αύριο τη Καριστιανού, εδώ στην Πρέβεζα σε κατάστημα. Ίσως και την άλλη εβδομάδα ξεκινήσουν δειλά-δειλά να μαζεύονται και του Τσίπρα. Η Νέα Δημοκρατία έχει τα γραφεία της, μια χαρά. Στο Πασόκ το κλείσαν το μαγαζί. Δεν υπάρχει κανένας, δεν υπάρχει νομαρχιακή, δεν κουνιέται φίλο. Κατά τα άλλα, θέλουν αυτοί που θα κατέβουν και υποψήφοι να πάρουν και τη δεύτερη έδρα. Πώς. Τα υπόλοιπα κόμματα δεν είχαν, δεν χάνουν και τίποτα. Δεν είχαν γραφεία, δεν χάνουν και τίποτα. Λοιπόν, όπου να είναι, εκεί στο παλιό το χτέλ απέναντι που έχει και ο ΣΥΡΙΖΑ, θα κλείσουν τα γραφεία και αυτά. Λοιπόν, πάμε τώρα να φύγουμε λίγο από την πολιτική. Βάζουμε μία άνω τελεία και πάμε σε μία είδηση τη στιγμή που βγήκε τώρα στο αθλητικό κομμάτι. Στην Super League ο Βασίλης Φίτσας. Συγχαρητήρια επιστολή από την ΕΠΣ Πρέβεζας Λευκάδας. Μία ιδιαίτερη σημαντική διάκριση για την τοπική διαιτησία και συνολικά για το ποδόσφαιρο της περιοχής αποτελεί η προαγωγή του Βασίλη Φίτσα στην πρώτη κατηγορία διαιτητών Super League για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΣ Πρέβεζας Λευκάδος εξέφρασε τη μεγάλη της ικανοποίηση και συνεχάρη θερμά τον διαιτητή της Ένωσης, ο οποίος υπερηλήφθηκε στους νέους πίνακες διαιτησίας. Συγχαρητήρια πολλά στον Βασίλη Φίτσα. Ήταν κάτι ευχάριστο άλλωστε και συγχαρητήρια. Είχαμε πάρα πολλά χρόνια να δούμε εκπρόσωπο η ΕΠΣ Πρέβεζας Λευκάδος στην Super League. Ο νέος εκπρόσωπος λοιπόν, Βασίλης Φίτσας, ένας νέος άνθρωπος, αξιόλογος και πάρα πολύ σωστός διαιτητικά. Να το ευχηθούμε καλή επιτυχία και μακάρι να τον δούμε και σε πολλούς αγώνες.

Είχαμε πάρα πολλές εξελίξεις σε πάρα πολλούς τομείς. Είχαμε να πούμε βέβαια και από την προηγούμενη εβδομάδα. Στην Νικόπολη έχουν πάρει φωτιά οι διοικούντες. Στην Νικόπολη μπάσκετ μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος ήδη έχουμε νέο προπονητή. Και αυτός ακούει στο όνομα Ζαφυρούδης. Ο Γιώργος Ζαφυρούδης λοιπόν, που όσοι δεν το ξέρετε, όποια ομάδα και να έχει πάρει να την κουουουτσάρει, τι θέλετε, γάμα εθνική, την ανέβαζε Β2. Α2 την ανέβαζε πρώτη κατηγορία. Από τα τοπικά εθνικές κατηγορίες. Πρωταθλητής Ελλάδος με την ομάδα εφήβων του ΠΑΟΚ και πολλά πολλά άλλα. Ένα πάρα πολύ πλούσιο βιογραφικό. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν έριξε μια βόμβα στη ΓΑΜΑ Εθνική, η Νικόπολη, παρουσιάζοντας πάρα πολύ γρήγορα τον Γιώργο Ζαφυρούδη σαν coach. Και όχι μόνο αυτό, ανανεώνει και γρήγορα παίκτες της. Ανανέωσε ήδη τον αρχηγό Χρήστο Μπάλα και σήμερα ανακοίνωσε και την ανανέωση του Αλέξανδρου Δόνου. Καλησπέρα και στην Κλειογιώτη.

0: Θα μείνουμε αθλητικά, γιατί συνάρτητα θα γίνει το ειδικό πρωτάθλημα ανόδου για την Elite League στο κλειστό γυμναστήριο ΤΑΦ 9 των Κωστακιών για την περίοδο 26-27. Μία ακόμα σημαντική διοργάνωση, αθλητική διοργάνωση για την πόλη της Άρτας. Σας είχα πει, η Άρτα επενδύει στον αθλητικό τουρισμό και όχι μόνο επενδύει, αλλά γεμίζει ξενοδοχεία, δωμάτια και όλα τα καταστήματα εστίασης γεμίζουν κόσμο. Κόσμο, χειμώνα, καλοκαίρι, από τον αθλητικό τουρισμό. Εμείς εδώ απλά κυκλοφορούμε, όχι δεν οπλοφορούμε, λειτουργώντας με πράσινη ενέργεια. Θα σας δείξω σε λίγο ποια είναι η πράσινη ενέργεια της Πρέβεζας. Με κάποια ρεπορτάζ που κάναμε χθες, κάποια live, τα οποία ναι μεν ταρακούνησαν, αλλά δεν είδα να τους κούνησαν. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και ραδιοφωνικά αλλά και στο live streaming και επιστρέφουμε εδώ για να δείτε βίντεο, φωτογραφικό υλικό και πάρα πολλά σχόλια τα οποία είμαι σίγουρος ότι αυτή τη στιγμή θα τους ταρακουνήσουν όλους.
1: Με 45 μαχαιριές σκότωσε ο 49χρονος τη σύζυγό του στην Καλαμάτα. Καταρρύπτεται ο ισχυρισμός περί άμυνας. Το αρχείο μπαίνει από την Εισαγγελία Πρωτοδικών η δικογραφία που σχηματίστηκε για τους βουλευτές Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τρομακτικές οι αμερικανικές απώλειες στον πόλεμο. Σε έρευνα της Washington Post, η οποία βασίστηκε σε ανάλυση δορυφορικών εικόνων από ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, καταγράφεται ότι οι Ιρανικές επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές ή καταστροφές σε τουλάχιστον 228 αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, κτίρια και συστήματα σε 15 διαφορετικές βάσεις στην περιοχή. Το Ιράν ζητά την άμεση αποδέσμευση 12 δισεκατομμυρίων σε παγωμένα κεφάλαια, μόλις υπογραφεί η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
3: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
4: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
5: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
4: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
5: Ποιος Ανδρέας?
4: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
5: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
4: Τι εννοείς?
5: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
4: Ναι.
5: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
6: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
7: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
6: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
7: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
6: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
3: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο, παχύρευστο αφρό πρόπλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
7: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean & Go, το πλήσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλήσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
3: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
7: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.

Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις εδώ να πάρουμε και κάποιες ανάσεις. Ξεκινήσαμε πολιτικά με αυτό που λέμε Ελλάς, το μεγαλείο σου και όλα τα υπόλοιπα. Και πήγαμε λιγάκι στα αθλητικά, εδώ στα δικά μας. Και τώρα θα σας πάω στα πολύ πολύ δικά μας. Τα πολύ πολύ δικά μας, τα οποία οι παλιότεροι τα αγάπησαν, μεγάλωσαν. Και όχι μόνο οι ίδιοι, αλλά και οι οικογένειές τους. Κάναμε ένα live εχθές από την περιοχή της Κεανής Αχτής, την θάλασσα, στην οποία μεγάλωσαν γενιές και γενιές Πρεβεζάνων. Έκαναν μπάνιο, έκαναν τις βόλτες, έκαναν πικνίκ, γνώρισαν την μετέπειτα γυναίκα τους ή τον άντρα τους και γενικά περνούσαν όμορφες στιγμές. Γιατί η Κεανή Αχτή είναι η πιο κοντινή παραλία στην πόλη της Πρέβεζας, από το κέντρο της πόλης της Πρέβεζας, που και με τα πόδια ακόμη πηγαίνεις για μπάνιο. Πάμε να δούμε χθες, λοιπόν, τι είπαμε στο live, τι δείξαμε στο live και να σας διαβάσω μετά κάποια μηνύματα που δέχτηκα σήμερα από κόσμο. Όχι που μένει στην Πρέβεζα, Πρεβεζάνους που μένουν εκτός Πρέβεζας.

υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο βίντεο. Υπάρχει το βίντεο, υπάρχει το βίντεο. Στο προφίλ μου μπορείτε να πείτε, μέσα ναι, με ενημέρωσαν ότι δεν ακούγεται κιόλας το

Να το προχωρήσουμε λίγο, να το προχωρήσουμε λιγάκι το βίντεο, να δείτε τις εικόνες. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ εικόνες τώρα. Εδώ η θάλασσα έχει φάει την ακτή. Και μάλιστα χθες live μετρήσαμε την απόσταση από εδώ που βλέπετε τώρα μέχρι τα γήπεδα του Πετάνκ. Είναι δικά μου 9 βήματα. Κάτι που σημαίνει ότι στα επόμενα 2, άντε βαριά 3 χρόνια, οι άνθρωποι που καθημερινά βρίσκονται στα γήπεδα του Πετάνκ θα παίζουν Πετάνκ υποθαλάσσιο. Αν δεν γίνει κάτι χθες και δεν σταματήσει αυτή... Βλέπετε, εδώ μετράω τώρα. Κοιτάξτε. Εννιά βήματα ακριβώς. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα τι έχει αφήσει η θάλασσα. Έχει φέρει έξω βράχια, πέτρες, οικοδομικά υλικά. Έχουν πέσει πάρα πολλά δέντρα. Τα οποία δέντρα είναι μέχρι και σήμερα, γιατί επισκέφτηκα πάλι την Κιάννη Ακτή στις 3 παρά, πριν έρθω εδώ. Εδώ κοιτάξτε. Σωλήνες. Εδώ κάνανε οικογένειες μπάνιο. Υποτίθεται ότι από 1η Ιουνίου οι θάλασσες θα ήταν καθαρές. Για να πάρουμε γαλάζιες σημαίες, να μπουν οι ναυαγοσώσεις που μπήκαν οι άνθρωποι. 18 ναυαγοσώσεις στην θάλασσα, αλλά πρέπει να πληρούνται και κάποιες προϋποθέσεις. Είναι εδώ η εικόνα. Είναι εδώ η εικόνα. Εδώ, εδώ, εδώ. Είναι αυτή η εικόνα εδώ. Δεν ξύπνησαν. Είναι ταξίδια ακόμα. Δεν ξέρουμε πού είναι. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Έχουμε χάσει την μπάλα. Πραγματικά έχουμε χάσει την μπάλα από τα τόσα πολλά ταξίδια που πάνε από τη Δημοτική Αρχή, τόσα που δεν είχαν πάει όλοι οι προηγούμενοι δήμαρχοι μαζί. Πραγματικά, βέβαια θα μου πεις παλιότερα δεν υπήρχε διάβγεια, δεν τα βλέπαμε, τώρα βλέπουμε. Ποιος πάει, πόσο μας κοστίζει, πού πάει, τι κάνει. Εδώ, κορμί δέντρο μες στη θάλασσα, εδώ δεν πάει κόσμος για μπάνιο. Εδώ δεν πάει κάποιος για μπάνιο, κανένας. Είναι κίνδυνος. Και υπάρχουν δέντρα έτοιμα για να πέσουν. Αλλά τι τα λες ρε Βασιλιάδη. Απ' τη μία μπαίνουν, απ' την άλλη βγαίνουν. Λοιπόν, να μην δείξω άλλες εικόνες από την Κιανή Ακτή, από αυτό το κομμάτι. Να σας δείξω τώρα εικόνες απέναντι από τον καλοκαιρινό κινηματογράφο που με ενημέρωσε μία κυρία και μου λέει πηγαίνετε να δείτε τι υπάρχει μέσα στη θάλασσα. Έχω ενημερώσει, λέει, το Δήμο πάρα πολλές φορές και εγώ ενημέρωσα το Δήμο και η απάντηση που έλαβε ήταν έτσι τα βρήκαμε, γιατί να ασχοληθούμε. Κοιτάξτε τώρα εδώ. Τι υπάρχει απέναντι στη θάλασσα, έτσι. Απέναντι από το Δημοτικό Κινηματογράφο κάτω από το πάρκινγκ. Κομμάτια σίδερων μέσα. Τσιμέντα εδώ. Αυτά είναι μέσα στη θάλασσα, εκεί που κάνει ο κόσμος μπάνιο. Αυτά είναι μέσα στη θάλασσα. Βλέπετε και η ημερομηνία. 1η Ιουνίου, χθες. Χθες. 8 και 24 το βράδυ, τραβηγμένο βίντεο από μένα. Εδώ και άλλο βίντεο. Άλλο σίδερο. Και τι κάνουν κάθε χρόνο από το Δήμο? Πάνε το σκεπάζουν με αμοχάλικο και κάποια στιγμή η θάλασσα θα πάρει το αμοχάλικο και θα αφήσει τον μπάχαλο. Δηλαδή αυτό που βλέπετε. Και κοιτάξτε τώρα να σας διαβάσω ένα μήνυμα που έλαβα από έναν Πρεβεζάνο που μένει εκτός Πρέβεζας για πάρα πολλά χρόνια ο άνθρωπος και μου έστειλε ένα μήνυμα. Θέλω να σας το διαβάσω. Ναι, θέλω να σας το διαβάσω το μήνυμα. Έχω όλα τα στοιχεία εννοείται στην κατοχή μου. Μισό λεπτάκι. Να βρω λίγο το μήνυμα. Δεν είναι εδώ. Λοιπόν, καλησπέρα Γιάννη. Ο Σταύρος, το μικρό το όνομα, ο Τάδε είμαι. Αν και τα τελευταία 10 χρόνια ζω μόνιμα στην Πάτρα, οι εικόνες που βλέπω από την Πρέβεζα με θλίβουν πάρα πολύ, γιατί γεννήθηκα και μεγάλωσα εκεί και πονά τον τόπο μου. Η αλήθεια είναι, Γιάννη, ότι εγώ, γεννημένος το 68, πρόλαβα μια Πρέβεζα πιο ανθρώπινη. Αυτή η Πρέβεζα, φίλε μου, έχει πεθάνει δυστυχώς. Το βλέπω και στη γειτονιά μου.
λέει και τη γειτονιά του. Όταν μπορώ και έρχομαι εκεί, αυτό σηκώνει μια άλλη κουβέντα από μόνη της. Την τελευταία φορά που ήρθα Πρέβεζα πριν 1,5 χρόνο, είδα μια άθλια εικόνα. Πέρασα από Παντοκράτορα μέχρι τα Λουτρά και ήταν μέσα στην εγκατάληψη. Μια φίλη μου, η Τάδε, την αναφέρει, που κάνει συνεχώς μπάνιο απέναντι από το Θερινό σινεμά, φωνάζει εδώ και χρόνια για την κατάτια, τα μπάζα και τα σίδερα. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή τίποτα δεν έχει αλλάξει. Δεν ξέρω πού το πάνε. Μήπως όλη αυτή η εγκατάλειψη και απαξίωση έχει κάποιο πονηρό σκοπό, μου λέει εδώ ο φίλος που μου έστειλε το μήνυμα. Να περάσουν δηλαδή αυτά τα πανέμορφα κομμάτια σε χέρια ιδιωτών. Ακούστε τη σκέψη του Πρεβεζάνη που μένουν χρόνια εκτός Πρέβεζας. Πού ξέρουμε τι σημαίνει αυτό για τον απλό λαό. Θα πρέπει να είναι ανακασμένος να πληρώνει την είσοδο ή ό,τι υπάρχει μέσα στο χώρο, ενώ θα μπορούσε με την ομπρέλα και την ψάθα να καθίσει όπου θέλει αυτός. Το καταλαβαίνεις τι εννοώ, έτσι, μου λέει. Και στο κάτω-κάτω, γιατί αυτό να είναι αρμοδιότητα του Δήμου, να βάλει ξαπλώστες, ομπρέλες, ντους και αποδυτήρια. Πόσο κόστος έχουν όλα αυτά. Συν ότι πρέπει να διαμορφωθεί ξανά ο χώρος με καθαρισμούς, άμμο κτλ. Έχουν μηχανικούς. Αυτοί ξέρουν τι θα κάνουν καλύτερα από εμάς. Κάποιοι νομίζουν ότι η Πρέβεζα είναι μόνο το Σαϊτάν Μπαζάρ. Συνεχίζει ο φίλος. Αν δεν είναι, ντροπή και ξεφτύλα όλη αυτή η κατάντια. Γι' αυτό και εσύ Γιάννη γράψει και βγάζει συνεχώς τα καλώς κείμενα και μην χαρίζεσαι σε κανέναν. Μήνυμα από φίλο Πρεβεζάνο, ο οποίος μένει για περισσότερα από 10 χρόνια εκτός Πρέβεζας μόνιμα πλέον εκεί. Εγώ τώρα σαν δημοσιογράφος τι πρέπει να απαντήσω, και δεν είναι μόνο ένα μήνυμα, είναι πάρα πολλά μηνύματα. Λοιπόν, τι πρέπει να απαντήσω σε όλους αυτούς τους ανθρώπους και πόσες φορές εγώ θα πρέπει να κλείνω τα αυτιά μου σε όλα αυτά τα μηνύματα και τις εικόνες και τα βίντεο που δέχομαι καθημερινά από συμπολίτες μου που μου στέλνουν μηνύματα από διάφορες περιοχές Πρέβεζας. Όχι, απαντήστε μου, σε τι θέση βρίσκομαι εγώ καθημερινά και φαντάζομαι και αρκετοί άλλοι συνάδελφοι, τους οποίους καθημερινά, οι οποίοι καθημερινά δεχόμαστε, τουλάχιστον εγώ, πάρα πολλά μηνύματα, βίντεο, φωτογραφικό υλικό από κόσμο, είτε μένουν εδώ είτε μένουν εκτός, ακόμα και από τουρίστες που έρχονται, βλέπουν μία άσχημη εικόνα, βρίσκουν τα τηλέφωνά μας, τα email, το όλα τα άλλα, γιατί είναι γνωστά πλέον, λοιπόν, και μας ενημερώνουν. Εμείς πώς πρέπει να αντιδράσουμε? Πρέπει να κλείσουμε τα αυτιά μας απέναντι στον οποιοδήποτε, είτε συμπολίτη είτε ξένο? Πρέπει να κλείσουμε τα μάτια μας και να λέμε όλα είναι ok? Λοιπόν, η Πρέβεζα είναι μια υπέροχη, μα υπέροχη περιοχή. Ένας υπέροχος νομός. Ένας νομός που έχει την χαρά να περιβάλλεται γύρω-γύρω από θάλασσα, από νερό. Και δυστυχώς κάποιοι οι οποίοι έχουν την εξουσία, δεν θα πω αν λέγεται δήμαρχος, οποιοδήποτε δήμαρχος, ή αν λέγεται περιφέρεια, ή αν λέγονται βουλευτές. Για εμένα προσωπικά σαν Πρεβεζάνο, όλοι μαζί έχουν μερίδιο ευθύνης. Για την άσχημη εικόνα τουλάχιστον έχουν μερίδιο ευθύνης. Για τις καλές εικόνες, okay, τους λέμε και συγχαρητήρια, όταν υπάρχουν. Αλλά έχουμε πάρα πολύ καιρό να δούμε κάτι ευχάριστο στην Πρέβεζα, έτσι. Λοιπόν, και ο κόσμος έχει αγανακτήσει. Και μάλιστα οι ψήθυροι, τους ξέρετε, ζούμε σε μια μικρή πόλη, τα έχουμε ξαναπεί, όλα μαθαίνονται, όλα ακούγονται, όλοι τα βλέπουν όλα. Άσχετα αν η πλειοψηφία πολλών ανθρώπων κλείνει τα αυτιά και τα μάτια και κάνει ό,τι δεν βλέπει ή κάνει ό,τι δεν ακούει. Και μάλιστα ορισμένοι, οι οποίοι κατέχουν και θέσεις εξουσίας, εμφανίζονται σε εκδηλώσεις μόνο αν έρθει κάποιος υπουργός. Στι όλες τις υπόλοιπες εξαφανιζόλ. Ή στέλνουν το πολύ πολύ ένα χαρτάκι και λένε λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Σιγά ρε φίλε τώρα. Σιγά μας πεις ότι σκάβεις από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σιγά μη μας πεις ότι σκάβεις από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και στο κάτω κάτω της γραφής, εκεί που εκλέχτηκες, δεν είσαι μόνος σου. Υπάρχουν κι άλλοι. Δηλαδή δεν μπορείτε να στείλετε κάποιον εκπρόσωπο. Ακόμη και το γραφείο των βουλευτών δεν στέλνει κάποιον. Έχετε μάθει τώρα. Λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων, ο κύριος Κυριάκης λέει είμαι στο ΝΑΤΟ, ο Κώστας Μπάρκας είναι στους τηλεοπτικούς σταθμούς. Δηλαδή κάνετε πολιτική
με τους ψήφους των Πρεβεζάνων εκτός Πρέβεζας. Λυπάμαι προσωπικά, αλλά εγώ τέτοιον βουλευτή δεν θέλω. Εγώ θέλω βουλευτής να τρέχει για τα συμφέροντα της Πρέβεζας. Ούτε του ΝΑΤΟ, κύριε Κυριάκη, ούτε του αλουνού. Τώρα θα μου πεις, εκπροσωπείς τη χώρα. Σωστά. Σωστά. Αλλά και λίγο Πρέβεζα δεν βλάπτει. Και λίγο Πρέβεζα, το λέω και για εσάς, κύριε Μπάρκα. Δεν βλάπτει και λίγο Πρέβεζα. Σας έχει φάει η Αθήνα. Σας έχει φάει η Αθήνα και τους δύο. Καλησπέρα στην Χριστίνα, στην Χριστίνα Ζαπονίδη στη Λάρισα. Πρεβεζάνα, μόνιμη κάτοικο στη Λάρισα. Καλησπέρα στη Μαρία τη γείτονα, τον Κώστα τον Πουλήση, τον Αντώνη τον Μαμάκο, τον Δημήτρη τον Λόλη, τη Δήμητρα τη Δρόση, τον Χρήστο Καρατζόπουλο. Yeah. Λοιπόν, αυτά δεν μπορεί να σας τα πει κάποιος πολίτης. Θέλετε γιατί φοβάται, θέλετε γιατί του λέτε καμιά ξυπνάδα, θέλετε γιατί τόνα, θέλετε γιατί τ' άλλο. Και βρίσκεται ένας, εγώ δηλαδή, και σας τα λέω. Και δεν έχω και πρόβλημα κανένα. Με βλέπετε από μακριά και ούτε καν χαιρετάτε. Δεν έχω πρόβλημα κανένα. Και δεν έχω μάθει ούτε να κρύβομαι. Χρήστο, μην ζητάς συγγνώμη. Λοιπόν, ούτε να κρύβομαι, ούτε να κρύβω τα λόγια μου, ούτε να τα μασάω μάλλον τα λόγια μου, αλλά ούτε και να δέχομαι χτυπήματα σε πλάτη και όχ, αδερφέ, εντάξει, οκ. Okay. Χαλάρωσε. Χαλάρωσα μία, χαλάρωσα δύο, χαλάρωσα τρεις. Και ειδικά όταν, ας πούμε, υποτίθεται, όχι υποτίθεται, μπαίνω σε mood χαλαρότητας και μαθαίνω πράγματα τα οποία μένα πράγματα και με προσβάλλουν προσωπικά σαν άνθρωπο, σαν προσωπικότητα, γιατί υπάρχουν κάποιοι, να μην τους χαρακτηρίσω, αλλά δεν θα τους το αφήσω κιόλας, γιατί έχουν πολύ ανακατευθεί με την πάρτη μου και κάθονται και λένε αριστερά-δεξιά κουβέντες, τις οποίες σας έχω πει, μάγκες, τα μαθαίνω όλα. Όλα. Αν σας βρω στο δρόμο, εξαρτάται βέβαια και την ώρα και τη στιγμή, θα κοιτάξω γύρω γύρω να δω αν δεν είναι μικρά παιδιά, θα κοιτάξω να μην είμαι κοντά σε εκκλησία και πραγματικά θα ακούσετε τέτοια εξαπτέρυγα που δεν τα έχετε ακούσει ούτε το Πάσχα που έρχεστε πρώτη φορά, μάλλον για μία φορά στην Πρέβεζα. Γιατί μία φορά έρχεστε στην Πρέβεζα, μία το Πάσχα, για να μου πετάξετε καμιά σταμνούλα, άντε και το καλοκαίρι για να κάνετε κανένα μπανάκι. Τις υπόλοιπες μέρες, το υπόλοιπο χρονικό διάστημα σας πληρώνουμε στην Πρέβεζα, κύριοι. Καλησπέρα και στη Γιάννα την Τρούγκου. Και επιτέλους, δεν είμαι και κάποιος για τον οποίο θα ασχολείστε. Μάλλον δεν αξίζει τον κόπο να ασχολείστε με μένα. Έχετε σοβαρότερες δουλειές να ασχοληθείτε με τα Green Pass, τα Green Passport, τις ομιλίες σας στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, άφαντη από Πρέβεζα. Τις συνδιοργανώσεις απλά και τίποτα παραπάνω με πολιτιστικούς συλλόγους, αθλητικούς συλλόγους, γιατί σας έχουν ανάγκη. Και φοβούνται οι άνθρωποι, μην τους πετάξετε έξω από γήπεδα, μην τους, δεν τους δώσετε κάποια, κάποιο χώρο να κάνουν μια εκδήλωση. Υπάρχει αυτός ο φόβος. Και υπάρχουν και κάποιοι που συνεχίζουν και γράφουν, ας πούμε, η περιφέρεια δίνει λεφτά για τους αρχαιολογικούς χώρους, θα καθαριστούν, θα κάνουν, θα ράνουν θέσεις, αμαία, πάρκινγκ κτλ. Κτλ. Πού θα γίνουν όλα αυτά, ρε παιδιά. 3 εκατομμύρια ευρώ. 3 εκατομμύρια ευρώ και τα διαφημίζουμε. Τραβάτε να φτιάξετε τα φώτα στην Εθνική Οδό, θα σκοτωθεί ένας χριστιανός. Τραβάτε να φτιάξετε τα χαντάκια. Τα χαντάκια που είναι ανοιχτά. Τραβάτε να κάνετε διαγραμμίσεις. Τραβάτε να φτιάξετε το δρόμο. Όχι, δεν αγχώνομαι καθόλου, Χριστίνα μου. Πραγματικά δεν αγχώνομαι καθόλου. Πολύ κοροϊδία αυτή η Πρεβεζούλα, από μικρό μέχρι μεγάλο. Πραγματικά ντρέπομαι και εγώ ότι κατάγομαι από Πρέβεζα. Καλησπέρα και στον Γιώργο Χαραλαμπίδη, ξανά, που μπήκε εδώ στην παρέα μας. Εντάξει, είπαμε λίγο να ηρεμήσουμε, να μην γράφουμε, να μην δείχνουμε, να μην. Αλλά ρε φίλε, από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάιο, δεν είδαμε και κάτι το διαφορετικό να πούμε, ρε, είχαμε άδικο, γιατί γράφαμε για τις λακκούβες, τις κάλυψαν τις λακκούβες. Όπως προχθές, πήγα στα Λευκαδίτικα, το φυσικό αέριο πέρασε εκεί πέρα, γούβος ο δρόμος, έπεσε,
Είδατε την ώρα που έκανε το live, πέρναγε μαμά με το παιδάκι της με τα ποδήλατα. Με το που τελειώνει το live σε 20 λεπτά από το φυσικό αέριο να πάει να κλείσουν τρύπα. Δηλαδή, θέλετε κάποιον να σας λέει τι τα αυτονόητα, να κλείνετε τους δρόμους και να σας πω και κάτι. Υπάρχει κάποιος αρμόδιος πραγματικά, ο οποίος να παραλαμβάνει αυτά τα έργα? Γιατί ξέρω πολύ καλά ότι όταν βγαίνουν οι αποφάσεις και οι άδειες που δίνονται από τον Δήμο σε όλες τις εταιρείες, είτε πρόκειται για φυσικό αέριο, είτε πρόκειται για νερό, είτε πρόκειται για ρεύμα, είτε πρόκειται για οπτικές ίνες κτλ., γράφει στην απόφαση ότι ο δρόμος θα παραδοθεί όπως ήταν στην αρχή του μορφή. Δηλαδή είχε πίσα. Έλα όμως το ερώτημα, από το Δήμο πάει κάποιος μηχανικός να ελέγξει αν η πίσα είναι πίσα και σε τι κατάσταση δόθηκε ο δρόμος? Που καλύφθηκε? Όχι. Γιατί αν πήγαινε να ελεγχθεί, δηλαδή να γίνει μια παράδοση παραλαβή του έργου, θα έβλεπε ο μηχανικός ότι δεν είναι σωστά η πίσα και ότι υπάρχει πρόβλημα. Θυμάστε τον κρατήρα έξω από το Δημοτικό Στάδιο Αθανασία Τσουμελέκα που μπήκε το μισό λεωφορείο μέσα? Για φανταστείτε να υπήρχε κόσμος. Στο τσακ έβγαλε ο οδηγός με αστραπία κίνηση τους μαθητές. Για φανταστείτε να είχε τα παιδάκια μας μέσα και να έμπαινε το λεωφορείο μέσα στην τρύπα. Ποιος θα πλήρωνε το μάρμαρο? Ποιος? Η κακοτεχνία της εργολαβίας, ο Δήμος, τεχνικές υπηρεσίες, ο επιβλέπων που δεν βλέπουν? Ποιος? Και ήθελα να ξέρω, με όλο το σεβασμό, οι εισαγγελείς υπάρχουν, δεν διαβάζουν, δεν ενημερώνονται τι γίνεται σε αυτή την πόλη και όχι μόνο εδώ στην Πρέβεζα, παντού. Βλέπουμε τόσα πράγματα. Ο κόσμος και οι δημότες είναι αγανακτισμένοι. Υπάρχουν εισαγγελείς να καλέσουν κάποιον, να καλέσουν εμένα. Να μου πούνε γιατί το έκανες αυτό το ρεπορτάζ, με τι στοιχεία. Γιατί δεν έχει κληθεί κανένας να δώσει στοιχεία ή να πάρει μαρτυρίες ή να ανοίξει ένα φάκελο? Γιατί? Ουδέποτε. Και δεν το λέω εγώ. Σας λέω και πάλι, μόνο το σεβασμό προς το πρόσωπό σας και στην ελληνική δικαιοσύνη. Το λέει ο κόσμος, ο απλός κοσμάκης. Καλησπέρα Γιάννη, φωνή Βόντος, εν τη ερήμον ευελπιστούμε. Με το πες κάτι θα ακούσουν. Θα τους μείνει κάτι για να διορθώσουν τα κακοσκήμενα. Μαριάννα Κολοβού. On the edge of your knife, staying drunk on your vine. Καλησπέρα και στον

0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα τα πούμε αύριο.
1: 90.
0: Αύριο θα ασχοληθούμε λιγάκι περισσότερο με την περιφέρεια και το έργο, τους κόμβους και όλα τα θεαθήνη, τα φρουφρού και τα αρώματα που βγαίνουν καθημερινά σχεδόν από όλα τα προφίλ της περιφέρειας, ιδιωτικά και μη, και τα παίρνουν απλά οι δημοσιογράφοι και τα εμφανίζουν και χειροκροτούν. Και χειροκροτούν. Αυτά. Αύριο, λίγο μετά τις 5, εδώ. Να δούμε

0: Σταμπρούνο. Είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
1: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη barbecue, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, τηλέφωνο 26820-29-665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
3: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
4: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
3: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
4: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
3: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
4: Τζοέλ.
3: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
5: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
6: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
5: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
6: My Nutri Health.
5: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
6: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
5: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
6: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
5: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
6: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
5: Τηλέφωνο 26820-29-094.
6: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
7: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
8: Τι έπαθες?
9: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
8: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
8: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
8: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
9: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
10: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.

0: στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ιτσών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-0-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2 ευρώ και 9 λεπτά. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ήρθε το νέο Chery Tiggo 9. Το πολυτελές τετρακίνητο και άνετο επταθέσιο SUV της Chery. Χάρη στη μοναδική plug-in υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid αποδίδει 428 ύπους με αυτονομία πάνω από 1000 χιλιόμετρα.
3: Ζικίδης Group, επίσημος έμπορος και κατασκευαστής Chery. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26-820-22-285.
4: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
5: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
6: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
5: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
6: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
7: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.

0: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
1: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
0: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
1: Ποιος Ανδρέας?
0: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
1: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
0: Τι εννοείς?
1: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
0: Ναι.
1: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
2: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
3: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
2: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
3: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
2: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
4: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
5: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
4: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
5: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
4: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
4: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
5: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 26820-89-720.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
6: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια κι αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
4: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
1: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
7: Στην Κιβωτό.
1: Και πού είναι αυτό?
7: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
3: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
8: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
3: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
8: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
1: Φύγαμε για Κιβωτό!
3: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.

0: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
1: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
0: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
1: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
0: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
1: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
0: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
1: Το μέλλον στο σπίτι σας.
2: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
3: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
2: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
3: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
2: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
4: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
2: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου κι αν βρίσκεσαι.
4: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
2: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
4: Τζοέλ.
2: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
5: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
6: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
5: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
6: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
6: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
5: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
6: Εσύ από πού έρχεσαι?
5: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Polis.
7: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
8: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
7: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
8: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
7: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
8: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
7: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
8: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
7: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
8: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
8: Software Lab, η viral επιλογή.
9: Ζούμε υγιεινά στο Radio Πρέβεζα 93.
10: Θέλεις να ράξεις το σπίτι να δεις ταινία, αλλά ψάχνεις και ένα σνακ να συνδυάσεις? Θέλεις να φτιάξεις γουακαμόλε μεξικάνικη στο σπίτι? Πανεύκολο! Τα υλικά που θα χρειαστείς είναι ένα όριμο αβοκάντο, δύο κουταλιές σούπας ελαιόλαδο, δύο κουταλιές σούπας λεμόνι, τέσσερα όριμα ντοματίνια ψιλοκομμένα, μισό ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο, αλάτι πιπέρι, λίγο κόλιαντρο. Πολύ απλά, λιώνεις σε ένα μπολ το αβοκάντο με το πιρούνι, προσθέτεις τα υπόλοιπα υλικά και ανακατεύεις μέχρι να γίνει ομοιόμορφο μείγμα. Απόλαυσε την γκουακαμόλε σου με κριτσίνια και το αγαπημένο σου τυρί σε λεπτά κυβάκια. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείται τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold.

0: βρεθούμε σήμερα?
1: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
0: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
1: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
0: Είσαι πολύ γενναίος.
2: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιο Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
3: Για πες μου βρε Κωστάκη, τι

0: Κάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
2: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
1: Spot by Huga.
2: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
1: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
2: Spot by Huga.
1: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
2: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
1: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
2: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
3: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
2: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
3: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
2: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
3: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΑΠΟ Ανατολής.
2: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
5: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
6: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
6: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
5: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
7: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
8: Εάν λερωθεί ένα ρούχο, τότε πρέπει να κάνουμε την κλασική διαδικασία. Να τρίψουμε το λεκέ όσο είναι νοπός και να το βάλουμε στο πλυντήριο για να πληθεί. Κινέζοι επιστήμονες βρήκαν λύση στην ταλαιπωρία μας. Ανακάλυψαν μια ειδική επίστρωση στα ρούχα που αποτρέπει τη δημιουργία λεκέδων. Το δοκίμασαν λερώνοντας ένα μπλουζάκι με κέτσαπ, με λάδι αλλά και με υδρότα. Και αυτό δεν άφησε σχεδόν κανένα σημάδι. Μάλιστα, με λίγο ελαφρύ ξεύγαλμα στο πλυντήριο, το ρούχο έμοιαζε σαν καινούριο. Η επίστρωση αυτή είναι ακόμα σε πειραματικό στάδιο. Και αναμένεται όταν δοκιμαστεί να μας γλιτώσει από τους επίμονους λεκέδες στα ρούχα μας. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.

0: 93.
1: Στις 2 Ιουνίου του 1896, σαν σήμερα, ένας που λεγόταν Γουλιέλμο Μαρκόνι πήρε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για αυτό που ακούς τώρα, για το ραδιόφωνο, στο οποίο ακούγονται πολύ συχνά τα τύμπανα του ντράμερ των Rolling Stones, Charlie Watts, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1941. Όπως και τα χιτάκια της Kylie Minogue, που το 2003 σαν σήμερα προκάλεσε καρδιακά στους οδηγούς στην Αμερική εξαιτίας μιας αφίσας της με καυτό σορτσάκι. Στο ραδιόφωνο το 2003 σαν σήμερα ανακοινώθηκε και ότι η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκίνησε το μεγάλο ταξίδι της στον κόσμο για να καταλήξει στην Ελλάδα στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.
0: Ήταν το Σαν Σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.

0: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
1: Πάλι για τα φαγητά μας.
0: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
1: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
0: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
1: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
0: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
1: Εσύ γνωρίζεις το ταν της Χούσε? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
1: Εκεί

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
3: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
2: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
3: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
2: Water Park, Κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
3: Εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
2: Τηλέφωνο 26820 51 100.
3: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
4: Αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου, το απόλυτο καλοκαιρινό παιχνίδι ξεκινά. Το Waterpark, κανάλι Beach Hotel, ανοίγει και σας περιμένει για ατελείωτες βουτιές, δράση και διασκέδαση.
5: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
6: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
5: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
6: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον οστήρι. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και το κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα τη στήλη.
5: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
6: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα τη στήλη και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
5: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη στήλη. Αντέχεις το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22285.
7: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου. Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
0: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
7: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής Wolt.
0: Μέντα Καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
8: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio.

0: ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για την θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home & Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη μπαρμπεκιού, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, τηλέφωνο 26820 29 665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
1: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
2: Στην Κιβωτό.
1: Και πού είναι αυτό?
2: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
3: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
4: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
3: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
4: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
1: Φύγαμε για Κιβωτό!
3: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου. 1, 2, 3, 4.

0: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
1: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
1: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682-089-720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
2: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
3: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
2: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
3: Ποιος Ανδρέας?
2: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
3: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
2: Τι εννοείς?
3: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
2: Ναι.
3: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.

Radio Preveza 93 και radiopreveza.gr. Η ώρα στο Radio Preveza είναι 10.

0: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
1: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης. Σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
0: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
1: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
0: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
1: Τζοέλ.
0: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
3: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
2: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
3: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
3: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
4: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
3: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
4: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
3: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 2682-089-100.
5: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.

0: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
1: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
0: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
1: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
0: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
1: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
0: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
1: Το μέλλον στο σπίτι σας.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Huga.
3: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails. Με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Huga.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
4: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 12.

0: Περισσότερα στο ενικός.gr. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε Λυκαβητού, Δημοκρίτου και Σκουφά στο Κολωνάκι, καθώς περιορίστηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε υπόγειο καταστήματος. Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία στον προαστιακό στο τμήμα Άνω Λιώσιας Πρόπυργος, που είχε διακοπεί λόγω πυρκαγιάς στην περιοχή Διοπεύκα. Συναγερμό σήμανε στο Ντόρτμουντ, καθώς ένας ένοπλος άνδρας κρατά δύο μικρά παιδιά ομήρους σε σπίτι, αφού προηγουμένως τραυμάτισε ελαφρά έναν αστυνομικό κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης, ο άνδρας είχε προκαλέσει νωρίτερα επεισόδιο σε εστιατόριο της περιοχής.
1: Real Sports, οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Μετά από δύο χρόνια, ο Κώστας Φορτούνης επέστρεψε και πάλι στον Ολυμπιακό, αποχωρώντας από την Σαουδική Αραβία και την Αλκαλίτς, όπου αγωνίστηκε. Κώστα, καλωσόρισε στο σπίτι σου, ανέφερε η Πειραϊκή ΠΑΕ για την επιστροφή του εμβληματικού αρχηγού, ο οποίος σήκωσε το ευρωπαϊκό κύπελο του Conference League το 2024. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Εθρίος καιρός σε όλη τη χώρα με νεφώσεις στα υπηρετικά. Ανεμινότη έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, αλλάξαμε μέρα, 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, 3 Ιουνίου. Λοιπόν, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, στούντιο papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Και θα πάμε στον κύριο Λευτέρη από τα Χανιά, που φαντάζομαι ότι άκουσε την κυρία Γεωργία και γι' αυτό και κάλεσε. Ελάτε, κύριε Λευτέρη.
1: Γεια σου, φίλε Μανώλη.
0: Γεια σας, κύριε Λευτέρη.
1: Σε χαιρετώ από εδώ κάτω από τον Αβοκορώνα, έτσι.
0: Ναι.
1: Και το Άγιο Πνεύμα να μας δώσει φωτιά σε όλους.
0: Μακάρι.
1: Λοιπόν, Μανώλη, εμείς εδώ που σε παίρνουμε, όλοι, δεν είμαστε φιλαράκια, ρε Μανώλη.
0: Τι είμαστε, ναι.
1: Είμαστε φιλαράκια όλοι, έτσι.
0: Ναι.
1: Να μιλήσω εγώ ξεκάθαρα πράγματα. Να χαιρετήσω και την κυρία Βάσια στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Ναι.
1: Κοίτα να δεις, Μανώλη. Να πρώτα απ' όλα να κάνω ένα χαιρετισμό στα φιλαράκια. Και μετά να μιλήσω. Να μην με κόψω από τις προάλλες, έτσι.
0: Όχι, καλά, έχετε να βγείτε 3 εβδομάδες για αυτό το λόγο.
1: Ναι, για αυτό το λόγο, εγώ τι πήγα, δεν σου το είπα.
0: Ναι.
1: Κοίτα να δεις, Μανώλη, πρώτα απ' όλα. Να χαιρετήσω τα παιδιά από την Αυστραλία, τον Μπούμερα και τον Αριστοτέλη, έτσι.
0: Ναι.
1: Να χαιρετήσω τον κύριο Βασίλη από τον Πλαταμόνα, τον καθηγητή, του στείλει πολλές φορές χαιρετήματα με τον Κοκοτρώνη, όγω κοιμής. Κοίτα να δει, να χαιρετήσω και τον Γιώργη εκεί στο Βοντήλο.
0: Ναι.
1: Πήγα εκεί πέρα, ρε Βανώλη, και ψάχνα να βρω τον Οντόβου, ρε γάμο, γιατί μη είχε βαφτίσει στον πόλεμο, ρε. Στο πόλεμο και εγώ ήθελα να με βγάλει σύμφυρε και αυτός με έβγαλε Λευτέρη. Πούς, Μανώλη.
0: Ναι.
1: Κοίτα να δεις. Ρε, να σου πω, ρε Μανώλη. Εμείς τα φιλαράκια, μωρέ, δεν πρέπει να υποστηρίζει το ένα το άλλο.
0: Μισό λεπτό. Η κυρία Γεωργία πήρε τηλέφωνο και είπε ότι μιλήσατε μεταξύ σας. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω τι σχέσεις. Μισό λεπτό, κύριε Λευτέρη, μισό λεπτό. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω τι σχέση και τι επικοινωνία έχετε με άλλους ακροατές. Για ό,τι λέγεται στον αέρα,
1: ναι.
0: Για ό,τι λέγεται στον αέρα, και ξέρω και γνωρίζω προφανώς, αλλά για το τι μπορεί να πείτε εσείς ή εγώ με οποιοδήποτε ακροατή εκτός αέρα, δεν μπορώ να γνωρίζω. Αυτό είναι δικό σας θέμα.
1: Κοίτα να δείτε.
0: Η κυρία Γεωργία δεν είπε ότι είπατε κάτι εναντίον της στον αέρα, είπε ότι μιλήσατε μεταξύ σας.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εκεί λοιπόν εγώ δεν μπορώ να υπερασπιστώ κανέναν, διότι εγώ δεν είμαι στη συνομιλία σας.
1: Έχεις δίκιο. Μα κοίτα να δεις.
0: Ξεκάθαρο.
1: Μανώλη, εγώ μωρέ δεν βγαίνω τόσο καιρό. Έβγαινα μωρέ 3-4 εβδομάδες και σου έλεγα ότι έχω βγάνει 100.000 σκαγοπάδια πάνω κάτω στα βαπόρια και πονάνε τα γόνατά μου και δεν έχουμε μωρέ ένα ορθοπαιδικό εδώ.
0: Αυτό το έχετε ξαναπεί και το λέμε και εμείς προφανώς, και υπάρχει ζήτημα. Άλλο αυτό που είπε η κυρία Γεωργία, αυτό θα το λύσετε με την κυρία Γεωργία μεταξύ σας.
1: Ναι, κοίτα να δεις. Εγώ τσι είπα 2 κουβέντες, δεν τσι είπα τίποτα κακό. Εγώ τσι είπα, πρε κυρία Γεωργία, πιένεις μωρέ εκεί πέρα και μιλάς. Για το Λευτέρη μωρέ εδώ στον Αποκόρονα που πονάνε μωρέ τα γόνατά του. Και πρέπει να κάνει 60 χιλιόμετρα να πάει να γράψει φυσιοθεραπείες. Δεν είπες βρε μια κουβέντα. Ούτε.
0: Κύριε Λευτέρη μου, με πολύ αγάπη θα σας πω όμως ότι δεν είναι υποχρεωμένη να πει.
1: Γιατί δεν είναι υποχρεωμένη?
0: Γιατί σας έχει κάποια υποχρέωση να πει.
1: Δεν είναι στην Ελλάδα.
0: Μισό λεπτό. Εγώ θα σας το θέσω λίγο διαφορετικά. Δεν παίρνω το μέρος της κυρίας Γεωργίας για να το καταλάβετε.
1: Ναι.
0: Εσείς λέτε κάτι που είναι πολύ δίκαιο. Το ότι για μένα το ότι πρέπει να υπάρξει ένας ορθοπαιδικός για να μην αναγκάζονται άνθρωποι μεγάλης ηλικία να μετακινούνται 40-80 χιλιόμετρα για να γράψουν.
1: Ωραία. Ναι.
0: Εγώ λοιπόν πείτε ότι είμαι νεοδημοκράτης, ψηφίζω Νέα Δημοκρατία. Εγώ σας λέω. Πείτε λοιπόν ότι ψηφίζω Νέα Δημοκρατία. Αυτό που λέτε για τη Νέα Δημοκρατία είναι πλήγμα για μένα, τον ψηφοφόρο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν λέω για την κυρία Γεωργία, για μένα λέω τώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Για μένα λοιπόν το αίτημά σας είναι άκυρο. Γιατί πρέπει να βγω να πω κάτι για σας?
1: Για καλό σκοπό το κάνουμε.
0: Ναι,
1: δεν το
0: κάνουμε και σας εξηγώ λοιπόν.
1: Σας
0: εξηγώ λοιπόν ότι αν κάποιος ακροατής θέλει να υπερθεματίσει σε αυτό που λέτε εσείς, μπορεί να το κάνει. Μπορεί όμως να έχει καλέσει γιατί έχει τους δικούς του λόγους και να κάνει μια κουβέντα που είναι τελείως διαφορετική. Δεν είναι υποχρεωτικό επειδή γνωριζόμαστε μεταξύ μας ή έχουμε ανταλλάξει και 10-15 κουβέντες ή μπορεί να μιλάμε και κάθε μέρα στο τηλέφωνο εκτός αέρα. Δεν είναι υποχρεωτικό να βγει κάποιος στον αέρα και να πει έχει δίκιο και ο Λευτέρης, έχει δίκιο και η Γεωργία, έχει δίκιο και ο Βασίλης, έχει δίκιο και ο Γιώργος, έχει δίκιο και ο Μπούμεραγκ. Καθένας έχει στο μυαλό του εκείνη την ώρα 10.000 πράγματα.
1: Εκεί με έπιασε τώρα. Εκεί με έπιασε. Εντάξει. Δεν πειράζει, μωρέ.
0: Εσείς, ας πούμε, έχουν βγει τόσοι ακροατές και έχουν πει προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Έχετε βγει ποτέ να πείτε, δεν σας εγκαλώ, προσέξτε, μην παρεξηγηθούμε, ότι ο Νίκος από τα Γιαννιτσά που περίμενε 22 ώρες στο νοσοκομείο γιατί να περιμένει 22 ώρες. Όχι. Αλλά και ο Νίκος δεν διαμαρτύρεται.
1: Α, ναι, ναι, σε αυτό έχει δίκιο.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Εντάξει.
0: Θέλω να πω δηλαδή ότι όταν παίρνει κάποιος δεν σημαίνει ότι οι άλλοι θα πάρουν από πίσω και θα αρχίσουν. Ναι, προφανώς. Αν κάποιος θεωρεί ότι δεν έχετε δίκιο, θα πει α, εδώ δεν έχει δίκιο. Να ξέρετε ότι πιο εύκολα θα πει κάποιος ότι δεν έχετε δίκιο, παρά θα βγει κάποιος να πει ότι έχετε δίκιο και να υπερθεματίσει. Ναι. Συνήθως την αντίδρασή μας εκφρασμού έχει στη συμπαράσταση. Εν πάση περιπτώσει με την κυρία Γεωργία, γιατί σας αγαπώ και τους δύο, βρείτε μια λύση μεταξύ σας γιατί είναι δικό σας θέμα.
1: Ναι μωρέ, εντάξει, έχει δίκιο Μανούλη, έχει δίκιο εγώ την Ισάβα. Εντάξει μωρέ, τι να πω ρε Μανούλη, που εδώ φωνάζω, μα εδώ μωρέ δεν φωνάζουν οι χωριανοί μωρέ γάμο. Οι χωριανοί μωρέ που τι έχουν ανάγκη όλοι, καταλαβαίνεις τα λέω τώρα.
0: Πώς δεν καταλαβαίνω. Τα έχουμε πει.
1: Πέφτει εδώ, αν δεν μπορεί η Χωριανή, μόνος μου φωνάζω. Καταλαβαίνεις. Τι να σου πω παραπέρα. Τι να πω ρε Μανώλη.
0: Λοιπόν, εδώ, όπως είδατε, πλέον λέμε κανονικά τους χαιρετισμούς μας, οπότε όποτε θέλετε μπορείτε να πάρετε.
1: Ναι, μπορεί Μανώλη. Να σου πω, άμα δεν χαιρετήσεις βρε τα φιγαράκια, όλο ότι μπεις δηλαδή, είναι σαν να κάνει μια τρύπα στο νερό.
0: Σας είχα εξηγήσει εκείνη την ημέρα για ποιο λόγο. Το είπα διότι είχαν έρθει πάρα πολλά μηνύματα ότι ο καθένας κάθεται και χαιρετάει και χάνουμε το. Λοιπόν, μετά πολλοί ακροατές που είπαν ότι όχι να τα λέμε, λέω εντάξει θα τα λέμε τελείως.
1: Ωραία, ένα Δευτέρι. Πανώλη, ένα Δευτέρι έχω εδώ τα γραμμένα.
0: Καλά, το Δευτέρι είναι άλλο πράγμα. Εντάξει.
1: Ναι, έχει δίκιο. Να σου πω, θα χαιρετήσω πριν το φίλο μου τώρα που βολεύω να
0: Να τον χαιρετήσετε, βέβαια.
1: Το Βαγγέλη, βρέτε τον πιλότο το φίλο από το Μελιδόρι. Το στέλνω τον αδερφό του, γιατί την Κοστούλα βράβο το Μελιδόνι, το Μιχάλη, τον Εύρο, τον Λευτέρη, πίνουμε καφέ, το Γιάννη βρε τον Πανηγύρι που ήταν ο πατέρας εδώ πέρα, ηρώας βρε, του χωριού, έχει βρε Μανώλη, έχει στο λόγο μου, έχει τον Δευτέρη με τα Βερεσέδια. Ήτανε πραγματικά νοικοκύρης ο γεροντάκος αυτός, ήτανε και επίτροπος, ήτανε και ψάντης, ήτανε και σασάπης. Ήταν και κουρέας και τι δεν έκανε. Θα χαιρετήσω βρε το Στάθη βρε το φίλο μου τώρα αστυνομικό εδώ από τα Πεμπόνια, το συντακριούχο. Κάθε μέρα πίνουμε καφέ φορέ.
0: Το Δημήτρη. Θέμα.
1: Ναι μωρέ, εντάξει, έχει δίκιο Μανούλη. Έχει δίκιο εγώ την Ισάβα. Εντάξει μωρέ, τι να πω ρε Μανούλη που εδώ φωνάζω. Μα εδώ μωρέ δεν φωνάζουν οι χωριανοί μωρέ γάμο. Οι χωριανοί μωρέ που τι έχουν ανάγκη όλοι. Καταλαβαίνεις τα λέω τώρα.
0: Πώς δεν καταλαβαίνω. Τα έχουμε πει.
1: Πέφτει εδώ, αν δεν μπορεί η Χωριανή, μόνος μου φωνάζω. Καταλαβαίνεις. Τι να σου πω παραπέρα. Τι να πω ρε Μανώλη.
0: Λοιπόν, όπως είδατε, πλέον λέμε κανονικά τους χαιρετισμούς μας, οπότε όποτε θέλετε μπορείτε να πάρετε.
1: Ναι, μπορεί Μανώλη. Να σου πω. Άμα δεν χαιρετήσεις βρε τα φιγαράκια, όλο ότι μπεις δηλαδή, είναι σαν να κάνει μια τρύπα στο νερό.
0: Σας είχα εξηγήσει εκείνη την ημέρα για ποιο λόγο. Το είπα διότι είχαν έρθει πάρα πολλά μηνύματα ότι ο καθένας κάθεται και χαιρετάει και χάνουμε το. Λοιπόν, μετά πολλοί ακροατές που είπαν ότι όχι να τα λέμε, λέω εντάξει θα τα λέμε τελείως.
1: Ωραία, ένα Δευτέρι. Πανώλη, ένα Δευτέρι έχω εδώ τα γραμμένα.
0: Καλά, το Δευτέρι είναι άλλο πράγμα.
1: Ναι, έχει δίκιο. Να σου πω, θα χαιρετήσω πριν το φίλο μου τώρα που βολεύω
0: να τον χαιρετήσετε, βέβαια.
1: Το Βαγγέλη, βρε τον πιλότο το φίλο από το Μελιδόρι. Το στέλνω τον αδερφό του, γιατί την Κοστούλα βράβο το Μελιδόνι, το Μιχάλη, τον Εύρο, τον Λευτέρη, πίνουμε καφέ, το Γιάννη μωρέ, τον Πανηγύρι που ήταν ο πατέρας εδώ πέρα, ηρώας μωρέ, του χωριού, έχει μωρέ, Μανώλη, έχει στο λόγο μου, έχει τον Δευτέρη με τα Βερεσέδια.

0: χαιρετήσει, βρε τα φιγαράκια. Όγω τιμή, δηλαδή. Είναι σαν να κάνει μια τρύπα στο νερό.
1: Σας είχα εξηγήσει εκείνη την ημέρα για ποιο λόγο. Το είπα διότι είχαν έρθει πάρα πολλά μηνύματα ότι α, ο καθένας κάθεται και χαιρετάει και χάνουμε το. Λοιπόν, μετά πολλοί ακροατές που είπαν ότι όχι να τα λέμε, λέω εντάξει, θα τα λέμε τελείως.
0: Ένα Δευτέρι, Πανώλη, ένα Δευτέρι έχω όνομα, τα γραμμές.
1: Καλά, το Δευτέρι είναι άλλο πράγμα, εντάξει.
0: Ναι, έχει δίκιο. Να σου πω, θα χαιρετήσω βρε το φίλο μου τώρα που βολεύω να
1: Να τον χαιρετήσετε, βέβαια.
0: Το Βαγγέλη βρε τον πιλότο το φίλο από το Μελιδόνι, το Στέλιο τον αδερφό του, γιατί την Κοστούλα βρε από το Μελιδόνι, το Μιχάλη. Το Εύρο, το Λευτέρι, πήρε καφέ. Το Γιάννη, βρε, το πανηγύρι που ήταν ο πατέρας εδώ πέρα. Ήρωας, βρε, του χωριού. Έχει, βρε, Μπαντώλη, έχει στο λόγο μου, έχει το Δευτέρι με τα Βερεσέδια. Ήτανε πραγματικά νοικοκύρης ο Γεροντάκος αυτός. Ήτανε και επίτροπος, ήτανε και ψάντης, ήτανε και σασάπης, ήτανε και κουρέας. Και τι δεν έκανε. Θα χαιρετήσω, βρε, το Στάθη. Το Στάθη βρε το φίλο μου τον αστυνομικό εδώ από τα Πεμπόγια, το συντακριούχο. Κάθε μέρα πίνουμε καφέ φορέ. Mm. Τον Δημήτρη φορέ από την Κέρκυρα. Τον Ιωσήφ από την Αριζόνα. Να χαιρετήσω και τη Γεωργία φορέ εδώ μεταξύ να πούμε και να την πω και συγγνώμη. Εντάξει. Αφού το βλέπει έτσι δεν πειράζει. Εντάξει.
1: Όχι, λοιπόν, εντάξει, δεν ξέρω. Αν μπορεί να μιλήσετε για να τα βρείτε. Μπορεί και όχι. Λοιπόν, αυτό είναι δικό σας θέμα.
0: Να χαιρετήσω φορέ και τη Λευκή, τη Μαύρη του Λίπα. Τη Γιώτα μωρά από τα Παντίζια, την Ελένη από τον Κολονό, την Κατερίνα μωρά από τον Κορυδαλό, τη Σύση από τη Νέα Υόρκη, τον Σπύρο από τον Κορυδαλό, τον Φάνη βρε το φίλο μου, το Μέτ, Μάνη, Μανώλη, να χαιρετήσω βρε και τη μάνα σου και τον γιο στον Εκθάριο.
1: Να είστε καλά κύριε Λευτέρη.
0: Άντε και καλά.
1: Καλό ξημέρωμα, η ναυτική μας βεβαίως.
0: Άντε, για καλά.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, έχει στείλει εδώ ένα μήνυμα Ιωσήφ. Όχι, τι να με πειράξει, Ιωσήφ. Ποια καταγραφή, λέει, θα γίνει για την οικονομική καταστροφή και από ποιους? Από αυτούς που μας κάναν ταινία τα καλάβρητα και μας βγάλαν ένα καλό να ζει στρατιώτη εκεί που δεν υπήρχε? Ποια είναι αυτή η ταινία? Δεν μου έρχεται τώρα. Αυτή, λέει, που κάναν φιλμ για τις διαπραγματεύσεις του 2015 και άφησαν έξω τους περισσότερους συμμετέχοντες από την ελληνική πλευρά. Αυτούς που είδαν να κάνουν την Κλεοπάτρα έγχρωμη, βάζουν τώρα από το. Εντάξει, μαύρη. Και τώρα λέει την ωραία λένε και δεν τολμήσαν να πούν λέξεις. Εντάξει, τώρα σε αυτό βέβαια, Ιωσήφ, θέλω να σου πω. Έχω διαβάσει διάφορα, αλλά. Στην τέχνη. Δεν ξέρω, το χρώμα εμένα δεν με. Τέλος πάντων. Μεγάλη κουβέντα είναι αυτή, βέβαια. Θα τη δω την ταινία. Πιστεύω πρώτα θα είμαστε καλό, θα τη δω. Να, θα με παραξενέψει, νομίζω. Αλλά όχι ότι θα με ενοχλήσει κιόλας. Να πω δηλαδή ότι α, τι κάναν. Γι' αυτό, για τα υπόλοιπα δεν διαφωνώ. Πώς λέει ο λαός που έβγαλε. Και σε αυτό δεν διαφωνώ καθόλου που γράφεις. Πώς ο λαός λέει που έβγαλε τους 300 του Λεωνίδα, τον Αθανάσιο Διάκο και πόσους άλλους που πέθαναν για την τιμή και το καθήκον. Κατάντησε να είναι η χώρα των καρπαζοϊσπρακτόρων. Η χώρα του μπλαμπλά και τη ψευτοκουλτούρα. Και ούτε μιας πράξεως ξεφτύλα. Πώς κατάντησε. Να κοιταχτούμε όλοι λίγο. Δεν λέω για σένα που είσαι πολλά χρόνια στο εξωτερικό. Εμείς πάντως πρέπει να κοιταχτούμε. Δεν σε βγάζω απ' έξω. Αλλά λέω ότι εμείς πρέπει να κοιταχτούμε. Ο Μπούμεραγκ στέλνει χαιρετισμούς στον κύριο Λευτέρη. Γεια σας κύριε Αριστοτέλη. Χαιρετισμού στο Σίδνεϊ, είσαι αυτά λέει, που κάνεις και όχι αυτά που θέλεις να κάνεις. Είσαι η πράξη σου και όχι η σκέψη σου, Καρλ Γιούνγκ. Σωστό. Σωστό. Γιατί κάποιος που κάνει κάτι κακό και λέει, μα εγώ είχα καλές προθέσεις. Ναι, αλλά έκανες κάτι κακό. Το θέμα δεν είναι οι καλές προθέσεις που μπορεί να είχες, αλλά το τι έκανες. Ο κύριος Θόδωρος από την Παλίνη, ελάτε.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Διάβασα σε μια ιστοσελίδα αξιόπιστη.
1: Ορίστε.
2: Ότι σε μια ιστοσελίδα αξιόπιστη λέω.
1: Ναι.
2: Διάβασα, προς τώρα το πράγμα. Διάβασα ότι το Ιράν απείλησε ότι και προειδοποίησε να εκενωθεί το Βόρειο Ισραήλ.
1: Ναι.
2: Διότι θα πάθουν μεγάλη ζημιά.
1: Θέλετε να μου πείτε ποια είναι η αξιόπιστη ιστοσελίδα?
2: Είναι η

0: να φαζένει. Δεν μπορεί να λέει ψέματα, αλλιώς πρέπει να τον κλείσουν, να τον βάλουν φυλακή. Είναι, άμα μπείτε τώρα στη ίσκα, να το δείτε αυτό.
1: Ναι, συγγνώμη, δεν... Εντάξει, το... δεν είμαι βέβαιος για την αξιοπιστία.
0: Γιατί δεν είναι. Ωραία, μπορεί ο καθένας να γράφει ό,τι θέλει. Επώνυμα, το επιθετό του.
1: Έχει από κάτω υπογραφή.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ποια μου είπα, το δίνει στο σελίδα.
0: Ίσκρα. Είναι στο σελίδα του προσωπικού του Λαφαζένη. Είναι πιο πολύ εφημερίδα είναι. Και μάλιστα χωρίς διαφημίσεις.
1: Μια ριζοσπαστική ματιά, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Τι λέει λοιπόν, σαφές μήνυμα από την Τεχεράνη, Λίβανος και Χεσμπολάχ δεν εξαιρούνται από καμία συμφωνία. Πού είναι αυτό που το είδατε?
0: Λέει βόμβα κάπου ότι, ότι είπε η Περσία, το Ιράν δηλαδή, είπε ότι προειδοποίησε ότι αν, γιατί απείλησε προηγουμένως ο Νετανιάχου ότι θα ισοπεδώσει τη Βηρυδό.
1: Ιράν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες έρχεται νέο αλήπητο σφυροκόπημα μέχρι να παραδοθείτε.
0: Όχι, αυτό είναι άλλο άρθρο. Και αυτό μπορεί να είναι, αλλά σε άλλο άρθρο.
1: Τι να είναι τώρα, συγγνώμη, όχι, δεν μπορώ να το θεωρήσω αξιόπιστο. Με υπογραφή iskra.gr. Όχι, όχι, λυπάμαι.
0: iskra.gr είναι η ιδιοκτησία του Λαφαζένη.
1: Ναι, εντάξει, δεν ξέρω ποιανού είναι. Δεν με ενδιαφέρει ποιανού είναι η ιδιοκτησία. Δεν μπορώ να το θεωρήσω αξιόπιστο.
0: Ωραία, πάση περιπτώσει. Λέει λοιπόν εκεί. Ότι εγώ το θεωρώ αξιόπιστο. Και λέω.
1: Ναι, μη μου λέτε όμως ένα αξιόπιστο που αυτό δεν μου λέει κάτι.
0: Εντάξει, κατά τη γνώμη μου είναι αξιόπιστο.
1: Ναι, από τη στιγμή που εγώ δεν το βρίσκω κάπου αλλού, δεν ξέρω από πού έχει προκύψει.
0: Ναι, ωραία, και αυτό λέω κι εγώ. Ότι ενώ για τη γενεκοτονία μας έχουν μουρλάνει από μέρες και ώρες, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, έχουμε τρελαθεί.
1: Τι σχέση έχει αυτό?
0: Εκεί αυτές τις ειδήσεις πρόθουν. Εδώ είναι μια σημαντική είδηση που θα
1: έχει. Εννοείται, δεν υπάρχει πρόθουν όταν ένας άνθρωπος. Σκοτώνει, μισό λεπτό κύριε Θόδωρε, γιατί τα έχουμε μπλέξει. Όταν ένας άνθρωπος σκοτώνει έναν άλλον άνθρωπο, προκειμένου ένας άντρας σκοτώνει μια γυναίκα, της ρίχνει 40-50 μαχαιριές και μετά βάζει το μαχαίρι στο χέρι της για να υποστηρίξει ότι χτυπήθηκε και έχει και δύο παιδιά, θεωρείτε ότι δεν είναι είδηση?
0: Είναι είδηση.
1: Αλλά
0: και,
1: τι?
0: Πρέπει να τιμωρηθεί παραδειγματικά.
1: Ναι, δεν δείχνει. Η κοινωνία μας που οδεύει.
0: Ακούστε. Εγώ βλέπω τηλεόραση πολλές ώρες και διάφορους σταθμούς. Και βλέπω ότι αυτό το πράγμα το αναλύουν με τις ώρες. Μεσημέρια κυρίως, πρωινά.
1: Ξέρετε γιατί το αναλύουν με τις ώρες?
0: Ναι.
1: Γιατί όταν το αναλύουν, τα μηχανάκια της HGB γράφουν, το οποίο σημαίνει ότι ενδιαφέρει τον κόσμο να το δει.
0: Ωραία, εντάξει.
1: Να ξέρετε, ότι τα θέματα τα οποία προβάλλονται στις εκπομπές, κυρίως δεν μιλάω για τα δελτία ειδήσεων, γιατί είναι κάτι διαφορετικό το δελτίο. Τα θέματα με τα οποία ασχολούνται οι εκπομπές είναι τα θέματα που πουλάνε και αυτό προκύπτει από τις μετρήσεις.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν λέγεται ενημέρωση.
1: Και ποιος σας είπε να επιλέξετε αυτό το δρόμο της ενημέρωσης?
0: Όχι, εγώ πρέπει. Ακούστε να σας πω για ποιο λόγο. Όταν έχουν διακοπή.
1: Συγγνώμη, οι εκπομπές αυτές δεν είναι ενημερωτικές. Αυτές οι εκπομπές που τις έχουν ονομάσει infotainment, από το info που είναι η πληροφορία και το entertainment που είναι η διασκέδαση, η ψυχαγωγία, καθόλου δεν έχουν να κάνουν προσωπικά, αν με ρωτάτε, με την ενημέρωση. Και σας το λέω εν τιμή, αν αύριο μείνω χωρίς δουλειά και μου δοθεί η δυνατότητα να δουλέψω μια τέτοια εκπομπή, προφανώς και θα πάω να δουλέψω. Αλλά δεν σημαίνει ότι συμφωνώ.
0: Εγώ δεν κατηγορώ το.
1: Καταλάβατε τι λέω.
0: Δεν κατηγορώ το. Να σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Επί ημέρες, εγώ μένω στο Παλίνι. Και επί ημέρες ακούω ότι γίνονται, λέει, στο Παλίνι εργασίες. Η ΔΑΠ κάνει εργασίες για την αποχέτευση.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή εγώ δεν βλέπω καμία εργασία για την
1: αποχέτευση. Δεν βλέπετε, αλλά γίνονται.
0: Ναι, ναι. Πού γίνονται,
1: Δεν μπορώ να σας πω εγώ.
0: Ναι, για πείτε.
1: Γίνονται στο Γέρακα.
0: Αλλά στην Παλίνη.
1: Δεν το ξέρετε ότι είναι κοινός ο Δήμος?
0: Ναι, κοινός ο Δήμος, αλλά δεν λέγεται Παλίνη εκεί η περιοχή.
1: Τι λέτε? Ναι, όχι.
0: Εντάξει, ωραία, γίνονται στο Γέρακα, εντάξει.
1: Γίνονται στο Γέρακα, λοιπόν.
0: Και αυτό το
1: πάνω από το Γαργητό.
0: Ναι,
1: γίνονται.
0: Ωραία,
1: και μάλιστα υπάρχει και μειωμένη. Πώς το λένε, υπάρχει και σημαντική μείωση στην. Στη δύναμη του νερού.
0: Λοιπόν, το λένε αυτό επί ημέρες. Κάνα μισή ώρα, μία ώρα. Σαν είδηση, τρομερή είδηση.
1: Πού το λένε αυτό?
0: Στα ραδιόφωνα τουλάχιστον. Σε στις ειδήσεις, πρώτη είδηση.
1: Ποιο ραδιόφωνο ακούτε που το έχει πρώτη είδηση?
0: Και το δικό σας.
1: Το παίξαμε εμείς πρώτη είδηση αυτό.
0: Το παίξατε πρώτη είδηση τις προηγούμενες μέρες για κάμια εβδομάδα.
1: Ότι στην Παλίνη κάνουν...
0: Ναι, η ΕΙΔΑΠ κάνει έργα αποχέτευσης. Και μετά στο Μαραθώνα γίνονται και εκεί κάποια έργα που θα βελτιώσουν το περιβάλλον και τη ζωή των κατοίκων. Λοιπόν, αυτό το λέγανε πρώτη είδηση, χωρίς να λένε λεπτομέρειες. Λοιπόν, συνέχεια αυτό και συνέχεια και συνέχεια. Λοιπόν, ενώ τώρα σήμερα έχουμε μια ειδησάρα, η οποία είναι ότι ο Μεν Νετανιάχου απείλησε να ισοπεδώσει τη Βηρυτό.
1: Πού το διαβάσατε εδώ... αυτό?
0: Πάλι στην...
1: Στο Ίσκρα.
0: Στην Ίσκρα.
1: Ναι, εντάξει, ωραία.
0: Εσεί αποδείξτε μου ότι λέει ψέματα.
1: Εγώ να τα αποδείξω?
0: Όχι. Κάντε μια διαμαρτυρία.
1: Εγώ.
0: Περί ψευδών ειδήσεων να τον κλείσουν μέσα.
1: Εγώ.
0: Αυτόν που την έχει.
1: Γιατί τι είναι δημοσιογράφος είναι ο κ. Λαφαζάνης?
0: Έχει, είναι πολιτικός και λέει και ειδήσεις.
1: Λέει και ειδήσεις.
0: Ναι,
1: εντάξει, και εγώ είμαι δημοσιογράφος, λέω να βάλω να με ψηφίζουν κιόλας. Τι μου λέτε τώρα, κύριε Θεόδωρε, για όνομα του Θεού.
0: Είναι δημοσιογράφος, έχει δουλέψει επί σειρά ετών στο ριζοσπάστη σαν δημοσιογράφος.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Είναι και δημοσιογράφος.
1: Είναι και κύριος. Ναι, ναι.
0: Κυρίως πολιτικός, είναι και δημοσιογράφος. Λοιπόν, δεν είναι αυτό το θέμα. Αυτός τα βρίσκει από κάπου και τα μαθαίνει και τα υπογράφει ως είδηση. Και λέει λοιπόν η είδηση.
1: Εγώ δεν βλέπω να υπογράφει κάτι.
0: Εντάξει, μην το βλέπω. Το Ίσκρα.
1: Το βλέπω, έχω μπει μέσα τώρα και βλέπω. Δεν βλέπω να υπογράφει κάτι.
0: Ωραία, εντάξει,
1: κάποια ονόματα που δεν γνωρίζω. Βλέπω και κάποια άλλα που είναι ανώνυμα. Τώρα...
0: Δεν υπάρχει ανώνυμο. Όταν από ένα μέσο ενημέρωσης γράφεις με δύο αρχικά, δεν σημαίνει ότι είναι ανώνυμο. Έχει ευθύνη αυτός που έχει το μέσο. Δεν μπορούν να διασπείρουν ψευδές ειδήσεις.
1: Ωραία, γιατί δεν κάνετε λοιπόν εσείς μια προσφυγή? Εγώ δεν έχω καμία δουλειά.
0: Εγώ τον εμπιστεύω με αυτόν τον άνθρωπο.
1: Α, εντάξει, αφού τον εμπιστεύεστε, το συζητάμε.
0: Και γι' αυτό λέω ότι είναι αξιόπιστο. Λοιπόν, δεν έκανα λόγο να λέει ψέματα. Λοιπόν, εδώ οι ειδήσεις που μεταδόθηκαν είναι ότι απείλησε ο Νετανιάχου και προειδοποίησε να αδειάσουν τα νότια προάστια της Βηρυτού. Γιατί θα...
1: Όχι, να σας πω, μη μου μεταφέρετε ειδήσεις που είναι αμφιβόλου.
0: Όχι, αυτές οι ειδήσεις μεταδόθηκαν από εδώ, από τα μέσα τα ελληνικά εδώ, τηλεοράσεις, Μέγκα, Τόνα και τα λοιπά.
1: Ποιο, ότι η Τεχεράνη ζητά να...
0: Όχι. Αυτά που μεταδίδουν είναι τα εξής, ότι ο Νετανιάχου ειδοποίησε τους κατοίκους της νότιας Βηρυτού να εκενώσουν τη νότια Βηρυτό, διότι θα την ισοπεδώσει.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ διάβασα σε αυτό, στην Ίσκρα, διάβασα ότι ο Νετανιάχου είπε ότι θα ισοπεδώσει όλη τη Βηρυτό. Και σε απάντηση, το Ιράν το απάντησε. Καταρχήν διέκοψε αμέσως τις συνομιλίες, τις οποίες ο Τραμπ λέει ότι συνεχίζονται, ενώ έχουν διακοπεί οι συνομιλίες, τελείως δεν ανταλλάσσουν ούτε λέξη. Και προειδοποιεί λοιπόν το Βόρειο Ισραήλ, τώρα η Τεχεράνη με τη σειρά της, να εκενωθεί, διότι θα πάθουν μεγάλες ζημίες.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι και η πραγματικότητα. Και μάλιστα και απειλεί ότι θα κλείσει και εκτός από τα στενά του Ορμού.
1: Σας λέω λοιπόν ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα από αυτά.
0: Αλλά εντάξει, και αυτό ακρύβεται το πετρέλαιο πάλι. Τώρα, δύο μέρες τελευταίες.
1: Το γιατί ακρύβεται το πετρέλαιο είναι μια άλλη ιστορία. Εγώ σας λέω ότι από αυτά δεν πρόκειται να γίνει κάτι.
0: Λοιπόν, και επίσης απειλεί το Ιράν να κλείσει.
1: Όταν γίνουν, ξαναπάρτε με. Εάν δεν γίνουν, πάλι να ξαναπάρτε. Όχι, αν δεν γίνουν, πάλι να ξαναπάρτε. Όμως αν
0: δεν γίνουν, πάλι θα ξαναπάρω και θα πω ότι είχατε δίκιο.
1: Θα περιμένω όμως.
0: Φυσικά, εδώ. Εγώ είμαι τακτικός. Δεν παίρνω πρώτη φορά.
1: Όχι, το ξέρω. Απλά σας λέω θα περιμένω και στη μία και στην άλλη περίπτωση.
0: Βεβαίως και θα.
1: Έτσι, ωραία.
0: Θα συνεχιστεί ο διάλογος μας.
1: Προφανώς.
0: Λοιπόν, και δεν λέω ότι φταίνε οι εκφωνητές. Οι εκφωνητές τους θα δίνουν και τα άλλα.
1: Άσχετο είναι αυτό, ναι.
0: Ναι, εντάξει. Άλλο θέμα.
1: Ναι.
0: Επομένως, εντάξει, και στα πολλά θέματα θα ήθελα να πω. Αν έχω να πω ένα άλλο ακόμα, ότι η Ελλάδα περνάει μια τεράστια οικονομική κρίση. Όπως και η Ευρώπη εν μέρει, όχι τα ίδια χάλια μας, γιατί αυτοί έχουν πολύ καλύτερους μισθούς. Οι Γερμανοί και οι Γάλλοι και τα λοιπά.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και οι Ολλανδοί. Εμείς περνάμε άσχημα από τότε που μπήκαμε στο ευρώ, πάμε από το κακό στο χειρότερο. Έτσι, δεν νομίζω ότι είναι ορόσημο, όχι, το ευρώ από το 8 και μετά. Μπήκαμε στο ευρώ το 2002 κάπου εκεί, στο 8 άρχισαν να φαίνονται τα κακά σημάδια. Καλύτερα δεν πήγαμε ποτέ και πάμε από το κακό στο χειρότερο. Και μάλιστα, με τις συμμαχίες που έχουμε και με την προστασία που μας δίνει η σύμμαχή μας, ή στο ΝΑΤΟ ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ξέρω πού, ο Τούρκος μας αναγκάζει να πληρώνουμε ένα κάρο λεφτά για εξοπλισμούς και πάλι δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Μπορεί να γίνει και πόλεμος και με την Τουρκία. Κανείς δεν μας προστατεύει και επομένως τι συμμαχίες έχουμε. Και, Και έχουμε μπλέξει και με, να υποστηρίζουμε το δικτάτορα του Ζελένσκι, ο οποίος με πραξικόπημα ανέβηκε, δεν έχει εκλεγεί ποτέ. Έτσι. Έναν πραξικόπημα.
1: Ποιος δεν έχει εκλεγεί.
0: Δεν έγιναν εκλογές. Αυτός ανέβηκε μετά από πραξικόπημα που ανέδρεψαν τον εκλεγμένο πρόεδρο.
1: Ο Ζελένσκι.
0: Ναι, τον Γιανουκόβιτς. Τον ανέδρεψαν. Με πραξικόπημα οργανωμένο και με συμμετοχή υφυπουργού εξωτερικών της Αμερικής, της Νούλαντ, και του Πάιατ που ήταν πρέσβης τότε στο Κίεβο. Του Αμερικάνου που ήρθε μετά εδώ. Πρέσβης. Λοιπόν, αυτοί το οργανώσαν, οι δυτικοί. Οργανώσαν λοιπόν αυτό το πράγμα και μετά από
1: λοιπόν, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
0: Φτάσαμε στον πόλεμο.
1: Ναι. Τι είπατε εσείς τώρα.
0: Για χάρη του Ζελένσκι η Ελλάδα ζημιώνεται κάθε χρόνο με...
1: Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
0: Ναι.
1: Μισό λεπτό. Λοιπόν, 31 Δεκεμβρίου του 18 ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφιος για την Προεδρία.
0: Ναι, και πόσα κόμματα
1: συμμετείχαν. Στον πρώτο γύρο.
0: Ναι, πόσα κόμματα συμμετείχαν.
1: Μισό λεπτό. Ναι. Στον πρώτο γύρο πρότευσε με το 30,24%
0: ναι.
1: Έναντι 15,95% του Ποροσέγκο, του Πρόεδρου, του τότε Πρόεδρου.
0: Ναι, πόσα κόμματα. Πόσα κόμματα είχε καταργήσει, είχε απαγορεύσει.
1: Δεν ήταν, ο Ποροσέγκο ήταν τότε.
0: Στις
1: 19 Απριλίου, οι δύο αντίπαλοι του δευτέρου γύρου.
0: Ωραία, και γιατί δεν έχει κάνει εκλογές από τότε. Από τότε το 12 είπατε. Το έχουμε 26.
1: Θα απολογηθώ εγώ τώρα για τον Ζελένσκι, δεν κατάλαβα. Απλά μου λέτε ότι κατέλαβε την εξουσία, ενώ εγώ σας λέω ότι γίνανε εκλογές.
0: Πότε, γίνανε εκλογές το 12.
1: Τότε, ναι. Το γίνανε το 31 Μαρτίου του 19.
0: Γίνανε 31 Μαρτίου του 19.
1: Ναι.
0: Ναι, με πόσα κόμματα να συμμετέχουν.
1: Δεν ξέρω πόσα κόμματα τώρα. Ναι, το 19 κέρδισε τον Ποροσέγκο.
0: Μάχη, τα έχει απαγορεύσει όλα τα κόμματα.
1: Εντάξει, ευχαριστώ κύριε Θόδωρε. Όταν θα γίνουν αυτά που μου λέτε, πάρτε
0: ναι,
1: με.
0: Και εμείς πληρώνουμε για χάρη του ένα δις το χρόνο
1: εντάξει,
0: η Ελλάδα.
1: Ευχαριστώ.
0: Έτσι.
1: Καλό
0: ξέρετε,
1: βράδυ.
0: Το ξέρετε αυτό.
1: Ένα δις.
0: Ένα δις το χρόνο. Για ψάξτε το μήπως είναι και
1: να είστε θέμα. Καλά.
0: Έτσι, όλο... και, άμα είναι ψέματα να μου το αποδείξετε.
1: Ναι, ευχαριστώ.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας, Καλλιγούλα, κλαίω ήδη. Ήδη κλαίω τώρα, άσε με σε παρακαλώ. Μπήκα και είδα τώρα, μου έχουν βγει τα μάτια. Άσε με τώρα, άντε. Κύριε Κώστα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα μπερδεύετε τα μηνύματα που στέλνετε στις εκπομπές. Αφήστε τώρα τα αλληλοχαιρετίσματα. Ο έτερος κύριος Κώστας από τα Πατήσια που μου έχετε στείλει δύο φορές το βίντεο με την υπόκληση Ιεραπετρίτη. Το υπόκληση εντός εισαγωγικών. Το έχω δει το βίντεο. Όταν έγινε, το συζητήσαμε, το σχολιάσαμε άπειρες φορές. Η εικόνα δείχνει τον κύριο Ιεραπετρίτη να υποκλίνεται στο πέρασμα του Ερντογάν. Ο ίδιος λέει ότι δεν έκανε υπόκληση για τον Ερντογάν, αλλά για την πρόεδρο της Δημοκρατίας που τον συνόδευε τότε στο Προεδρικό. Και ότι δεν ήταν υπόκληση, ήταν ένα νεύμα τέλος πάντων. Είπα και αυτό που βλέπω, είπα και αυτό που ο ίδιος λέει. Λοιπόν, μου στείλε ο Ιωσήφ, αυτό θα το πω, δεν μπορώ να μην το πω. Δεν είναι κακό. Μου στείλε την ταινία. Δεν την ήξερα εγώ την ταινία. Λοιπόν, η ταινία είναι Echoes of the Past ή Calavera 1943. Είναι του 2021 και είναι η τελευταία ταινία στην οποία έπαιξε ο Max von Sydow, τον οποίο εγώ θεωρώ συγκλονιστικό ηθοποιό. Δεν την έχω δει. Ο Max von Sydow ας Νικόλας Ανδρέου. Τώρα, για να είμαι ειλικρινής, μόνο το Γιώργο Βογιατζή ξέρω. Από τους ηθοποιούς. Τους υπόλοιπους δεν τους ξέρω. Αλλά από περιέργεια θα κάτσω να τη δω. Έλα ρε Γιώργο από το Λονδίνο.
2: Μαλούλη, καλημέρα.
1: Γεια σου Γιώργο μου.
2: Για σένα, καλησπέρα για μένα. Πριν ξεκινήσω θέλω να πω την καλησπέρα μου. Του Βασίλη, τον Μπούμεραξ, τον Πυρδευτέρη και αν ξεχνάω και κανέναν άλλον,
1: ναι.
2: Για να το περιστέρι δεν θυμάμαι.
1: Εντάξει.
2: Μετά την παρέμβαση του Βασίλη, η οποία ήταν αληθινή, ουσιαστική και με πολύ βάθος. Δεν ξέρω πώς θα το καταλάβαν, χωρίς να θέλω να θίξω. Αλλά παίρνει το νόημα της ζωής. Τα ακριβώς που παίρνει το νόημα της ζωής. Παρέμβασή μου δεν είχα σκοπό, αλλά τον άκουγα και δεν είχα σκοπό να βγω. Να. Αλλά βγήκα γιατί άκουσα τον κύριο που βγήκε και είπε για την ταινία των μνημονίων που έχουν συγγενήσει στην Ελλάδα. Ξέρεις, Μανούλη, είναι ποιοι τα λένε και πώς τα λένε.
1: Προφανώς.
2: Ξέρεις, αυτή η χώρα δεν έχει, η Ελλάδα δεν έχει ειδηθεί από παθενογέννηση.
1: Κανείς.
2: Και οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να, κάποια στιγμή να μπουν σε μια σειρά, να τα βάλουμε κάτω και να δούμε τι έχουν κάνει τα τελευταία 200 χρόνια στην Ελλάδα. Είναι αυτοί στην οποία, οι οποίοι ήταν επιφυλακτικοί στην Ελληνική Επανάσταση, αλλά βέβαια μας βοήθησαν στην αμαχία του Ναυαρινού, μιλάω για Άγγλους, Γάλλους, Ρώσους, αλλά όχι γιατί ήθελαν να μας βοηθήσουν, αλλά για τα δικά τους γεωπολιτικά σχέδια. Δίνοντας ένα δάνειο αβάστακτο για την Ελλάδα, να το κάνουν το πληρώσουμε 200 χρόνια. Είναι αυτοί οι οποίοι στο δεύτερο παγκόσμιο πολέμο, Ιταλοί, Βούλγαροι, Γερμανοί, ήρθαν στην Ελλάδα, δημιουργούσαν λοιμό και κάνοντας εγκλήματα πολέμου, σκοτώνοντας κόσμο, παίρνοντας χρυσό, τα γερμανικά δάνεια, τα οποία ποτέ δεν τα πληρώσαν πίσω. Είναι αυτοί που το 2010 βάλαν τη χώρα στα μνημόνια, λέγοντας ότι η χώρα έχει χρεοκοπήσει. Θα πω κάτι βέβαια. Κάνανε ένα καλό το 81 που την βάλανε στην ΕΟΠ την Ελλάδα. Αλλά πρόσεξε, έρχονται το 2010 και λέγανε να σας σώσουμε. Θα είναι ένα αβάσταχτο μνημόνιο που δεν θα μπορέσει ο ελληνικός λαός το πληρώσει ποτέ. Θα κόψουμε τις συντάξεις, θα κάνουμε αναδιοργάνωση του πλούτου και όλο αυτό θα το κάνουμε και θα βγαίνουμε το 2026 σε μια ταινία προσπαθώντας να ξεπληθούν. Όταν δεις τον Ντάισεμπλουμ που τον είδα εγώ συμπερώματα εδώ που βρίσκομαι στην Αμερική και μπήκα μέσα και το είδα, μίλαγε για την Ελλάδα θέλοντας να δείξει ότι και καλά, αλλά έβγαζε ένα μίσος στο πρόσωπό του. Θέλω να το δεις αυτό, σε παρακαλώ. Έβγαζε μίσος για τη χώρα. Με πέρα αν έχει κάνει λάθη ο Τσίπρας, αν δεν έκανε λάθη ο Τσίπρας, είναι άλλη συζήτηση αυτή. Πρόσεξε τι λέω. Τιμωρητική. Μπορείς να μου πεις γιατί ζήτησε συγγνώμη η Μέρκελ το 2020. Για ποιο λόγο ζήτησε συγγνώμη που εμείς ήμασταν τα λάθος, η λάθος χώρα, οι λάθος άνθρωποι, εμείς που κάναμε το ρεφερέντιν το δημόσιο. Γιατί ζήτησε, για ποιο λόγο ζήτησε συγγνώμη. Σε ποιο ζήτησε συγγνώμη. Στους Έλληνες που ζουν στη Σελήνη, στον Άρη, σε άλλο πλανήτη. Σε ποιους Έλληνες ζήτησε συγγνώμη.
1: Έλατε.
2: Θέλω να το ξέρω, το δεν το γνωρίζω. Και η δημοσιογράφος η οποία έχει πάει να κάνει αυτό το ξέπλυμα της αλητείας των Ευρωπαίων που φέρανε 25.000 πλέον ανθρώπους να αυτοκτονήσουν, κατεστραμμένα σπίτια, υποθηκευμένη όλη η κρατική περιουσία για 100 χρόνια. Η τιμωρητική τους αυτή διάσταση τον πήρε ο Θεός, γι' αυτό σε τιμώρησε ο Θεός. Φίλε Σόιμπλε, Θεός χωρέστον. Γιατί κάποιος έστειλε σε εκείνο το καροτσάκι. Ήξερε γιατί σε έστειλε.
1: Εντάξει, εγώ δεν θεωρώ.
2: Τρελό τον είπατε, αλλά δεν ήταν τρελός ο άνθρωπος.
1: Εγώ δεν θεωρώ ότι ένας άνθρωπος ο οποίος...
2: Εγώ μιλάω με οργή και μιλάω με
1: οργή. Εντάξει, απλά εγώ δεν θεωρώ ότι...
2: Ένας άνθρωπος σαν εμένα που δεν έχω πρόβλημα να ζήσω, ούτε εγώ ούτε η οικογένειά μου. Ούτε μας επηρέασε, ούτε μας επηρεάζει, ούτε θα μας επηρεάζει για τα επόμενα 100 χρόνια οικονομική κρίση της Ελλάδος. Αυτό που βλέπω όμως εγώ είναι ότι όλα αυτά τα πράγματα, το να βγαίνουν αυτοί, ρε φίλε Μανώλη, το 2025-26 που έχει γυριστεί τη ταινία, πότε γυρίστηκε, δεν ξέρω τι, τώρα γυρίστηκε, κάνα 2 χρόνια.
1: Το ντοκιμαντέρ, λες.
2: Ναι, το ντοκιμαντέρ, ναι, αυτό.
1: Τώρα, ναι.
2: Μπράβο. Το να βγαίνουν αυτοί να θέλουν να ξεπλύνουν τι. Λέγοντας ότι τράβηξε το σκηνή ο Τσίπρας και δεν έπρεπε να πάει σε ρεφερέντουμ. Δεν το περιμέναμε αυτό από τους Έλληνες. Ή θα είσαστε σκλάβοι, ή θα ακούτε τι σας λέμε εμείς, ή θα σας διαλύσουμε, ρε. Θα κάνουμε κτηνοδίες. Ό,τι κάνατε δηλαδή το 40.
3: κτηνοδίες κάνατε και τότε. Ό,τι κάνατε και το 21, κτηνοδίες κάνατε και εκεί. Το 21 απλά υπήρχε ένας κολοκοτρώνης που κοιμόταν πάνω στις πέτρες και δεν καταλάβαινε Χριστό. Και ένας Καραϊσκάκης που όταν του στέλνατε, φέρατε τον Όθωνα, ρε. Για ποιο τον φέρατε, για ποιο λόγο τον φέρατε τον Όθωνα? Για να μπορέσετε να κοντρολάρετε αυτόν τον ελληνικό λαό, τον τότε επαναστάτη. Έχετε ιστορία, κύριοι Ευρωπαίοι, κατά της Ελλάδας. Και να σας πω και κάτι, κύριοι Ευρωπαίοι, κύριοι Ντάισεμπλουμ και όλες αυτές οι φάτσες που με το που σας βλέπω μου γυρίζουν τάντερα.
1: Ο Ντάισεμπλουμ με το μεταξύ είναι αυτός με το πτυχίο το...
3: Ναι, ναι.
1: Ο με το λαϊκό πτυχίο.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ο απατεώνας, το λαμόγιο, μιλάει για τη χώρα μου, ρε Μανώλη. Για μια χώρα που έχει βγάλει ένα καζαντζάκι, ένα καβάφι, ένα λουντέμι, ρε. Έναν Αριστοτέλη, ένα Σοκράτη. Για μια χώρα που έχει βγάλει ένα Περικλή, έναν Μέγα Αλέξανδρο, που δημιούργησε να μιλάνε ελληνική γλώσσα μέχρι από 100 χρόνια. Κάπου το άκουσα στην δικιά σου εκπομπή, που είχε βγάλει κάποιο, νομίζω.
1: Ναι.
3: Και αυτοί έρχονται, αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι τίποτες, οι οποίοι, οι Άγγλοι, το κλασικό τους φαγητό, fish and chips, ψάρι με πατάτες, τηγανιτές. Τι κλασικό έχετε, ρε, τα McDonald's. Ελλάδο, ρε, ξέρεις, η λέξη shit, ξέρεις τι σημαίνει στα αγγλικά,
1: ναι.
3: Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
3: Stay high into transit σημαίνει. Σου πήρα τα αρχικά, ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Από εκεί έχει βγει, γνωρίζεις? Από πού έχει βγει αυτή η λέξη, γνωρίζεις?
1: Όχι.
3: Θα σου πω λοιπόν για να την ξέρουν, να τη μάθουν και κάποιοι πιο νέοι. Σημαίνει κακά, αλλά στο πιο χοντρό. Να μην,
1: ναι,
3: το πω για
1: ναι,
3: τον,
1: ναι,
3: αέρα.
1: Ναι, όχι, ναι, ναι.
3: Μπράβο. Όταν φτιάχναν την Ολλανδία, που ήταν κάτω τη θάλασσα, μεταφέραν τις κοπριές. Οι Άγγλοι πέραν την κοπριά και τη μεταφέραν στην Αγγλία.
1: Ναι.
3: Και επειδή...
1: Οπ, έπεσε η γραμμή. Λοιπόν, επειδή συζητούσαμε τώρα... και είχε γίνει κουβέντα για την αξιοπιστία του Γιούνκερ, θα το ξαναπάρουμε τον Γιώργο πριν να πάμε στην κυρία Μαύρα. Όλα ξεκινάει, επειδή διαβάζω τώρα τα διεθνή μέσα, υπάρχει ένα βίντεο το... να δω πότε είναι. Στη Σύνοδο Κορυφής το Μάιο του 2015, που δεν μπορεί να ανέβει στο πόντιουμ εκεί στη Σύνοδο Κορυφής, αποκαλεί τον Όρμπαν δικτάτορα χτυπώντας του το μάγουλο και τον κρατάνε γενικώς παραντουράει, πάει μια από εδώ μια από εκεί. Μετά ισχυρίστηκε ότι έχει πρόβλημα με το ισχύο του. Αν δείτε το βίντεο, δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πιει, διότι κάποιος που έχει πρόβλημα με το ισχύο του δεν μπορεί να περπατήσει, δεν κάνει μπρος πίσω, ούτε έχει μετεωρισμούς. Αλλά πέρα από αυτό, επειδή μου είχε στείλει και ο Γιάννης, και άμα λέει πίνει κάποιος δύο ποτηράκια γίνεται, μα όχι, δεν γίνεται. Αλλά βλέπω εδώ τώρα τον έχει ρωτήσει Λιμπερασιόν, τον έχουν ρωτήσει New York Times και αρνείται βέβαια. Η τεχνητή νοημοσύνη βγάζει, το AI βγάζει διάφορα για τον Γιούνκερ, αλλά όταν ο Γιούνκερ λέει κάτι για τον Τσίπρα είναι έγκυρο. Σας λέω, εγώ το βίντεο δεν το είχα δει. Φαντάζομαι μπορεί κάποιος να διακρίνει έναν άνθρωπο που έχει πρόβλημα βάδισης από έναν άνθρωπο που έχει πιει. Είναι διακριτή διαφορά. Έλα ρε Γιώργο.
2: Έπεσε.
1: Μια εμπειράς.
2: Ο Γιούνκερ δεν ήταν που τον κατηγορήσανε σε ένα ξενοδοχείο μέσα. Αυτός δεν ήταν, κάνω λάθος?
1: Δεν ξέρω, όχι. Εγώ ξέρω ότι λέγανε ότι τα ψιλοκοπανάει τώρα.
2: Εγώ θέλω να πάρω το γενικό νόημα.
1: Ναι.
2: Αυτοί λοιπόν που σήμερα βγήκανε να τακτοποιήσουν και να καθαρίσουν, να ξεβρωμίσουν αυτούς τους βρωμιάριδες Ευρωπαίους που καταστρέψουν τη χώρα, την Ελλάδα, που την έχουν 200 χρόνια για σκλάβους, αυτοί οι ευαίσθητοι που είναι ευαίσθητοι υπέρ της Ουκρανίας, αλλά δεν είναι ευαίσθητοι υπέρ της Κύπρου, αυτοί οι ευαίσθητοι που θέλουν να εφαρμόζουν το διεθνές δίκαιο, η Ελλάδα να τηρεί τα τεκτενόμενα, αλλά την ίδια στιγμή να μην λένε ότι δεν υπάρχει δημοκρατία στην Τουρκία και ότι το Αιγαίο ανήκει στους Έλληνες, κάνοντας το σταυρό μάτια, λένοντας όπλα. Αυτοί οι φίλοι μας, οι Γερμανοί, ρε, που δώσαν τώρα τα όπλα, ρε. Αυτοί οι φίλοι μας, ρε, που μας κοστάνε 70 χρόνια δάνειο, ρε.
3: Αυτοί. Αυτοί οι καραγκιόζηδες. Και ξέρεις ποιο είναι το χειρότερο, ρε φίλε? Το χειρότερο είναι ότι υπάρχουν δημοσιογράφοι, γιατί αυτοί οι δημοσιογράφοι είναι, η οποία πήγε εκεί να μιλήσει με αυτούς, μη βγάζοντας ποτέ επίσημα, αλλά τα γεγονότα, βγάζοντας τον κύριο Παπά ή τον κύριο Δραγασάκη ή τον κύριο, πώς το λένε, τον κύριο που είπε το ΙΣΚΑ τώρα, το ξεχνά τον Λαμαζάνη,
1: ναι.
3: Χωρίς να είναι ή την Κωνσταντοπούλου, αλλά δεν είπαν ποτέ, ποτέ, οι δημοσιογράφοι να τους κάνει ερωτήσεις σοβαρές. Ποια είναι η θέση σας για αυτό, για την Τουρκία? Τα νησιά ανήκουν στην Ελλάδα ή στην Τουρκία? Ποια είναι η θέση σας η οικονομική? Που γιατί στηρίζετε τους Τούρκους όταν την ίδια στιγμή δεν έχουν εφαρμόσει το ευρωπαϊκό δίκαιο που εσείς θέλετε να εφαρμόσουμε? Αλλά την ίδια στιγμή που εσείς θέλουμε να εφαρμόσουμε το ευρωπαϊκό δίκαιο σε εμάς, λέτε στους Τούρκους, ελάτε και πάρτε τα όπλα, θα μπει από την πίσω μεριά η Fiat, παραδείγματος χάρη Ιταλή, από την πίσω μεριά στο πρόγραμμα των όπλων. Και ας απειλείτε τη χώρα της Ελλάδος. Τι έγινε, μωρέ? Άμα δεν πήγαινε, πάτε και δέκα νησιά.
1: Λοιπόν, η Μέρκελ. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Η Μέρκελ, στη συνέντευξη που έδωσε στον Παπαχελά, είχε πει ότι δεν θα ζητούσα συγγνώμη από τους Έλληνες για τον τρόπο που διαχειρίστηκε την ελληνική κρίση, αλλά εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της στον ελληνικό λαό και είπε ότι δεν περίμενα ότι θα είχαν τέτοια αντοχή, ενώ επεσήμανε ότι με πλήγωνε που άκουγα για τεμπέληδες Έλληνες. Τους ευχαριστώ που άντεξαν.
3: Αυτοί δεν τα λέγανε όμως. Οι εφημερίδες της Bild, αυτονόμητες ήταν. Δικιά κρατική εφημερίδα είναι Bild.
1: Ναι, τους ευχαριστώ.
3: Το κόμμα τους στήριξε.
1: Ναι, τους ευχαριστώ που άντεξαν και κράτησαν τη χώρα στην Ευρώπη. Δεν είχαμε σχέδιο για Brexit.
3: Όχι, ευχαριστώ που έστωσαν την. Δεν είπε την αλήθεια. Σε ευχαριστώ.
1: Όχι,
3: που
1: σου λέω τα λόγια της.
3: Και την ABB Bank. Ναι. Μα κοίταξε, φίλε, κάτι. Ευχαριστώ τους Έλληνες που πεθάνατε 25.000. Ευχαριστώ τους Έλληνες που σας πήραμε τα αεροδρόμια τσάμπα. Ευχαριστώ τους Έλληνες που υποθηκεύσαμε τη χώρα για 100 χρόνια. Ευχαριστώ τους Έλληνες γιατί όταν ζούσε ο μπαμπάς του πρωθυπουργού σας, τους είχε πει ο τότε καγκελάριος, δεν μπορώ να δεχτώ τους Έλληνες να έχουν σπίτια. Και τώρα τους τα πήραμε. Τους κάναμε δηλαδή ραγιάδες.
1: Συγγνώμη. Ναι.
3: Όπως κανένας όμως από όλους αυτούς που και μιλάει για την κυρία δημοσιογράφο, γιατί αυτή με έχει εκνευρίσει, η οποία πήγε να κάνει ένα ντοκιμαντέρ πουλώντας σπέκουλα, θέλοντας να μας πούν ότι το ναι ή το όχι, από ποια μεριά και αν το ερώτημα δεν ήταν καθαρό. Το ερώτημα, σοβαρά ρε μάγκες. Και εσείς που είσαστε τόσο φιλέστονα και τόσο που αγαπάτε την Ελλάδα και δεν θέλατε να φύγει από την Ευρώπη, της είπατε ή αυτό ή έξω, ή αυτό ή έξω. Αυτό της είπατε. Δηλαδή, άκου τι θα σου πω. Έχεις ένα παιδί που το αγαπάς, όπως λένε αυτοί, έτσι. Και είναι το παιδί σου, ακόμα και αν κάνει λάθος που δεν έχει κάνει, αλλά θα το πάρω την περίπτωση του που λένε αυτοί. Και ας πούμε, αμπάξει, έχεις κάτι. Το γιο σου, θα έρθει 6 το πρωί. Δεν γίνεται να έρθει 6 το πρωί, να έρθει 12, όχι θα έρθει 6. Θα το πετάξει το παιδί στον δρόμο. Θα του πει πάντα πράγματά σου, δρόμο, έξω από το σπίτι, έξω, φεύγει, εδώ μπαίνει στον δρόμο. Αλήθεια, και χωρίς να δούμε τίποτα. Το θα κάνει. Αυτή είναι η αλληλεγγύη σας. Και αφού υπάρχει αλληλεγγύη προς την Ελλάδα τόσο καιρό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που μα λέτε, πού είναι η αλληλεγγύη σας, ρε καραγκιόζηδες, ρε ξεφτυλισμένοι απέναντι στην Τουρκία?
1: Μάλιστα.
3: Φίλε Μανώλη, είμαι τόσο εκνευρισμένος, τόσο εκνευρισμένος απέναντι σε όλους και σε όλα, όταν ακούω ότι προσπαθούν άνθρωποι οι οποίοι να διατηρήσουν, θέλοντας να ξεκλίνουν αυτή τη βρωμιά που έχουν κάνει 15 χρόνια στον ελληνικό λαό, και δεν είναι ότι κάναμε για 15 χρόνια. Την έχουν κάνει δυστυχώς και για τα παιδιά μας.
1: Όχι, 15, περίμενε, 15 χρόνια ήταν τα μνημόνια. Πριν τα μνημόνια και για πόσο θα κρατήσει για πάντα. Για πάντα.
3: Είναι δυνατόν, ενώ ότι εμείς...
1: Δεν θα το προλάβουμε.
3: Και πρόσεξε, και θέλω να μάθω, ποιο κανάλι είναι αυτό που το παίζει, το Sky?
1: Ναι.
3: Το Sky το παίζει,
1: ο Sky το έχει κάνει.
3: Το Sky το παίζει αυτό.
1: Ο Sky το έχει κάνει, είναι παραγωγή του Sky.
3: Α, είναι παραγωγή του Sky.
1: Νομίζω, ναι.
3: Καλύφτηκα. Καλύφτηκα. Και όπως λέει ο φίλος μου, ο Βασίλης τον Πλαταμόνα, δεν το είπε, μου το είπε εμένα και τότε σαν υποθυμίσω και είχε απόλυτο δίκιο.
1: Τι?
3: Κάποτε βγήκε ο πρωθυπουργός της χώρας και είπε, ή εγώ ή το χάος. Κύριε Μητσοτάκη, τα δύο κορίτσια που πηδήξανε στον μπαλκόνι, και σαν αυτή και άλλοι, αποφασίσανε το χάος. και όχι εσάς.
1: Δεν καλό αυτό.
3: Γι' αυτό πηδήξανε. Γι' αυτό πηδήξανε. Γιατί δεν αντέχα να ζούνε στο ή εσείς ή το χάος.
1: Γιώργο, έχει χαιρετίσματα. Έχει χαιρετίσματα από τον 984 τον Νίκο και έχει στείλει και ένας ακροατής ένα μήνυμα.
3: Ναι.
1: Ήθελα να το ψάξω λίγο πριν να σε ρωτήσω αν ξέρεις τι γίνεται, λέει, με την υπόθεση του Χένρι Νόβακ. Βλέπω δημοσιεύματα πριν από 2 ώρες που γίνεται πλέον, δεν είχα ιδέα τώρα τι έχει γίνει, που υπάρχει επίσημη αναφορά για το πώς χειρίστηκε η αστυνομία την υπόθεση, από ό,τι καταλαβαίνω, για τη δολοφονία του. Δεν ξέρω αν ξέρεις.
3: Δεν το ξέρω.
1: Ναι.
3: Δεν γνωρίζω, όχι.
1: Ναι, απλά το λέω. Γιατί υπάρχει και ένα άρθρο τώρα, διαβάζω εδώ στους Times, «Don't let Nigel Farage hijack Henry Novak's death».
3: Του τηλεφωνώ από την Ουάσιγκτον και το ξέρω ότι είμαι στην Αμερική.
1: Ναι, όχι, απλά στο λέω πως ήξερες την υπόθεση. Γιατί βλέπω εδώ πέρα independent.
3: Ξέρω την υπόθεση, αλλά δεν ξέρω τι έχουν βγάλει τώρα.
1: Όχι, έχει βγει σήμερα, δηλαδή τις τελευταίες 3-4 ώρες κάτι γίνει. Διαβάζω στο Sky News «How much should police officers be commended condemned for their action». Άρα κάτι έχει γίνει τώρα το τελευταίο 12ωρο.
3: Περιμένουν για να πάρουν action τις επόμενες μέρες. Αυτό δεν μου είπες τώρα.
1: Ναι, condemned. Condemned, ναι.
3: Recommend. Αυτό δεν μου είπες. Recommend.
1: Ναι, είναι περίμενε, είναι murderer, λέει, student Henry Novak told police I can't breathe while handcuffed. Του είπα ότι μπορώ να αναπνεύσω την ώρα που. Ναι, δεν ξέρω.
3: Το
1: και εγώ, και εγώ το βλέπω τώρα.
3: Άμα έχει γίνει. Και το ερώτημα τι είναι που μα στέλνει ο κύριο αυτό.
1: Αν ξέρει τι έχει γίνει, όχι αυτό.
3: Όχι, δεν γνωρίζω.
1: Αυτό. Ρωτήστε, λέει, τον κύριο Γιώργο, πώ είναι η κατάσταση τώρα.
3: Ποιο είναι που στέλνει χαιρετισμάτα. Ποιο είναι που στέλνει χαιρετισμάτα. Ποιο Νίκο είναι.
1: Είναι τακτικό ακροατή. Είναι υπογράφει ε984. Απλά σου λέω ότι είναι ο Νίκο, γιατί ξέρω εγώ ότι είναι ο Νίκο, γιατί στέλνει χρόνια. Πιθανότατα να μην το ξέρεις. Τον ακούω, λέει, χρόνια εσένα, άρα δεν γνωρίζεστε. Εντάξει.
3: Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει τι λέει αυτό που
1: λέει. Την αγάπη μου και τα φιλιά μου στον υπέροχο Γιώργο από το Λονδίνο.
3: Και εγώ τα φιλιά μου σε όλου. Και ευχαριστώ, δεν έχει να κάνει με το προσωπικό. Εμένα αυτό που με εκνευρίζει, φίλε, που με βγάζει εκτός σε αυτού, είναι όταν αυτοί οι τίποτες, οι οποίοι στη χώρα μου 200 χρόνια δεν έχουν να προσφέρει τίποτα, αφήσαν τον αγωνιστικά νικηταρά να πεθάνει για τον όθωνο εκεί ο βασιλιάς ο Μάγκας, να πεθάνει ζητιάνος στον Άγιο Σπυρίδωνα στον Πειραιά. Αυτοί που βάλανε τον Κολοκοτρώνη φυλακή, αυτοί τον βάλανε. Αυτοί που σκοτώσανε πισόπλατα τον Καραϊσκάκη, αυτοί τον σκοτώσανε. Αυτοί που φέρανε 5 χρόνια λοιμού και καταποτισμού, κάνοντας οι Βούλγαροι, οι Ιταλοί και οι Γερμανοί εγκλήματα στην Ελλάδα και ποτέ δεν πληρώσανε. Όλοι αυτοί οι Ευρωπαίοι που μας αγαπάνε, αυτοί οι νικητές, οι Άγγλοι πήραν 50 χρόνια το μισό Βερολίνο με τους Αμερικάνους και τα άλλα 50 χρόνια το πήραν οι Ρώσοι. Η Ελλάδα δεν μπορεί να μας πει τι πήραμε. Τι μας δώσατε, ρε. Και όχι μόνο δεν μας δώσατε, ρε καράγκιοζίδες, ρε ξεφτυλισμένοι. Ήρθατε και πήρατε και το χρυσό της Ελλάδος, δεν πληρώνετε τις αποζημιώσεις για τα καλάβρητα και βγαίνετε και μας κουνάτε το δάχτυλο, ρε. Βγαίνετε ρε εσείς, βγαίνετε ρε ζά. Ζά που λέει ο παππούς μου. Και μας κουνάτε εμάς το δάχτυλο, ρε. Και εσύ ρε κοπελιά. Πόσα πήρες ρε κοπελιά. Πόσα πήρες κοπελάρα μου να πάει να κάνεις αυτό. Πες μου πόσα πήρες, θα πληρώσω εγώ ο Γιώργος, θα στείλω.
1: Άσε μωρή Γιώργο.
3: Να κάνεις ένα πραγματικό ντοκιμαντέρ. Και να πεις ποια είναι η κατάντια του ελληνικού συστήματος. Που κάθε και ανέγεται. Όσο για αυτό που σου στείλανε, ακούγαν όλοι κάτι. Δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο κάθε Γεραπετρίτης. Μία λέξη.
1: Όχι, και μία εγώ οφείλω να πω και αυτό που λέει.
3: Τι θα έλεγε, ότι έκανα υπόκληση.
1: Ρε παιδί μου, εγώ σου λέω.
3: Ότι και εγώ σου ρωτάω. Εάν έκανε υπόκληση, θα έλεγε ότι έκανα υπόκληση. Αν σε ρωτάω εσένα. Πες μου, θα το έλεγε. Θα τολμούσε να το πει.
1: Όχι.
3: Πες μου, ρε Μανώλη.
1: Θεωρώ πως όχι.
3: Α, μπράβο.
1: Αλλά δεν μπορώ να μην πω και αυτό που λέει.
3: Εντάξει, καθένας μπορεί να λέει. Και ο δολοφόνος.
1: Όχι, μισό λεπτό. Εγώ λέω ότι βλέπω.
3: Άκουσε, φιλέ.
1: Έχει καταγραφεί σε βίντεο. Αλλά δεν μπορώ να μην πω γιατί αυτό που λέει ο ίδιος.
3: Και ο Τσολάκογλου κάτι έλεγε. Κοιτάγματα ασφαλίτες κάτι λέγανε. Και αυτοί λέγανε. Το θέμα δεν είναι το τι λέγανε. Το θέμα είναι το τι κάνανε. Άσε το τι λέγανε. Ναι. Και οι Ευρωπαίοι το τι πιστεύουν είναι το τι έχετε κάνει 200 χρόνια στην Ελλάδα. Είσαστε οι τελευταίοι στον πλανήτη ρε εσείς. Όλοι σας ρε. Όλοι σας. Όλες οι χώρες
1: του πλανήτη.
3: Που θα μιλήσετε για αυτή τη μικρή χώρα η οποία είναι τεράστια σε ψυχή και σε πολιτισμό που εσείς δυστυχώς Ρεζά, ποτέ, και το λέω γιατί ξέρω τι ακούνε, ποτέ δεν πρόκειται να τη φτάσετε. Εκεί θα είσαστε. Με κουστούμια, αλλά θα είσαστε ραγιάδες στον Ελλάδα, τον Ελλήνο, δε. Φίλε, καλό υπόλοιπο.
1: Γεια σου, Γιώργο. Καλό βράδυ, καλά. Καλό ξημέρωμα. Να είσαι καλά. Λοιπόν, Τζόρτζ λέει, ξέχασε και τους Έλληνες μετά τώρα ήρθε. Μετανάστες που πήγαν και δούλεψαν τζάμπα στη Γερμανία, Gastarbeiter. Μου έχουν στείλει τώρα ένα mail εδώ πέρα με ένα από τα καλύτερα, λέει, μπαρ του κόσμου στη Σαντορίνη. Δεν έχω καμία αντίρρηση, καμία. Και μακάρι όποιος πάει στη Σαντορίνη να πάει και στο μπαρ. Γιατί άμα πας στη Σαντορίνη έχεις τη δυνατότητα. Αλλά μπήκα ρε παιδιά να το δω. Εντάξει, πάω πολύ ωραία. Δεν από το να δεν κάνει να το πω. Μπήκα να το δω. Μισό λεπτό τώρα. Και έχει το μενού. Κάτσε, περίμενε τώρα. Περίμενε τώρα. Τζατζίκι, 12 ευρώ. Ποικιλία ούζου από 3 αλυφές, 40 ευρώ. Με πίτα. Πάμε. Δεν τα διαβάζω όλα, έτσι. Θαλασσινή, λέει, σε φταλιά, σουβλάκι με γαρίδα και ψάρι εποχή, 42 ευρώ. Οκ. Okay. Πατατο σαλάτα 24 ευρώ. Πατατο σαλάτα, ρε φίλε, τι. Ωραία, κύριος πιάτα. Κέφαλος, λέει, πούντο. Κέφαλος. Πεταλούδα, λέει, ψητό, σερβίρεται με σερμούλα, δεν ξέρω τι είναι. 125 ευρώ. Κεμπάπ, μοσχάρι και αρνί, δύο τεμάχια για ορτλού, 41 ευρώ. Ρίστε με τα καλά σα. Το για ορτλού, παιδί μου, τα δύο κεμπάπ, 41 ευρώ. Δεν πάω σε ένα μέσα, σε ένα ψητοπολείο να τα πάρω με 6 ευρώ να πλακώσω και ένα σκόρδο να δείχνω ιστορία. Κάνε μου τη χάρη. Μία, βάλε ώρα.

0: Real FM.
1: Ο Αλέξανδρος Σουβέλλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
2: Μια καρέκλα να τα πω!
1: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
3: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
1: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
2: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζηνικολάου.
1: Ο Αλέξανδρος Σουβέλλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζηνικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
0: Real FM. Η ώρα είναι μία.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
9: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου. Φόνη με άρωμα χαρτιού. Όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφώνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: 97,8.
1: Πέμπτη και τελευταία ώρα, δύο λεπτά μετά τη μία. Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση των ήχων πλέον. Μου έχει στείλει εδώ Ιωσήφ. Ευχαριστώ Ιωσήφ. Είδα τώρα και τα βίντεο. Λοιπόν, με αυτό το Henry Novak, ένας Sikh το 25, μαχαίρωσε 5 φορές έναν 18χρονο Εγγλέζο πολυελληνικής καταγωγής φοιτητή με ένα τελετουργικό μαχαίρι. Ακούγοντας κραυγές μέσα από το σπίτι του, οι γείτονες κάλεσαν την αστυνομία. Όταν ήρθαν, άκουσαν τις καταγγελίες του δράστη ότι ο νεαρός τον έβρισε ρατσιστικά. Παρότι υπήρχε αίμα στο δρόμο και ο ίδιος ο νεαρός τους είπε ότι τον είχαν μαχαιρώσει και δεν μπορούσε να αναπνεύσει, του έβαλαν χειροπέδες και τον κοροϊδέψαν αντί να καλέσουν τις πρώτες βοήθειες. Και πέθανε βέβαια. Ελάτε, κυρία Μαύρα.
2: Ναι, καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Γεια σας.
2: Τι κάνετε?
1: Τόσο
2: λίγο ελαφρώ. Να είστε καλά πάντα κι εσείς και το
1: όλος ο κόσμος.
2: Άριος Μανούλα σας. Τι να πω, δεν μου έρχονται δάκρυα, μου έρχεται ταχυκαρδία. Αυτός ο αδερφός, Γεώργιος, αυτός ο άνθρωπος, είναι δεν μπορώ, μου έρχονται δάκρυα, με πιάνει ταχυκαρδία, με πιάνει, τι να σας, δηλαδή ο άνθρωπος εξηγεί όλα, όλα, τα ξέρουμε, αλλά έχει το χάρισμα,
1: ναι.
2: Εκτός του ότι λέει την πραγματικότητα και απορώ πώς δεν τη βλέπουν οι άνθρωποι που είναι, όχι, ο άνθρωπος αυτός είναι φωτισμένος και έχει το χάρισμα και τα λέει.
1: Κυρία Μαύρα, να σας πω κάτι. Οι άνθρωποι, όχι, όλοι μας.
2: Τον θαυμάζω και τον αγαπώ.
1: Ναι.
2: Τον έχω ακούσει πολλές φορές και θα κάνει το λάθος να πει ότι δεν ήθελα να βγω. Όχι, να βγαίνει. Μήπως κάποιοι καταλάβουν που είναι. Έχει βγει ένα βιβλίο, μου το έχουν πει. Η χρήσιμη λύθη. Δηλαδή, απευθύνεται σε κόσμο αυτό το βιβλίο.
1: Κυρία Μαύρα.
2: Δηλαδή, ναι, κύριε Παρδάνη.
1: Όχι, θέλω να σου πω το εξής.
2: Ναι,
1: όλοι μας και εγώ, όλοι μας,
2: ναι,
1: βλέπουμε αυτό που θέλουμε να δούμε,
2: ναι,
1: και ακούμε αυτό που θέλουμε να ακούσουμε.
2: Γιατί, πέστε μου, δηλαδή, γιατί είναι θέμα ατομικού συμφέροντος. Εάν δεν έχουμε συνέστημα και αγάπη για το διπλανό μας, για την πατρίδα μας, εάν δεν έχει καλλιεργηθεί αυτό ή από την οικογένεια ή από το σχολείο ή από την αδικία, δεν μπορεί να πατάμε, ας πούμε, ένας πάνω στον άλλον.
1: Μπορεί.
2: Δεν είναι δυνατόν να γίνεται,
1: είναι
2: αυτό.
1: Δυνατόν.
2: Θέλει ένα ψυχίατρο. Ψυχίατρους πάρα πολύ, παρακαλώ.
1: Ψυχίατροι και ψυχολόγοι υπάρχουν πάρα πολύ.
2: Ναι,
1: κανείς μας δεν παραδέχεται.
2: Ναι,
1: και λέω κανείς μας, βάζοντας και τον εαυτό μέσα, ότι έχουμε ανάγκη.
2: Κοιτάξτε, κύριε Παρδάλη, επειδή η ζωή είναι κύκλος, η ζωή είναι κύκλος. Εάν εγώ που έχω 3 εγγόνια, σας το έχω πει, και αυτή τη στιγμή δίνουν εξετάσεις,
1: ναι,
2: και οι γονείς τους είναι από πάνω, και, από πάνω, δηλαδή όχι πιεστικοί, κάνουν φροντιστήριο, πληρώνουν, γιατί ένα παιδαγωγικό σύστημα από τότε που γεννήθηκα πρέπει να πληρώνουν οι γονείς μας φροντιστήριο, οι παππούδες, οι γιαγιάδες. Λοιπόν, και είναι τόσο άχρηστα μερικά πράγματα που διδάσκονται στο σχολείο, δηλαδή μέσα σε όλο το κλίμα, στα οικονομικά, στα θέματα που έχουν οι σχέσεις οι άνθρωποι μεταξύ τους. Είδατε, δεν θέλω να το ξανααναφέρω, γιατί όπως είπε και ο προηγούμενος συνακροατής, ο πιο προηγούμενος, συνέχεια μας βάζει πώς τη σκότωσε, πώς τη σκότωσε. Δεν είναι αυτό. Εντάξει, έλεος δηλαδή. Έλεος 10 φορές την ημέρα. Λοιπόν, όλα τα παιδιά αυτά, αυτά τα παιδιά ήταν 10 και 6 χρονών. Και άλλα παιδιά είναι 12, 14, 15 χρονών. Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, σε αυτή την αγριότητα, σε αυτή την αυτοί που έχουν πάνω στα ηλεκτρονικά τα παιδιά που, και στα κινητά, που υπάρχει και στον παιδόν, κύριε Παρδάλη, άκουσα σήμερα, υπάρχει και ένα τμήμα θεραπείας για τα παιδιά αυτά, μέχρι μπορεί να σημειώσουν επεισόδιο επιληψίας, κάνοντας, παίζοντας αυτά, γιατί αυτά έχει βία,
1: υπάρχει τμήμα για τον εθισμό, ναι, υπάρχει.
2: Λοιπόν, αυτά τα παιχνίδια έχουν όπλα, κυνηγητό, δηλαδή αυτό το πράγμα σε κάνει, σε βγάζει εκτός από τα ανθρώπινα. Λοιπόν, θέλω να πω στον αδερφό Γιώργο, γιατί Ο αδερφός μου, σας έχω πει, έχει 5 μήνες που έφυγε από τη ζωή. Είναι σαν να ακούω τον αδερφό μου. Ο αδερφός μου, ο μεγάλος μου αδερφός, ο οποίος έχει 3 παιδιά και ο μεγάλος είναι φαντάρος αυτή τη στιγμή. Ο οποίος ήταν ένας φωτισμένος άνθρωπος, δεν ξέρω. Ο Γιώργος τι μόρφωση έχει και τι, με τι ασχολείται, με τι επάγγελμα.
1: Α, δεν είναι, τι κάνει ο καθένας, δεν έχει.
2: Ναι, παίζει ρόλο, παίζουν ρόλο, παίζει ρόλο η παιδεία του, η οικογένεια του καθενός. Χαίρομαι που υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Και εσάς σας θαυμάζω.
1: Εμένα.
2: Ναι, σας θαυμάζω. Σας αγαπώ και θέλω να είστε υγιείς και καλά. Χαίρομαι που ένα διάστημα σας άκουσα λίγο ταλαιπωρημένο και τώρα είστε άψογος. Σας εύχομαι να είστε πάντα υγιείς.
1: Να είστε λοιπόν, καλά.
2: Και να μεγαλώσει το παιδάκι σας, να το χαρείτε όπως επιθυμείτε. Λοιπόν, δεν έχω λόγια να βγαίνει στην εκπομπή. Δηλαδή και αυτό με τη Γερμανία δεν είναι ότι είναι αλήθεια, οι γυναίκες με τα πολεμικά και οι άντρες πήγανε, οι γυναίκες με τα μαύρα και φτιάξανε τη Γερμανία. Τη φτιάξανε γιατί εδώ υπήρξε πλήρης καταστροφή. Η αποζημίωση μας πού είναι?
1: Η αποζημίωση.
2: Είναι.
1: Οι
2: Ναζί αυτοί που πήγανε στην Αργεντινή και αλλάξανε το πρόσωπό τους. Οι απόγονοι, εγώ είμαι στα 67. Ο αδερφός μου ήταν 69. Είμαστε, όπως έλεγε και ένας συνάδελφός μου πρώην, είμαστε απότοκα του πολέμου η γενιά η δική μας. Ο πατέρας μου, η γιαγιά μου, μου λέγανε γεγονότα που ζήσανε και η μητέρα μου. Πραγματικά γεγονότα. Συγγενείς του παππού μου, από της μητέρας μου που ήταν στην Αθήνα, δηλαδή ο αδερφός του, ο γιος του 17 χρονών, πέθαναν από την πείνα στην Αθήνα, στο πεζοδρόμιο. Ο πατέρας μου έχασε 3 αδέρφια στον πόλεμο και τον πατέρα του από καρδιά, γιατί έχασε 3 παιδιά και απέμεινε μόνος του. Και η γιαγιά μου πήρε το φόρεμά της από την Αμφιλοχία. Είχε λάβει και μέρος στη μάχη της Αμφιλοχίας του πατέρα.
1: Μάλιστα.
2: 17 χρονών με τους Γερμανούς. Είχε λάβει, τον έχω στη φωτογραφία. Λοιπόν, δεν ξέρω του κυρίου Τσίπρα το Ελλάς τι σημαίνει. Ελλάς, έλεγε και τέλος πάντων, να μην θίξω τα πρώην τα
1: κάτω. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
2: Ναι. Εντάξει. Αλλά έλεος δηλαδή πια, πόσο θα μας ακολουθεί. Αυτό το πράγμα αυτή, δεν μπορώ να το διανοηθώ. 25.000, όπως είπε ο Γιώργος, έχουν αυτοκτονήσει. Βγάζουν σε πληστηριασμό τα σπίτια. Τα σπίτια των ανθρώπων τα έχουν πουλήσει σε ξένες τράπεζες. Mm. Δηλαδή, ένα χρέος πλαστό. Γιατί? Και λέμε στην Τουρκία, θα πρέπει να απευθυνθούμε στους Ευρωπαίους, στους εταίρους, στους φίλους μας. Πότε μας προστάτευσαν?
1: Καλά, το χρέος δεν είναι πλαστό, το χρέος είναι υπαρκτό. Από τους δανεισμούς και τα λοιπά και τα λοιπά και από αυτά που φάγανε.
2: Και οι δανεισμοί που πήγε, ποιος τα έφαγε? Ο ελληνικός λαός δεν τα έφαγε, κύριε Παρδάλη. Θέλω να σας πω
1: κάπου τα ότι
2: οι Εγγλέζοι, οι Γάλλοι, οι Γερμανοί έχουν παίξει πάρα πολύ κακό ρόλο στην ιστορία και στην Μικρασία και στον Πόντο και στην Κύπρο και στην Ελλάδα μας τώρα. Δεν είναι, είναι προστάτες άλλου είδους. Λοιπόν,
1: προστάτες ποιος τους έχρισε ακριβώς, δεν έχω καταλάβει.
2: Τους έχρισαν από όθωνα μέχρι σήμερα.
1: Δεν θέλω να πω... Γιατί το λέμε έτσι πολύ εύκολο προστάτες. Δεν ζήτησε κανείς προστάτες.
2: Προστάτες άλλου είδους. Δηλαδή, θα μου πω τώρα την έκφραση βράδυ. Όχι, δεν θα την πω, κύριε Παρδάλη. Δεν έχω μάθει. Στο σπίτι δεν μιλάγαμε ποτέ έτσι.
1: Καλά, δεν είναι κακό, αλλά εντάξει.
2: Όχι, δεν είναι κακό. Απλά είμαστε και ευπρεπείς μέσα στα πλαίσια. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι άκουσα τον. Το Καποδίστρια, τον κύριο Σμαραδί, και είπε ότι από φθινόπωρο θα παίζεται η ταινία δωρεάν σε όλα τα σχολεία.
1: Α, δεν το ξέρω.
2: Ναι, ήταν φίλος με τον Λιαντίνη το συγχωρεμένο, ο οποίος εξαφανίστηκε, εξαϊλώθηκε.
1: Ενδιαφέρον, λέω, μου ακούγεται.
2: Ναι, και εμένα μου ακούστηκε, γιατί λέει, έλεγε, έβλεπε το μέλλον της Ελλάδας και απογοητευμένος όπως και πάρα πολλοί Έλληνες, έκανε το απενοημένο διάβημα, διότι ήξερε σε τι, προέβλεπε σε τι κατάσταση θα φτάσει η πατρίδα. Η Ελλάδα, είπε, δεν θα μπορέσω να το ζήσω αυτό. Πραγματικά δεν μπορούν πολλοί άνθρωποι να το αντέξουν. Και η κυρία Μέρκελ που είπε, πώς το αντέξατε, θα το αντέξουμε. Και με τυραγισμένη καρδιά, κυρία Μέρκελ. Μεγαλώσαμε τρία εγγόνια, κυρία Μέρκελ.
1: Αλλά η Μέρκελ δεν είναι πια κάτι.
2: Δεν πειράζει, ας μην είναι να τα ακούει. Και τρία ανήσια δύο μέτρα του αδερφού μου, κυρία Μέρκελ.
1: Ζωή να έχουν. Ευχαριστώ, κυρία Μαύρα.
2: Να σας πω και κάτι άλλο.
1: Άντε, πείτε.
2: Λοιπόν, σας άλυσα. Αλλά, λοιπόν, θέλετε, γιορτάσαμε και την επέτειο των ποντίων, του πόντου, πριν λίγο καιρό. Να ξέρω, λίγα πράγματα και στα σχολεία και στα μέσα ακούγονται. Θέλετε να σας πω ένα μικρό ποιηματάκι για το πόντο?
1: Πείτε το σύντομα.
2: Γεννητικό. Λοιπόν, η νύφη μου είναι πόντια, το αδερφού μου ήταν οι γονείς της, γνώρισα τη γιαγιά της από την τραπεζούντα. Ο παππούς της ήταν τα χωριά της Σάντας, τα ηρωικά χωριά που είχαν αντίσταση. Τελευταίο έπεσε τα χωριά αυτά από τους Τούρκους. Λοιπόν, ένας λεβέντης περπατά μέσα στη Σάντας στα χωριά. Το μέτωπο έχει ψηλά και με τα χέρια του γερά κρατάει ντουφέκι και βροντά. Δεν θα σ' αφήσω για να μπει στη Σάντας στα χωριά να έρθει, βάρβαρε εχθρέ. Θα φοβηθείς. Γενναίες μάχες στα χωριά της Άντας, τα ηρωικά, δώσαν οι αντάρτες μας παιδιά για αυτό που λέμε ελευθεριά. Ένας λεβέντης έπεσε από του οχτρού το βόλι, φωνή μεγάλη έσυρε να την ακούσουν όλοι. Νέοι και γέροι και παιδιά, όρθιοι να είστε η καρδιά, πάντα να δείχνει τα βουνά, τούτα που τώρα χαιρετώ. Και πέθανα για ελευθεριά. Με αγάπη, καλό ξημέρωμα.
1: Γεια σας, ευχαριστώ, ευχαριστώ, να είστε καλά. Ξηρομερίτης, αλλά ξηρομερίτη.
0: Γεια σου, φίλε.
1: Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, ό,τι αγαπάς. Να σε γερός και δυνατός.
1: Όλοι.
0: Και να σε χαίρονται όσοι αγαπάνε. Οι υπόλοιποι, άσουν ακόμα να βγουν.
1: Ευτυχώς δεν είναι πολύ, οπότε. Ευτυχώς λέω δεν είναι πολύ. Έλα, πάμε.
0: Είναι λίγοι και καλοί.
1: Και καλή, ναι.
0: Τι τους θες πολλούς.
1: Έλα, πάμε.
0: Να σου πω ρε φίλε, για τι δες. Έχουν φαγωθεί όλοι με την Ελλάδα.
1: Είναι.
0: Τι τους έβγαλε τα μάτια. Τα μάτια τους έχει βγάλει. Τι τους έχει πάρει η Ελλάδα. Στους Εγγλέζους π.χ. έτσι. Ή στους Αμερικάνους ή στον οποιονδήποτε ή στον Τούρκο απέναντι. Του έχει πάρει κάτι.
1: Κοίτα να δεις, είναι νύφη.
0: Όχι, πες,
1: είναι νύφη.
0: Τι λεφτά τους πήραμε, τι τους πήραμε.
1: Είναι νύφη, πολύ φέρνει τώρα, τι να σου πω.
0: Να σου πω, δεν πάνε να πλύνουν το στοματάκι τους με σαπούνι κάποια παλικάρια και έσωθεν και έξωθεν, έτσι, όταν μιλάνε για την Ελλάδα και γενικότερα για τον Έλληνα, γιατί και τον Μπέλη τον έχουν πει. Και διεφθαρμένο τον έχουν πει και δούλο τον έχουν πει και πάει λέγοντας. Εγώ είμαι Έλληνας. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό είναι ευχή ή κατάρα. Θα μπορούσε να είμαι κάτι άλλο.
1: Γιατί το συζητάμε?
0: Όχι, το συζητάμε γιατί ακούω πολλούς, έτσι, στην εκπομπή σου και σε άλλες εκπομπές,
1: ναι,
0: που βάλουν κατά των Ελλήνων και τους θεωρούν υπεύθυνους αυτή τη στιγμή για πάρα πολλά πράγματα. Η ιστορία όμως είναι μεγάλη μήτρα, όπως σου είπα, και μιλάει από μόνη. Και έχει μιλήσει και χτες και ίσως να μιλήσει και αύριο.
1: Καλά, να σου πω κάτι.
0: Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα στέκεται στα πόδια της χιλιάδες χρόνια. Δεν είναι Αμερική, έτσι, δεν είναι Αγγλία.
1: Να σου πω κάτι.
0: Δεν τους υποτιμάω,
1: υπάρχουν,
0: έτσι.
1: Υπάρχουν και
0: Αλλά
1: Έλληνες.
0: Αυτή τη στιγμή οι Εγγλέζοι έχουν ξεωρακώσει τον Παρθενώνα.
1: Ναι, υπάρχουν και Έλληνες οι οποίοι έχουν κάνει κακό στην Ελλάδα. Τι θα κάνουμε τώρα?
0: Δεν είναι Έλληνες αυτοί, αδερφέ μου. Αυτοί είναι μισέλληνες. Γραικοί ή οτιδήποτε άλλο. Αυτή είναι η ορολογία. Δεν
1: όχι,
0: είναι Έλληνες. Ο αληθινός, Έλληνας.
1: Ποιο είναι ο ορισμός του αληθινού?
0: Αυτό, κοίταξε να δεις, το ποιος είναι ο ορισμός,
1: ναι,
0: είναι το ότι κάνει. Τι να λέμε, ποιος είναι ο ορισμός της γάτας?
1: Όχι, δεν είναι. Συγγνώμη.
0: Ποιος είναι ο ορισμός
1: της
0: γάτας?
1: Όχι, να σου πω κάτι.
0: Είναι αυτός που
1: πολέμησε τις πίνδυνες.
0: Είναι αυτός που πολέμησε στις πλατεές. Την ξέρεις την ιστορία με τον
1: Κωνσταντίνα. Μισέλληνας, φιλέλληνας. Δεν μπορεί να είναι κάποιος που να είναι Έλληνας.
0: Ναι.
1: Ξένοι μπορεί να είναι. Ο Έλληνας.
0: Όχι, κάνει, μπορεί όχι, να είναι και λεπτό. Κάποιος ο οποίος υπάρχει, θα είναι προσκυνημένος.
1: Περίμενε.
0: Ή θα αποδέχεται.
1: Περίμενε, υπάρχει καλός. Ξηρομερίτη, υπάρχει καλός και κακός, ναι, Έλληνας. Τι να κάνουμε τώρα?
0: Όχι, εγώ δεν το θέτω έτσι.
1: Γιατί?
0: Να σου πω κάτι. Όταν ξεκόβεσαι, να σου πω κάτι, συνήθως το μήλο πέφτει κάτω από τη μηλιά. Μπορεί να κυλήσει, να πάει και παραπέρα.
1: Τι πάει να πει ξεκόβεσαι?
0: Ρε φίλε, μισό λεφτάκι. Εμένα με γέννησε μια μάνα. Και, και με έσπερε ένα πατέρα.
1: Και όλους μια μάνα μας γέννησε.
0: Σωστά, μπράβο.
1: Ναι.
0: Είχε κάποια ήθη και κάποια έθιμα. Και κάποιες
1: ναι.
0: παραδόσεις.
1: Ναι.
0: Οι οποίες περνάγαν από γενιά σε γενιά.
1: Ναι.
0: Αυτό καταγράφεται μέσα στην ιστορία μου.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Αυτό λοιπόν, γιατί ας πούμε, αλλά γιατί σήμερα εδώ φτάσανε να με πούνε τεμπέλη. Εγώ ξέρω πάρα πολλούς ανθρώπους εδώ, έτσι από τα 11 εκατομμύρια, οι οποίοι δουλεύουν και 12 και 14 και 20 ώρες για να βγάλουν τα προστοζήν. Και αυτή
1: σου
0: τη στιγμή η Ελλάδα είναι ευρωπαϊκή, είναι ευρωπαϊκή χώρα.
1: Σου αντιστρέφω την ερώτηση. Ένα...
0: Ναι.
1: Σου αντιστρέφω. Όταν μας είπανε τεμπέληδες,
0: ναι.
1: τι κάναμε.
0: Τι κάναμε,
1: ναι.
0: τι μπορούσαμε να κάνουμε.
1: Α, ναι.
0: Περίμενε, όπα, όπα, όπα.
1: Τι σκότες κάναμε.
0: Κάναμε αυτό που ήμασταν μαθημένοι να κάνουμε.
1: Ή.
0: Δουλεύαμε. Μισό λεπτά, και θες να μου πεις εσύ ότι 11 εκατομμύρια Έλληνες είναι όλοι τεμπέληδες.
1: Αυτό σου είπα.
0: Όχι, μα αυτό διαφαίνεται όταν άλλος μιλάει.
1: Ξηρομερίτη μου, όταν. Άκου να δεις κάτι. Επειδή ναι. καλή είναι η χριστιανοσύνη και η θρησκεία
0: και.
1: Όχι, όχι, όχι, άκου μισό λεπτό. Ξέρω που θα. Μάθουμε να τελειώσω.
0: Τελείωνε.
1: Δεν ξέρεις, θα πω.
0: Όχι, βέβαια.
1: Λοιπόν, καλό είναι να λέμε, να ακούμε το άμα φας τη μία γίνα και τ' άλλο μάγουλο, αλλά όταν σε λένε τεμπέλη και δεν αντιδράς, μετά κάτε, θα σου πούνε κι άλλα.
0: Όπα, όπα, εγώ οπα, αντιδράω. Οπα. Αλλά αυτή, εγώ αντιδράω. Έτσι, γιατί δεν είμαι τεμπέλης.
1: Πού, τι έκανες δηλαδή.
0: Τι έκανα δούλευα.
1: Ναι. Αυτή ήταν η αντίδραση.
0: Τι άλλο έπρεπε να κάνω, έπρεπε να πάρω το τουφέκι, το πήρα.
1: Δεν σου είπα, όχι, δεν σου είπα, όχι, μισό λεπτό.
0: Τι να κάνω δηλαδή, για πες. Ναι, αλλά δέχομαι ένα δρυμμή κατηγορό αυτή τη στιγμή για κάτι που δεν ευθύνομαι. Και αυτή τη στιγμή μιλάω
1: εγώ εξ
0: ονόματος, περίμενε, μιλάω για μένα.
1: Δεν ευθύνεσαι.
0: Σε τι ευθύνομαι.
1: Δεν είσαι ψηφοφόρος εσύ.
0: Μισό.
1: Γιατί εγώ είμαι ψηφοφόρος και ευθύνομαι.
0: Περίμενε. Το ότι δίνω την ψήφο
1: ναι.
0: σε κάποιον δεν σημαίνει ότι του δίνω λευκή επιταγή να
1: κάνει. Όχι, λευκή.
0: Από γενιά σε γενιά.
1: Ναι.
0: Αυτό καταγράφεται μέσα στην ιστορία μου.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Αυτό λοιπόν, γιατί ας πούμε, αλλά γιατί σήμερα εδώ φτάσανε να με πούνε τεμπέλη. Εγώ ξέρω πάρα πολλούς ανθρώπους εδώ, έτσι από τα 11 εκατομμύρια, οι οποίοι δουλεύουν και 12 και 14 και 20 ώρες για να βγάλουν τα προστοζήν. Και αυτή
1: σου
0: τη στιγμή η Ελλάδα
1: αντιστρέφω
0: είναι,
1: την
0: ευρωπαϊκή, είναι ευρωπαϊκή χώρα.
1: Σου αντιστρέφω την ερώτηση. Ένα...
0: Ναι.
1: Σου αντιστρέφω, όταν μας είπανε τεμπέληδες,
0: ναι.
1: τι κάναμε.
0: Τι κάναμε,
1: ναι.
0: τι μπορούσαμε να κάνουμε.
1: Α, ναι.
0: Περίμενε, όπα, όπα, όπα.
1: Τι σκότες κάναμε.
0: Κάναμε αυτό που ήμασταν μαθημένοι να κάνουμε.
1: Ή.
0: Δουλεύαμε. Μισό λεπτά, και θες να μου πεις εσύ ότι 11 εκατομμύρια Έλληνες είναι όλοι τεμπέληδες.
1: Αυτό σου είπα.
0: Όχι, μα αυτό διαφαίνεται όταν άλλος μιλάει.
1: Ξηρομερίτη μου, όταν. Άκου να δεις κάτι. Επειδή καλή είναι η χριστιανοσύνη και η θρησκεία
0: και.
1: Όχι, όχι, όχι, άκου μισό λεπτό. Ξέρω που θα. Άκου να μάθουμε να τελειώσω.
0: Τελείωνε.
1: Δεν ξέρεις, θα πω.
0: Όχι, βέβαια.
1: Λοιπόν, καλό είναι να λέμε, να ακούμε το άμα φας τη μία γίνα και τ' άλλο μάγουλο, αλλά όταν σε λένε τεμπέλη και δεν αντιδράς, μετά
0: κάτε
1: θα σου πούνε κι άλλα.
0: Όπα, όπα, εγώ οπα, αντιδράω. Οπα. Αλλά αυτή, εγώ αντιδράω. Έτσι, γιατί δεν είμαι τεμπέλης.
1: Πού, τι έκανες δηλαδή.
0: Τι έκανα δούλευα. Ναι.
1: Τι άλλο αυτή ήταν η αντίδραση.
0: Τι άλλο έπρεπε να κάνω, έπρεπε να πάρω το τουφέκι, το πήρα.
1: Αυτή σου είπα, όχι, όχι, δεν σου είπα, όχι, μισό λεπτό.
0: Τι να κάνω δηλαδή, για πες. Ναι, αλλά δεν...

0: Κάναμε αυτό που ήμασταν μαθημένοι να κάνουμε. Δουλεύαμε. Μισό λεπτάκι. Θες να μου πεις εσύ ότι 11 εκατομμύρια Έλληνες είναι όλοι τεμπέλιδες?
1: Αυτό σου είπα.
0: Όχι, μα αυτό διαφαίνεται όταν άλλος μιλάει.
1: Ξηρομερίτη μου, όταν. Άκου να δεις κάτι. Επειδή καλή είναι η χριστιανοσύνη και η θρησκεία και.
0: Όχι,
1: όχι, όχι, άκου μισό λεπτό. Ξέρω που θα. Άκου να μάθουμε να τελειώσω.
0: Τελείωνε.
1: Δεν ξέρεις, θα πω.
0: Όχι, βέβαια.
1: Λοιπόν, καλό είναι να λέμε, να ακούμε το άμα φας τη μία αγίδα και το άλλο μάγουλο, αλλά όταν σε λένε τεμπέλι και δεν αντιδράς, μετά κάτε θα σου πούνε κι άλλα.
0: Εγώ αντιδράω. Αλλά αυτή, εγώ αντιδράω. Έτσι, γιατί δεν είμαι τεμπέλης.
1: Πού, τι έκανες δηλαδή?
0: Τι έκανα δούλευα. Ναι.
1: Αυτή ήταν η αντίδραση.
0: Τι άλλο έπρεπε να κάνω? Έπρεπε να πάρω το τουφέκι, το πήρα.
1: Δεν σου είπα, όχι, όχι, δεν σου είπα, όχι, μισό λεπτό.
0: Τι να κάνω δηλαδή, για πες μου. Ναι, αλλά δέχομαι ένα δρυμμή κατηγορό αυτή τη στιγμή για κάτι που δεν ευθύνομαι. Και αυτή τη στιγμή μιλάω εξ ονόματος, περίμενε, μιλάω για μένα.
1: Δεν ευθύνεσαι?
0: Σε τι ευθύνομαι?
1: Δεν είσαι ψηφοφόρος εσύ?
0: Μισό.
1: Γιατί εγώ είμαι ψηφοφόρος και ευθύνομαι.
0: Περίμενε. Το ότι δίνω την ψήφο, ναι, σε κάποιον δεν σημαίνει ότι του δίνω λευκή επιταγή να κάνει.
1: Όχι, λευκή, εγώ δεν σου είπα ότι δίνει λευκή επιταγή.
0: Ναι.
1: Αλλά όλα αυτά, περίμενε με Ξηρομερίτη, τώρα μην τρελαθούμε. Όλα αυτά τα χρόνια που μας οδήγησαν εκεί που μας οδήγησαν, να σου πω, δεν κοιμόμασταν τον ύπνο του δικαίου.
0: Μπορείς να κάνεις μια στάση εδώ?
1: Ναι,
0: μια
1: κάνω.
0: Στάση. Γιατί σου είπα για την ιστορία, έτσι, ότι είναι μήτρα μεγάλη.
1: Ναι.
0: Η κρίση, καλέ μου φίλε, το 9, από πού ξεκίνησε, από εμάς?
1: Από πού ξεκίνησε?
0: Από την Αμερική.
1: Γιατί?
0: Μήπως δεν θυμάσαι τι γινόταν στην Αμερική τότε? Με τις τράπεζες, με την Goldman Sachs.
1: Συγγνώμη, συγγνώμη.
0: Περίμενε.
1: Και τι σχέση έχουν τα δικά μας, τα χρέη?
0: Γιατί δεν έχουν σήμερα σχέση αυτό που έγινε στην Αμερική, αυτό που γίνεται τώρα με τον πόλεμο στην
1: Ελλάδα. Και γιατί έγινε στην Ελλάδα και δεν έγινε? Γιατί δεν έγινε πουθενά άλλο, έγινε
0: μόνο στην Ελλάδα? Γιατί το 1929 ξανά έγινε στην Αμερική?
1: Ρε Ξηρομερίτη μου, περίμενε τώρα
0: μισό.
1: Ρε Ξηρομερίτη, θα στο 29 θα γυρίζω τώρα.
0: Γιατί να μην γυρίσω?
1: Ζούσαμε το 29, ζούσες εσύ?
0: Ζούσα, ρε φίλε, ζούσα από ο παππούς μου.
1: Και τι σημαίνει αυτό? Ξέρεις τι έχει γίνει?
0: Πώς δεν ξέρει? Γιατί εμείς σήμερα τα μάθαμε έτσι, μας έφευγε η απότηση εξ ουρανού.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Θα μιλήσουμε τώρα για το 29 ή για το 1929?
0: Γιατί θα μιλήσουμε για το 1929?
1: Γιατί το
0: 1929 η Αμερική ευθυνόταν τότε και πέρασε στην Ευρώπη και έγινε τι έγινε.
1: Άρα τα μνημόνια είναι ευθύνη των Αμερικανών.
0: Όχι, δεν είπα ότι είναι των Αμερικανών, αλλά η κακοδιαχείριση οικονομίας,
1: ναι,
0: δεν είναι από τους Έλληνες.
1: Από ποιοι έκαναν κακοδιαχείριση? Ποιοι κάναν κακοδιαχείριση και μπήκαμε στα μνημόνια? Οι Αμερικανοί.
0: Ωραία.
1: Περίμενε. Ποιοι κάναν κακοδιαχείριση?
0: Δεν θα σου απαντήσω.
1: Γιατί?
0: Δεν θα σου απαντήσω. Το ξέρεις πολύ καλά το λόγο που δεν θα σου απαντήσω.
1: Γιατί?
0: Θα σου απαντήσω με μια ερώτηση.
1: Ο Σιμίτης δεν έκανε κακοδιαχείριση. Ο Καραμαλής δεν έκανε κακοδιαχείριση. Ο Παπανδρέου δεν έκανε κακοδιαχείριση. Ο Σαμαράς δεν έκανε κακοδιαχείριση. Ο Τσίπρας δεν έκανε κακοδιαχείριση. Και πριν από αυτούς, ο Καραμαλής, ο Μητσοτάκης και ο Παπανδρέου δεν κάναν κακοδιαχείριση. Όχι. Όλα καλά τα κάνανε.
0: Αφού το πας τόσο πίσω, πάμε από την εποχή του Όθωνα.
1: Όχι, δεν πάμε από την εποχή του Όθωνα. Εγώ σε πήγα μετά τη μεταπολίτευση.
0: Γιατί από την εποχή, να πούμε, της Επανάστασης.
1: Εντάξει, τότε να σου πω, ωραία. Να το πάμε λοιπόν από το 1800.
0: Από την εποχή του Όθωνα. Μπράβο.
1: Εδώ δεν κάνουμε σοβαρή κουβέντα, Ξηρομερίτη. Δεν κάνουμε σοβαρή κουβέντα.
0: Γιατί από τότε δεν υπάρχουμε σαν κράτος, δεν φίλε. Και σαν, δηλαδή, όταν ξεκινήσαμε και έγινε
1: τώρα πάνω, εσύ ξέρεις τι μου λες.
0: Να το πάμε από την εποχή του Όθωνα.
1: Ξέρεις τι μου λες.
0: Να το πάμε από την εποχή της Σαμαρίας.
1: Εντάξει, τώρα εσύ μου λες όπως στη Νέα Δημοκρατία που έγιναν τα Τέμπη και μετά ψάχναμε να βρούμε τις διαχρονικές ευθύνες για το σιδηρόδρομο. Να πάμε στην εποχή του Όθωνα.
0: Γιατί, συγγνώμη, όταν ξεκινάς έτσι δεν έχεις. Δηλαδή, δεν
1: πάμε, ωραία, ξεκίνα το από τον Όθωνα.
0: Να πάμε από τον Όθωνα. Και να φτάσουμε μέχρι εδώ σήμερα.
1: Πάμε λοιπόν. Πάμε.
0: Δηλαδή. Ο κόσμος όλος που πληρώνει το μάρμαρο αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, τι φταίνει οι Αμερικανοί. Σε ρωτάω.
0: Δεν φταίνει οι Αμερικανοί, να με το πει. Η οικονομία είναι.
1: Ρε Ξηρομερίτη, οι Αμερικάνοι σε κυβερνάνε.
0: Περίμενε, ρε φίλε, δεν σου είπα ότι με κυβερνάνε.
1: Τότε.
0: Ζούμε μόνοι μας αυτή τη στιγμή στον πλανήτη.
1: Δηλαδή, να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Είμαστε μόνοι
1: όταν τα έτρωγε ο Τσοχατζόπουλος, οι Αμερικάνοι φταίγανε. Όταν ο Αντρέας έλεγε τσοβόλα δώστα όλα.

0: Οι Αμερικάνοι φταίγανε. Όταν ο Σιμίτης έκανε ό,τι έκανε με το χρηματιστήριο, οι Αμερικάνοι φταίγανε. Όταν ο Καραμαλής εκτόξευσε τα χρέη μας, οι Αμερικάνοι φταίγανε. Όταν ο Γιωργάκης πήγε στο Καστελόριζο, οι Αμερικάνοι φταίγανε. Όταν ο Σαμαράς έκανε τα ζάπια, οι Αμερικάνοι φταίγανε. Όταν ο Τσίπρας έσκιζε τα μνημόνια με ένα άρθρο και ένα νόμο, οι Αμερικάνοι φταίγανε. Και όταν ήρθε τώρα ο Μητσοτάκης και μας είπε θα καταργήσω τον νόμο Κατρούγκαλου και δεν τον κατήργησε, οι Αμερικάνοι φταίγανε. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ οι Αμερικάνοι φταίνε. Για τα ΤΕΜΠΗ οι Αμερικάνοι φταίνε. Για τις υποκλοπές οι Αμερικάνοι φταίνε.
1: Ωραία, πήρες φόρα, τα έπες όλα αυτά.
0: Για πες μου λοιπόν ποιος φταίει για όλα αυτά.
1: Ωραία.
0: Οι Αμερικάνοι.
1: Τα έπες όλα αυτά. Όχι, είδες που την κατευθύνεις στην κουβέντα. Για
0: εγώ την κατευθύνω.
1: Μισό λεφτά. Φταίνει οι Έλληνες.
0: Σοβαρολογείς τώρα.
1: Περίμενε, φταίνει οι Έλληνες.
0: Δεν φταίνε. Δεν φταίμε.
1: Μόνο οι Έλληνες φταίνε.
0: Τι με νοιάζει εμένα τι κάνουν άλλοι. Εγώ φταίω.
1: Πώς σε νοιάζει.
0: Καλά, εντάξει.
1: Γιατί δεν σε νοιάζει.
0: Δεν με νοιάζει. Ξηρομερίδι μου, εγώ δεν θέλω να κάνω διαμερισμό ευθυνών. Θέλω τις δικές μου ευθύνες να τις αναλάβω και να μην τις ξανακάνω. Να μην ξανακάνω τα λάθη μου. Τώρα, άμα φταίει και εσύ και φταίει και ο άλλος, βρείτε τα.
1: Ωραία. Τι σημαίνει αυτό, για πες μου. Τι σημαίνει,
0: τι σημαίνει αυτό.
1: Αυτό που λες, έτσι. Τι σημαίνει αυτό.
0: Θέλω να δω τι έχει γίνει λάθος και τι έχω κάνει εγώ λάθος για να μην το ξανακάνω.
1: Έχεις κάνει εσύ προσωπικά λάθος.
0: Προφανώς το έχω κάνει.
1: Εγώ δεν έχω κάνει κάτι.
0: Εντάξει, είσαι λάθος. Εγώ δεν είμαι.
1: Όχι, όχι, περίμενε. Δεν λέω ότι είμαι αλάθητος. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να θεωρείς λάθος μου. Δεν είχα δηλαδή κάποια δύναμη εξουσίας ούτε κάποια συμμετοχή στα οικονομικά.
0: Δύναμη εξουσίας έχουμε όλοι μας καθώς ψηφίζουμε.
1: Μισό. Άρα εκεί δηλαδή θα μου αποθέσω ότι εγώ ψήφισα.
0: Βεβαίως.
1: Ναι,
0: και επίσης μπορεί να έχω κάνει και άλλα λάθη.
1: Ναι.
0: Μπορεί να άρα έχω κάνει δηλαδή, και άλλα λάθη ως, δηλαδή, ως
1: το
0: οντότητα.
1: Το μοναδικό λάθος που έγινε έτσι, ήταν ότι ψήφισε.
0: Όχι, όχι, δεν σου είπα αυτό. Μπορεί να έχω κάνει και άλλα λάθη. Μπορεί να ήμουν ελεύθερος επαγγελματίας και να κλέβα το κράτος. Είναι λάθος και αυτό, ξέρεις.
1: Δεν τον εαυτό σου κλέβεις στην ουσία, το ξέρω.
0: Όχι, δεν κλέβω τον εαυτό μου.
1: Τι κλέβεις,
0: κλέβω περισσότερο. Όχι, όχι.
1: Τον εαυτό σου κλέβεις.
0: Ναι, καλά.
1: Και του και κράτους,
0: με εσύ. Τη μόνη διαφορά ότι κλέβω και τον άλλο που δεν κλέβει το κράτος.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εγώ το λέω με την έννοια ότι είσαι μέλος. Δηλαδή είναι σαν να είσαι μέσα στο
0: σου
1: σπίτι.
0: Εξηγώ,
1: να είμαστε,
0: λοιπόν,
1: να είμαστε
0: σου
1: αδέρφια και να κλέβω εγώ το σπίτι μου. Άρα,
0: ναι, κλέβω, αλλά να αν κλέβει ένας από τους δύο, εκείνος που δεν κλέβει δεν φταίει.
1: Τέλος η κουβέντα ήταν για τους Έλληνες, εντάξει, έτσι. Και αφού okay,
0: και σου λέω λοιπόν ότι εγώ θεωρώ ότι έχουμε τεράστια ευθύνη.
1: Ωραία. Ωραία.
0: Εσύ θεωρείς ότι δεν έχουμε.
1: Ωραία. Όχι. Τι εννοείς, σαν πολίτες.
0: Και σαν πολίτες.
1: Και σαν πολίτες. Ναι. Επειδή τα φάγανε οι άλλοι. Δηλαδή αυτό που είπε ο Πάγκαλος τελικά ισχύει. Τα φάγαμε όλοι μαζί.
0: Όχι, για μένα δεν ισχύει.
1: Ε, κατά πώς, μα αυτό λες. Τα φάγαμε όλοι μαζί. Αλλά το ερώτημα είναι το εξής. Γιατί όλοι βάλουν κατά των Ελλήνων. Και γιατί όλοι αυτή τη στιγμή, έτσι, στρέφονται κατά των Ελλήνων, κάτω της Ελλάδας γενικότερα.
0: Ξηρομένη, θα υποθέσουν σου δώσω ένα παράδειγμα.
1: Ότι πήρε κάποια
0: θα σου
1: πράγματα,
0: δώσω ένα παράδειγμα.
1: Πολύ περισσότερα.
0: Θα σου δώσω ένα παράδειγμα.
1: Στην ανθρωπότητα.
0: Θα σου δώσω δύο παραδείγματα κοινωνικής αδιαφορίας ή κοινωνικής υπερευαισθησίας. Βγάζει ο Άριος Πάγος απόφαση για τα φαντς σε 16 μέρες και περιμένουμε πόσους μήνες να δούμε τι θα γίνει με τα κόκκινα δάνεια, γιατί καθαρογράφουν την απόφαση. Μια κοινωνία κοινωνικά ευαίσθητη έπρεπε κάποιος, δεν ξέρω ποιος, εσύ, εγώ, ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης, η Καρή, δεν ξέρω ποιος, να κάνει μια κίνηση στη διαμαρτυρίας να κάτι να ακουστεί. Απ' την άλλη πέφτουν δύο κορίτσια από την ταράτσα της πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη και ο Σύλλογος Γονέων ζητάει μοριοδότηση των παιδιών του σχολείου. Σοβαρά τώρα.
1: Ξέρεις τι γίνεται τώρα με αυτό που λες.
0: Τι γίνεται, για πες μου.
1: Μαζί με τα ξερά και εγώ και τα χρωτά.
0: Α, δεν ξέρω, εγώ σου λέω.
1: Αυτό λέγανε στα δικά μου τα μέλη.
0: Σου λέω ότι στο ένα που καίει χιλιάδες ανθρώπους με τα κόκκινα δάνεια, δεν υπάρχει κανείς που να αντιδρά, και στο άλλο, που είναι άσχετο το ένα με τα άλλο, έτσι, δύο κορίτσια πέφτουν και σκοτώνονται. Και αντί να κάτσουμε να δούμε γιατί σκοτώθηκαν, κάποιοι ζητάνε μοριοδότηση. Είμαστε για τον κάδο. Για να μην πω τίποτα άλλο.
1: Και εσύ μαζί, και εγώ.
0: Είμαστε.
1: Άρα πάμε για το. Ωραία.
0: Είμαστε,
1: πάμε.
0: Είπα.
1: Ωραία, πάμε τώρα. Πάμε. Πάμε να γκρεμίσουμε την Ακρόπολη.
0: Γιατί?
1: Έτσι, να την γκρεμίσουμε.
0: Όχι, γιατί πήγαινε εγώ, όχι, δεν πάω.
1: Όχι, γιατί. Οτιδήποτε ελληνικό. Και να πούμε και στα φιλαράκια μας τους Ευρωπαίους, ό,τι ελληνικό έχετε, βγάλτε το. Δεν υπάρχουν αυτοί. Είναι αλήτες. Είναι τεμπέλιδες, είναι κλέφτες. Είναι... Γιατί δεν συμφωνείς?
0: Γιατί δεν συμφωνείς?
1: Γιατί δεν συμφωνείς? Γιατί τα μάρμαρα του Παρθενώνα είναι στο Λονδίνο, στο Βρετανικό Μουσείο.
0: Γιατί, πέρα... γιατί τα πήρε ο Έλγιν.
1: Ποιος ήταν ο Έλγιν?
0: Αυτός που ήταν, να κάτσουμε να κάνουμε.
1: Όχι, να την κάνουμε, γιατί ένα μεγάλο κλεφτρώνει. Γιατί άμα έρθω και εγώ στο σπίτι σου και το ξεβρακώσω πάνω, θα μου πεις κλέφτη.
0: Ωραία, να τους κάνουμε μήνυση τότε.
1: Τι να... βέβαια, να τους κάνουμε μήνυση.
0: Γιατί δεν τους κάνουμε?
1: Όχι μία φορά, 150.
0: Να τους κάνουμε, γιατί δεν τους κάνουμε?
1: Αλλά πρόσεξε να σου πω κάτι. Πάλι θα γυρίσουμε στο αρχικό ερώτημα. Γιατί όλοι κατά των Ελλήνων? Γιατί οι Γερμανοί κατά των Ελλήνων? Πες μου εσύ, ας πούμε,
0: να σου
1: αυτή
0: πω,
1: τη στιγμή...
0: Αχ, δεν μπορώ να σου πω τώρα, γιατί άμα
1: πρέπει
0: πάμε...
1: Το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο το κάνανε οι Έλληνες, οι Γερμανοί δεν το κάνανε. Οι Γερμανοί δεν το κάνανε.
0: Τι προσπαθείς να μου πεις, ότι είμαστε, είμαστε ανετοχοί? Τι είμαστε εμείς τελικά? Είμαστε οι μάγκες, τι είμαστε?
1: Τι είμαστε εμείς?
0: Ναι.
1: Κοίτα λίγο την ιστορία να δεις τι είμαστε εμείς. Δεν θα σου πω εγώ τι είμαστε εμείς. Το γράφει ιστορία αυτό. Ποιος είναι ο Έλληνας και ποιοι είναι οι Έλληνες. Δεν θα σου το πω εγώ. Το έγραψε και η ιστορία, το έγραψε με αίμα.
0: Ναι.
1: Δεν το έγραψε με απλό μογγύδι και με πένα, γιατί είχε και πολύ μεγάλο αίμα. Και στο Μεσολόγγι και στο Ναβαρίνο και στα βουνά του Ξηρομέρου και της Ρούμελης και της, της Υπήρου. Ναι. Είναι μια ολόκληρη ιστορία και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Ναι.
1: Και πήγα να σου πω κάτι, για να σου πω για τα φιλαράκια μας, τους Αμερικάνους, τους Ευρωπαίους κτλ. Θα σε πάω να πούμε στην εποχή του Παυσανία, όταν έγινε η μάχη των Πλατεών, έτσι. Και νικήσανε τότε οι Έλληνες και οι Σπαρτιάτες, μετά το Μαραθώνα, μετά τις Θερμοπύλες. Το ξέρεις ότι τότε είχε πει, νομίζω ο Παυσανίας ήταν, ναι, να του φέρουν, να του φτιάξουν ένα γέμα περσικό. Και του πήγαν ένα γέμα περσικό, το οποίο δεν μπορεί να φανταστείς τι είχε πάνω. Τι Παναγία στα μάτια, σακούς, αρνιά, ψάρια, σαλάτες, φρούτα.
0: Τρώγανε Πέρσες αρνιά, θέσμα, ναι.
1: Ρε φίλε, ήταν
0: ναι,
1: ένα
0: πάμε παραγάλα, πάμε γιατί περιμένει κόσμος, έλεξε.
1: Ναι, και μετά του λέει φέρε και το δικό μας το φαγητό. Έτσι.
0: Και του πήγανε ψωμί και ελιά.
1: Ναι, το μέλανε χυλό που τρώγανε, ναι, το μέλανε ζωμό που τρώγανε οι Σπαρτιάτες. Και λέει κοίταξε να δεις τι είχαν και θα να πάρουν... το ψωμί και ελιά από εμάς, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή, ρε φίλε μου καλέ, εγώ αρχικά σε πήρα, γιατί άκουσα και τον Γιώργο πριν, άκουσα και διάφορους άλλους ακροατές, έτσι, και σε πήρα γιατί η ένστασή μου ήταν γιατί στους Έλληνες. Και γιατί κάποιοι να αποκαλούν, δηλαδή στην Αμερική δεν υπάρχει διαφθορά, στην Γερμανία δεν υπάρχει
0: διαφθορά. Δεν με νοιάζει.
1: Ναι, εμένα με
0: νοιάζει. Δεν με νοιάζει. Εδώ με νοιάζει τι γίνεται.
1: Ναι, ωραία. Εγώ όμως αυτή τη στιγμή δεν είμαι Έλληνας μόνο, είμαι και Ευρωπαίος. Αυτή τη στιγμή οι εντολές βγαίνουν από τις Βρυξέλλες. Αυτή τη στιγμή είμαι Ευρωπαϊκή χώρα και αυτή τη στιγμή πρέπει να βγω εδώ να δουλέψω με ένα χιλιάρικο το μήνα και να πάρω, να πληρώσω ένα χιλιάρικο ενίκιο.
0: Είσαι Ευρωπαίος.
1: Ο Ελβετός. Μέλος της Ευρώπης. Δεν είμαι και
0: τη. Γιατί δεν παίρνεις τους μισθούς των Ευρωπαίων?
1: Για ποιο λόγο, για πες μου, ποιος το αποφασίζει αυτό? Οι Έλληνες το αποφασίζουν?
0: Όχι, μόνο, έχεις δίκιο, δεν μας κυβερνάνε ελληνικές κυβερνήσεις, έχεις δίκιο.
1: Όχι ρε φίλε, μισό λεπτό, δεν λέω ότι δεν μας κυβερνάνε.
0: Αλλά...
1: Δεν είναι σε δηλαδή, εδώ αύριο μπορούμε...
0: Πότε εμείς, παίρναμε εμείς τα λεφτά των Ευρωπαίων?
1: Ωραία, εμείς γιατί δεν μπορούμε να φτιάξουμε αυτοκίνητο, γιατί δεν παράγουμε?
0: Δεν μπορούμε.
1: Γιατί κόψανε η Ευρώπη?
0: Δεν μπορούμε.
1: Μα αυτό έχει κόψει η Ευρώπη, ρε φίλε.
0: Μας το έχει κόψει.
1: Βέβαια, δεν βάλανε, καταστρέψανε. Η Ευρώπη δεν καταστρέψανε τα καΐκια. Δεν σταματήσαν τις παραγωγές.
0: Ξηρομερίτη, τι λες?
1: Εγώ τι λέω.
0: Τι λες? Αν θελήσουμε αύριο να κάνουμε αυτοκίνητο, δεν μπορούμε. Ποιος το λέει αυτό?
1: Για κάντο, να δούμε. Νομίζεις ότι έτσι μπορεί να γίνει ένα αυτοκίνητο? Το ξεκινάμε αύριο και το φτιάχνουμε. Το αυτοκίνητο, φίλε μου καλέ, είναι μια ολόκληρη ιστορία από πίσω. Είναι χιλιάδες άνθρωποι που δουλεύουν.
0: Και δεν έχουμε εμείς τέτοιους.
1: Ξέρεις πόσα παραρτήματα και εργοστάσια μικρά για ανταλλακτικά.
0: Δηλαδή, αν αποφασίσει αύριο η Ελλάδα, να κατασκευάσει κάτι, θα την αφήσει η Ευρώπη. Αλήθεια τώρα, το λες τώρα αυτό.
1: Τώρα μου κάνεις πλάκα.
0: Σοβαρά τώρα.
1: Τα μέρη τα δικά μου, εμείς καλλιεργούσαμε καπνό.
0: Ναι.
1: Η Ελλάδα.
0: Άσε την καλλιέργεια, εγώ σου μιλάω για κατασκευή.
1: Όχι, δεν μπορεί να το κάνει τώρα.
0: Άσε την κοινή αγροτική πολιτική. Μη μου τον μπλέκεις. Αν αποφασίσουμε αύριο να κάνουμε βιομηχανία βαριά και να κάνουμε κάτι, θα μας πει η Ευρώπη, μην το κάνετε.
1: Θα μπορέσουμε να το κάνουμε, ναι. Μισό λεπτάκι. Θα μπορέσουμε, εσύ πιστεύεις, να το κάνουμε.
0: Εννοείται.
1: Ωραία. Εγώ τώρα αν φύγω, πες μου, έχω κάποια χωράφια στο χωριό.
0: Ναι. Αν φύγω, να σου πω τις φαρμακοβιομηχανίες, γιατί μας τις αφήσανε.
1: Ας τις φαρμακοβιομηχανίες. Εγώ σου λέω ένα πράγμα. Ναι. Επειδή η δική μου ήταν κάτω από παραγωγή.
0: Mm.
1: Φεύγω εγώ αύριο, πάω στο Ξηρόμερο.
0: Ναι.
1: Παίρνω τα χωράφια.
0: Καράβια μπορούμε να κάνουμε.
1: Άστο καράβι.
0: Άντε, άστο ένα, άστο άλλο. Τα αυτοκίνητα θα με απαγορεύσουν.
1: Ξηρομερίτη,
0: να σου πω, μιλάμε μισή ώρα, περιμένουν κι άλλοι.
1: Ωραία, να σου πω αυτό και να κλείσω. Πάω στα μέρη μου να καλλιεργήσω καπνό. Μπορώ?
0: Α, όχι. Με την κοινή αγροτική πολιτική δεν μπορείς. Μη μου μπλέκεις τις καλλιέργειες. Και εκεί βλακίες των Ελλήνων πολιτικών ήταν αυτά που δέχτηκαν.
1: Α, οι Ευρωπαίοι είναι αμέτωχοι, έτσι?
0: Όχι, οι Ευρωπαίοι δεν είναι αμέτωχοι. Αλλά μας βαράγανε τον τέφι και κάναμε ό,τι θέλανε.
1: Όπως ήταν και ο Όθωνος αμέτωχος που κλείσε το κόσμο.
0: Άσε με, μωρέ, με τον Όθωνα. Που στέλνουμε το βαμβάκι το δικό μας στην Τουρκία για μεταποίηση και με το παίρνουμε πίσω κλωστή για να ράψουμε. Δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε μεταποίηση. Σοβαρά τώρα. Ή μήπως δεν το ξέρεις?
1: Το ξέρω και αυτό.
0: Α, το ξέρεις. Οι Ευρωπαίοι μας τα λένε να το κάνουμε.
1: Μια παρέα είναι όλοι.
0: Ωραία. Να πει λοιπόν, να ορθώσει λοιπόν κάποιος ανάστημα και να πει όχι. Δεν τα κλείνω τα εργοστάσια της ζάχαρης.
1: Μαζί σου.
0: Γιατί δεν το κάνει?
1: Μαζί σου, 100 φορές.
0: Γιατί δεν το κάνει?
1: Αυτό περίμενα και εγώ.
0: Χεσμένοι όλοι. Αφού είμαστε χεσμένοι, φταίμε.
1: Αυτό. Φταίμε. Εντάξει. Κατά
0: πώς θα γίνει.
1: Ίσως με την ανοχή μας, αλλά να σου πω κάτι.
0: Με την ανοχή, να σου πω. Όταν γίνεται κάτι με την ανοχή μου, φταίω.
1: Ωραία. Να πω εγώ αύριο ότι όλοι οι δημοσιογράφοι είναι άχρηστοι. Τώρα εδώ και να σας πάρω όλους.
0: Πες
1: το. Δεν μπορώ. Γιατί 5 τομάρια θα είναι στο χώρο που είναι άχρηστοι.
0: Ξηρομερίτη, τσουβαλιάζεις. Δεν είναι έτσι.
1: Όχι, δεν είναι έτσι.
0: Εσύ, άμα. Εντάξει, όχι, δεν μπορούμε, δεν γίνεται. Και σου λέω ότι αν αύριο το πρωί πούμε ότι θα κάνουμε αυτοκίνητο, θα κάνουμε. Κανείς δεν μπορεί να μας το απαγορεύσει. Κανείς. Και σου φέρνω και τρεις επενδυτές απ' έξω και γίνεται λουκούμι. Θα πει ο Ευρωπαίος τι. Σιγά. Λες και θα κάνουμε το θαύμα και θα σπάσουμε όλη την ευρωπαϊκή αγορά που έχει γεμίσει, έχει πήξει το σύμπαν με γιαπωνέζικα, κινέζικα, κορεάτικα. Σοβαρά τώρα. Τα κινέζικα, τα κορεάτικα και τα γιαπωνέζικα, τα αυτοκίνητα, τα ηλεκτρικά που έρχονται είναι το 1/4 της τιμής των ευρωπαϊκών και πουλάνε σαραπανάκια.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Ναι, το ξέρεις. Και άμα κάνει ο Έλληνας αυτοκίνητο, θα του πει Ευρώπη, μην κάνεις. Γιατί θα έχει πρόβλημα η Volkswagen. Σιγά.
1: Να σου πω, η Namco που κάνει αυτοκίνητα.
0: Όχι, να σου πω, δεν το συνεχίζουμε, Ξηρομερίδη. Περιμένει κόσμος. Κλείνει, τελειώνει η εκπομπή. Όχι, Ξηρομερίδη μου. Όχι. Φιλιά.
1: Έλα, γεια.
0: Δεν το ξέρω το αμάξι. Δεν ασχολούμαι με τα αμάξια αυτά πραγματικά. Δεν ασχολούμαι γιατί δεν μπορώ να πάρω. Έχω ένα αμάξι 20ετίας. Σε κάποια στιγμή θα βγάλει μία μούτζα από το... δεν ξέρω από πού θα τη βγάλει. Θα τη βγάλει από το καπό, θα βγει. Από πίσω, από κάπου θα βγει και θα μου πει να πάρτε. Και θα μείνω εκεί. Και μετά πεζό 2. Κύριος Γιάννης από Ζωγράφο, ελάτε. Κύριε Γιάννη.
2: Καλώς στο Μανώλη.
0: Γεια σας, κύριε Γιάννη.
2: Περίμενα αρκετή ώρα.
0: Το ξέρω. Έχετε δίκιο, συγγνώμη.
2: Λοιπόν, έγινε κανείς και το χρόνο.
0: Ναι.
2: Και στο τέλος μένει...
0: Όχι, έχουμε χρόνο, ελάτε.
2: Έχουμε χρόνο.
0: Βέβαια.
2: Λοιπόν, το γυράσκο αηδασκόμενος... Είναι αρχείο ρητό, έτσι.
0: Ναι, αρκεί βέβαια να θέλουμε.
2: Λοιπόν, όχι το Ελβασάν, νομίζω το Ελβασάν είναι σε ορεινή περιοχή στην Αλβανία.
0: Ελβασάν, ναι.
2: Και είναι όπως είναι η Πάρνηθα με την Καστέλα. Δηλαδή μετά...
0: Α, δεν ξέρω αν είναι έτσι, ναι.
2: Ναι, ξεκινάει η παιδιάδα. Λοιπόν, το ελληνικό έπος που κάνανε οι μεγαλύτεροι από εμάς τότε, είχαν φάσει εκεί και ο αγαπητός μας εντός εισαγωγικών Μπενίτο Μουσουλίνι είχε ζητήσει από τον Αδόλφο Χίτλερ, τον εταίρο του, να μεσολαβήσει. Και αυτός αποφάσισε να κάνει την εισβολή. Λοιπόν, ήταν νομίζω η εποχή που οι Έλληνες πολεμούσαν και δημιουργούσαν. Θα έρθω λοιπόν στο προκείμενο τώρα, την κολοκυθιά που παίζεται στον όρμο. Από αυτή τη, ξέρετε, εκεί που είναι ο Περσικός κόλπος που λέτε. Λοιπόν, από αυτή τη δουλειά βγαίνει πολλά λεφτά. Τα κορόιδα σκοτώνονται, και όταν λέω κορόιδα, υπάρχουν και οι Ισραηλοί. Έχουν έναν πρωθυπουργό, ο οποίος είναι υπόδικος, και έτσι και σταματήσει ο πόλεμος, θα δώσει λόγο στη δικαιοσύνη. Αυτό δεν το λέω εγώ. Το λένε τα διάφορα μέσα, να πούμε, ιδίως γραφικά. Τώρα ιστορικά, εάν δεν υπήρχαν οι κατάλληλοι άνθρωποι, οι γκρεκύλοι που λέμε, δεν θα δημιουργείται αυτή η κατάσταση. Καταλάβατε, είχαν φροντίσει οι διάφοροι, μπορώ να πω και ονόματα, αλλά δεν θέλω να επεκταθώ τόσο πολύ. Οι διάφοροι δικοί μας εντός εισαγωγικών ήταν οι πρόθυμοι, γιατί έχω γυρίσει και στην Ανατολική Γερμανία και στη Δυτική Γερμανία και στην Ιταλία έχω πάει και όπου υπήρξαν τα γεγονότα. Καλύτερα να είσαι και να περιφέρεσαι και στην Ελλάδα φυσικά, τότε που η δραχμή είχε κάποια αξία, πριν μπούμε δηλαδή στην ευρωπαϊκή, στην φραμούντζα δηλαδή, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι οι εταίροι μας, δηλαδή οι αιώνιοι σύμμαχοί μας, σήμερα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, εχθές ήταν κάποιες άλλες χώρες, όπως η Μεγάλη Βρετανία, η άλλοτε Μεγάλη Βρετανία. Λοιπόν, την Κύπρο δεν την κατέλαβαν οι Άγγλοι, απλώς την αγόρασαν. Την Κρήτη δεν την κατέλαβαν οι Τούρκοι, απλώς την παραχώρησαν έναντι φυσικά οικονομικών ανταλλαγμάτων οι Ελληνοί. Λοιπόν, αυτοί που σήμερα βρίσκονται στα διάφορα ΜΜΕ και λιβανίζουν ή αγνοούν την ιστορία, ή θελημένως το κάνουν για να κοιμίζουν τους ξύπνιους. Όταν λέω τους ξύπνιους, ενώ εκείνους...
0: Αλλά μισό λεπτό, κύριε Γιάννη, υπάρχει ένας, ξέρετε, πάρα πολύ ωραίος, επειδή λέμε τώρα για τα μίντια, καλά κάνετε βέβαια και λέτε, υπάρχει ένας πάρα πολύ ωραίος τρόπος για να μην πιάνετε κανείς χοροϊδό.
2: Κοιτάξτε να δείτε...
0: Ξέρετε ποιος είναι αυτός?
2: Ο?
0: Ξέρετε, λέω, ποιος είναι αυτός?
2: Ποιος?
0: Να για διαβάζουμε.
2: Για ποιον λέτε τώρα?
0: Λέω ότι υπάρχει ένας πολύ ωραίος τρόπος, ότι εγώ μπορεί να λέω ότι θέλω, ο χι συνάδελφος να λέει ότι θέλει, εσείς να λέτε ότι θέλετε, ο ξηρομερίτης να λέει τώρα, τυχαία χρησιμοποιώ έτσι, ότι
2: μου,
0: ο καθένας μας να λέει ότι θέλει. Αλλά υπάρχει κάτι που είναι αδιάψευστο. Μανώλη, η ιστορία και τα βιβλία.
2: Μανώλη, εσείς κάθεστε σε ένα γραφείο.
0: Ναι.
2: Και έχετε ένα μικρόφωνο.
0: Ναι.
2: και ένα ραδιόφωνο.
0: Ναι.
2: Εγώ έχω γυρίσει τον κόσμο ανάποδα.
0: Τι σημαίνει αυτό?
2: Αυτό σημαίνει ότι παράτησα τις ανέσεις και βρέθηκα στο πεζοδρόμιο.
0: Ναι.
2: Και εντός Ελλάδος και εκτός Ελλάδος και γνωρίζω τα γεγονότα από την κορυφή της πυραμίδας. Και όταν λέω κορυφή της πυραμίδας, καταλαβαίνετε, εννοώ την εξουσία.
0: Ναι.
2: Μέχρι τη βάση.
0: Υπήρξατε δηλαδή, στην εξουσία?
2: Δεν υπήρξα, αλλά επαγγελματικά έφυγα από τις ανέσεις που είχα.
0: Ναι.
2: Και είχα μόνο σχέση με μηχανήματα.
0: Ναι.
2: Καταλάβατε?
0: Όχι.
2: Μου είχαν είχε προτάσεις να φύγω στο εξωτερικό.
0: Ναι.
2: Δελεαστικές προτάσεις. Αλλά βλέπετε το φιλότιμο.
0: Το φιλότιμο.
2: Δεν με άφησε. Δεν με άφησε.
0: Mm.
2: Λοιπόν, βλέπω τώρα το κοροϊδιλίκι που γίνεται κάτω.
0: Το μετανιώσατε?
2: Άλλοι κορδομάνε και άλλοι σκοτώνονται.
0: Το μετανιώσατε?
2: Δεν το μετάνιωσα γιατί είδα τον κόσμο σε όλες τις μορφές.
0: Ναι.
2: Δηλαδή θέλω να σου πω ότι από την εξουσία που ήταν στην πυραμίδα τότε είχαμε βασιλευμένη δημοκρατία.
0: Ναι.
2: Έντασε εισαγωγικό το δημοκρατία, έτσι.
0: Ναι.
2: Είχα φτάσει μέχρι τους λεπρούς που ήταν κάπου εκεί πιο κάτω το εργάλαιο και μάλιστα σε μια συζήτηση που είχαμε τον διευθυντή έτυχε να έλεγε γείτονας στην περιοχή που έμενα, του λέω κοίταξε να δεις, τους τρελούς τους βλέπω, τα μικρόβια δεν τα βλέπω και αυτά φοβάμαι. Καταλάβατε, πέρανε τους νεπρούς, τους βάζανε σε καραντίνα 10-12 μέρες για να μην μεταδώσουν αν είχαν κάποιο νόσημα. Λοιπόν, στη σημερινή εποχή που ζούμε, πολλοί ασχολούνται με ιστορικά θέματα και είναι και ανιστόρητοι και αγεωγράφητοι. Και φυσικά αυτό μπορεί να θίξει και σένα, διότι μαθαίνεις ό,τι μαθαίνεις από μικροφόνου με συνομιλίες που έχεις με τους διαφόρους.
0: Όχι, δεν μπορεί να με θίξει.
2: Μαθαίνεις μονάχα όταν γυρνάς. Καταλάβατε. Λοιπόν.
0: Εντάξει, μαθαίνεις και όταν διαβάζεις, δεν είναι έτσι?
2: Άλλο το διάβασμα. Είναι το θέμα είναι να μπορεί να τα ζήσεις αυτά.
0: Καλά, την ιστορία δεν μπορείς να τη ζήσεις.
2: Λοιπόν,
0: σας
2: λέω το εξής, ήταν η κηδεία της Λαμπέτη. Η Λαμπέτη ήταν το καλλιτεχνικό της όνομα.
0: Ναι.
2: Αλλά οικογενειακός, επειδή έτυχε να γνωρίζετε με κάποιο συγγενικό μου πρόσωπο, είχε περάσει η οικογένεια μεγάλες δυστυχίες, θανάτους, αρρώστιες. Καταλάβατε. Αλλά έτυχε εκείνη την ημέρα να έχω ένα σαουδόρο ήδη, γιατί μου ερχόντουσαν δηλαδή. Η τύχη μου ήταν, ξέρω εγώ. Λοιπόν, και έπρεπε να φύγω να πάω στην Ανατολική Γερμανία. Εκεί λοιπόν άρχισα να ψάχνω εγώ. Εκείνο που διαπίστωσα και ως προς το πολιτικό σκέλος και ως προς τις κατασκευές, διαπίστωσα ότι η χώρα ήταν πολύ προχωρημένη στις κατασκευές και πολιτικά πολύ καθυστερημένη, γιατί είχαν τότε οι δυτικές χώρες που κόπτονται σήμερα για την Ουκρανία και όχι για την Κύπρο, ενδιαφερόντουσαν πως θα τα φέρουν έτσι όπως τους βολεύει. Καταλάβατε. Και αυτό έγινε και με στην Κύπρο, έγινε και μετέπειτα και στην Ελλάδα. Υπάρχουν οι πρόθυμοι. Οι πρόθυμοι είναι εκείνοι οι Γρεκίδοι, οι οποίοι προσφέρονται σε οποιοδήποτε καθεστώς και γεγονός να δώσει τις υπηρεσίες τους. Και όταν αλλάξει η κατάσταση, αλλάζουν και αυτοί οι κουστούμοι.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα ακούω πολύ θόρυβος γίνεται για το Τσίπρα. Το Τσίπρα το ξέρουμε. Τι ρόλο παίζει. Τι ρόλο παίζει. Ο ρόλος του είναι να παίζει τον αριστερό και να είναι υπερδεξιός.
0: Υπερδεξιός ο Τσίπρας.
2: Υπερδεξιός. Έχει ξεπεράσει και το Βελόπουλο ακόμα.
0: Και το Βελόπουλο, μάλιστα.
2: Έχει ξεπεράσει και το Βελόπουλο. Λοιπόν, ο ρόλος του είναι. Το θέμα είναι εκεί πίσω από την Αγγλική Πρεσβεία, όχι από την προσινή πλειά που έπαιρνε τότε ο Άγγλος Πρέβης, και απέναντι είχαμε τη Γερμανική Πρεσβεία. Θα λέω αυτά γιατί τα έχω ζήσει, έχω μπει μέσα δηλαδή. Λοιπόν, υπάρχει ένα εκκλησάκι. Εκεί πέρα ήταν ο Πάτερ Δημήτριος.
0: Ναι.
2: Με αυτόν είχαμε συναντηθεί κατά τη διάρκεια.
0: Έχει σχέση με τον Τσίπρα αυτό που λέμε.
2: Ορίστε.
0: Έχει σχέση με τον Τσίπρα.
2: Έχει σχέση.
0: Και για πάμε να ακούσω. Ναι.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Στη Ρόφιλ Λίδων υπάρχει ένα κέντρο. Εκεί λοιπόν είχα συναντήσει αυτόν τον κύριο.
0: Ναι.
2: Τον Πάτερ Δημήτριο, όπως ήθελε να λέγεται.
0: Ναι.
2: Ο οποίος εξυπολογούσε και τις κυρίες του Κολονακίου.
0: Ναι.
2: Και έπαιρνε τις πληροφορίες που ήθελε.
0: Μάλιστα. Κατάσκοπος ήταν.
2: Υπερκατάσκοπος.
0: Ναι.
2: Με βαθμό συνταγματάρχου.
0: Ο υπερκατάσκοπος τον δύο πήρε, ναι.
2: Υπερκατάσκοπος.
0: Ναι, και λοιπόν, με τον Τσίπρα τι σχέση έχει αυτό.
2: Ο Τσίπρας έχει ένα ρόλο. Τώρα σε ποιο το ανοίγει.
0: Α, μπλέξαμε τις θέσεις τώρα. Εντάξει.
2: Καταλάβατε. Υπάρχουν λοιπόν τέτοιος αγκάλιασμα μεταξύ τους. Μεταξύ εκείνων οι οποίοι έχουν καταστρέψει την Ελλάδα. Και τώρα κλείνουν κροκοδίλια δάκρυα γιατί ελαττώνται ο πληθυσμός. Όσοι κατόρθωσαν και επέζησαν. Μιλάω εδώ για ονόματα και αριστεροί και αριστεροί κάνανε τεράστια λάθη και διαπίστωσα ότι είχαν μαύρα μεσάνυχτα. Δεν θα πω ονόματα για.
0: Όχι, δεν πρέπει να πείτε.
2: Έχουν
0: πεθάνει. Ένας λόγος παραπάνω. Ευχαριστώ κύριε Γιάννη, να είστε καλά.
2: Μπορώ να συνεχίσω λίγο.
0: Όχι, όχι, γιατί έχω άλλον έναν ακροατή και έχουμε 9 λεπτά. Οπότε, ευχαριστώ.
2: Αυτό που γίνεται τώρα στη Μέση Ανατολή,
0: ναι,
2: εκεί στον κόλπο, είναι στημένο και είναι οργανωμένο.
0: Στημένο
2: από αυτούς που έχουν οικονομικά συμφέροντα.
0: Οργανωμένο προφανώς είναι, δεν είναι αναργάνωτο.
2: Και σκοτώνονται τα κορόιδα και οι άλλοι βρίσκονται σε ασφαλή σημεία.
0: Έτσι δεν γίνεται σε όλους τους πολέμους.
2: Στη Γερμανία, τελειώνοντας, θέλω να σας πω το εξής. Η άνοδος της ποιότητος του λαού εξαρτάται από τη μάνα. Η μάνα είναι που δίνει την κατεύθυνση.
0: Μάλιστα.
2: Η μάνα κάνει το κουράγιο. Η μάνα κάνει τη μόρφωση. Είναι όπως όταν φυτέψεις ένα δεδράκι και το φροντίζεις ώστε να μεγαλώσει και να δώσει καρπούς.
0: Και ο πατέρας τι κάνει.
2: Ορίστε.
0: Ο πατέρας τι κάνει.
2: Ο πατέρας απλώς δουλεύει.
0: Α.
2: Δουλεύει και δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα.
0: Στο ρυχείο. Ευχαριστώ κύριε Γιάννη. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Γεια σας, γεια σας.
2: Και καλό κουράγιο.
0: Γεια σας. Ο κύριος Γιώργος από το Περιστέρι. Ελάτε κύριε Γιώργο.
3: Μανώλη, είναι περασμένη ώρα. Χωρίς να θέλω να.
0: Θα κλείσουμε και θα μιλήσουμε αύριο. Για να μην γράψετε.
3: Αυτό ήθελα. Ναι, ναι. Να μην σε κουράζω. Βάλε ένα τραγουδάκι.
0: Θα βάλω. Ωραία. Και θα τα πούμε αύριο.
3: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Ευχαριστώ κύριε Γιώργο.
3: Να κάνεις πέρα στον κόσμο.
0: Να πείτε.
3: Αν θέλετε τώρα με καλέσετε να πάρω εγώ όπως δεν με πειράζει. Εγώ και πρώτος και δεύτερος να βγω μετά τις 11 δεν έχω κανένα πρόβλημα. Παίρνω και τώρα αναμονή ήμουνα, δεν με νοιάζει. Απλά,
0: όχι τώρα, μην κάψω. Το κάψω με τον για 6 λεπτά. Κυρία Βάσια, να σημειώσουμε τον κύριο Γιώργο για αύριο. Ευχαριστώ.
3: Δεν με νοιάζει.
0: Λοιπόν, θα σας καλέσουμε εμείς.
3: Ναι, πειράζει, αλλά να είμαι δεύτερος, δεν με νοιάζει. Τρίτη να βγω και δεν είναι τόσο σοβαρή. Να αποστούν να υπάρχουν.
0: Όλες οι απόψεις είναι σοβαρές. Ευχαριστώ.
3: Λοιπόν, καλό βράδυ, καλή
0: γεια σας, γεια σας, γεια σας.
3: Και θα τα πούμε αύριο.
0: Γεια σας. Κύριε Στάθη. Τι να σας κάνω τώρα. Προσπαθώ να κάνω ένα διάλογο. Γεια σας κύριε Θοδωρή. Κανένας λέει, δεν λέει, μου γράφει κυρία Ρένα, ότι οι πολιτικοί μας πρώτοι απαξίωσαν την Ελλάδα για να δείξουμε πόσο καλά παιδιά είμαστε, πρώτοι τελειώσαμε το λιγνίτι. Καλό ξημέρωμα επίσης. Τεκ μου τώρα, αφού είπα για τα αυτοκίνητα τις βλακίες μου, μετά μπήκα και είδα το link. Αυτό όμως το αυτοκίνητο, ρε τεκ, είναι ένα μοντέλο το οποίο δεν απευθύνεται στη... δηλαδή δεν θα βγει ποτέ σε μια μαζική παραγωγή. Εδώ μιλάμε τώρα να μπει ο άλλος και να πει θα κάνω ένα μάξι το οποίο θα μπορεί να το αγοράσει ο μέσος Έλληνας και να κάνει τη δουλειά του. Αυτό τώρα το μοντέλο του κυρίου Πανόπουλου, το χάος, δεν είναι, είναι... Πρώτα απ' όλα δεν ξέρω πόσα λεφτά έχει δαπανίσει ο άνθρωπος για να το φτιάξει. Και ξαναλέω, δεν θα βγει ποτέ σε μαζική παραγωγή. Ο κύριος Άχης από το Αμβουργό, είμαι λέει κάθετα αντίθετο στη φράση «οι Έλληνες». Είναι η πιο εύκολη και άδικη γενίκευση. Γιατί κύριε Άχη, δεν είμαστε οι Έλληνες. Έχουμε λέει δυστυχώς την τάση να δείχνουμε με το δάχτυλο ένα ολόκληρο λαό, αντί να κατονομάζουμε αυτούς που πραγματικά ευθύνονται. Θέλετε κύριε Άχη να τους κατονομάσουμε μαζί, αύριο να πάρετε ένα τηλέφωνο να τα πούμε. Μετά από πότε θέλετε. Θέλετε να αρχίσω να λέω ονόματα. Αυτούς τους ανθρώπους που τους στηρίξαμε ή τους στηρίζουμε ή τους στηρίξατε ή τους στήριξαν. Για να μην καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και πρώτες ευκαιρίες και δεύτερες ευκαιρίες και τρίτες ευκαιρίες και να αλλάξει ευκαιρίες. Δεν έχουμε ευθύνη εμείς για όλα αυτά. Δεν είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Λύση εγώ δεν έχω να προτείνω. Αλλά δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Οι ευθύνες λέει δεν είναι συλλογικές ούτε ανώνυμες. Έχουν ονόματα, θέσεις και αποφάσεις πίσω τους. Ωραία, πείτε μου λοιπόν έναν, μάλλον δύο, γιατί έναν ξέρω, έχει πεθάνει βέβαια που πήγε φυλακή, έναν που κατηγορήθηκε ως υπεύθυνος και την πλήρωσα. Και εγώ δεν λέω οι Έλληνες φταίνε, λέω οι Έλληνες φταίμε. Καθόλου δεν αθώνω αυτούς που άσκησαν εξουσία. Γεια σας κυρία Βική. Γεια σας κύριε Άρη. Κύριε Σωτήρη επίσης. Το καλό παιδό, τον κύριο Παύλο. Κύριε Κώστα, σας είπα, αφήστε το την αξιοπιστία και τις αξιολογήσεις, εντάξει. Γεια σας κύριε Γιώργο, κύριε Βασίλη, κύριε Ηλία, κύριε Γρηγόρη, κύριε Πέτρο. Τα λέω τώρα εντάχει. Κύριε Βαγγέλη, κύριε Γιάννη, όλους. Μιχάλη, είναι άσχημο πράγμα να ξέρεις να συγκρίνεις ακροατές με εγκληματίες. Μην το κάνεις. Φίλε Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ, θέλω να σου πω το εξής. ο φιλέλληνας από μόνος του. Όλοι είμαστε Έλληνες. Δεν μπορεί να είμαστε Έλληνες και φιλέλληνες. Πρακτικά ο Έλληνας δεν μπορεί να μην αγαπάει τη χώρα του. Εννοείται ότι υπάρχουν αυτοί που δεν αγαπάνε τη χώρα τους και που αγαπάνε μόνο τον εαυτούλη τους και την πάρτη τους και να καεί το... πώς το λένε, να καεί το, το σπίτι του γείτονα και να του σφάξουν και την κατσίκα. Άλλο το άλλο φιλάνθρωπος. Άλλο η έννοια της φιλανθρωπίας. Αλλά εν πάση περιπτώσει, σεβαστή άποψη. Γιάννης Καραγευράκης στη ρύθμιση των ήχων. Νωρίτερα Μαρία Ψάλτη και πιο νωρίς... Έλα. Έχει κολλήσει το μυαλό μου τώρα όμως εμένα. Γιώργος Ζιβελεγίδης. Θυμήθηκα. Η κυρία Βάσια Κούτρα ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εννοείται η κυρία Ελένη μας, η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη στο... μαζί από τις 9 μέχρι τις 11. Γεια σου Ξηρομερίδη μου, καλή ξεκούραση και σε σένα, να είσαι καλά φίλε. Η κυρία Κασιανή Βραχά που είχε και γενέθλια αδελτία ειδήσεων αίθουσα σύνταξης. Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο απόψε, πρώτα ο Θεός, μετά τον Νίκο Βογιόπουλο σε 9 εδώ, μαζί με την κυρία Ελένη στο αληθινό ραδιόφωνο.
4: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
5: Μια καρέκλα να τα πω!
4: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
6: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
4: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
5: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
4: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα, καλημέρα και καλό μήνα. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλό καλοκαίρι. Σε κλίμα δημοσκοπήσεων η χώρα και συζητήσεων για την επόμενη μέρα μετά τις ερχόμενες εθνικές εκλογές. Εθνικές εκλογές που δεν ξέρουμε ακόμη πότε θα γίνουν. Η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός επιμένουν ότι αυτές θα γίνουν Μάρτιο-Απρίλιο, δηλαδή την άνοιξη του 27. Με έντονο τρόπο όμως κυκλοφορούν φήμες για το ενδεχόμενο οι κάλπες να στηθούν τελικά τέλη Σεπτεμβρίου μέχρι μέσα Οκτωβρίου, να έχουμε δηλαδή προώρες εκλογές. Όλες οι πληροφορίες λένε ότι ο Πρωθυπουργός θα εξετάσει τον χρόνο που θα στηθούν οι κάλπες εκεί στα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, βλέποντας και την κατάσταση που θα έχει διαμορφωθεί στην παγκόσμια, την ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία με αφορμή τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις εξελίξεις που μέχρι τότε θα υπάρχουν, αλλά και βέβαια βλέποντας τις δημοσκοπήσεις, βλέποντας πού κάθεται η σκόνη μετά την ίδρυση των δύο νέων πολιτικών κομμάτων, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, ή ενδεχομένως, αν το δούμε και αυτό, να ιδρύεται τους επόμενους μήνες, του Αντώνη Σαμαρά. Πάντως, αν έβαζα στοίχημα, αυτή τη στιγμή θα στοιχημάτιζα υπέρ του φθινοπόρου. Θα έβλεπα δηλαδή τις εκλογές εκεί τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Και αυτό γιατί όλοι οι αναλυτές, οι οικονομικοί αναλυτές λένε ότι ακόμη κι αν ο πόλεμος τελειώσει αύριο, οι συνέπειες του θα είναι παρούσες εδώ για πολύ καιρό. Θα είναι παρούσες για αρκετούς μήνες, ίσως και για περισσότερο από ένα χρόνο. Αφήστε δηλαδή που δεν τον βλέπω να τελειώνει, για άλλη μια φορά πάει πίσω η λύση, πάει πίσω η συμφωνία. Ο Τραμπ δήλωσε χθες ότι βλέπει τη συμφωνία την επόμενη εβδομάδα. Αλλά κάθε εβδομάδα τη βλέπει την επόμενη. Για άλλη μια φορά δημιουργήθηκε η αίσθηση στην κοινή γνώμη, στην παγκόσμια κοινή γνώμη, ότι φτάσαμε στο παραένα των υπογραφών. Για άλλη μια φορά αυτή η αίσθηση αποδείχθηκε πλάνη. Και κάποιοι έχουν αρχίσει και ψιθυρίζουν. Τι ψιθυρίζουν δηλαδή, κραυγάζουν εδώ και καιρό στις αγορές ότι παίζονται παιχνίδια. Ότι παίζονται παιχνίδια. Ότι ορισμένοι κερδίζουν μεγάλα χρηματικά ποσά από τη δημιουργία πλαστών εντυπώσεων για την πορεία των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Τώρα για τις δημοσκοπήσεις που σας έλεγα, είχαμε νέα δημοσκόπηση. Opinion Poll για το Action 24 δείχνει και αυτή ότι η εμφάνιση των κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού αλλάζει ριζικά τους συσχετισμούς δυνάμεων στην αντιπολίτευση και οδηγεί το Πασόκ μέχρι στιγμής τουλάχιστον στην τέταρτη θέση. Η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου της συγκεκριμένης μέτρησης, επαναλαμβάνω Opinion Poll για το Action 24, παραμένει πρώτη δύναμη με 30,5. Παρουσιάζει μικρή υποχώρηση σε σχέση με το Μάιο, όταν βρισκόταν στο 31,2, μείον 0,7. Κυρίαρχο έβριμα της έρευνας, η δεύτερη θέση του Αλέξη Τσίπρα και του κόμματος Ελλάς καταγράφεται με 15,5%. Ακολουθεί στην τρίτη θέση η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 12,6%. Υποχωρεί σημαντικά το ΠΑΣΟΚ, το οποίο από το 14,4 που κατέγραψε στις μετρήσεις της ίδιας εταιρείας το Μάιο, τώρα πέφτει στο 10,5. Χάνει 4 ποσοστιαίες μονάδες, δηλαδή πάνω από το 25% της δύναμής του. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταραίει, το Μάιο μετρήθηκε στο 4,3, τώρα μετράται στο 1,7 και το ΚΚΕ εμφανίζει μεγαλύτερη σταθερότητα, το βλέπουμε να είναι στο 6,8 στην εκτίμηση ψήφου. Αντίθετα, σημαντικές απώλειες έχει και το κόμμα Βελόπουλου και το κόμμα Κωνσταντοπούλου και η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας. Τώρα μέσα στο κλίμα αυτό άρχισαν οι διαξηφισμοί στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ για την επόμενη μέρα. Αν και με ποιον θα συνεργαστούν την επόμενη μέρα μετά τις εθνικές εκλογές. Ο δήμαρχος της Αθήνας, ο κύριος Χάρης Δούκας, ζητά συνεργασία με το νέο πολιτικό κόμμα, την Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Προκαλώντας οξύες εσωκομματικές αντιδράσεις, όπως αυτή της κυρίας Διαμαντοπούλου, για παράδειγμα. Μάλιστα έκανε μια προχωρημένη πρόταση, σκέψη, ο δήμαρχος της Αθήνας. Είπε ότι επικεφαλής σε μια κυβέρνηση που τυχόν θα κάνουν τα δύο κόμματα θα είναι εκείνος που θα έχει πάρει περισσότερες ψήφους στις εκλογές. Με βάση δηλαδή τις σημερινές δημοσκοπήσεις, και είπε ευχόμαστε να είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αλλά οι σημερινές δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι είναι ο πρόεδρος της Ελλάς, ο κύριος Τσίπρας. Βέβαια, κάτι που δεν υπολόγισε ο κύριος Δούκας και κανείς άλλος στη συζήτηση αυτή που γίνεται, είναι ότι αν ένα από τα δύο κόμματα δεν εξασφαλίσει τον μπόνους των 50 εδρών που προβλέπει ο εκλογικός νόμος, κυβέρνηση δεν μπορούν να κάνουν μαζί. Ως γνωστόν, αν κάποιο κόμμα δεν υπερβεί το 25%, το σύστημα που υπάρχει σήμερα λειτουργεί ως απλή αναλογική. Επομένως, αν υποθέσουμε ότι τα δύο κόμματα μαζί, Ελλάς και ΠΑΣΟΚ, συγκεντρώνουν, εγώ σας λέω, 30%. Ένα πολύ θετικό σενάριο, πάνω από αυτά που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις σήμερα. Να έχει το ένα 18 και το άλλο 12. Πάλι δεν μπορούν να κάνουν κυβέρνηση. Διότι με 30% παίρνεις 90 βουλευτές στους 300. Λειτουργεί ως απλή αναλογική και έρχονται οι επόμενες κάλπες. Εκτός αν η πρόταση, και δεν την έχω καταλάβει καλά, είναι για κοινό ψηφοδέλτιο στη δεύτερη κάλπη. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, ενδιαφέρουσα, την οποία περιμένουμε να δούμε να εξελίσσεται. Και φαντάζομαι ότι αν η συζήτηση είναι αυτή, αυτό εννοούσε ο δήμαρχος της Αθήνας, ότι στο ενιαίο ψηφοδέλτιο υποψήφιος πρωθυπουργός και επικεφαλής θα είναι ο αρχηγός του κόμματος που πήρε περισσότερες ψήφους στην πρώτη κάλπη.
Ενδιαφέρουσες συζητήσεις, ενδιαφέρουσες ζυμώσεις. Θα δούμε πόσο θα επηρεάσουν στην πορεία των πραγμάτων και το πολιτικό χάρτη. Πόσο δηλαδή όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται θα επηρεάσει την πορεία των κομμάτων προς τις επόμενες εθνικές εκλογές. Μέχρι στιγμής πάντως εμφανίζεται η Νέα Δημοκρατία να είναι σταθερά πρώτη, με διαφορά από το δεύτερο κόμμα, από αυτό του κυρίου Τσίπρα, διαφορά της τάξης των 15 ποσοστιαίων μονάδων. Και αν επαληθευτούν οι δημοσκοπήσεις, όλες την φέρνουν εκεί να κινείται στην περιοχή του 30%, τότε θα πάρει και τον πόνους των 50 εδρών. Επομένως θα είναι ευκολότερο για τη Νέα Δημοκρατία να αναζητήσει κυβερνητικό εταίρο ή να επαναπροσφύγει στις κάλπες για δεύτερη φορά, διεκδικώντας αυτοδυναμία. Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο και καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Μου λέει ο Γιώργος: Νίκο, υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσει το Μουντιάλ και ο πόλεμος να είναι ακόμη ανοιχτός? Τι να σου πω, Γιώργο μου, αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να είναι κοντά η ειρήνευση. Δεν φαίνεται να είναι κοντά οι υπογραφές.

Καλημέρα και στο Μιτσάρα, τον τακτικό ακροατή, που μου λέει: κύριε Νίκο, μήπως η τελευταία ελπίδα του Ανδρουλάκη είναι να καρατομήσει τον Δούκα. Τι εννοείς, να διαγράψει το δήμαρχο της Αθήνας? Επειδή εξέφρασε τη σκέψη για μια πιθανή μετεκλογική συνεργασία. Νομίζω αντίθετα ότι αν κάτι τέτοιο συνέβαινε, τα πράγματα θα χειροτέρευαν ακόμη περισσότερο, καθώς θα έδινε το Πασόκ την εικόνα ενός εσωτερικού σπαραγμού

Τώρα το άλλο μεγάλο θέμα, αυτό που θα μας απασχολήσει έντονα το επόμενο διάστημα, είναι το μεταναστευτικό, που φαίνεται ότι το καλοκαίρι έρχεται μαζί με ραγδαία αύξηση των μεταναστευτικών ροών από τη Λιβύη. Μιλούμε για απόβαση στην Κρήτη, πολύ αυξημένες ροές. Η εφημερίδα Κόντρα σήμερα γράφει, και είναι έτσι τα πράγματα, ότι έχουν συγκεντρωθεί στη Λιβύη και έρχονται κατά κύματα στην Ελλάδα περισσότεροι από 100.000 μετανάστες. Μάλιστα η Κόντρα αποκαλύπτει ότι τη βρώμικη επιχείρηση συντονίζουν οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες. Είναι ένα μεγάλο θέμα και φαντάζομαι ότι είναι ένα θέμα για το οποίο γίνεται συζήτηση στο εσωτερικό της κυβέρνησης, για το πώς θα πρέπει να αντιδράσουμε, διότι διαφορετικά ανοίγει μια νέα πολύ μεγάλη πληγή και για την Κρήτη, και μάλιστα σε τουριστική περίοδο, και για ολόκληρη τη χώρα.

Τώρα είχαμε τα τελευταία 24 ώρα και τα επεισόδια στην Σβέρνιτσα, τα επεισόδια στην στη γειτονική Αλβανία εναντίον Βόρειο Υπηρωτών, και αντί να υπάρξει από την αλβανική κυβέρνηση και από τον Έντι Ράμα μισή κουβέντα συγγνώμης, είχαμε και χλεβασμούς, είχαμε και ειρωνίες. Δήλωσε έκπληκτος, μας χλεβάζει ο Ράμα, δήλωσε έκπληκτος για τις αντιδράσεις της χώρας μας. Λέει ότι δεν γνώριζε ότι υπάρχουν Έλληνες στην περιοχή. Δεν αντέδρασε δε μόνο το Υπουργείο Εξωτερικών και η κυβέρνηση, αντέδρασε και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος έστειλε μια επιστολή προς τον Έντι Ράμα, τονίζοντας ότι ο εθνικισμός είναι κακός σύμβουλος και οδηγεί σε ενέργειες απόλυτα καταδικαστές.

Καλημέρα και στο φίλο το Στάθη, ο οποίος στέκεται στο θέμα της πρότασης των σκέψεων του Χάρη Δούκα για μετεκλογική συνεργασία ΠΑΣΟΚ Ελλάς και λέει αν πρόκειται το ΠΑΣΟΚ να συνεργαστεί με τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί να το ψηφίσω και να μην ψηφίσω κατευθείαν Αλέξη στις εκλογές.

Μια πολύ μεγάλη είδηση που βγήκε το τελευταίο 48ωρο και θέλω να την υπογραμμίσω, είναι για αυτή τη νέα θεραπεία που συρρυκνώνει καρκινικούς όγκους και μάλιστα αντιμετωπίζει και καρκίνους πολύ δύσκολους μέχρι σήμερα, όπως ο καρκίνος στο πάγκριας ή ο καρκίνος στο σηκώτη. Είναι και δύσκολο το όνομα της ουσίας, λέγεται αμιβανταμάμπι. Αμιβανταμάμπι. Θα το μάθουμε βέβαια. Αν έχει τέτοια αποτελέσματα, θα το μάθουμε σίγουρα. Καταγράφει, διαβάζω το όχι στην Έντι Ράμα, τονίζοντας ότι ο εθνικισμός είναι κακός σύμβουλος και οδηγεί σε ενέργειες απόλυτα καταδικαστές.

Καλημέρα και στο φίλο το Στάθη, ο οποίος στέκεται στο θέμα της πρότασης των σκέψεων του Χάρη Δούκα για μετεκλογική συνεργασία ΠΑΣΟΚ Ελλάς και λέει αν πρόκειται το ΠΑΣΟΚ να συνεργαστεί με τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί να το ψηφίσω και να μην ψηφίσω κατευθείαν Αλέξη στις εκλογές.

των σκέψεων του Χάρη Δούκα για μετεκλογική συνεργασία ΠΑΣΟΚ Ελλάς και λέει αν πρόκειται το ΠΑΣΟΚ να συνεργαστεί με τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί να το ψηφίσω και να μην ψηφίσω κατευθείαν Αλέξη στις εκλογές.

Μια πολύ μεγάλη είδηση που βγήκε το τελευταίο 48ωρο και θέλω να την υπογραμμίσω, είναι για αυτή τη νέα θεραπεία που συρρυκνώνει καρκινικούς όγκους και μάλιστα αντιμετωπίζει και καρκινικούς

μια πολύ μεγάλη είδηση που βγήκε το τελευταίο 48ωρο και θέλω να την υπογραμμίσω. Είναι για αυτή τη νέα θεραπεία που συρρυκνώνει καρκινικούς όγκους και μάλιστα αντιμετωπίζει και καρκίνους πολύ δύσκολους μέχρι σήμερα, όπως ο καρκίνος στο πάγκριας ή ο καρκίνος στο σηκώτη. Είναι και δύσκολο το όνομα της ουσίας, λέγεται αμιβανταμάμπι. Αμιβανταμάμπι. Θα το μάθουμε βέβαια. Αν έχει τέτοια αποτελέσματα, θα το μάθουμε σίγουρα. Καταγράφει, διαβάζω το όχι στην πρώτη του σελίδα ο Ελεύθερος Τύπος σήμερα, καταγράφει πρωτοφανή αποτελέσματα απέναντι σε δύσκολους και επιθετικούς καρκίνους. Χορηγείται με ένεση, δεν είναι εμβόλιο. Το 42% των ασθενών με καρκίνο κεφαλής και τραχύλου είδε βελτίωση και σε πάνω από το 33% εξαφανίστηκε ο όγκος πλήρως. Είναι μια πολύ ενθαρρυντική είδηση από το χώρο της επιστήμης. Φαίνεται ότι έχουμε μπει με τη βοήθεια και της τεχνητής νοημοσύνης σε μια περίοδο που θα δούμε πολύ γρήγορες εξελίξεις στο χώρο της ιατρικής, με αποτελεσματικές θεραπείες για ασθένειες που μέχρι τώρα θεωρούσαμε ανίατες.

Καλημέρα και στο Real Blogger που μου λέει: Νίκο μου, όταν έχουμε δώσει το δικαίωμα στο Ράμα να έρχεται εδώ και να μας λούζει κανονικά χωρίς να έχει καμία συνέπεια, γιατί να μην μας ειρωνεύεται?

δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέρια, εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις και τους τίτλους ειδήσεων σε λίγο και πάλι μαζί.

Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα? Με το Cosmote 5G Wi-Fi μόλις το βρήκες. Γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους όπου κι αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του Cosmote 5G, του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα, με κάθε νέα σύνδεση Cosmote 5G Wi-Fi, έχεις 2 μήνες δώρο. Περισσότερες πληροφορίες στο cosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Πρωτέργεια. Κάθε αρχή και δύσκολη, λένε. Άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο. Εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας την Πρωτέργεια, κάθε αρχή και εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της Πρωτέργεια, που ακόμα και ο παράξενος και γκρινιάρης πρωταγωνιστής της, ο Δημήτρης Πιατάς,

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα, γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τρίτη 2 Ιουνίου σήμερα και λόγω της χθεσινής αργίας του Αγίου Πνεύματος έχουμε μόνο απογευματινές εφημερίδες. Ξεκινώ με την Κόντρα. Απόβαση στην Κρήτη από 100.000 μετανάστες. Έχουν συγκεντρωθεί, λέει η Κόντρα, στη Λιβύη και έρχονται κατά κύματα στην Ελλάδα. Οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες συντονίζουν τη βρώμικη επιχείρηση. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Κόντρα διαβάζω, ξεκινά εντός του Ιουνίου, έρχεται το νέο ανακαινίζω για τις κλειστές κατοικίες. Ανακατατάξεις, δεύτερη η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και σε νέα δημοσκόπηση. Μας χλεβάζει ο Ράμα, δηλώνει έκπληκτος, γράφει η Κόντρα, για την αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών, δεν ήξερε ότι υπήρχαν Έλληνες στη Σβέρνητσα. Και νέα γυναικοκτονία, παθολογική ζήλια πίσω από το έγκλημα στην Καλαμάτα. Διαβάζω σήμερα και είναι πραγματικά ανατριχιαστικό ότι ψάχνουν οι αστυνομικές αρχές το ενδεχόμενο να είχε ναρκώσει τα παιδιά του με ναρκωτικές ουσίες για να μην ακούσουν και δουν τα όσα συνέβησαν. Τα νέα έχουν τίτλο σήμερα «Αλήθειες και μύθοι για δούριους ύπους στην κεντροαριστερά». Το παρασκήνιο της νέας παρέμβασης Χάρη Δούκα, πώς βραχυκύκλωσε η Χαριλάου Τρικούπη, γιατί ο Δήμαρχος επανήλθε με διευκρινιστική δήλωση, η επίθεση της Άννας Διαμαντοπούλου στην Κοτζιά υπό τη σκιά της ελληνικής αστυνομίας. Άλλα ντάλλον. Πώς φεύγει το μυαλό, βλέποντας Ελλάς. Έχω μάθει 100 χρόνια να το διαβάζω ελληνική αστυνομία. Ενώ εδώ είναι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Θέλει η παιδιά της Τελίτσες να βάζετε στους τίτλους των εφημερίδων, γιατί φεύγει το μυαλό μας μόνο του. Έχει συνηθίσει χρόνια. Η Δημοκρατία έχει τίτλο «Έσχη ράμα κατά των Ελλήνων». Αντί να απολογηθεί για τις νέες βιαιότητες παρακρατικών εναντίον βορειοϋπηρωτών στην παραθαλάσσια περιοχή Σβέρνητσα, εκτόξευσε χυδαία επίθεση εναντίον της ελληνικής κυβέρνησης. Μονόδρομο στο βέτο στην ένταξη της φιλότουρκης Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέχρι να σεβαστεί πλήρως τα δικαιώματα των ομογενών, να συνεργαστεί για κήρυξη ΑΟΣ και να απεμπολίσει τα παραμύθια των Τζάμιδων. Νεολαία βόρειο υπηρωτών, πάντα από τη Δημοκρατία, δεν υπάρχει δρόμος προς τις Βρυξέλλες που να περνά πάνω από τις αρπαγμένες περιουσίες. Ακούστε μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση που έχει η Δημοκρατία στην πρώτη σελίδα της. Η Τουρκία προσπαθεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο μέσω υποβρυχίων. Τα βήματα της Άγκυρας που αποκαλύπτουν ότι η Τουρκία εργάζεται υπογείως για να πετύχει τον σκοπό της. Και νέες αποκαλύψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Οι servicers, γράφει η Δημοκρατία, δεν έχουν στοιχεία για το 1/3 των δανειοληπτών. Παρότι δεν διαθέτουν πλήρη εικόνα για την οικονομική και κοινωνική κατάσταση των οφειλετών, πιέζουν για καταβολή υπερβολικών ποσών. Η απογευματινή έχει κεντρικό θέμα ανάσα για 1,5 εκατομμύριο οφειλέτες του ΕΦΚΑ. Αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις. Στις 72 δόσεις μπορούν να ενταχθούν και όλα τα κόκκινα χρέη προς ασφαλιστικά ταμεία από διακανονισμούς που χάθηκαν. Ακόμη, Αλβανία, η business του Ράμα με την Ιβάνκα και στη μέση οι ομογενείς. Η έκταση αυτή φαίνεται ότι καταρχήν είναι μια έκταση natura εκεί, μια έκταση στην οποία δεν επιτρέπεται δηλαδή να υπάρχει τουριστική αξιοποίηση. Φαίνεται λοιπόν ότι έχει συνενέσει ο Ράμα και η έκταση αυτή έχει παραδοθεί κατ' ουσίαν στην Ιβάνκα Τραμπ και το σύζυγό της για να φτιάξουν τεράστιες ξενοδοχειακές μονάδες, βίλες, οικιστική ανάπτυξη κλπ. Και ο Δούκας σπρώχνει το Πασόκ στην αγκαλιά του Τσίπρα, γράφει η απογευματινή. 15 μονάδες η διαφορά Νέας Δημοκρατίας με Ελλάς, με ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ο Ελεύθερος Τύπος, προσλήψεις στο δημόσιο, 3.368 θέσεις μονίμων μέσα στο καλοκαίρι και το θέμα που σας είπα, νέα θεραπεία συρρυκνώνει
καρκινικούς όγκους. Πρόεδρος Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, ο κύριος Φιλόπουλος, στον Ελεύθερο Τύπο, υπάρχουν εμφατικά αποτελέσματα. Ακόμη φουρτούνα στο Πασόκ, συμπόρευση με Τσίπρα θέλει ο Δούκας. Ο Δελφίνος του Ανδρουλάκη προτείνει κοινή κάθοδο σε πιθανές δεύτερες κάλπες. Σχεδόν όλα τα στελέχη του παλιού ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζονται να πάνε στο ΕΛΑΣ. Η Εστία έχει τίτλο «Δυσφορία σε κυβέρνηση και βουλευτές από το νέο τοπικό έμφυα Λιβάνιου». Έχει μηδενιστεί ο φόρος περιουσίας, δικαιολογείται ο εξυγχρονιστής υπουργός, εν αγνία των συναρμοδίων οικονομικών υπουργείων, το νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης με επιβάρυνση έως 33 ευρώ ανά ιδιοκτήτη κατοικίας. Ενόχλησης και στους Δήμους. Θα παρεμβαίνει ως διάδικος το Υπουργείο Εσωτερικών σε δίκες μεταξύ οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και 20.000 ομήρων συμβασιούχων.

η εφημερίδα των συντακτών. Αποκλειστική δήλωση του ιδρυτή της Ιντελέξα στην εφημερίδα των συντακτών για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Βόμβες Ντίλιαν είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Πολλούμε σε κρατικές υπηρεσίες, ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα για λογαριασμό τους. Είμαστε πάροχος τεχνολογίας, όχι μισθοφόροι. Οι δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης δεν συνιστούν κράτος δικαίου. Λυπούμαστε βαθύτατα που δεν συστάθηκε η Κοινοβουλευτική Εξεταστική Επιτροπή. Ακόμη από την εφημερίδα των συντακτών διαβάζω «Πασόκ στη μέγενη των δημοσκοπήσεων και των εσωκομματικών», «Ελλάς ρήγμα στο πολιτικό σκηνικό», «Για κλείσιμο του ματιού στη Νέα Δημοκρατία εγκαλεί το Πασόκ». Η εφημερίδα «Το Μανιφέστο» προκαλεί οικοβέση με τους δικαστικούς ακτιβισμούς και τις νομικές αυθαιρεσίες, «Κατάχρηση εξουσίας». Δήμητρα Χαλικιά, η χώρα διασύρεται ένα χρόνο τώρα με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Πώς η Κογκνιτέρα οικοδομήθηκε τεχνητά μέσω διαδοχικών αναθέσεων που συνδέονταν με έργα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο θησαυρός της τοξικής αντιπολίτευσης και της διαπλοκής μπορεί να αποδείχθηκε άνθρακας, αλλά η ζημιά έγινε. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας «Το Μανιφέστο» διαβάζω «Χάρη με τη φούρια σου, βάρα τα κουμπούρια σου, Δούκας αδειάζει Ανδρουλάκη, ζητεί κοινή κάθοδο Πασόκ με Τσίπρα. Το ποιος θα είναι αρχηγός θα καθοριστεί από το ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα έχει τη δύναμη». Και δημοσκόπηση Opinion Poll, κυριαρχία Νέας Δημοκρατίας, κατήφορος για Πασόκ, στα τάρταρα ΣΥΡΙΖΑ, πλεύση. Η Political έχει τίτλο «Τον ταραβέρι των συμμαχιών πριν και μετά τις κάλπες». Ποιοι κοιτούν προς Τσίπρα, ποιοι φλερτάρουν με Καριστιανού, γιατί το Πασόκ βρίσκεται σε μέγενη και το κεντρικό διακύβευμα της Νέας Δημοκρατίας. Ακόμη, βία επεισόδια κατά Ελλήνων στην Αλβανία, νέα απόπειρα ράμα, λέει η Political, να αρπάξει περιουσίες ομογενών με συμμορίες τραμπούκων. Η Ελεύθερη Ώρα, 500 εκατομμύρια ευρώ για το χάραγμα της αποκάλυψης. Και η Ναυτεμπορική, το σχέδιο της κυβέρνησης για την τακτοποίηση υποχρεώσεων προς εφορία και ταμεία, δέσμη 4 μέτρων διευθέτησης ιδιωτικού χρέους. Ενεργοποιείται η ρύθμιση των 72 δόσεων, χρέη άνω των 5.000 ευρώ στον εξοδικαστικό, τον Σεπτέμβριο φορέας απόκτησης επαναμίσθωσης ακινήτων, πλαίσιο αποδέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών. Λοιπόν, έγινε η ανεξαρτητοποίηση των 7 βουλευτών της Νέας Αριστεράς, για την οποία μιλούσαμε τις προηγούμενες μέρες. Χαρίτσης, Αχτσιόγλου και άλλοι 5 βουλευτές, Ζανακόπουλος, Ηλιόπουλος. 7 από τους 11 βουλευτές έφυγαν και μαζί τους και 150 κορυφαία στελέχη της Νέας Αριστεράς. Φαντάζομαι ότι βρίσκονται ήδη στον προθάλαμο του κόμματος Τσίπρα. Μικρή διακοπή, όταν επανέλθουμε θα έχουμε μαζί μας τον αντιπρόεδρο μιας ιστορικής εταιρείας με 95 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην Ελλάδα, της Παπαστράτος, τον κύριο Ιάκωβο Καργαρότο.

0: Λοιπόν, η Παπαστράτος, όπως ήδη σας είπα, μια εταιρεία με 95 χρόνια συνεχούς παρουσία στην Ελλάδα και διαδρομή άρρηκτα συνδεδεμένη με την ελληνική παραγωγή, τη βιομηχανία, την οικονομία, την κοινωνία, γιόρτασε την επέτειό της σε μια ειδική εκδήλωση, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Κωνσταντίνου Τασούλα, εκπροσώπων της πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, του επιχειρηματικού κόσμου, συνεργατών και στελεχών της εταιρείας. Αναδείχθηκε στην εκδήλωση αυτή η πορεία της Παπαστράτος από τα εγγένεια του ιστορικού εργοστασίου στον Πειραιά το 1931 ως τη σημερινή εποχή του μετασχηματισμού, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας, ενώ παρουσιάστηκε και μια νέα πρωτοβουλία της εταιρείας, ελπίζω να τη λέω σωστά, Future Ready Greece. Έτοιμη για το μέλλον δηλαδή. Θα δούμε, θα μας τα πει τώρα όλα αυτά ο αντιπρόεδρος της Παπαστράτος, ο κύριος Ιάκωβος Καργαρότος. Κύριε αντιπρόεδρε, καλημέρα.
1: Είχατε εγώ λέω καλημέρα, καλό μήνα. Future ready. Ναι, έτοιμη για την επόμενη
0: για
1: μέρα.
0: Για την επόμενη μέρα, για το μέλλον.
1: Για το μέλλον, ακριβώς.
0: Λοιπόν, η Παπαστράτος συμπλήρωσε 95 χρόνια, λοιπόν, συνεχούς παρουσία στη χώρα μας. Ποιο είναι εκείνο το στοιχείο, το βασικό στοιχείο, που της επέτρεψε να εξελίσσεται και να παραμένει δυνατή μέσα σε έναν αιώνα σχεδόν?
1: Ναι. Είναι αλήθεια αυτό που είπατε στην εισαγωγή σας, ότι η διαδρομή της Παπαστράτος πηγαίνει χέρι-χέρι με την πορεία της χώρας μας συνολικά. Άρα ένα στοιχείο και των δύο αυτών θα έλεγα ότι είναι η ανθεκτικότητα. Έχουμε περάσει καλούς καιρούς, έχουμε περάσει λιγότερους καλούς καιρούς σαν χώρα, σαν εταιρεία, αλλά η ανθεκτικότητα, η αντοχή, η ικανότητά μας να αλλάζουμε και να προσαρμοζόμαστε θα έλεγα ότι είναι το βασικό στοιχείο που χαρακτηρίζει και την Ελλάδα και την Παπαστράτος. Έτσι λοιπόν έχουμε αλλάξει ριζικά και ζούμε τώρα έναν καιρό βαθαίως ριζικού μετασχηματισμού και καινοτομίας, και βέβαια να θυμηθούμε και να υπογραμμίσουμε ότι πίσω από τις επενδύσεις που ήδη ξεπερνούν τα 700 εκατομμύρια την τελευταία δεκαετία, τους 2.000 εργαζόμενους και τις μεγάλες εξαγωγές, θα έλεγα ότι είναι οι άνθρωποι, είναι όλοι αυτοί που από το καπνοχώραφο, το εργοστάσιο έως και το περίπτερο δίνουν καθημερινά κομμάτι του εαυτού τους σε αυτή την εταιρεία. Άρα για μας η περασμένη Τρίτη που γιορτάσαμε τα 95 χρόνια μας είναι μια στιγμή υπερηφάνειας για το παρελθόν και παράλληλα ευθύνης για το μέλλον, για όλους αυτούς που ζουν και δίνουν πραγματικά το κομμάτι του εαυτού τους για την εταιρεία.
0: Πάμε και στην πρωτοβουλία που ανακοινώσατε σε αυτή την εκδήλωση, στο Future Ready Greece. Πείτε μας γιατί καταρχήν συνδέεται την επέτειο των 95 ετών με μια πρωτοβουλία για τη νέα γενιά και τι περιλαμβάνει πρακτικά αυτή η πρωτοβουλία. Ποιες είναι δηλαδή οι πρώτες δεσμεύσεις που αναλαμβάνει η εταιρεία σας, η Παπαστράτος?
1: Ναι, η γιορτή λοιπόν της περασμένης Τρίτης δεν αφορούσε μόνο το παρελθόν. Ήταν μια στιγμή που κοιτάξαμε έτσι αυτή τη διαδρομή των 95 χρόνων, αλλά περισσότερο εστιάζουμε στο μέλλον και στην πορεία προς τα 100 χρόνια μας. Τι πιο ουσιαστικό να επενδύσουμε παρά στη νέα γενιά, σε όλους αυτούς οι οποίοι διαμορφώνουν και θα διαμορφώσουν το μέλλον για τη χώρα ολόκληρη. Μια γενιά που έχει ταλέντο, έχει ενέργεια, έχει πάθος, διάθεση, όμως ταυτόχρονα έχει και πολλά σημεία που την απασχολούν, την προβληματίζουν. Αυτή η μεγάλη τεχνολογία, τεχνολογική ανάπτυξη, η τεχνητή νοημοσύνη, η απέτηση για νέα εφόδια. Έρχεται λοιπόν το Future Ready Greece, αυτή η πλατφόρμα δράσεων που έχει έναν ορίζοντα 5 ετών και 3 βασικούς πυλώνες, εκπαίδευση, απασχόληση και κοινωνία, έτσι ώστε κάτω από αυτούς να χτίσουμε πολλές δράσεις για το μέλλον. Οι πιο άμεσες, οι 4 που ήδη έχουμε εξαγγείλει και δεσμευόμαστε για αυτές, είναι μια στρατηγική συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, που περιλαμβάνει και υποτροφίες σε φοιτητές και φοιτήτριες από την περιφέρεια. Είναι προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων και επαγγελματικής ετοιμότητας για 1.000 νέες και νέους. Είναι πρόγραμμα αμοιβόμενης πρακτικής άσκησης και ενίσχυση εκπαιδευτικών υποδομών, ξεκινώντας από την ανακαίνιση του εκπαιδευτικού χώρου της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. Φιλοδοξούμε αυτό να μην είναι μόνο μια συμβολική πρωτοβουλία, αλλά να είναι μια πρακτική δέσμευση, έτσι ώστε οι νέοι άνθρωποι να προετοιμαστούν καλύτερα, να πάρουν εκείνα τα εφόδια, ώστε να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για το μέλλον που και διαμορφώνουν και έρχεται.
0: Τώρα ο κλάδος σας, ο κλάδος δηλαδή των προϊόντων καπνού και νικοτίνης, βρίσκεται μπροστά σε σημαντικές ρυθμιστικές αλλά και φορολογικές αλλαγές στην Ευρώπη. Ποιες είναι οι πιο μεγάλες προκλήσεις που βλέπετε μπροστά σας για τα επόμενα χρόνια?
1: Είναι αλήθεια ότι δεν βλέπουμε μόνο ευκαιρίες στον κλάδο, σαν αυτές που εμείς σαν εταιρεία Παπαστράτος δημιουργούμε για το μέλλον, αλλά βλέπουμε και απειλές. Βλέπουμε προκλήσεις ρυθμιστικές, φορολογικές, είναι ευρωπαϊκές οδηγίες που ήδη τώρα που μιλάμε συζητιώνται και οι οποίες δεν είναι το πρόβλημα η αυστηροποίηση του πλαισίου. Αυτό θα έλεγα ότι είναι και ζητούμενο. Είναι ζητούμενο να υπάρχει ένα αυστηρό και αποτελεσματικό ρυθμιστικό πλαίσιο και παράλληλα ρεαλιστικό. Να θέτει ξεκάθαρους κανόνες για την προστασία των ανηλίκων, γιατί αυτό δεν χωρά καμία αμφισβήτηση και δεν και καμία έκπτωση. Είναι βέβαιο ότι πρέπει να υπάρχει μηδενική ανοχή σε ό,τι αφορά την πρόσβαση των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης. Και πρέπει να πούμε ότι η χώρα μας έχει κάνει αρκετά βήματα προόδου σε αυτό. Άρα για μας θα έλεγα ότι όσον αφορά το ρυθμιστικό πλαίσιο, η λέξη κλειδί είναι η ισορροπία. Η ισορροπία ανάμεσα στην προστασία της δημόσιας υγείας και τη βιομηχανική πολιτική. Εδώ θα πρέπει να επενέσουμε την Ελλάδα, όπου συνήθως μετράμε αρνητικές πρωτιές, έτσι επιτρέψτε μου να το πω, ότι πρωτοστατεί και πρωτοπορεί στο κομμάτι του ελέγχου του καπνίσματος, γιατί τα πολλά τελευταία χρόνια έχει πάρει μια ρεαλιστική προσέγγιση και έχει καταφέρει από τη μία να μειώνει το λαθρεμπόριο και από την άλλη να μειώνει και το κάπνισμα συνολικά στον πληθυσμό. Και αυτό θα πρέπει να είναι μια συνταγή επιτυχίας που θα εξαχθεί σε άλλες χώρες, παρά θα ακολουθήσουμε κάποιους κανόνες αυστηρούς και απόλυτους ιδεολειπτικούς που θα μας έρθουν από την Ευρώπη. Άρα λοιπόν αυτό που χρειάζεται είναι ένας διάλογος στη βάση επιστημονικών στοιχείων και ρεαλισμός, έτσι ώστε να προστατεύεται και η κοινωνία και παράλληλα να στηριχθεί η εφοδιαστική αλυσίδα και η βιομηχανία. Άρα εμείς θέλουμε ένα πλαίσιο να δουλεύουμε, να λειτουργούμε, να επενδύουμε, να καινοτομούμε και να προσφέρουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλους.
0: Ευχαριστώ θερμά τον Αντιπρόεδρο της Παπαστράτος, τον κύριο Ιάκωβο Καργαρότο. Κύριε Αντιπρόεδρε, καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.

0: είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
1: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με την Big Win. Η Big Win, υπερήφανος μεγάλος χορηγός του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού, σε βάζει στο πιο ερυθρόλευκο διαγωνισμό. Μπαίνει στο Instagram της Big Win και διεκδικείς ένα από τα 10 συλλεκτικά winning t-shirts των πρωταθλητών Ευρώπης, υπογεγραμμένα από τους παίκτες της ομάδας. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Καλό μήνα, Δημήτρη.
2: Καλό μήνα, καλημέρα. Στην τελική ευθεία προετοιμασία Ολυμπιακού Παναθηναϊκού εν όψη του αυριανού πρώτου τελικού της Basket League στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Σήμερα, μετά την προπόνηση στον Ολυμπιακό, θα ξεκαθαριστεί αν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ θα δώσει το παρόν. Είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού στο γόνατο, δεν προπονήθηκε χθες. Αν το ίδιο συμβεί και σήμερα, δεν θα τον έχει στη διάθεσή του ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Στον Παναθηναϊκό, ατομικό πρόγραμμα προπόνησης έκαναν ο Σλούκας και ο Ρογκαβόπουλος. Δύσκολα θα είναι στη διάθεση του Αταμάν ο Ρογκαβόπουλος που ταλαιπωρείται και αυτός από έναν τραυματισμό. Αντίθετα, ξεπέρασαν τους τραυματισμούς τους και υπολογίζονται ο Φαρίτ και ο Παναγιώτης Καλαϊτσάκης. Αύριο, ώρα 9, είναι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ο πρώτος τελικός. Στις 3 νίκες, θυμίζω, θα αναδειχθεί ο νέος πρωταθλητής στην Basket League. Το ποδόσφαιρο στην Αθήνα αναμένεται σήμερα για λογαριασμό της ΑΕΚ ο Ουκρανός ακραίος επιθετικός ο Αλεξάνδερ Τζούπκοφ που έπαιζε στη Τραμπζονσπορ για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με την Ένωση για 4 χρόνια. Είναι η πρώτη μεταγραφή της ΑΕΚ για τη νέα αγωνιστική σεζόν και μπορώ να πω ότι μπήκε δυνατά με έναν ποδοσφαιριστή που έχει αφήσει πολύ καλές περγαμηνές εκεί στην Τραμπζονσπορ όπου αγωνίζονταν.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
0: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, φίλες και φίλοι, θα έχουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Μία με τον κύριο, κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο, ήταν μέχρι πρώτην ως γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, είναι μέλος τώρα στην Πολιτική Επιτροπή του Κινήματος, και μία στη συνέχεια με την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, την κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη. Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και στο Δελτίο Ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: στο Ενώπιος Ενωπίο.
1: Μια καρέκλα να τα πω!
0: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
2: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
0: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
1: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
0: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιος Ενωπίο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφώνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM. Η ώρα είναι 3.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Όμιση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Αυτή, για να ξέρετε, είναι η Αμαλία. Λατρεύει το καλοκαίρι.
1: Ναι,
0: θέλει ζέστη. Δεν μπορεί καθόλου το χειμώνα.
1: Δεν θέλω ζέστη.
0: Θέλει ζέστη, κάψωνα.
1: Κάποτε ήθελα. Όχι, δεν θέλω, Παναγία μου, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ το καλοκαίρι. Έχω χαρεί. Καλό μήνυμα.